Λοιπόν, εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 3. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά τους, τα δώρα μας για τους φίλους και τις φίλες. Δύο τα δωράκια. Το ένα είναι το ταξίδι στις Σπέτσες, τρεις διανυκτερεύσεις. Και μάλλον, ναι, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Το άλλο δωράκι μας είναι το δείπνο για τέσσερα άτομα ή γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στο Αλεποχώρη, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Και οι δύο διαγωνισμοί έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο για να πάρετε μέρος. Το Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Θάλασσα για το εστιατόριο ή τη λέξη Πέτσες για το ταξιδάκι. Στο Viper του σταθμού 6939-943-943. Εκκληρώσεις και οι δύο θα γίνουν την Παρασκευή 5 του μήνα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά.

Και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στην, στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Διαλέγετε ποια μέρα θέλετε, Παρασκευή ή Σάββατο, Παρασκευή.

με ελληνική βραδιά, Σάββατο με βραδιά house. Όνομα επώνυμο χρειάζεται και εδώ στο Viper του σταθμού με τη λέξη Bistro. Παρασκευή πρωί θα γίνουν εκκληρώσεις. Γεια σου κύριε Γιάννη Στεφανίδη, παιχταρά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι να έχεις, καλό μήνα και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά και Ανός Βαλάντης, όλα τα παιδιά εκεί στο Μπουρνάζι. Και είπαμε στο μεγάλο Ford Μιχάλη Αμπατζάκη, το Stender Back τον Αντρέα και τον Παναγιώτη τον Αμπατζάκη, πολλές πολλές καλημέρες. Καλό μήνα παιδιά, καλό καλοκαίρι να έχετε. Ετοιμάστε για το γκάλαμο τώρα, από ό,τι μαθαίνω, ή τα μπιτσόμπαρα.

Φίλε Παναγιώτη, 9 η ώρα να αγωνάσω και 9 και 4 που λες το πρώτο μάτσο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό Τετάρτη στο ΣΕΒ για το πρωτάθλημα. 9 η ώρα, όχι 9 και 4. ΕΡΤ2 κανονικά τα κανάλια. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

Φίλο που με ρωτάει για τον Τραωρέ, τον παίχτη από την Premier League. Γράφτηκε για την ΑΕΚ πριν λίγες μέρες, τώρα γράφτηκε για τον Ολυμπιακό πάλι. Τελικά την ΑΕΚ, παιδιά γράφονται διάφορα, τελικά η ΑΕΚ πήρε άλλον παίχτη. Είναι ο παίχτης ο γνωστός που έπαιζε στη West Ham, ο οποίος έβαζε λάδι στα μπράτσα του, στα χέρια του. Όταν είχε ερωτηθεί, είχε πει ότι για να μην, να μην μπορώ να πιάσουν, να γλιστράω. Ισπανός εξτρέμ, έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Αγγλία και ένα πέρασμα από την Μπαρσελόνα. Έχει περάσει και από την Μπαρσελόνα. Η West Ham, είπαμε, υποβιβάστηκε το συμβόλαιό του λίγει τον Ιούνιο και αυτή τη στιγμή μένει ελεύθερος. Είναι δεδομένο ότι απασχολεί το Big Four της Ελλάδας, δηλαδή και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, από ό,τι γράφουν κάποια site.

Ελεύθερος είναι, αλλά πιθανόν να έχει προτάσει και από άλλες ομάδες με πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Να δούμε και τι συμβόλαιο θα ζητήσει. Έχουν μεγάλα συμβόλαια αυτοί οι παίκτες. Ο φίλος μας ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά για χτες, για τα γενέθλιά σου, ο Παντελής από την Καλυθέα. Να είσαι καλά Παντελή μου, καλημέρα.

να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι... έχουμε τελικό. Στο Πόντε Πρέτα Μποταφόγκο SP 0-0. Τελικό και από, από το Εκουαδόρ. Del Norte με την Μακαρά 1-1. Στο 53 Κολομβία Κωνσταρίκα 2-1. Φιλικό παιχνίδι. Μπάρα Μπρούσκε στο 63 από τη Βραζιλία 1-0. Και στο 63, μάλλον στο 53, Πενιαρόλ Σέντραλ Εσπανιόλ 0-0. Τα γκολ για την Κολομβία τα έχει πετύχει ο Σάντσες Ντάβινσον και ο Διάς Λουίζ στο 17 και στο 24. Η Κωνσταρίκα μείωσε στο 33 σε 2-1. Τώρα είμαστε στο 54. Τώρα, παιδιά, υπάρχουν φιλικά μάτς. Λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ, οι ομάδες ετοιμάζονται με φιλικά παιχνίδια. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Προδιαβάζω εδώ πέρα ένα θεματάκι που, για τη Γάνδη, που λέει, μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά μισό λεπτό, να το δούμε εδώ πέρα. Να ακούγεται τρελό, αλλά η Γάνδη μπορεί να παίξει σε League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ενώ έχει να κερδίσει από το Μάρτι. Έχει να κερδίσει τα τελευταία 11 μάτς, δεν έχει κερδίσει, αλλά μπορεί να παίξει, να μπει στο League Phase κάποιας Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το πρωτάθλημα εκεί στο Βέλγιο χωρίστηκε σε τρία γκρουπ, αυτό με τις ομάδες που θα υποβιβαστούν, ενώ τα άλλα δύο αφορούσαν το πρωτάθλημα ή τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο πέμπτος από τον γκρουπ που κρίνει και τον τίτλο δεν κλειδώνει τη θέση του στη Ευρώπη. Αντίθετα, παίζει σε μονό μάτς στο εισιτήριο απέναντι στην κορυφαία ομάδα από το ενδιάμεσο γκρουπ του πρωταθλήματος. Άκου τώρα, Το μάτς έλαβε χώρα με τη Γάνδη να αντιμετωπίσει την Γκένκ 5-4 απέναντι του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Τη Γκένκ του Καρέτσα, και η Γάνδη, παιδιά, είδατε καμιά φορά πως θα φέρνει εκεί στο Βέλγιο το πρωτάθλημα. Μια ομάδα που έχει να κερδίσει 11 μάτς από το Μάρτι θα παίξει σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0 στα 90 λεπτά, πήγαν παράταση. Πήρε προβάδισμα η ομάδα του Καρέτσα στο 119, αλλά δέχτηκε γκολ. Μάλλον πήρε προβάδισμα, αλλά στο 119 δέχτηκε γκολ και πήγε το μάτς στα πέναλτι. Ήταν πιο τυχερή η Γάνδη. Στα πέναλτι πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League, ακόμα και αν δεν έχει να κερδίσει. Από το 22 Μαρτίου έχει να κερδίσει, αλλά έτσι πως έγινε. Μετά στο Βέλγιο το πήρε από την Union Saint-Gilloise, που ήταν πρώτη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα play-off ήταν καλύτερη η Μπρίζ και τελικά πήρε το φετινό πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Καλημέρα Μπιλάρα, τρελοτρέλα, αμφιά λεπτά, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Γεια σου Σπυράκο μου, χρόνια πολλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά αδερφέ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30, πάμε τραγουδάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα συντονισμένη, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 33 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρεσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρεση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα, τα πέραδι στο Σαμπόνο, χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα εκ μόνο από Ταύρο. Γεια σου Τζόνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο Μπιλάρα. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Και τα κουνούπια βγήκαν παγανιά. Ναι παιδιά, τα κουνούπια βγήκαν παγανιά. Ήδη τα μας πούνε πάλι το αίμα φέτος. Είναι κάτι μεγάλα, κάτι στούκας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Λαμία. Γεια σου Δημητράκη, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νεκτάριος που έστειλε μήνυμα από την Έγινα, καλό καλοκαίρι. Και στο φίλο μας τον Χριστόφορο από το Πέραμα. Μπιλάρα καλημέρα, ο Βασίλης καλώς ήρθες Ιούνιε, λέει ο φίλος μας, καλό καλοκαίρι.

Ο φίλος ο Σπύρος Μπιλάο Μπαπέ πήγε στη Ρεάλ για να καταχθεί στη Champions League και από τότε η Παρή έχει πετράει 2-2. Ναι, γι' αυτό το λες γκίνια για τον Μπαπέ που έφυγε για να πάρει κάποιο μεγάλο τρόπαιο. Γιατί στην Παρή δεν πήρε κάτι όταν ήταν μαζί με τον Μέση και τους υπόλοιπους αστέρες. Τελικά έφυγε, πήγε στη Ρεάλ και τελικά έχει πάρει 2-2 η Παρή. Το λες και γκίνια.

Για το φίλο που λέει Μπιλάρα, καλό καλοκαίρι ο Γιώργος. Αλλά τι καλοκαίρι με τόσο ακριβά τα εισιτήρια. Ναι, οι παιδιά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ακτοπλαϊκά εισιτήρια. Τώρα οι οικογένειες να πάνε τώρα με δύο παιδιά, οικογένεια, δύο άντρας, γυναίκα, δύο παιδιά, να πας στην Πάρο, διάβασα από χτες, έτσι 1050 ευρώ τα εισιτήρια μόνο. Πας και να έρθεις. Είναι πολλά τα λεφτά, έχουν ακριβήνει πολύ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τώρα. Αν πεις και η βενζίνη ακριβή είναι, να πας σε προορισμούς εκτός νησιών, πάλι ακριβά θα πληρώσει τη βενζίνη, αν πας κάπου κοντά.

Ο φίλος ο Δημήτρης, Μπιλάρα καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, τι βλέπεις για Μουντιάλ, παιδιά, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εντάξει, τώρα τα φαβορίνα από την Ευρώπη, αυτά δίνουν οι μπούκιδες, φαβορί, τα τέσσερα πρώτα φαβορίτα δίνουν από την Ευρώπη. Τα τέσσερα, νομίζω τα τέσσερα, κάτσε να το δω πάλι. Όχι, τα τρία πρώτα φαβορία από την Ευρώπη είναι η Ισπανία 5,5, η Γαλλία 6, η Αγγλία 7. Μετά έχουμε τα δύο ομάδες από την Λατινική Αμερική. Οι παραδοσιακές δυνάμεις, Βραζιλία, Αργεντινή με 9. Μετά την Πορτογαλία του Ρονάλντο που θα παίξει και φέτος. Και τη Γερμανία, 12 Πορτογαλία, 13 χαμηλά η Γερμανία. Και η Ολλανδία μετά ανεβαίνει πολύ, πάει στο 21 απόδοση. Τρία φαβορί από την Ευρώπη λοιπόν, Ισπανία, Γαλλία και Αγγλία δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες.

Ο φίλος ο Αντρέας Μιλάρα, καλημέρα. Όπως τα λες, έχουν βγει τα κουνούπια παγανιά. Μας έχουν φάει εδώ στη βάρδιά μας. Ναι, παιδιά, και εγώ εδώ στο στούντιο μέσα έχω κουνουπάκια. Πηγαίνουν, έρχονται. Προσπαθώ να τα σκοτώσω, αλλά τίποτα. Την κοπανάνε. Και ο φίλος ο Δίνος έστειλε μήνυμα από το Κοροπή. Μιλάρα, καλημέρα. Είμαστε για μπάνιο καθημερινά τώρα, γιατί κάνει πάρα πολύ ζεστή. Ναι, παιδιά, είχε πολύ ζεστή και χτες και σήμερα. 32 βαθμούς τώρα είναι ζέστη. Αν μου πεις καλοκαίρι είναι, φωνάζουμε και το καλοκαίρι ζέστη. Φωνάζουμε το χειμώνα κρύο. Πουθενά δεν μας βρίσκει ο καιρός. Έχουμε αλλαγές για να δούμε. Όχι, Κολομβία, Κωνσταρίκα 2-1 στο 77. Μπάρα Μπρούσκε γίνεται 1-1 στο 86. Στο 78 Πενιαρόλ Σέντραλ Εσπανιόλ 0-0. Και στο ένα παιχνίδι από το Εκουαδόρ που ξεκίνησε πριν από περίπου 15 λεπτά, Τέκνικο με την Μπαρσελόνα Γκουαγιακίλ 1-0 στο 15ο λεπτό.

Μάλλον έχουμε και την. Διαβάζω εδώ την αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το Μουντιάλ του 26. Θεματοφύλακες ο Μούσο, ο Ρούλι και ο Μαρτίνες. Αμυντικοί ο Μπαλέρντι, ο Ταλιαφίκο, ο Μοντιέλ, ο Μαρτίνεθ, ο Ρομέρο, ο Ταμέντι, Μεδίνα και Μολίνα. Μέση, ο Παρέδες, ο Ροντρίγκο, ο Μπάρκο, ο Σέλσο, ο Παλάσιος, ο Μακάλιστερ και ο Φερνάντες. Και επιθετικοί, ο Άλβαρες, ο Μέση, ο Γκονζάλες, ο Αλμάδα, ο Σιμεώνε, ο Νίκο Πάζ και ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Αυτή είναι η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής για το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες στο Μεξικό, στον Καναδά και στην Αμερική. Μέση, ο οποίος λογικά θα είναι και τελευταία του, τελευταίο μεγάλο έτσι, μεγάλοι αγώνες το παγκόσμιο κύπελο, λογικά θα είναι το τελευταίο για τον Λιονέλ Μέση. Είναι το έκτο παγκόσμιο κύπελο που παίρνει μέρος.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 4, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Μπιλάρα, καλημέρα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου, Νικολάκη. Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Αν θες, βάλε με συγκλήρωση για το μπουκαλάκι στο μπιστρό. Για Παρασκευή θέλω. Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά. Φίλε, σε έβαλα, είπαμε, ένα μπουκαλάκι ή για Παρασκευή ή για Σάββατο. Όποια μέρα θέλετε, πηγαίνετε. Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Σάββατο, βραδιά house. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Στο Viper του σταθμού, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5, εκεί στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Μάλλον την έχει πέσει για ύπνο τώρα, Παναγιώτη, σε λίγο θα ξυπνήσει μάλλον, για να πάει πάλι για δουλειά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Μάριο Οικονόμου. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το φούρνο στο Χαλάνδρι. Γεια σου Γιώργο μου, καλή δουλίτσα. (2) 12 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Θανάσης από Ήλιον. Τι βλέπεις για Παναθηναϊκό μπάσκετ? Θα μείνει ο Αταμάν? Νομίζω ότι ο Αταμάν θα είναι τελευταία του χρονιά. Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα νομίζουμε στους τελικούς πρωταθλήματος. Αν καταφέρει και πάλι πρωτάθλημα, τι θα γίνει? Νομίζω όμως ότι δεν θα μείνει ο Αταμάν.

Σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας έρχεται να εισάγει αφού το Μουντιάλ 2026 το VAR θα μπορεί να επέμβει σε ακόμα περισσότερες περιπτώσεις. Νέα καινοτομία εν ώψη του Μουντιάλ. Πλέον το VAR θα έχει δυνατότητα να επέμβει και να ακυρώσει ένα γκολ ένας επιτεθέμενος έχει διαπράξει φάουλ όταν ακόμη είναι στημένη η μπάλα σε κόρνερ ή φάουλ. Η αλλαγή αυτή έχετε ατιμωρήσει από ό,τι διαβάζω screen όπου οι επιτιθέμενοι παρεμποδίζουν σκόπιμα τους αντιπάλους αμυντικούς ή τον τερματοφύλακα από το να αμυνθούν σε μια φάση. Άρα το VAR μπορεί να επέμβει λοιπόν σε 7 περιπτώσεις. Σε γκολ, σε πέναλτι, σε απευθείας κόκκινη κάρτα, σε δεύτερη κίτρινη όπου οδηγεί σε αποβολή, σε λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή, σε λάθος ντοθέντα κόρνερ και σε επιθετικό φάουλ. Εκεί μπορεί να επέμβει λοιπόν το VAR, από εδώ και σε έξι, στο Μουντιάλ τουλάχιστον, 7 περιπτώσεις.

Λοιπόν, στο στοιχηματάκι Κολομβία-Κωνσταρίκα 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Μπάρα Μπρούσκε 2-2. Πενιαρόλ Σέντραλ Εσπανιόλ 0-1 τελικό. Η Πενιαρόλ τελείωσε το μάτς από ό,τι βλέπω με 8 παίχτες. Στο 91, στο 93 και στο 94 τρεις κόκκινες κάρτες για την Πενιαρόλ, η οποία έφαγε γκολ στο 101 με τον Πίνο Λούκας και έχασε το μάτς και διπλό του 6-35. Παρακαλώ, τέκνικο Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ 1-0 στο 41 και μετά αργότερα 4 η ώρα, σε λίγο δηλαδή ξεκινάει, μάλλον πρέπει να ξεκινήσει το Καναδάς Ουσμπεκιστάν, φιλικό και αυτό. Καναδάς, η οποία θα είναι μια χώρα η οποία θα υπάρχει Μουντιάλ εκεί, είπαμε Καναδάς, Μεξικό και Αμερική διοργανώνουν φέτος το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες, σε 9 μέρες από τώρα, 11 Ιουνίου. Το πρώτο μάτς είναι Μεξικό Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ την Πέμπτη, είπαμε 11 του μήνα.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τη Χαλκιδόνα. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Εύχομαι σε όλη την παρέα καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο μου.

Λοιπόν, τα φιλαράκια μας, καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σας, μάγκες. Βασίλη, ξέρεις, θα γίνει κλικά με τις νέες ταυτότητες. Έχουν πει διορία μέχρι Αύγουστο του 26, νομίζω, δηλαδή δύο μήνες ακόμα μείνανε. Οπότε από εκεί και μετά όλοι αυτοί που δεν επιθυμούν να τη βγάλουν. Τι γίνεται, δεν το ξέρω, φιλαράκο, τι θα μπορεί να γίνει για αυτούς που δεν τη βγάζουν. Είναι πολλοί κόσμος που θα αρνηθεί, δεν είναι 100-200 άτομα, μιλάμε για εκατομμύρια τώρα λαού, έτσι οπότε πιθανώς εικάζω ότι θα δώσουν και άλλη παράταση τα κυβερνητικά κυβερνήσεις, για να δούμε, δε φίλε, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτός, εγώ την έχω βγάλει πάντως, την έβγαλα, δεν έχει διαδικασία μεγάλη, μπαμ μπαμ γίνεται, τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει για αυτούς που δεν θέλουν να τη βγάλουν, δεν το ξέρω, φιλαράκο μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μήνυμα λίγο πιο κάτω στο Μοσχάτο. Γεια σου Γιωργάρα μου. Παναγιώτη Μπιστρό, που είσαι αγόρι μου, αποκοιμήθηκες? Πού είναι, η ώρα σου είναι τώρα? Πού γυρνάς? Ο φίλος ο Αργύρης που έστειλε μήνυμα από Καματερό. Μπιλάρα καλημέρα, βάλαμε κλήρωση για τις πέτσες. Φιλαράκο είσαι ok, είπαμε Παρασκευή πρωί θα γίνει κλήρωση. Γύρω σε 9 με 10 εκπομπή. Πάνω Σπουρναράς, Γιώργος Γεωργιάδης. Η Ελλάδα σήμερα κάθε 9 με 10 κάθε πρωί. Παρασκευή λοιπόν η κλήρωση για το εστιατόριο Θάλασσα. Ένα γεύμα ειδείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρη, στο πολύχρωμο ταβερνάκι, το Rock ταβερνάκι. Και το ταξίδι στις πέτσες, τριήμερο, δύο γιαγιντερεύσεις. Να πάτε να περάσετε όμορφα. Όνομα επώνυμο, κινητό, τη λέξη πέτσες ή θάλασσα, όπου επιθυμείτε, στο Viper 6939 943 943.

για τον φίλο που ρωτάει για τον, τον διεθνή εξτρέμ, τον Ουκρανό που παίρνει ΑΕΚ, τον Ζούμπκο. Φιλαράκο μου, από ό,τι λένε, ο Ρωμάνο το λέει. Το λέει ο Ρωμάνο, είναι σχεδόν τελειωμένη μεταγραφή. Τον περιμένει τον παίκτη σήμερα, από ό,τι λένε, να περάσει από τα ιατρικά όπως πάντα. Οι παίκτες πρέπει να είναι ιατρικές εξετάσεις. Αν να πάνε καλά, θα πάνε καλά λογικά. Θα υπογράψει συμβόλαιο με την ΑΕΚ για 4 χρόνια. Η ΑΕΚ θα δώσει περίπου, οι Τούρκοι λένε 5 εκατομμύρια. Κάποιες άλλες πηγές δεν έχει εκατομμύρια. Στην Τραμζοσπόρ, εκεί ανήκει ο παίκτης, για να τον πάρει. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 29. Τελικά η ΑΕΚ δίνει τα χρήματα και παίρνει τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ζούμπκοφ θα γίνει μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ, δεδομένα στο top 3 και η ακριβότερη επί των ημερών Μάριου Ηλιόπουλου, αφού θα ξεπεράσει εκείνη του Μπαρναμπάς Βάργα, η οποία είχε φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ στην Φερεντσβάρος τον περασμένο Γενάρη. Φέτος ο παίκτης έπαιξε 37 παιχνίδια, full δηλαδή σεζόν, με την Αρνοσπόρ, που η οποία πήγε και πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του κατέληξε στην τρίτη θέση πίσω από Φενέρ και Γαλατά Σαράι. Μοίρασε 12 assist, ξεπέρασε τα 2.500 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις. Ενώ πήρε και με την Τραμπζονσπορ, πήραν το κύπελο Τουρκίας φέτος. Έχει πλούσιες παραστάσεις από Champions League, έχει παίξει με την Σαχτάρ. Αυτά. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα τον παίχτη, από ό,τι λένε πληροφορίες, άρα τη σήμερα θα περάσει από τα γραφεία, από ιατρικές εξετάσεις και υπογράψαμε το νέο συμβόλαιο, μάλλον νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ για 4 χρόνια. Τώρα απολαβές του δεν τις έχουμε μάθει ακόμα. Ο Πάνος έστειλε μήνυμα και αυτός για τις πέτσες. Πάνω μου, είσαι ok και εσύ.

Λοιπόν, πήγε 27 λεπτά μετά τις 4. Όπως πάντα, τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε για το τελευταίο μισάωρο, περίπου μισάωρο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5. Ξημερώνει, πάμε Τρίτη, 2 Ιουνίου. Δεν τα είπαμε χτες. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλή δουλίτσα, φιλαράκο μου. Και ο φίλος ο Κώστας, όπως πάντα, οδηγός Εθέλ, τέτοια ώρα σηκώνεται να πάει για δουλίτσα, να πάρει το λεωφορείο. Καλή δουλειά, φίλε Κώστα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viper για μηνυματάκια 6939 943 943.

Να την και φίλοι μας χαρά. Καλημέρα, καλό μήνα. Τόση ώρα μουσική, νόμιζα ότι δεν έχεις εκπομπή. Εσύ νομίζεις συνέχεια. Καλημέρα, χαρά, καλό μήνα. Ο φίλος μας ο Νικόλας Μπιλάρα, καλημέρα. Και εγώ εδώ, οδηγός Εθέλη. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Καλή δουλίτσα και καλή ξεκούραση σε εσάς τους βραδινούς. Να σε καλά, Νικόλα μου. Καλό μήνα και σε σένα, φίλε. Καλό καλοκαίρι. Να και τα φιλαράκια μας από το Αγρίνιο εκεί στο φούρνο. Τα Εκόπουλα, καλημέρα, μάγκες. Μπιλάρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου εχθές, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σήμερα κουπονάκι, φιλαράκο, το είπα και νωρίτερα, δεν έχει τίποτα. Να ασχοληθείτε, παιδιά, κάθε υπομονή να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Φιλικά παιχνίδια σήμερα, τα περισσότερα είναι φιλικά παιχνίδια και έχει και πρωταθλήματα. Δεν ξέρω τώρα αν παίζεται από Ιράκ, από Ιράν και από Γκαμπόν. Υπομονή, παιδιά, ξεκινάει το Μουντιάλ, θα έχουμε να λέμε σχηματάκι. Λοιπόν, τέκνικο με την Μπαρσελόνα Γκουαγιακίλ παραμένει το 1-0 στο 48 στο δεύτερο ημίχρονο. Το 0-0 Καναδάς-Ουσμπεκιστάν φιλικό στο 25ο λεπτό.

Είπαμε και το μπουκαλάκι μας για ένα φίλο ή μία φίλη. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για το Μπιστρό, Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού για Παρασκευή ή για Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Γαλάτσι. Καλημέρα Μπίλ, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι, τι μαγείρεψε καλό η χαρά χτες που ήταν το Αγίου Πνεύματος. Λογικά θα μαγείρεψε κουκιά. Κουκιά αλλά κρέμ. Σπεσιαλιτέ της. Κι άλλος Νίκος, ο Νικόλας. Καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα. Γεια σου Νικόλα και σε σένα. Για το Μουντιάλ Φιλαράκο θα έχει παιχνίδια και 10 η ώρα το βράδυ, αλλά θα έχει και παιχνίδια τα περισσότερα θα είναι αργά, μετά τη 1, 4 το πρωί κάποια είδα, 7 το ξημέρωμα, αλλά θα έχει κάποια παιχνίδια και στις 10 το βράδυ. Με Μεξικό, με την Νότια Αφρική που κάνει πρεμιέρα για το Μουντιάλ, το παιχνίδι θα είναι 10 το βράδυ, την 5η, 11 του μήνα. Την Παρασκευή μετά έχουμε Νότια Κορέα, Τσεχία, 5 το ξημέρωμα. Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη το βράδυ στις 10. Το Σάββατο, Αμερική, Παραγουάη, 4 το ξημέρωμα. Κατάρ, Ελβετία στις 10 το βράδυ. Κυριακή έχουμε 1 το βράδυ, Βραζιλία, Μαρόκο. 4 το ξημέρωμα, Αιτή, Σκωτία. Και πρωί-πρωί, Αυστραλία με την Τουρκία στις 7. Και το βράδυ Γερμανία Κουρασάω στις 8 την Κυριακή 14 του μήνα, η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα του Μουντιάλ. Γεμιστά κουκιά είχα χτες, λέει. Γεμιστά κουκιά. Πώς θα γεμίσει τα κουκιά, μα καταλάβω. Πώς γίνονται τα κουκιά, χαρά μου, γεμιστά. Αλλά αυτά τα κάνεις μόνο εσύ. Ωραία ήταν αυτά. Γεμιστά κουκιά. Παιδιά, συνταγή να πείτε στις γυναίκες σας να φτιάξουν γεμιστά κουκιά.

τι να λέω, αυτά που μου λες. Λέω, είχε χαρά κουκιά εχθές και λες, εσύ γεμιστά τα είχα. Πώς τα γέμισες, με ένεση.

Μπιλάρα βάλαμε για το μπιστρό, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Νικόλα μου, είσαι ok, μπήκες. Ο φίλος ο Λεωνίδας, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από την Λαμία. Γεια σου Λεωνίδα μου, εκεί στο φούρνο. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ. Να είσαι καλά, Σπυράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας, το συνονόματο, το Βασίλη, που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και στο φίλο μου τον Νικόλα, εκεί στο περίπτερο, στην Πετρούπολη.

Ωραία μπιλάρα τα γεμιστά, τα κουκιά γεμιστά. Με τι τα γέμισε όμως, με κιμά ή με ρύζι? Με ασβέστη. Ο Μπιλάρας λέει μήπως ήθελε να φτιάξει κούκκις μπισκότα και αγόρασε κουκιά. Μπορεί να παίζει και αυτό και να τις βγήκανε γεμιστά. Τρελή είναι, ό,τι θέλει κάνει.

Πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια. Στο φίλο μας τον Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, εμείς ακόμα μια ωρίτσα και πάμε για διήμερο ρεπό. Δεν πήραμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Παίρνουμε καθημερινή. Δεν πειράζει, φίλε. Καλό καιρό θα κάνει. Πάμε να κάνεις κανένα μπάνιο. Γελάει η χαρά, να κάνει, γελάει μόνη της πάντα. Μόνη της ακούει, μόνη της γελάει.

Μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο, φύλακας. Φύλα, ετοιμαζόμαστε για δουλίτσα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που έστειλε μήνυμα από Πειραιά, security. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωσήφ που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Βασίλη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά φιλαράκο, ευχαριστώ πολύ.

Πολύχρονος για χτες, λέει η φίλη μου Χαρά. Ευχαριστώ, Χαρούλα μου, να είσαι καλά. Θα είμαι πολύχρονος αν δοκιμάσω τα φαγητά σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άμα δεν δοκιμάζω τα κουκιά και τα αυτά που φτιάχνεις τα παράξενα, δεν θα είμαι πολύχρονος. Θα είμαι λιγόχρονος. Γι' αυτό σου λέω άστατα. Καφεδάκι, άντε καφεδάκι, να πω ναι. Να το φτιάξει κανένας άλλος απ' έξω, να το πιούμε εκεί, δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα για φαγητό δεν δοκιμάζω, ούτε κέικ, τίποτα. Καλά, για να δοκιμάσω πρέπει να φέρεις κιόλας, αλλά δεν τα έχουμε δει τα γλυκά σου, ούτε τα φαγητά σου εδώ και 3 χρόνια που μας λες.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας θα έχει 3. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στα φιλαράκια μας τα βραδινά. Καλή συνέχεια στους πρωινούς, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

Thank you.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24.99, τώρα 17.99. Steak ξηφία από 17.13, τώρα 13.32.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί χτες δεν τα είπαμε. Χτες που ήταν πρωτομηνιά, πρώτη μέρα του καλοκαιριού, θεωρητικά πάντα μιλάμε, αλλά εντάξει, χαλαρά. Θα δούμε πώς θα μπει, ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, ευθύς αμέσως.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 650 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Καλημέρα σε όσοι είναι στην παρέα μας. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Κλασικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι μην φανταστείτε κάτι το διαφορετικό. Αυτό που ζείτε γενικότερα θα τα δείτε σιγά σιγά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είμαστε στον απόϊχο δύο μεγάλων παιχνιδιών. Η Πάφος είναι η φετινή κυπελούχος. Κέρδισε τον Απόλλωνα με 2-0 την προηγούμενη Παρασκευή και κατέκτησε το τρόπαιο που της δίνει ένα σπουδαίο εισιτήριο όσον αφορά την Ευρώπη, το Europa League, με αναβαθμισμένο, με πολύ έτσι ενδιαφέρον όσον αφορά τι θα κάνει το καλοκαίρι, με προοπτική να είναι στο League Face, είτε του Europa League είτε πολύ περισσότερο του Conference League. Με τον Απόλλωνα, ήταν είναι ο χαμένος ο Απόλλωνας, ο οποίος ήταν καλύτερος τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο μέσα στο πρωτάθλημα, ήταν πιο ανεβασμένος, αλλά στον τελικό η Πάφος ήταν αυτή που πήρε το τρόπαιο. Ένας Απόλλωνας που ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος ανέβασε απόδοση, πέτυχε 2 γκολ, με αποτέλεσμα αυτό το τελικό αποτέλεσμα να φέρνει τους φίλους της ομάδας με έξαλλους πανηγυρισμούς να πανηγυρίζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν έφτασε και το τρόπαιο στην Πάφο, και απόλυτα δικαιολογημένο κάτι τέτοιο. Ολοκληρώσαμε ουσιαστικά τις υποχρεώσεις των ομάδων εδώ στην Κύπρο, ολοκληρώθηκαν οι εγχώριες διοργανώσεις με τον μεγάλο τελικό του κυπέλου και πλέον ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τη νέα χρονιά, σιγά σιγά, με το τελικό του Champions League το Σάββατο να παίρνει τη σκυτάλη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ένας τελικός με αρκετά, για την Ευρώπη, αρκετά χαμηλή τηλεθέαση, τηλεοπτική, τουλάχιστον όχι τόσο πολύ όσο κάποια άλλα παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή 7 παρακάτι μέχρι να πάω σπίτι κλπ. Ήμουνα εκτός σε μολ κλπ. Ήταν χαμός στα μολ, χαμός, δηλαδή και στους δρόμους χαμός. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε live το παιχνίδι, αλλά η ώρα για την Ευρώπη τουλάχιστον δεν είναι καλή. Το σκεπτικό της UEFA να το κάνει νωρίς για διάφορους λόγους και κυρίως για οικονομικούς, για να παίξει σε νορμάλ ώρα στην Ασία, μπορεί να της ανεβάσει την τηλεθέαση εκεί, αλλά στην Ευρώπη σίγουρα έριξε αρκετά. Εν πάση περιπτώσει, η καλύτερη ομάδα φέτος στο Champions League, Paris Saint-Germain, είναι αυτή που πήρε και το τρόπαιο απέναντι σε μια ομάδα στην οποία αμυνότανε πάρα πολύ. Η Arsenal δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω παρά το γεγονός ότι σκόραρε νωρίς. Ήρθε προς το φινάλε το γκολ της Παρί για να πάει το μάτς στην παράταση, στα πέναλτι, και για να δούμε τελικά την Παρί Σεν-Ζερμέν να παίρνει το τρόπαιο. Εντάξει, η Παρί είναι καλύτερη ομάδα από την Arsenal, τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Συγχαρητήρια στους Παριζιάνους, θα παίξουν μετά ύμνους και Πάφου και Παρί μετά, σιγά σιγά, αφού τελειώσαμε τη χρονιά. Το μήνυμα του Σερ Άλεξ Φέργκισον, τον οποίο ο Σερ Άλεξ Φέργκισον νομίζω όλοι τον εκτιμούμε, γνωρίζουμε την ποιότητά του ως ποδοσφαιρά άνθρωπο και προπονητή εννοείται στο παρελθόν. Νομίζω λέει πολλά πράγματα όσον αφορά το τι είδαμε το Σάββατο. Έστειλε μήνυμα στον Αλκέ Λαΐφι, τον ιδιοκτήτη της Paris Saint-Germain. Αφού του έδωσε τα συγχαρητήρια, του είπε ότι μπράβο που κερδίσατε το τρόπαιο, διότι παίζατε με μια βαρετή ομάδα που μόνο αμυνότανε. Αυτό ήταν το μήνυμα του Σερ Άλεξ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης λέει, καλημέρα Παναγιώτη, λέει ότι η Chelsea παραμένει η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κερδίσει Champions League. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη λονδρέζικη ομάδα που να έχει κερδίσει το Champions League, είναι η Chelsea. Λοιπόν, θα δούμε αν ποτέ μπορεί να το πάρει η Arsenal ή η Fulham, ξέρω εγώ, ή η Bradford, θα το δούμε, ή η Crystal Palace. Σε κάθε περίπτωση, από το Λονδίνο, όντως μόλις μία ομάδα. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα εξελίξεων στο ΑΠΟΕΛ και την Ανόρθωση, στις γενικές συνελεύσεις. Στην Ανόρθωση έχουν βγει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά τα ποσά, το πώς θέλουν να κινηθούν αυτή η ομάδα των επιφανών αναρθωσιατών, η οποία θα αναλάβει τις τύχες της ανόρθωσης. Σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο γκρουπ παραγόντων που αναλαμβάνει την Παρασκευή. Από την προηγούμενη ομάδα σας είπα ότι μπήκαν ήδη τα πρώτα λεφτά και δεν είναι 300, είναι παραπάνω, είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο όσον αφορά τα τρέχοντα έξοδα της ανόρθωσης. Θα υπάρχει ένα άτομο από το ποσό το οποίο θα μπαίνει κάθε χρόνο, το οποίο θα είναι λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το εγγυημένο συν όλα όσα βγουν από την χορηγίες και λοιπά, από την προσπάθεια που θα κάνουν τα συγκεκριμένα άτομα. Υπάρχει κάποιος που θα είναι λίγο πιο δυνατός παίκτης όσον αφορά τα οικονομικά, θα βάζει λίγο παραπάνω. Υπάρχει μια ομάδα μαζί του η οποία θα συνδράμει οικονομικά με σταθερό ποσό κάθε χρόνο, θα μαζεύεται ένα ποσό της τάξης του 1,5+. Πρέπει να φτάνει και στα δύο, δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε. Αυτό δεν έχει σημασία τόσο πολύ. Σημασία έχει ότι αλλάζει γενικά το μοντέλο διοίκησης. Θα υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια ομάδα που θα προσφέρει πολύτιμες οικονομικές ανάσες σε ετήσια βάση. Συν της άλλης, θα λειτουργήσει με διαφορετικούς ρυθμούς το μάρκετινγκ και το θέμα των χορηγιών. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Τώρα, από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τον άνθρωπο ο οποίος θα αναλάβει το κομμάτι του εκτελεστικού. Όταν λέω το εκτελεστικού, εννοώ τον εκτελεστικό ο οποίος θα τρέχει όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε στην ομάδα της αμοχώς του. Αυτός ο άνθρωπος, όπως όλα δείχνουν και πλην συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι ένας παίχτης ο οποίος έπαιξε με την ανόρθωση στο παρελθόν. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα είναι, τώρα δεν ξέρω αν θα έχει ρόλο εκτελεστικού ή αν θα είναι γενικός αρχηγός ή θα είναι γενικά πώς είναι η θέση του, θα το δούμε τον τίτλο. Μιλάω για τον Χρήστο Μαραγκό, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής σε θέματα κυρίως marketing και όχι μόνο στη λειτουργία της ομάδας. Ο Χρήστος Μαραγκός, ο οποίος θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Θα τα πούμε μετά. Στο ΑΠΟΕΛ, η διαδικασία με τον συγκεκριμένο είναι κάτι το οποίο νομίζω με το Λιασίνο θα ξεκαθαρίσει λίαν συντόμως. Έχουμε την Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα πάει λίγο πιο πίσω, λόγω του ότι είναι στην τελική ευθεία η προσπάθεια του κυρίου Λιασί να μπει δυνατά με τον τρόπο που θέλει για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και εδώ με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν έχουν πάρει τα πάντα τον δρόμο τους. Άρα είναι επίσης μια εβδομάδα μαζί με την ανόρθωση και στο ΑΠΟΕΛ που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα στο κομμάτι της, στο κομμάτι της δίκης, στο διοικητικό. Έφυγε και ο Σλότ, επιτέλους. Έμεινε να φύγει ο Μουρίνιο τώρα, μην αναλάβει που θα αναλάβει, εν πάση περιπτώσει. Στην προκειμένη περίπτωση για τη Λίβερπουλ, τα δεδομένα τα λίγο πολύ τα ξέρετε, θα περιμένουμε να δούμε πώς και τι, αλλά το γεγονός ότι πιάρθηκε η απόφαση να φύγει ο Σλότ εξέπληξε πολύ κόσμο ευχάριστα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Σλότ φέτος απέτυχε ικτρά στη χρονιά με το μεγαλύτερο budget ever για τη Λίβερπουλ. Αν πεις τώρα, πλήρωσε για παίκτες οι οποίοι περισσότεροι ήταν μέτρη ή κάτι του μετρίου. Ναι, ήταν όμως δική του επιλογή. Και γενικά δεν κατάφερε ποτέ να κάνει ομάδα τη Λίβερπουλ, η οποία ήταν μια απίστευτα κακή χρονιά για την ίδια, για την ιστορία του συλλόγου. Λοιπόν, για εισαγωγή νομίζω, καλημέρα, Άλκη Μόνο Μόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχου. Υπάρχει ο Σλότ, έφυγε να μείνει και ο Μουρίνιο, μου λέει ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Μηνύματα ότι θέλετε στο 2324, παναφέρω εφημερίδες και τα λέμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
8: Super Sport 104.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10-2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
10: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπάμε αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
11: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand μορομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό, 64 τεμάχια, 1,79. Και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια, μόνο 4,99. Και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα, 3,89. Και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Super Sport 104.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
17: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7, μάλλον 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες, καλημέρες και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τα είπαμε, ξεκινήσει το καλοκαίρι ημερολογιακά. Τώρα να δούμε θερμοκρασίες. Εντάξει, θα έχει ζέστη, αλλά χαλάρα, μην φανταστείτε τρελά πράγματα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι υπάρχει. Θυμίζω αυτήν την εβδομάδα είναι στην όλη διαδικασία η ανάδειξη νέου Προέδρου της Βουλής. Έτσι, θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, να δούμε ποιος θα είναι ο νέος Πρόεδρος ή η νέα Πρόεδρος, γιατί είναι υποψήφια και η Ανίτα Δημητρίου, η πρώην, συν Νικόλα Παπαδόπουλου, να δούμε αν θα είναι σίγουρα, να δούμε και από το ΑΚΕΛ τι θα αποφασίζουν σήμερα. Καλημέρα, θυμάσαι, ποιος θα ψωρώ, 434, καλημέρα, θυμάσαι που σε είχα πει για Μαραγκό, Κολούμπια και Forex εταιρείας Λεμεσού που θα έμπαιναν στην ανόρθωση, Φορτσάνο, γεια σου, 434, καλημέρα. Λοιπόν, η αλήθεια λέει, ζητείτε μετεκλογική αξιοπιστία, η εκλογή πρόεδρου της Βουλής εξελίσσεται σε δοκιμασία πολιτικής συνέπειας, μάλιστα. Κάτοικος Κύπρου φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ. Άραβας, τώρα μην φανταστείτε ότι είναι κανένας Κυπρέος, Άραβας είναι, ο οποίος μένει εδώ στην Κύπρο και τον μπαγλαρώσανε και υπάρχουν τρεις συλλήψεις, άλλες δύο συλλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ο ένας μάλιστα φέρεται να παραδέχτηκε ενοχή. Η Χαραυγή λέει τελική ευθεία για την ανάδειξη Προέδρου της Βουλής. Αποφασίζει αύριο τις ενέργειές του το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ. Είναι το κεντρικό θέμα. Τα παραλιακά ξενοδοχεία επέλεξαν οι Κύπροι για το τρίμερο του κατακλυσμού. Είχε αρκετή κίνηση από ό,τι έμαθα. Στη ειδικά Αγία Νάπα Πάφο είχε πάρα πολύ κίνηση. Και η Λάρνακα το ίδιο. Η Λάρνακα και σε εκδηλώσεις και στα ξενοδοχεία. Χαιρόμαστε να δουλέψουν, γιατί τα ξενοδοχεία θα είναι μια έτσι ψηλοδύσκολη χρονιά, όπως είναι τα δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν προβλέψεις για μειωμένες αφήξεις κατά 20%. Τώρα, αν είναι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που ήταν, είχαμε υπεραφήξεις, ήταν ο χαμός, ήταν πολύ περισσότερο από αυτό που περιμέναμε και είναι 20%, okay, θα περιοριστούν οι ζημίες αν μη τι άλλο. Ο πολίτης λέει έγγραφο κλειδί για Κυπριακό. Χαίρομαι όταν επιστρέφει το Κυπριακό στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σε κάποιες μέρες. Επιστρέφει, λέει, η Μαρία Άγγελα Ολγκίν, θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Σχολή παραβατών οδηγών, 5 υπουργοί απέτυχαν παταγωδός, μάλιστα. Λάρνακα, 2 νέες συλλήψεις για τρομοκρατία, μάλιστα. Και εορτασμοί κορυφώνονται απόψε, απόψε για τον κατακλυσμό, έχει και σήμερα, Okay. Λοιπόν, συναυλίες εννοώ και μουσικά event. Φιλελεύθερος, σφήνα στα τουρκικά σχέδια, ταξίδι με ευρύτερες διαστάσεις, η επίσκεψη Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν, διευρύνεται το διπλωματικό αποτύπωμα της Κύπρου. Κοσμοπλημμύρα σε παραλίες και ορεινά θέρετρα, άλλο θέμα στον φιλελεύθερο.

λοιπόν στις αθλητικές, στα αθλητικά ένθετα. Σούπερ Σπορ, η καταστροφή ήταν κοντά, θέμα για το ΑΠΟΕΛ. Χαραυγή κόσμος των Σπορ με οδηγό, την υπομονή, θέμα για Ομόνια. Goal News, νέα δίκηση, νέο μοντέλο, θέμα για το ΑΠΟΕΛ. Και ο πολίτης στο γήπεδο, αποθέωση, θέμα για την Παρή. Για το τελευταίο τίτλο της χρονιάς σε επίπεδο συλλόγων, η μεγάλη κούπα, αυτή του Champions League. Πάμε να τα δούμε έτσι χαλαρά. Να ξεκινήσω με τον τελικό του κυπέλου. Ξεκινάω με τους κυπελούχους στην Πάφο, όπου η διοίκηση και ο Τζαρέτα αξιολογούν όλα τα δεδομένα και θα λάβουν άμεσα την απόφαση για το μέλλον του Σαπίντο. Ο Σαπίντο είχε όρο στο συμβόλαιο περί κατάκτηση τροπέου κλπ. Εάν θα ενεργοποιηθεί, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε άμεσα, μες την εβδομάδα εννοώ. Για την Πάφο σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έκανε το back-to-back σε τίτλο, πήρε το κύπελο, δεύτερο κύπελο στην ιστορία της Πάφου, έτσι μετά το προπέρσινο. Πάφο η οποία γενικά μεγάλωσε πάρα πολύ, καμία σχέση με το ότι ήταν πριν από μια δεκαετία. Δηλαδή το να βγαίνει Πάφο συνεχόμενες χρονιές στην Ευρώπη ήταν αδιανόητο πριν από μια δεκαετία. Το έχει καταφέρει ο Λωμάκιν με τα, η αλήθεια είναι με τα πολλά λεφτά τα οποία έχει βάλει για να χτίσει αυτό το οικοδόμημα. Και όσοι δούλεψαν εννοείται κοντά στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της Πάφου. Τώρα, το θέμα προπονητή, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, δεν θεωρείται οριστικό, παρότι η τάση δείχνει προς παραμονή του Σαπίντο, είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να το μάθουμε άμεσα, εννοώ μέσα στα επόμενα 24 ώρα, και αμέσως μετά να ακολουθήσει το ξεσκαρτάρισμα, τέλος πάντων, ή το όποιο ξεσκαρτάρισμα θα υπάρχει στο κομμάτι του ρόστερ, και μετά με τα γραφές. Αυτή είναι η διαδικασία που θα υπάρχει στην Πάφο το επόμενο διάστημα. Προφανώς οι παίχτες την έχουν κάνει για διακοπές και ξεκούραση, γιατί υπάρχει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι στην Ευρώπη, από τη στιγμή που η ομάδα θέλει να πάρει την... να παίξει και πάλι σε League Phase, είτε Europa League, είτε στην ομάδα, μάλλον είτε στην διοργάνωση του Conference League. Στον Απόλλωνα, η τρέχουσα εβδομάδα κρίνει εκκρεμότητες, αποχωρήσεις, ενίσχυση και προετοιμασία, με μοναδικό στόχο ο Απόλλωνας να παρουσιαστεί έτοιμος για το Conference League. Είναι ώρα αποφάσεων για πολλούς στην ομάδα της Λεμεσού. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, θέλαν το κύπελο, απέτυχαν να το κερδίσουν. Και από τη στιγμή που έγινε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνω ότι στον Απόλλωνα θα πρέπει να κινηθούν σύντομα για να δούνε πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Με αρκετούς παίχτες να είναι και του χρόνου στον Απόλλωνα, όσον αφορά τον in roster, μιλάω πάντα. Με αρκετούς παίχτες να αποχωρούν, ήδη έχουν γίνει γνωστά ονόματα του ποιοι φεύγουν. Και εντάξει, ο Απόλλωνας δεν έχει την πολυτέλεια να χτίσει ομάδα μέσα από τα προγραμματικά, διότι η Ευρώπη δίνει έσοδα κύρος και προοπτική, αλλά αν πας ψιλοπρόχειρα εκεί πέρα θα σε τιμωρήσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό το επόμενο διάστημα στον Απόλλωνα όσον αφορά τον προγραμματισμό, και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε όλο το οικοδόμημα και κυρίως επαναλαμβάνω με τις προσταφαιρέσεις στην ομάδα της Λεμεσού. Ένας τελικός ο οποίος, εντάξει, έχουμε δει και καλύτερους τελικούς, έτσι μπορώ να πω. Σίγουρα αυτές οι ασχήμες με τα επεισόδια στο φινάλε κλπ. Είναι όχι απλά καταδικαστές, δηλαδή ντροπιαστικές εικόνες να βλέπεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι γιορτή του ποδοσφαίρου, τέτοια σκηνικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν πρόκειται να πω αν φταίει ο ένας ή ο άλλος. Είναι απαράδεκτη και η μία και η άλλη πλευρά. Προφανώς όλα αυτά τα ριζιλίκια τα οποία έγιναν στο φινάλε θα φέρουν και τιμωρίες για τις ομάδες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να τα είχαμε αποφύγει όλα αυτά. Δεν τα αποφύγαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Θα τιμωρηθούν είτε μιλάμε ομάδα είτε μιλάμε για πρόσωπα. Έτσι, παίχτες, προπονητές και λοιπά, ότι υπήρχε και στη μία και στην άλλη ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν απογοητευτική εικόνα όσον αφορά το θέμα αυτό. Κλείνω με τον τελικό του κυπέλου και την κατάκτησή του από την Πάφο την προηγούμενη Παρασκευή.

Αντώνης Αυγόρου, μόνο για σαν Αντώνη, καλημέρα. 029 λέει, άλλη μου καλημέρα, επαρχία μου χώστου, δεν ακούγεστε καθαρά. Τώρα δεν ξέρω, τι συχνότητα έχει αμοχωστός. Έχουμε μόνο αυτήν, ναι, το 104. Εντάξει, να το δούμε. Εντάξει, μπορεί να και αν έχει υγρασία γενικά. Τέλος πάντων, να το δούμε. Πάμε στα ΠΟΕΛ. Νέα δίκηση, νέο μοντέλο, αυτό φαίνεται. Θα υπάρχει σχήμα λειτουργίας με CEO και τεχνικό διευθυντή στο πλάνο Λιασί.

Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο περιμένουμε να δούμε εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Ιουνίου, την 5η δηλαδή, 6 ώρα το απόγευμα στο Παβίλιον. Τι περιμένουμε να δούμε? Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε το πρώτο, έτσι, την πρώτη επίσημη ενημέρωση για το σχέδιο που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ποδοσφαιρική εταιρεία για τις επόμενες, που θα λειτουργήσει μάλλον για το επόμενο διάστημα, δεκαετία και βάλε. Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να ακούσει το βασικό περίγραμμα της καταρχήν συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Λιασί, σε διαδικασία που ακουμπά, εννοείται, το διοικητικό, το ιδιοκτησιακό και κυρίως το οικονομικό μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Λίγο πολύ τα οικονομικά, τα ξέρετε, δεν είναι καθόλου καλά στο ΑΠΟΕΛ, και γι' αυτό το λόγο αναμένουν όλοι πώς και πώς την εμπλοκή Σάβα Λιασί με συγκεκριμένο πλάνο όσον αφορά την διοίκηση και τα μέλη και τον τρόπο και τα χρήματα που θα μπουν. Σίγουρα κάποια πιο ειδικά σημεία, ειδικές πρόνοιες θα συζητηθούν με λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, και κυρίως το διάστημα που θα οδηγήσει την τελική υπογραφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το σχέδιο, να το πω απλά, προβλέπει νέα εταιρική δομή με διοικητικό συμβούλιο στη νέα εταιρεία και διαχείριση των ποδοσφαιρικών ζητημάτων, σε συνεννόηση με την UEFA, ώστε να περάσουν οι απαραίτητες εγκρίσεις, γιατί χρειάζεται έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Το επενδυτικό σχήμα θα φέρει δικά του πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης, με CEO που θα έχει ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και τεχνικό διευθυντή για το αγωνιστικό σκέλος. Ακούγονται κάποια ονόματα, δεδομένο από τη στιγμή που θα μπει ο κύριος Λιασί σε θέση κλειδί στο νέο οργανόγραμμα, θα είναι πρώην υπουργός, φίλος του ΑΠΟΕΛ εννοείται, ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. Δεν χρειάζεται να πω τώρα ονόματα κλπ, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά σας λέω ότι βασικό στέλεχος του project Σάβα Λιασί όσον αφορά το οργανόγραμμα και τις θέσεις δικό του ανθρώπων, έμπιστων ανθρώπων, θα είναι, επαναλαμβάνω, πρώην υπουργός, μεγάλο υπουργός. Περιμένω αρκετά πράγματα, και το γήπεδο θα μπει στην εξίσωση Λιασί, διότι είναι μια προοπτική για να βγάλει αρκετά χρήματα η εταιρεία το επόμενο διάστημα. Μιλάω για το ιδιόκτητο γήπεδο. Οπότε στο πλάνο Λιασί, και με το γεγονός ότι ο κύριος Λιασί θέλει να επενδύσει, να προσελκύσει επενδυτές, το να έχεις ένα γήπεδο το οποίο θα φτιάξεις να είναι ιδιόκτητο και να σου αποφέρει πολλά περισσότερα χρήματα ετησίως, σίγουρα είναι κράχτης για οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει στο νέο ΑΠΟΕΛ το οποίο θα φτιαχτεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Περιμένουμε να δούμε. Το ίδιο και για την Ανόρθωση. Η Ανόρθωση επιχειρεί να γυρίσει σελίδα, αφήνοντας πίσω μια δύσκολη περίοδο, ειδικά στο οικονομικό, που συνοδεύτηκε από αβεβαιότητα και προβληματισμό. Η ομάδα των ενδιαφερομένων που βγήκε μπροστά να λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα προσπάθεια, με στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις σε μια πιο σταθερή και προφανώς αισιόδοξη μέρα για τον σύλλογο της Αμοχώς του. Στην Ανόρθωση, αυτό που θα κάνουν αυτοί που θα μπουν μέσα, θα είναι να, πρώτον, να συμμαζέψουν τα οικονομικά, να βάλουν ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο ετησίως, και από εκεί και πέρα να μπουν στη διαδικασία να συνεχίσουν την προσπάθεια για εξέβρεση μεγάλο επενδυτή. Ο κύριος Σάβας Κουμή είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν διαρρεύσει το όνομά του το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει έμπρακτα την Ανόρθωση εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια όντας χορηγός σε διάφορα τμήματα του συλλόγου. Παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές για την επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με την ονοματοδοσία μάλλον του Αντώνης Παπαδόπουλος. Εννοείται δεν θα αλλάξει όνομα, αλλά θα προσθεθεί κάτι από χορηγό. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό το κομμάτι είναι επίσης κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει. Το ξαναλέω, για την Ανόρθωση το οργανόγραμμα προβλέπει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα βάζουν συγκεκριμένο ποσό ετησίως. Άλλος λίγο λιγότερα, άλλος λίγο περισσότερα, άλλος πολύ περισσότερα, αλλά θα υπάρχει μια ομάδα περίπου 10 ατόμων, λίγο πάνω, λίγο κάτω, τώρα δεν έχει σημασία αυτό.
Μέσα σε αυτήν όλη διαδικασία, από αυτά που έχουν διαρρεύσει και έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα, περιμένουμε να ανακοινωθούν όλα τα ονόματα στη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου, και είναι κάτι το οποίο προφανώς θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικά στην Ανόρθωση υπάρχει μια γλυκιά προσμονή από τους φίλους της ομάδας για το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένουμε να δούμε. Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ, ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση είναι οι δύο ομάδες οι οποίες στην επικαιρότητα θα πρωταγωνιστήσουν αυτή την εβδομάδα για τους λόγους τους οποίους έχω αναφέρει. Καλημέρα, έχει περίπτωση στον deal με Ελιασί να χαλάσει λόγω μετόχων, λέει ο φίλος 132. Όχι, θα πω εγώ. Όχι. Όχι, θα πω όχι. Τουλάχιστον λόγω μετόχων όχι. Αλλά το ότι αν δεν υπάρξουν οι τελικές υπογραφές και λοιπά, είναι όπως σε οποιαδήποτε συμφωνία μια διαδικασία γνωστή, ναι, πρέπει να το περιμένουμε να δούμε. Θεωρώ ότι πάνε μέχρι στιγμής κινούνται με θετικό τρόπο τα πράγματα στο ΑΠΟΕΛ. Τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε. Έτσι είναι, Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Μέχρι την Πέμπτη, όπου θα υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις, να περιμένουμε να δούμε. Αυτή η εβδομάδα έχει και φιλικό, της φιλικά μάλλον, αυτή και την επόμενη εβδομάδα, της Εθνικής Ανδρών. Είναι όλη στη διάθεση του Μάντζιου. Θυμίζω ότι φιλικό την Πέμπτη, την Πέμπτη είναι με τους Σλοβένους, στη Σλοβενία εκτός έδρας, και μετά 7 Ιουνίου, την ερχόμενη Κυριακή, με το Λιχτενστάιν. Και τα δύο είναι εκτός έδρας, έτσι, τα φιλικά αυτά της Εθνικής Ανδρών. Θα δούμε, έτσι, δεν έχει κάτι παραπάνω να πούμε. Ομόνοια δεν έχει κάτι καινούριο. Αυτό που υπάρχει στο τριφύλι είναι ότι εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις με Μάριτς και Ντιουνκού. Οι ενδείξεις συγκλίνουν προς την παραμονή τους. Θεωρώ ότι είναι δύο παίκτες οι οποίοι όντως βοήθησαν και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό, σημαντική βοήθεια και για την επόμενη χρονιά. Γενικά στην ομάδα της Ομόνιας, επειδή δεν θα γίνουν τόσες πολλές μεταγραφές όσο προηγούμενα χρόνια, για ευνόητους λόγους, θα εξαρτηθούν τα πάντα όσο αφορά το ποιοι θα είναι, ποιοι θα παραμείνουν από το νυν ρόστερ. Έτσι, αυτή είναι η όλη η διαδικασία. Και να κάνουμε υπομονή, γιατί υπάρχει δρόμος ακόμα. Σίγουρα με το Σεμέδο υπάρχει αγωνία, τον θέλει ο κόσμος, τον θέλει και η Ομόνοια. Δεν εξαρτάται όμως από την Ομόνοια η παραμονή του, εξαρτάται από τον ίδιο τον παίκτη, και ειδικά με το με το Μουντιάλ. Θα το δούμε, θα περιμένουμε να δούμε. Η Ομόνοια, η οποία ψάχνει ένα από τα μόλις 7 εισιτήρια που θα διαμορφώσουν την link face του Champions League. 29 ομάδες είναι γνωστές, έτσι, 29 από τις 36 είναι γνωστές. Ένα από τα εισιτήρια, τα 7 τα οποία απομένουν, θα τα διεκδικήσει η πρωταθλήτρια Κύπρου, η Ομόνοια, η οποία ξεκινάει από το δεύτερο προβληματικό. Πρέπει να περάσει τρεις αντιπάλους. Δεύτερο, τρίτο θα είναι στους ισχυρούς, τον τέταρτο όχι, θα είναι στους αδύναμους, στα play-off δηλαδή. Το Champions League της επόμενης χρονιάς, θυμίζω όσο αφορά την... να σας πω ποιες ομάδες είναι. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Real, η Paris, η Bayer, η Liverpool, η Inter, η City, η Barcelona, η Atletico και η Arsenal. Στο δεύτερο είναι η Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United που επιστρέφει, Breeze, Betis και Eindhoven. Στο τρίτο είναι η Feyenoord, η Lille, η Napoli, η Lipsia, η Villarreal, η Σαχτάρ και η Γαλατά. Και στο τέταρτο, που υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, μόλις 4 ομάδες, Σλάβια Πράγας, Στουτγάρδη, Κόμο, η Προτάρα και η Λανς, η Γαλλική. Ψάχνει μια θέση η Ομόνοια, και η ΑΕΚ Αθηνών ψάχνει μια θέση αυτή την εφτάδα που έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα το καλοκαίρι όσο αφορά το Champions League αναμένεται με πολύ πολύ ενδιαφέρον. Παράδειγμα, μπορεί ο Πετρίδης να μην δώσει τις μετοχές του, τότε τι γίνεται? Δεν υπάρχει, παιδιά, θέμα με τις μετοχές του ΑΠΟΕΛ. Θα υπάρξει deal, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί να γίνουν. Το θέμα είναι να κλείσει το συνολικό πακέτο. Δεν εξαρτάται από έναν ή δύο μετόχους, όσο και αν υπάρχουν πολλές μετοχές στα χέρια συγκεκριμένων παραγόντων ή πρώην παραγόντων της ομάδας.
επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 3η 2 Ιουνίου, τα πράγματα δείχνουν να είναι σε καλό δρόμο στο ΑΠΟΕΛ, αλλά θα περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις. Πότε? Την ερχόμενη Πέμπτη, στη Γενική Συνέλευση. Αυτά.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Βρίσκομαι

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Skoda. Unicars. Driving your stories.
6: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
9: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
8: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
9: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά!
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7:35 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Σήμερα είναι Τρίτη 2 Ιουνίου 2026. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. Σιγά-σιγά, μέχρι τις 8, οπότε και θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στην ΑΕΚ ψάχνουν τροματοφύλακα. Από τη στιγμή που έφυγε ο Αλομέροβιτς, ψάχνουν προπονητή, ψάχνουν αρκετούς παίκτες. Μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Έχει πολλή δουλειά ο Τσαβιρόκα το τελευταίο διάστημα και θα έχει αρκετή δουλειά και το επόμενο διάστημα, αφού η μεταγραφική περίοδος ουσιαστικά ξεκίνησε από χτες, μετά και τη λήξη συμβολέων στις 31 Μαΐου για πολλούς παίκτες. Εντάξει, έχει αρκετούς οι οποίοι τα συμβόλαιά τους λήγουν 30 Ιουνίου, αλλά οκ. Okay. Έχει αρκετά θέματα στην ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, με τον προπονητή και το θέμα του Αλομέροβιτς να είναι στην πρώτη γραμμή. Θα δούμε τι τερματοφύλακα θα πάρει, διότι ο Αλομέροβιτς είχε σημαντική παρουσία στην ομάδα της Λάρνακας τον τελευταίο χρόνο. Ένας παίκτης με προσωπικότητα, πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα δυσκολευτεί, αλλά πρέπει να φέρει μάλλον ένα πολύ καλό τερματοφύλακα η ΑΕΚ για να είναι ο βασικός στην επόμενη χρονιά. Ο Ρούμπιο είναι μια επίσης περίπτωση που δεν είδα κάποια ανακοίνωση για λήξη του συμβολέου, γιατί ο ίδιος έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά, τώρα θα δούμε. Δεν έπαιξε και κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο, εντάξει, στο δεύτερο μισό της σεζόν ταλαιπωρήθηκε από διάφορους τραυματισμούς, άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε για τον ποδοσφαιριστή. Συνολικά έπαιξε 33 μάτς, τα πλήστα ίσα αρκετά ως αλλαγή. Νομίζω ότι θα αρχίσει η προετοιμασία με την ΑΕΚ και μετά, ανάλογα με την παρουσία του, θα πάρθει και αποφάσεις για το μέλλον, αν είναι ok κλπ. Και είναι για από τα καλά συμβόλαια που έχει δώσει η ομάδα της Λάρνακας. Γενικά πάντως και εδώ υπάρχουν αρκετά κεφάλαια ανοιχτά, τα οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσουν. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λέει αν υπάρχει, αν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα μετακίνηση του Πέδρο Μάρκες στην Ομόνια τώρα που έμεινε ελεύθερος. Εντάξει, ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτό που λέμε βαρύ σεντερφόρ κλπ. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε ομάδα θα τον ήθελε, δεν συζητάμε καν. Τώρα τι έχει αποφασίσει ο ίδιος, τι και πώς, είναι κάτι το οποίο δεν έχει φανεί ακόμα, γιατί το οριστικό διαζύγιο με τον Απόλλωνα είναι φρέσκο-φρέσκο, ενώ μετά τον τελικό. Άρα, ναι, να το δούμε. Έφυγε και ο Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς, ο οποίος ήρθε με σπουδαίο βιογραφικό, αλλά δεν πρόσφερε όσα θα ήθελε ο Απόλλωνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έφυγε και ο Σμέρχαλ, νομίζω, μισό λεπτό να το δω, γιατί ναι. Ο Σμέρχαλ, ο οποίος θα πάει στην πατρίδα του. Οπότε ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε ούτε λιγότερο πολύ 62 μάτς με τον Απόλλωνα. Έτσι, δεν τη λες και λίγη την συμμετοχή του. Παρελθόν και αυτός, είπαμε και ο Απόλλωνας θα έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, αλλά όχι τόσες πολλές. Θα εξαρτηθούν βέβαια στο φινάλε με το ποιοι παίκτες από τον ίδιο ρόστερ θα είναι και την επόμενη χρονιά. Πάντως οι πιο φρέσκες αποχωρήσεις στον Απόλλωνα, το τελευταίο δηλαδή 48ωρο ή τις τελευταίες 72 ώρες, ήταν ο Σμέρχαλ, ο Μάρκοβιτς και ο Μάρκες. Έτσι, αυτή είναι η όλη διαδικασία.

Καλημέρα στον Γιώργο με το Λωσάδα. Τι γίνεται, Λωσάδα? Είχε συμβόλαιο. Είχε συμβόλαιο όταν. Πότε είχε έρθει, Δεκέμβριο. Δεκέμβριο μέχρι το φινάλε τη σεζόν, δηλαδή μέχρι τώρα, 31 Μαΐου, συν ένα χρόνο. Ο Απόλλωνας θέλει να τον κρατήσει για άλλα δύο χρόνια. Έχουν προχωρήσει οι επαφές, αλλά ακόμα δεν έχουν πέσει οι υπογραφές για διαιτές συμβόλαιο. Οπότε, από τη στιγμή που καταλαβαίνω και οι δύο πλευρές, γιατί ο Απόλλωνας σίγουρα είναι ικανοποιημένος και ο Λωσάδα φαίνεται να είναι ικανοποιημένος, δεν βλέπω λόγο να μην συνεχίσουν μαζί. Σε κάθε περίπτωση, θα το επίσημο δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Στα διπλανά αποδυτήρια της ΑΕΛ, σήμερα έχει γενική συνέλευση. Θα πάρει εντολή συνέχισης της θητείας του για την επόμενη διετία ο πρόεδρος ο Κώστας Κωνσταντίνου, με στόχο την σταθερότητα και την αγωνιστική βελτίωση του συλλόγου και εννοείται την περαιτέρω ενίσχυση, αλλά και το οικονομικό, το οποίο στην ΑΕΛ είναι σαφώς πολύ καλύτερο σε σχέση με άλλες ομάδες, διότι δεν υπάρχουν χρέη στην ομάδα της Λεμεσού. Να δούμε, έχει εκκρεμότητες και η ΑΕΛ. Ο Κονσεϊσάο είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, τον θέλουν, αλλά δεν τον βλέπω, τουλάχιστον όπως είναι τα δεδομένα και από αυτά που ακούμε, ότι να μείνει. Απ' την άλλη, η ΑΕΛ θα ενδιαφέρεται, όχι ενδιαφέρεται, γράψαν πριν από λίγες μέρες στην Ευρώπη ότι υπάρχει ένας παίκτης, ο Τζακ Ντιαρά, ο οποίος φαίνεται να είναι στο στόχαστρο της ΑΕΛ, είναι winger από την Μπουργκίνα Φάσο, αλλά δεν προκύπτει κάποια επιβεβαίωση, τέλος πάντων. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η ΑΕΛ επίσης είναι μια ομάδα η οποία θα έχει αρκετά και ενδιαφέροντα πραγματάκια όσον αφορά το μεταγραφικό προγραμματισμό, τον επαναλαμβάνω. Στα ακόμα πιο διπλανά αποδυτήρια, αυτά του Άρη, φαίνεται ότι το όνομα του Ονάνα παίζει δυνατά όσον αφορά την απόκτησή του από την Ελαφρά Ταξιαρχία, όχι του τερματοφύλακα, του 25χρονου Καμερουνέζου μέσου Ζαν Ονάνα. Τώρα μπορεί να είναι και ξάρυφος του άλλου του Ονάνα του τερματοφύλακα, μπορεί να ένα σόι ολόκληρο στο Καμερούν, δεν ξέρω. Όμως δεν είναι εύκολη περίπτωση. Αυτό που γράφουν στο Καμερούν είναι ότι ο παίκτης, ο οποίος θυμίζω μένει ελεύθερος από την Μπεσίκτας, έχει συμβόλαιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το θεωρώ πολύ ψηλό ή πάρα πολύ ψηλό ή απαγορευτικό για Κύπρο. Τώρα, τον παίκτη τον θέλει η Σεντετιέν, τον θέλει η Ρέμς, τον θέλει και η Αλφατέξ, Σαουδική Αραβία. Τον θέλει και ο Άρης. Να δούμε τι θα δούμε, αν θα υπάρξει κάτι από, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το σίγουρο είναι ότι και ο Άρης θέλει πολλούς παίκτες και θα δούμε το επίσημο μέσα στο επόμενο διάστημα όσο αφορά την Ελαφρά Ταξιαρχία, η οποία φέτος είχε μια πολύ μέτρια χρονιά.

Λοιπόν, ο Κάστανος, τι γίνεται ο Κάστανος? Καλημέρα, καλή ερώτηση ρε Γιώργο μου. Αλλά ο Κάστανος, μην ξέρω τώρα τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε. Τα πάντα περνούν από τη Βερόνα. Ούτως ή άλλως θα επιστρέψει η Ιταλία ο παίχτης. Και περιμένουμε να δούμε. Η Βερόνα θα είναι Serie B την επόμενη χρονιά. Κοιτάξτε, ο Κάστανος παίρνει πολλά λεφτά στη Βερόνα. Δεν είναι εύκολο ακόμα και να μπουν στη διαδικασία οι ομάδες να πληρώσουν μισά-μισά με τη Βερόνα για ένα χρόνο. Ξέρω εγώ, αν μέχρι να επιστρέψει και αν θα επιστρέψει σε ΡΙΑ. Πάλι είναι απαγορευτικό για τις πλήστες. Για να μην πω σχεδόν για όλες τις κυπριακές ομάδες. Θα το δούμε, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ένας παίκτης που διάβαζα ότι που συνεχίζει και τον ξέρουμε εδώ στην Κύπρο, τον Στεπίνσκι, συμφώνησε με την Κορώνα και Έλτσε για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Μαρίος Στεπίνσκι, ένα πολύ καλό παιδί, ένας καλός ποδοσφαιριστής που ήρθε Κύπρο, έπαιξε με Άρη και Ομόνια και συνεχίζει στην πατρίδα του, έτσι.

0: Εντάξει, από σήμερα μπήκαν σε εφαρμογή κάποιοι καινούργιοι κανονισμοί διαιτησίας και μάλιστα η ΚΟΠΕ ενημέρωσε ότι οι παίχτες της εθνικής ομάδας που έχουν άμεσα παιχνίδια ενημερώθηκαν, έγινε σεμινάριο για τους νέους κανονισμούς διαιτησίας. Σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά διαιτησία κλπ. Η FIFA φέρνει στο Μουντιάλ αλλαγή στο VAR. Φέρνει τον κανονισμό αντι-Arsenal, διότι η Arsenal ξέρουμε ότι πολλά γκολ φέτος τα βάζει με έναν τρόπο που δεν συνάδει με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, με screen, κάναν screen μέσα στα corner κλπ. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το ξέρετε, και επειδή έγινε αυτό το κακός χαμός και υπήρχε διαμαρτυρίες από πολλές ομάδες για τον τρόπο που παίζει η Arsenal σε στημένες φάσεις, η FIFA φέρνει στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, αλλαγή στο VAR. Όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, πλέον μπορεί να επεμβαίνει το VAR σε περίπτωση που υπάρχουν αντικανονικά μαρκαρίσματα ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έτσι βγαίνει προς τα έξω είναι κανονισμός αντι-Arsenal. Κάπως έτσι το γράφουν στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει μαζί με κάποιους άλλους κανονισμούς οι οποίοι έχουν μπει στην διαδικασία οι ομάδες να μελετήσουν εν ώψη και της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Περιμένουμε νέα γενικά από τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, να δούμε προπονητές κλπ. Ομόνοια Ραδίπου, Ολυμπιακός, να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο ακόμα. Ο Ύψωνας, ο οποίος ακούγεται το όνομα του Ντμήτρο Τσιγκρίνσκι, του πρώην άσου της ΑΕΚ Αθηνών. Γενικά, ο Ύψωνας, παραδείγματος χάρη, θα είναι μια ομάδα η οποία οικονομικά θα έχει κάποια ζόρια, με δεδομένο ότι ο μεγάλος χορηγός, η Freedom 24, αποχώρησε εδώ και μερικά 24 ώρα. Πλέον δεν. Και μάλιστα ο Ύψωνας μας έστειλε και μήνυμα δελτίο τύπου ότι πλέον να λέτε την ομάδα Κρασάβα Ύψωνας και όχι Freedom 24 Κρασάβα Ύψωνα. Ναι, διότι δεν υπάρχει πλέον χορηγία της Freedom 24 στον Ύψωνα, που η συγκεκριμένη εταιρεία έβαζε ούκο λίγα χρήματα, άρα θα πρέπει ο κύριος Σαβινική να βρει ανάλογα χρήματα από άλλους χορηγούς ή να βάλει ο ίδιος, δεν ξέρω πώς θα κάνει, γιατί το budget που είχε πέφτει κατά πολύ στην απουσία του συγκεκριμένου χορηγού. Έτσι, του συγκεκριμένου χορηγού.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Στον απόϊχο του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Παρί και Arsenal, με την Παρί να κάνει το back to back. Εντάξει, Παρί έχει κάνει ομαδάρα. Οι μόνες ομάδες οι οποίες αν θα είναι δυνατές την επόμενη χρονιά και θα μπορέσουν να τη χτυπήσουν, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, δεν ξέρω πώς θα είναι αύριο τον επόμενο μήνα, είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η Μπάγερ. Αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες οι οποίες μπορούν να αμφισβητήσουν την πρώτη καθεδρία της Παρί, η οποία δείχνει ότι είναι η πιο δυνατή ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω, επειδή με ρωτάτε ότι είπε ο Σερ Άλεξ. Ο Σερ Άλεξ έστειλε μήνυμα, ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, στον πρίγκιπα, εν πάση περιπτώσει τον ιδιοκτήτη της Παρί, τον Αλ Κελαϊφι, και του έδωσε συγχαρητήρια και του είπε μπράβο που κερδίσατε αυτό το τρόπαιο απέναντι σε μια βαρετή ομάδα που μόνο αμυνότανε. Έχουμε δει καλύτερους τελικούς. Η Παρί είχε τεράστια κατοχή μπάλας, βρέθηκε πίσω στο σκορ νωρίς από τον γκολ του Χάβερτς. Ισοφάρισε πριν το φινάλε, πήγε το μάτς στην παράταση, δεν είδαμε κάποιο γκολ περισσότερο. Στα πέναλτι ήταν καλύτερη, η πιο εύστοχη μάλλον, η Παρί. Και πιο άστοχος ο Γκάμπριελ, ο οποίος ήταν ο μοιραίος για την Arsenal. Εντάξει. Ήταν μια διαδικασία η οποία πιστεύω ότι μπορούσα να δούμε καλύτερο τελικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δούμε καλύτερο τελικό. Την επόμενη μέρα πάνω από 1 εκατομμύριο, κάποιες εκτιμήσεις το φτάναν κοντά στο 1,5. Κατέβηκαν στους δρόμους για το parade της Arsenal για την Premier League. Με ξύρε γατά και Άγγλοι. 1,5 εκατομμύρια είχε κατεβάσει ο Παπανδρέου στο Σύνταγμα το 85, όταν είχε την τελευταία του συγκέντρωση πριν τις εκλογές, και κατεβάσανε 1,5 εκατομμύρια ή σχεδόν 1,5, λιγότερο από ό,τι είχε ο Παπανδρέου εκείνη την εποχή. Γατά και Άγγλοι, νομίζω ότι θα περάσετε την Ελλάδα και ακόμα και σε τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, η νέα χρονιά αναμένεται πολύ ενδιαφέρον και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και στην Ισπανία. Να δούμε τι θα γίνει στη Ρεάλ, γιατί θα έχει και εκλογές ο Πιτσιρικάς, ο οποίος θέλει να αναλάβει. Ο Πιτσιρικάς Μπίλιονερ, ο 39χρονος, έχει πει ότι θα φέρω Ρόδρι και ένα σκασμό παίχτες. Κάποια άλλα ρεπορτάζ λέγανε ότι ο Μουρίνιο δεν θέλει ονόματα για να χτίσει τη Ρεάλ πάνω σε παίχτες που διψούν για ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι και καλό δηλαδή. Γιατί και ο ίδιος έχει ένα, θα πω κόμπλεξ, αλλά θέλει να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής. Αν έχει, ας πούμε, αν φέρει 5 παιχταράδες πρώτης γραμμής, ο Μουρίνιο θα είναι στη δεύτερη γραμμή. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν για την Real και για τη Real, όπως και για πολλές άλλες ομάδες, όπως και η Liverpool, η επόμενη χρονιά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα κινούνται στο σκοτάδι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο που μπορούμε να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, καταλαβαίνω ότι θα έχουμε αρκετά το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς είχαμε τη δυσάρεστη είδηση με τον μόλις 33 ετών Μάριο Οικονόμου, ο πρώην διεθνής αμυντικός, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, του Παζιάννενα, του Πανετολικού, έπαιξε Ιταλία, Κάλιαρη, Μπολόνια, Μπάρι, Σαμπτόρια, Σπαλ. Έφυγε από τη ζωή μετά από δεκαήμερη και βάλε μάχη. Θυμίζω είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά σε τροχαίο με μηχανή. Και πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού έφυγαν το τελευταίο δεκαήμερο. Αντιλαμβάνεστε πόσο άδικο είναι ένα μικρό άνθρωπο σε ηλικία 33 ετών που δεν πρόλαβε να ζήσει όσα πολλά περισσότερα μπορούν να ζήσει τα επόμενα χρόνια, να φεύγει με αυτόν τον τρόπο από την ζωή. Για μία ακόμα φορά στην άσφαλτο, στο δρόμο, με μηχανάκι, δεν ξέρω. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, την άγρια πλευρά του Γιαννακόπουλου έζησαν στην προπόνηση οι παίχτες και ο Αταμάν. Ήταν πάρα πολύ νευριασμένος. Τους είπε ορθά κοφτά, απέτησε μάλλον την κατάκτηση του double, κατάκτηση του πρωταθλήματος βασικά, για το κύπελο το έχει πάρει. Εν όψη του πρώτου τελικού που είναι αύριο με τον Ολυμπιακό, είναι αμφίβολοι ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος, μέσα ο Καλαϊτζάκης και ο Φαρίντ. Στον Ολυμπιακό υπάρχει πονοκέφαλος με Ντόρσεϊ. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια Ελλάδας, έκλεισε
τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ Ζουμπκοφ. Στον Παναθηναϊκό είναι στην Αθήνα από χτες ο νέος προπονητής ο Νίστρουπ, πιάνει δουλειά. Την ίδια ώρα στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι η Las Palmas μπήκε στα play-off για άνοδο στη La Liga, ο Μαρμόλο, 24χρονο στόπερ της συγκεκριμένης ομάδας, έχει πάρει την απόφαση του να φύγει και να πάει στον Ολυμπιακό. Έτσι, να δούμε τι και πώς. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις όσον αφορά το ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ είναι επίσης μια ομάδα με πολλά, θα είναι μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, 071. Λέει και ο Μητσοτάκης πρόσφατα κατέβασε 2 εκατομμύρια, άσχετα αν ήταν για οξυγόνο, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Δεν είχε 2 εκατομμύρια κόσμο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στην Ελλάδα ήταν του Αντρέα το 85. Έχει 1,5 εκατομμύριο στο Σύνταγμα. Ήταν απίστευτα μεγάλη συγκέντρωση. Και μία μέρα νωρίτερα είχε κάνει επίσης μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, αλλά με 1 εκατομμύριο κόσμο, στον ίδιο χώρο στο Σύνταγμα, ο πατέρας Μητσοτάκης. Οι εκλογές του 85, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι σχετικοί ή άσχετοι, κρίθηκαν από την τελευταία προεκλογική του Παπανδρέου. Οπότε, όταν είδα ο κόσμος όλο αυτό το χαμό που γινότανε, σου λέει Πασόκ. Ναι. Με τα γνωστά συνεπακόλουθα τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αλλά ναι, χαμός. Είχα πάει σε αυτή, είχα δει από κοντά αυτή τη συγκέντρωση, είχα πάει στο Σύνταγμα. Δεν μπορούσα να περπατήσει, δηλαδή, όχι να περπατήσει, από την Ομόνια και μετά ήταν πατήσουμε πατό, δεν μπορούσα να πλησιάσει καν στο Σύνταγμα. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε ever στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε 2 εκατομμύρια τώρα για. Από αυτό μου λες 071, Μιχάλη μου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι άλλο. Ζουμπκοφ είπαμε για την ΑΕΚ. Εντάξει, αυτές τις μέρες ό,τι έχει από ποδόσφαιρα και λοιπά είναι μόνο σε φιλικά, έτσι. Σήμερα είχε τα ξημερώματα Κολομβία, Κωνσταρίκα 3-1, μάλιστα. Καναδά, Ουσμπεκιστάν 2-0, μάλιστα. Σήμερα έχει Κροατία, Βέλγιο. Καλό φιλικό, δεν θα το δει κανένας προφανώς, εκτός αν το έχει σε κανένα κουπόνι. Κανένας δεν θα το δει. Η Ουαλία, Γκάνα, ακόμα χειρότερα. Έχει και IT Νέα Ζηλανδία. Παίζει 3 το πρωί. Να ετοιμαστείτε γιατί η IT που είναι στο Μουντιάλ κάτι τέτοιες άγριες ώρες θα παίζει. 3-5 το πρωί. Δηλαδή δεν έχει τσάνς να τους κάνω χατήρι να ξύμισω 3 το πρωί για να δω την IT ούτε με σφαίρες. Να δω την IT. Όχι, θα τη δω. Ναι, ρε, ναι. 3 η ώρα. Αν είναι 5 θα τη δούμε ή αναγκαστικά. Θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Αλλά εντάξει, είπαμε. Ναι, ρε, ναι. Μιλάμε για μεγάλη κουβέντα. Παίζει και ο Πιερό εκεί πέρα που στην ΑΕΚ δεν ακούμπησε η αλήθεια, δεν έπαιξε ιδιαίτερα, αλλά παίζει στην ΑΕΔ. Ναι, να έχουμε μια έννοια για τον Πιερό. Δεν έχει κάτι άλλο,

0: Πάμε. Λοιπόν, φινάλε πρώτης ώρας με ύμνο Παφού για το τελικό του κυπέλου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε και τη Στέλλα Σάββα, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Ξέρω ότι σας αρέσει το ένθετο με τα, με τα διεθνή, όχι με τα διεθνή, με την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Και περιμένετε σε λίγο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Καλή σας μέρα, Λιγέννη, μέρος στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Κρίσιμη εβδομάδα σε ανόρθωση και από ΕΛ με τις δύο γενικές συνελεύσεις να απασχολούν τους φίλους των δύο ομάδων. Στην ανόρθωση επιχειρούν να γυρίσουν σελίδα αφήνοντας πίσω μια δύσκολη περίοδο που συνοδεύτηκε από προβληματισμό και αβεβαιότητα. Η ομάδα των ενδιαφερομένων που βγήκε μπροστά αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήδη έχει γίνει έμβασμα ενός μεγάλου ποσού στο ταμείο της ομάδας για τις τρέχουσες υποχρεώσεις, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ποσό θα μπει τα επόμενα 24 ώρα, όταν και θα ανακοινωθεί στην πληρότητά του ο συνδυασμός. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές για την επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Πλησιάζει μεγάλη μέρα και στο ΑΠΟΕΛ, αφού την Πέμπτη θα γίνει το πρώτο πραγματικό τεστ για το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει την λειτουργία της ποδοσφαιρικής εταιρείας για την επόμενη δεκαετία. Η Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου θα κληθεί να ακούσει το βασικό περίγραμμα της καταρχής συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Λιασί, σε διαδικασία η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το σχέδιο προβλέπει νέα εταιρική δομή με διοικητικό συμβούλιο στη νέα εταιρεία και διαχείριση των ποδοσφαιρικών ζητημάτων, την ίδια ώρα όπου θα υπάρχουν νέα πρόσωπα με CEO που θα έχει ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και τεχνικό διευθυντή για το αγωνιστικό σχέλος. Στο πλάνο Λιασί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντάσσεται και το μεγάλο θέμα του ιδιόκτητου γηπέδου. Στην Πάφο, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, βλέπουν την επόμενη μέρα η διοίκηση και ο Τζιαρέτα αξιολογούν όλα τα δεδομένα και θα λάβουν άμεσα απόφαση για το μέλλον του Σαν Πέντο. Στον Απόλλωνα, ώρα αποφάσεων για πολλούς στην ομάδα, αφού η τρέχουσα εβδομάδα κρίνει εκκρεμότητες και αποχωρήσεις. Ήδη παρελθόν από τον Απόλλωνα το τελευταίο 48ωρο είναι η Πέδρο Μάρκες, Μάρκοβιτς και Σμέρχαλ. Στην Ομόνια, ίσως εντός της εβδομάδας να υπάρξουν εξελίξεις για τον Μάριτς και τον Ντιουγκού, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν προς την παραμονή των δύο παιχτών. Μετά το προχθεσινό ρεπό, η Εθνική Ανδρών επέστρεψε στις προπονήσεις εν ώψη των δύο φιλικών με Σλοβενία και Λιχτενστάιν, διαθέσιμοι και οι Μαλεκίδη Σίκης και Μιχαήλ. Στην ΑΕΚ ψάχνουν τον βασικό τροματοφύλακα για την επόμενη χρονιά, την ίδια ώρα που ανοιχτή παραμένει η εκκρεμότητα και στο θέμα προπονητή. Στην ΑΕΛ υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με το εφιστάμενο ρόστερ, μία από τις πιο σημαντικές αυτή του Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Την ίδια ώρα η ομάδα της Λεμεσού έχει εκλογική γενική συνέλευση, όπου σήμερα ο νυν πρόεδρος Κώνστας Κωνσταντίνου αναμένεται να λάβει εντολή συνέχισης της θητείας του για την επόμενη διετία. Στον Άρη επιμένουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για το ενδιαφέρον της ομάδας για τον Ζαν Ονάνα. Ο 25χρονος Καμερουνέζος μέσος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας, αλλά τα δημοσιεύματα φέρουν να έχει ετήσιες απολαβές 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Απερίγραπτη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την απώλεια του 33χρονου διεθνούς αμυντικού Μάριο Οικονόμη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από σκληρή μάχη, αφού πριν από 10 μέρες είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα. στον Παναθηναϊκό. Την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έζησαν στην προπόνηση της ομάδας παίχτες και προπονητής. Ο ηγέτης της Πράσινης ΚΑΕ ζήτησε ορθά κοφτά την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Εν όψη του πρώτου τελικού είναι αμφίβολης Λούκας και Ρογκαβόπουλος, μέσα Καλαϊτζάκης και Φαρίντ. Στον Ολυμπιακό υπάρχει πονοκέφαλος με τον Ντόρσεϊ. Η ΑΕΚ έκλεισε τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ Ζουμπκόφ, αφού ήρθε συμφωνία με την τουρκική Τραμπζονσπορ. Στον Ολυμπιακό δηλώνουν σιγουριά για την απόκτηση του 24χρονου στόπερ της Las Palmas Marmol, παρά το γεγονός ότι η Las Palmas μπήκε στα play-off για την άνοδο στην La Liga. Στον Παναθηναϊκό είναι από χτες στην Αθήνα ο νέος προπονητής Νίστρουπ, ο οποίος πιάνει δουλειά για το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες

0: Το χρυσό γκολ 2002 knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Γκολ και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
7: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
9: Holiday Clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Maloupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
12: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις.

0: σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
13: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
14: Δεύτερη ώρα της εκπομπής επιστρέψαμε. Θυμίζω χορηγός της εκπομπής μας η Pizza Hut. Η Pizza Hut όπου η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Πίτσες της επιλογής σου φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Απόλαυση γεύση σε κάθε κομμάτι. Λεμεσός, Παύλος Πελεγκάρης. Παύλο, καλημέρα.
15: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές μας. Καλή καινούργια εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ημερολογιακά τουλάχιστον από χθες μπήκε στη ζωή μας. Καλό προγραμματισμό να κάνουν οι ομάδες εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, έτσι. Να βρουν τους κατάλληλους παίκτες για να υλοποιήσουν τους στόχους σε όλες οι ομάδες.
14: Πες μας τι γίνεται στον Απόλλωνα.
15: Εντάξει, στον Απόλλωνα ουσιαστικά είχαμε χθες αρκετές αποχωρήσεις, παίκτες δηλαδή που δεν θα συνεχίσουν την επόμενη σεζόν στην ομάδα της Λεμεσού, 4 στο σύνολο. Ο Λαμ, ο Σμέρχαλ, ο Μάρκοβιτς και ο Πέντρο Μάρκης. Εντάξει, ο τελευταίος μπορεί να ακούστηκε λιγάκι βαρύ, τα λέγαμε, γιατί υπήρχαν οι συζητήσεις, όμως δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Δεν αποδέχτηκε ο παίχτης.
14: Προς τα εκεί πηγαίνει η κουβέντα, έχει την αίσθηση, Παύλο.
15: Ναι, γνωρίζοντας την οικονομική πρόταση που του έγινε από πλευράς Απόλλωνα και τα θέλω τα οικονομικά του παίχτη, δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές και μετά από 3 χρόνια παρουσίας του Πορτογάλου επιθετικού χώρισαν οι δρόμοι του με τον Απόλλωνα και πλέον ο Απόλλωνας θα ψάξει και θα ενισχύσει όχι μόνο την επιθετική γραμμή,
14: ναι,
15: αλλά και τις 3 γραμμές, έτσι.
14: Εντάξει, ο Μάρκες να μείνει Κύπρο, πώς το βλέπεις, τι ακούγεται?
15: Εντάξει, είναι ένας
14: γιατί από
15: που...
14: χθες είχα μεταδώσει στο Μέγα μια είδηση ότι μπορεί να τον θέλει Πάφος, αλλά δεν ξέρω αν θα μείνει Κύπρο.
15: Δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό, Άλκη. Είναι αρκετά καλή περίπτωση επιθετικού.
14: Είναι καλός παίχτης, ναι.
15: Ναι, είναι παίχτης που η κάθε ομάδα θα τον ήθελε για τη γραμμή κρούσης. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα είναι εναπόκειται στον ίδιο τον παίχτη. Αν θα παραμείνει στην Κύπρο ή αν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού. Ο Σμέρχαλ, ας πούμε, πηγαίνει πίσω στην πατρίδα του από ό,τι γνωρίζω. Μάρκοβιτς παρελθόν, Λάμο παρελθόν. Και πάει για 6 με 7 μεταγραφές, τουλάχιστον ο Απόλλωνας αριθμητικά. Ο Λοσάδα, εντάξει, έχει το συνένα, όμως από ό,τι μαθαίνω προτείνει ο Απόλλωνας διετές συμβόλαιο. Και δεν χαλάει τον Αργεντίνο τεχνικό, είναι απόλυτα ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές από την συνεργασία τους αυτό το πεντάμινο, να το πω έτσι, από τον Δεκέμβριο και μετά μέχρι σήμερα. Απόλυτα λογικό, ένας προπονητής που ανέβασε αγωνιστικά τον Απόλλωνα, τον οδήγησε στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια, αφού θα αγωνιστεί στο Conference League, θα είναι και στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League ο Απόλλωνας. 17 Ιουνίου, θυμίζω, θα μάθει αντίπαλο η ομάδα της Λέμεσου και ο Σουνόφο θα ξεκινήσει και η προετοιμασία, Άλκη, γιατί αντιλαμβάνεσαι, 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Europa, αλλά και στο Conference League αντίστοιχο που μετέχει ο Απόλλωνας. Άρα σε 15-20 μέρες ο Απόλλωνας θα ξεκινήσει προετοιμασία, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες, και η Ολλανδία θα είναι η χώρα που θα πάει για να κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας ο Απόλλωνας, σε αθλητικό κέντρο στην χώρα των Τουλίπων. Επαναλαμβάνω όμως, ακόμα οι ημερομηνίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει και αυτό.
14: Ωραία.
15: Για να οριστούν και τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του Απόλλωνα.
14: Παύλο, καλή δουλειά. Ευχαριστώ.
15: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
14: Καλημέρα.

0: Στέλλα Σάβα στην τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έλκη. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές μας. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, ναι. Καλό
1: καλοκαίρι. Ημερολογιακά και εποχιακά.
0: Εντάξει, ζέστη δεν έχει ιδιαίτερη. Έχει ζέμα και κανονικά για την εποχή, αλλά όχι κάτι τρελό. Τουλάχιστον μέχρι
1: τώρα. Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Μακάρι να είναι έτσι οι θερμοκρασίες. Τι γίνεται,
1: Καλά, καλά. Εύχομαι να περάσετε ωραία τον τριμερό σας όλοι. Να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, πολλά και σε πολλά και διάφορα μέτωπα. Συνεχίζει να μονοπολεί την επικαιρότητα η Προεδρία της Βουλής και ο αυτός πυρετός.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, καθώς υπάρχουν εξελιξεις. Στις 9:30 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δει την επιδημιολογική ομάδα για τον αυτόδη πυρετό και ακολούθως δέχτηκε στις 11 να δει τη φωνή των κτηνοτρόφων. Την οργάνωση, η οποία, να ευθυμίσουμε ότι έχει γίνει τώρα εν μέσω αυτόδους πυρετού και προέβαινε σε έντονες διαμαρτυρίες. Και είδαμε τι συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα, είδαμε και τι έγινε και την Παρασκευή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Θα τους δει στις 11, Άλκη, μετά από αρκετή πίεση, την οποία δέχθηκε και ο ίδιος και παίρνει το ρόλο του μεσολαβητή στην ουσία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σηκώνει μανίκια και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή τη συνάντηση και πού θα καταλήξει. Οι αγροτικές οργανώσεις, πάντως και οι φωνή των φτηνοτρόφων, ευελπιστούν ότι θα υπάρχει κατάληξη με την παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα τον ακούσουν, θα του πούν τα αιτήματά τους, θα πούν τα επιχειρήματά τους κυρίως, που βασίζονται, όπως λένε και ήδη, και σε διάφορες επιστημονικές αναγνώσεις που έκαναν και ήδη με επιστήμονες, και για τις θανατώσεις, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο με τα κατεχόμενα. Και από εκεί και πέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 2 αναχωρεί για την πρώτη απευθείας πτήση της Air Astana από το αεροδρόμιο της Λάρνακας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν.
0: Αυτή θα είναι σταθερή η πτήση, δηλαδή θα είναι στο πρόγραμμα.
1: Ναι, πλέον μπαίνει στο δρομολόγιο, το αεροπορικό της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Και στην πρώτη θα είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί το Καζακστάν είναι στο τόξο της Τουρκίας, είναι από αυτές τις χώρες, που σημαίνει ότι θα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία του εκεί.
1: Ναι, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Καζακστάν, θα υπογράψουν μνημόνιο συναντήληψη σε τομείς όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, η έρευνα, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, πληροφορική κυβερνοασφάλεια και διάφορα άλλα. Και θα εγκαινιάσει και τα γραφεία της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχω να σου πω.
0: Okay.
1: Πρώτα όμως συναντιέται με τους κτηνοτρόφους, να δούμε αν θα βγει επιτέλου άσπρος καπνός, εάν η φωνή των κτηνοτρόφων ικανοποιηθεί από αυτά που θα ακούσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα και ακολούθως το ιστορικό αυτό ταξίδι. Τώρα, για την Προεδρία της Βουλής, η μπάλα γύρισε και έβαλε ρυθμιστή το ΑΚΕΛ. Όπως όλα δείχνουν, συνεδριάζει σήμερα το ΑΚΕΛ και αποφασίζει ποιον και τι θα υποστηρίξει. Οι επιλογές είναι δύο, όπως ακριβώς έτσι λέει το ρεπορτάζ, Στέφανο Στεφάνου και Δημοκρατικό Κόμμα. Αν και ήταν απομακρυσμένο σενάριο η στήριξη από το ΑΚΕΛ του Νικόλα Παπαδόπουλου, τώρα είναι στο παιχνίδι όπως όλα δείχνουν. Είναι 50-50. Άρα είναι όλοι σε στάση αναμονής. Η κυρία Νίτα Δημητρίου έχει ξεκαθαρίσει ότι η ίδια διεκδικεί την Προεδρία της Βουλής χωρίς κάποιο άλλο πρόσωπο. Το Δημοκρατικό Κόμμα ξεκαθάρισε και αυτό ότι θέλει να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και αναμένει τις αποφάσεις των κομμάτων για να δει πώς θα προχωρήσει. Το ΕΛΑΜ ξεκαθάρισε ότι δεν στηρίζει η Νίτα Δημητρίου. Δεν μας ξεκαθάρισε για Νικόλα Παπαδόπουλο. Λέει όμως ότι θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο. Βέβαια θα κρυθούν όλα από την συνεδρία του ΑΚΕΛ σήμερα.
0: Ναι, σήμερα είναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα, ναι.
1: Ναι, βέβαια, ναι, μέναν και πολλές μέρες, την Πέμπτη.
0: Είναι.
1: Η ερκομοσία των βουλευτών, των νέων βουλευτών και η εκλογή του νέου πρόεδρου της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Ή της νέας πρόεδρου της Βουλής.
0: Ναι, η πρόεδρος ή ναι. Ναι, μπορεί να είναι ο πρόεδρος ή η πρόεδρος, σωστό. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, είναι την Πέμπτη η όλη διαδικασία.
1: Mm-hmm.
0: Ό,τι και να γίνει, θα έχουμε νέο πρόεδρο της Βουλής την Πέμπτη.
1: Βέβαια θα έχουμε έναν πρόεδρο της
0: Βουλής. Με τον ένα, με τον άλλο τρόπο. Ναι, ναι.
1: Τώρα, μένει να δούμε ποιος θα είναι, ποια θα είναι. Από τους δύο που αναφέρονται έτσι έντονα στο παρασκήνιο. Από εκεί και πέρα, εάν ο καθένας κατέλθει με τον δικό του υποψήφιο, μαθηματικά νομίζω γέρνουν προς τον δημοκρατικό σφαίγερμο. Βέβαια, εάν το Ελλάδα αποφασίζει να στηρίξει Νικόλα Παπαδόπουλο, δεν ξέρουμε στο δεύτερο γύρο τι θα γίνει, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν δύο διαδικασίες, άλλαξη διαδικασία, πρώτος και δεύτερος γύρος. Εάν κάποιος πάρει 29 ψήφους, μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής από τον πρώτο γύρο.
0: Okay.
1: Δεν όμως βγαίνουν οι μάτια μαθηματικά.
0: Δύσκολο, ναι. Δύσκολο, ναι.
1: Να δείξουμε πώς θα πάμε στο δεύτερο γύρο. Στο δεύτερο γύρο, εάν για να περάσει στον πρώτο γύρο, θέλει 17 ψήφους. Στον πρώτο γύρο φαίνεται ότι όχι, περνάει η κυρία Μίνα Δημητρίου, καθώς υπάρχουν 17 βουλευτικές έδιαντρες. Και ο κύριος Στεφάνου, αν επιλέξει με κάποιο ίσως μικρότερο κόμμα, με τον κύριο Μιχαηλίδη, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ή ο οποιοδήποτε υποψήφιος του ΕΛΑΠ, δεν περνάει στο δεύτερο γύρο, άρα το παιχνίδι θα παιχτεί στο δεύτερο γύρο. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει σήμερα το ΑΚΕΛ και από εκεί και πέρα οι εξισώσεις θα γίνουν πιο εύκολες, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει και άποψη και γνώμη το Δημοκρατικό Κόμμα, αν το ΑΚΕΛ δεν στηρίξει υποψήφιο ή κανένα.
0: Εκεί θα δυσκολέψει το πράγμα, ναι, ναι, ναι. Εκεί θα δυσκολέψει.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ή που ή αν θα στραφεί ξεκάθαρα προς το ΕΛΑΜ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να σε πάρω και σε μια συμφωνία που πολύ σημαντική είναι, συμφωνία σταθμός θα έλεγα εγώ για την Κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αφορά τους μετανάστες και όσους διαμένουν παράνομα στις χώρες κράτη-μέλη.
0: Ναι.
1: Μέχρι αργά χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες αποφασίστηκε με επικεφαλής βέβαια τον Υφυπουργό Μετανάστες της Κύπρου μια προσωρινή πολιτική συμφωνία για νέο κανονισμό επιστροφών. Και κατέληξαν μετά από συζητήσεις τους οι συνομοθέτες, που είναι δηλαδή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι από την Κυπριακή Προεδρία.
0: Mm-hmm.
1: Η συμφωνία αφορά την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα κράτη-μέλη. Σε περίπτωση δηλαδή που εντοπιστεί κάποιος να διαμένει παράνομα σε ένα κράτος μέλος, γίνεται αυτόματη επιστροφή τους στις χώρες τους.
0: Okay.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Αλκή. Είναι πολύ σημαντικό για τη μεταναστευτική πολιτική γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. οι διαβουλεύσεις και πραγματικά.
0: Αυτό εφαρμόζεται άμεσα, δηλαδή. Θα μπει άμεσα στη διαδικασία.
1: Η συμφωνία επιτεύχθηκε χθες η ώρα 10 το βράδυ.
0: Okay.
1: Αναμένουμε περισσότερο και από τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, ο οποίος την Παρασκευή επιστρέφει στην Κύπρο από τις Βρυξέλλες, για να καταλάβουμε κι εμείς πότε τίθεται σε εφαρμογή και ποιες ακριβώς είναι οι πρόνοιες αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Η Κυπριακή Προεδρία εκπροσωπήθηκε από τον Νικόλα Ιωαννίδη, ο οποίος είπαμε ότι προέδρευε και αυτού του αυτής της διαβούλευσης όλης, καθώς είμαστε επικεφαλής της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα σου πω όμως ότι εισηγητής για το συγκεκριμένο ήταν ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής. Αυτός νομίζω εισηγήθηκε το συγκεκριμένο. Πάντως χθες σε διάφορες τοποθετήσεις λέξηκε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να διαβεβαιώσουμε ξανά τον έλεγχο του τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος έρχεται αλλά και ποιος πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Okay.
1: Αυτό δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης. Εντάξει, τώρα πότε ακριβώς αυτός ο νέος κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ και πώς ακριβώς θα δουλεύει σε κάθε κράτος μέλος είναι κάτι νομίζω που θα δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Ωραία, πολύ σημαντικό όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο
1: για όλα όσα συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολείται και πολλά χρόνια του. Την Ευρώπη γενικότερα, θα πω μόνο την Κύπρο, μόνο την Ευρώπη γενικότερα, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, σε κάποια άλλα νέα που ξεχωρίζουμε, είναι ο Κύπριος που προτείνεται για την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕΜ. Η ΨΕΚΑ καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στηρίξει τον πρέσβη Ανδρέα Κακούρη για την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου, σε παρακαλώ, της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Κύπριος. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Καλή είναι θέση εννοώ που Εν πάση περιπτώσει, έχει ρόλο σημαντικό αυτός που θα αντιλαμβάνει.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια. Εντάξει, είναι και η Κυπριακή κυβέρνηση η οποία προέκρινε την υποψηφιότητα του πρέσβη Ανδρέα Κακουρή για αυτή την κρίσιμη θέση του Πρόεδρου. Ναι, ναι. Είναι πρόεδρος της Γενικής Σύνελευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα είναι αυτός ο Κύπριος και ένας άλλος από τον Μπαγκλατές, νομίζω, που αναμένεται να διεκδικήσουν τη θέση.
0: Πας και να φάμε τον Μπαγκλατεσιανό. Ναι.
1: Μακάρι, είναι πολύ σημαντικό και σημαντική καμπή και για το Κυπριακό, εάν αυτή η θέση θα πάρει Κυπριακό άρωμα. Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το Κυπριακό, για το οποίο αναμένεται εντός Ιουλίου να έχουμε κάποιες έτσι εξελίξεις.
0: Τουλάχιστον αυτό λέει ο Φιλελεύθερος σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις αρκεί. Αυτό ήταν κάτι το οποίο λέγαμε εδώ και ένα μήνα περίπου. Αρχικά οι εξελίξεις καθορίζονταν μέσα σε αυτό το εξάμηνο, αλλά φαίνεται τελικά ότι λόγω της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι εξελίξεις μεταφέρθηκαν για τον Ιούλιο μήνα. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στην Εμιλία Κινεβέζου μίλησε για ένα σχέδιο λύσης, το οποίο αναμένεται ίσως τον φθινόπωρο και πριν το τέλος του 2026. Mm-hmm. Για να δούμε. Με το η Προεδρία νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις κάτω του Κυπριακού.
0: Να τα δούμε, θα δούμε. Στο Ιράν τι γίνεται στο μέτωπο αυτό, τι έχουμε καινούργια, έχει κάτι καινούργιο.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε ότι πιθανόν να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Mm.
1: Αυτό λέει. Αυτό βέβαια θα ήταν ευχής έργο για να αποσυμφορηθούν και λίγο οι τιμές. Ο πληθωρισμός φαίνεται ότι ξεκινά σιγά σταδιακά, δεν έχουν επίσημα αποφασίσει από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση δανειστικών επιτοκίων και αν ο πληθωρισμός συνεχίζει σταθερά να ανεβαίνει, τότε δεν αποκλείεται, όχι δεν αποκλείεται, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι εντός Σεπτεμβρίου θα έχουμε νέα αύξηση των δανειστικών επιτοκίων σε 0,25 μονάδες. Άρα δηλαδή ο πόλεμος και να ολοκληρωθεί και να τελειώσει και να ανοίξουν σε έναν τορμό στην επόμενη εβδομάδα,
0: mm-hmm.
1: πάλι ο πληθωρισμός θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να μειωθεί. Άρα δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν έτσι κι αλλιώς σε μια μικρή αύξηση των δανειστικών επιδοκίων. Να υπενθυμίζουμε άλλοι και ότι τα δανειστικά επιδόκια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο που είχαμε στη Μέση Ανατολή τα είδαμε να ανεβαίνουν μέσα σε ένα χρόνο 5 φορές αποφάσισαν αύξηση των δανειστικών επιδοκίων. Αποφασίστηκε κάποια από τη μείωση, αλλά δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα που ήταν πριν από τους πολέμους. Βέβαια τα επίπεδα που ήταν πριν από τους πολέμους στα δανειστικά επιτόκια ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας και της πανδημίας του κορονοϊού. Βρέθηκε ο τρόπος, ανέβηκαν τα επιτόκια, τα δανειστικά. Τώρα μένει να δούμε να υπάρξει μια ισορροπία. Με τον πόλεμο που έχουμε με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η ισορροπία, αν και περιμέναμε να έρθει αυτή τη χρονική περίοδο,
0: mm-hmm.
1: με τουρισμό στα ύψη και πολύ καλή χρονιά που προβλεπόταν τον Ιανουάριο, δυστυχώς οι προβλέψεις δεν μας άφησαν να τις απαληθεύσουμε και πάλι βρισκόμαστε μέσω πληθωρισμού και μέσω οικονομικής ασφυξίας, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά είναι καλά, όπως λένε οι μαθηματικοί και οι οικονομολόγοι. Ο κόσμος όμως δεν το βλέπει στην τσέπη του αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Σταθερά υψηλές και τιμές των καυσίμων, υπάρχουν κάποιες μειώσεις, δεν είναι όμως αρκετές για τον κόσμο. Και αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή συνεχίζει το πετρέλαιο να είναι στον 80,
0: τη
1: βενζίνη στο 1,60 και πάει λέγοντας.
0: Να ξεπερίπαιγμα αυτό με τις μειώσεις, γιατί δεν υπήρξε τίποτα τις προηγούμενες μέρες και είδαμε τον αντίον αυξήσεις στην το προηγούμενο δεκαήμερο σημαντικές. Τουλάχιστον 5 σέντ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 5 σέντ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν τυχαίο ότι κατεβαίνει και η ζήτηση. Μάλλον πέφτουν οι πωλήσεις των καυσίμων στην Κύπρο, τουλάχιστον αυτό που καταγράφηκε τον Απρίλιο, είναι συνδυασμός και για την ακρίβεια που υπάρχει, γιατί πήγαν στο Θεό τα καύσιμα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια μετάβαση αρκετών πλέον προς την ηλεκτροκίνηση. Που για την Κύπρο
1: ναι,
0: η ηλεκτροκίνηση
1: βέβαια,
0: είναι
1: δεν είναι
0: μια
1: και
0: χαρά.
1: Φθηνό το να αγοράζεις το όχημα της ηλεκτροκίνησης.
0: Όχι.
1: Αλλά πάρα πολλοί κόσμος έχει κάνει τα κουμάντα του.
0: Ναι.
1: Και σου λέει δεν θα εξαρτώμαι από ένα συμβατό καύσιμο να πληρώνω τόσο ακριβά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει πλάνο...
1: Αν και δεν είναι μόνο ηλεκτρογενής, είναι για τα κατεβούμενα, έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι σε, εντάξει, δεν έχω εικόνα αν είναι σε τέτοιο βαθμό όπως ήταν παλιότερα, γιατί παλιότερα υπήρχε μια έξαρση του φαινομένου, τώρα δεν ξέρω αν είναι σε τέτοιο βαθμό, αλλά σίγουρα είναι και τα κατεχόμενα μέσα στην όλη διαδικασία. Ενώ το, αυτό το 5% που βλέπουμε ως μείωση που έχουμε ακούσει, εν πάση περιπτώσει. Κλείνουμε. Θα υπάρχει πλάνο για επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Έχεις ακούσει κάτι για το επόμενο διάστημα? Έχει ακουστεί κάτι, έχει βγει προς τα έξω?
1: Είχαν παρατείνει το ποσό που είχαν μεγαλώσει, το ποσό που θα έδιναν, γιατί είχαν αρκετές αιτήσεις. Αυτή τη δεδομένη στιγμή όμως δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε νέο σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση. Να ρωτήσουμε όμως, γιατί υπήρξε τρομερό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ήταν το Υπουργείο Μεταφορών αυτό
0: Ναι. Διότι
1: θα
0: στην
1: ρωτήσουμε
0: Ελλάδα...
1: γιατί υπάρχει τρομερό και γι' αυτό και για τα φωτοβολταϊκά μας ρωτάνε και πάλι.
0: Βέβαια, και τα φωτοβολταϊκά. Ωραία. Δες το και αν έχει κάτι μπορούμε να το πούμε αύριο.
1: Σίγουρα.
0: Καλή δουλειά.
1: Καλημέρα.
2: Ακούτε Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10x2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. Motu Value.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Skoda.
2: Unicars. Driving your stories.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα κύριε Άλκη, καλημέρα κύριε Μιχάλη. Καλημέρα για στο φίλο μας τον Ηλία που ήρθε να παρακολουθήσει την εκπομπή.
0: Να έρθει πολλές μέρες.
1: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαστε καλά, περιμένουμε το Μουντιάλ. Είδαμε τον τελικό του κυπέλλου Κύπρου. Εγώ το Champions δεν το είδα ολόκληρο γιατί είχα ένα γάμο, αλλά παρακολουθούσα από το τηλέφωνο.
0: Το πρώτο 20 λεπτό το έχασα. Να σου πω κάτι. Είχε παντού πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω ποιοι το είδαν αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν καλή ώρα για την Κύπρο. Δεν καλή ώρα.
1: Το κάνανε για οικονομικούς
0: λόγους, για την Ασία.
1: Και ασφάλεια.
0: Ναι,
1: πελάρες
0: ασφάλεια. Ναι, θυμηθήκαν την ασφάλεια. Μόλις έλειξε ο τελικός, το Παρίσι το κάνανε μπίλιες.
1: Γιατί είναι αυτό?
0: Διότι είναι καφριλίκια, αφρικανοί.
1: Ναι, αλλά δεν είπαν, διαβάζω νεότερα, ότι δεν ήταν ποδοσφαιρικοί οι λόγοι, διότι περισσότεροι...
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν ήταν ποδοσφαιρικοί.
1: Ναι. Διότι περισσότεροι που κάνουν τα επεισόδια δεν είχαν ιδέα μου για ποδόσφαιρο.
0: Την προηγούμενη μέρα είχαν κλείσει με σειρματοπλέγματα, ξύλα, ιστορίες, όλα τα μεγάλα μαγαζιά στο κέντρο του Παρισιού. Περιμέναν θα γίνει αυτό. Εάν κερδίζει η Παρή, γιατί ήταν φαβορή η Παρή, είναι καλύτερη ομάδα, σου λέει θα κερδίσει, αλλά.
1: Ξέρεις, με απογοήτευσε πάρα πολύ η Arsenal.
0: Γιατί παίζουν πότε σε ενθουσίαση η Arsenal φέτος.
1: Η Arsenal έκανε κάποια παιχνίδια στην Αγγλία,
0: εντάξει,
1: αλλά δεν μπορεί σε έναν τελικό, Champions League. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα, πόση άμυνα ρε παιδί μου. Πόση άμυνα, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο είχε 73-75% κατοχή της μπάλας. Δηλαδή μόνο να αμύνθηκε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά πού να πάει αυτό το πράγμα? Να σου ξεφύγουν μια φορά δύο. Γίνεται να πάει τελικό Champions, να είσαι η Arsenal και να παίζεις από το έκτο λεπτό.
0: Είδες το Σερ Άλεξ τι είπε?
1: Όχι.
0: Έστειλε μήνυμα του Κελαΐφη.
1: Ναι.
0: Του λέει συγχαρητήρια για την νίκη, για την κατάκτηση του κυπέλου και μπράβο γιατί παίξατε με μια βαρετή ομάδα που μόνο αμυνόταν.
1: Σωστά. Σωστά που είπε. Πάρα πολύ. Προηγήσε με αυτόν το υπέροχο γκολ. Παίξε λίγο ποδόσφαιρο αφού έχεις τις δυνατότητες. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δηλαδή θα ήταν άδικο, δηλαδή η Παρή η οποία. Εντρομερός προπονητής ο Λουίς. Αυτή τη στιγμή ίσως να είναι ο καλύτερος προπονητής.
0: Όχι, είναι.
1: Είναι.
0: Όχι, δεν είναι ίσως.
1: Είναι.
0: Δεν υπάρχει άλλος.
1: Ρε παιδί μου, τι τακτική έχει, τι επιθετικότητα έχει η ομάδα του. Βρίσκει τρόπους χωρίς τα μεγάλα αστέρια. Ναι. Έδιωξε τον Νεϊμάρ, τον Ιμπραήμοβιτς, τον Εμπαπέ, τον Μέση. Και έφτιαξε ομάδα.
0: Είναι όμως παιχταράδες όλοι.
1: Ο πλήστος κόσμος τώρα τους μαθαίνει αυτό. Δηλαδή τον Ντουέντζο ξέραμε τον πριν ένα χρόνο.
0: Εντάξει, τον μνημονεύαμε.
1: Μα τον ήξερε εσύ που κάνεις περιγραφή και αυτά. Ευρύτερα γνωστός στο φιλαθρών κοινό, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν.
0: Όχι, δεν
1: ήταν. Ο Ντουέ ήταν πιο γνωστός από τον Σαλάχ και τον
0: Ρωμαντοφέ. Γιατί ο Κουβαρατσχέλη έπαιζε Νάπολη σε μια.
1: Ακριβώς.
0: Στην Νάπολη δεν τη λες και μεγαθύριο.
1: Απογειώθηκε ο Κουβαρατσχέλη.
0: Βέβαια απογειώθηκε.
1: Είναι τρομερός ο προπονητής. Τρομερός ο Βιτίνια σπουδαίο παίχτη. Ναι. Μπράβο του ρε παιδί μου. Να πάρει δύο συνεχόμενα Champions League.
0: Ποιο θα τον. Του χρόνου να δούμε. Να κάνουν ομάδες οι άλλοι, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εντάξει, είναι ομάδες... μια μονταρισμένη ομάδα που παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Που να μείνει το ρόστερ
1: της. Στην τακτική είναι νούμερο ένα, έτσι ζητείτε. Θυμάσαι πως αντιμετώπισε την Μπάγερ,
0: ναι.
1: Πως την έκλειναν τρεις παίκτες και δεν μπορούσε η Μπάγερ να κάνει φάση να...
0: Και τρέχουν ακατάπαυστα, ρε παιδί μου, δεν έχει
1: τίποτα.
0: Δηλαδή τα πνευμόνια του είναι.
1: Έγινε η Παρίς Σεν-Ζερμέν, που έψαχνε όλα αυτά τα χρόνια με εκατομμύρια. Δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Μπράβο στον Λουίς Ενρίκε. Χαίρομαι γι' αυτόν γιατί είχε και αυτήν την περιπέτεια, την ατυχία. Εντάξει. Λοιπόν, η Λίβερπουλ να πάρει τον Ιραϊόλα.
0: Έτσι έχουν, εντάξει, είναι από τα φαβορί.
1: Πολύ καλή επιλογή.
0: Πολύ καλή επιλογή. Με πολύ...
1: Παιδιά, βλέπετε ότι υπάρχει επιστροφή προς τους νέους, δηλαδή προτίμηση προς τους νέους προπονητές.
0: Ο φίλος σου πάει, θέλει να πει
1: Ποιος?
0: Ο φίλος σου θέλει να πάει η Εθνική Ιταλία.
1: Ναι, ζήτησε.
0: Μπορεί, καλά. Μπορεί να είναι καλύτερο από εκεί, μπορεί να είναι καλύτερο από τον Κατούζο.
1: Αυτό που έχουν και για την Εθνική Ιταλία.
0: Η Εθνική Ιταλία είναι εθνική, μαύρα χάλια.
1: Πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, διαφορετικά. Ναι.
1: Μπορεί να.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Εγώ θα ήθελα να τον δω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, το, είδα τη δήλωση του και λέω.
1: Ναι, με αυτούς
0: μιλάμε,
1: που
0: για,
1: έχει...
0: μιλάμε για τον Ράφα Μπενίτεθ.
1: Ναι. Πάντως ο Ραϊόλα ήταν εκπληκτικό το ποδοσφαίρο που έξανε η Πόρμου φέτος. Εκπληκτικό. Και πώς ήρθε ξαφνικά το. Κανένα δεν το περίμενε με το σλότ.
0: Δεν το περίμενε.
1: Κανένα.
0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, διότι σου είπα ότι έπρεπε να φύγει, αλλά υπήρχε, δηλαδή, υπήρχε πιθανότητα να φύγει. Το προηγούμενο διάστημα είχε γραφτεί τίποτα. Τίποτα. Στήριξη φαινόταν των αντίον.
1: Τίποτα. Ήταν χάρηκε ο κόσμο.
0: Ναι,
1: αν πάρει τον Ραϊόλα, θεωρώ ότι θα είναι.
0: Εντάξει, όποιον και να πάρει, θα είναι καλύτερο από το σλότ.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό λέω. Γιατί η πρώτη χρονιά έπαιζε με την άβρα του Κλοπ και ήταν μονταρισμένη ομάδα. Φέτος που την έστεισε αυτό στην ομάδα, πλήρωσε μισό δις παίχτες και έκανε μια τρύπα στο νερό. Οπότε εντάξει.
1: Εντάξει, ακόμα και η Άστσαν που πήρε τον τίτλο να έχει πάλι ξεχωριστό ενδιαφέρον το αγγλικό πρωτάθλημα, γιατί όλοι περιμένουν και μια πιο δυνατή Manchester United. Τη στέριαξε αυτό ο προπονητής.
0: Ναι, αλλά θες παίχτες πολλούς όμως.
1: Θέλει.
0: Πολλούς.
1: Μα και οι άλλοι θέλουν. Αλκή. Και οι άλλοι θέλουν.
0: Και οι άλλοι θέλουν.
1: Ό,τι καλή ομάδα και να έχει.
0: Γιατί η City δεν θέλει. Δεν θέλει
1: η City δεν θέλει. Ό,τι και να κάνεις. Παίχτες πάντα χρειάζεται φρεσκάρισμα η ομάδα.
0: Όλοι θέλουν.
1: Λίμον. Η ΑΕΚ Αθηνών που πήρε το πρωτάθλημα και υπερήχε τον άλλον, θέλει παίχτες, θα πάρει 4-5. Η Ομόνια Λευκοσίας που έκαμε το πρωτάθλημα περίπατον, θέλει παίχτες, όλοι θέλουμε. Πάντα χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα.
0: Εδώ τα φίλια δεν έχει τα χάλια στην τηλεόραση.
1: Ναι. Εντάξει,
0: ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε με τα ξένα μέχρι το τέλος.
0: Πάμε,
1: και να...
0: πάμε, ναι, πάμε. Γιατί
1: λοιπόν,
0: θα ασχοληθούμε με
1: τι κρίμα με αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου, 33 χρονών. Τι κρίμα, ρε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν φοράει εκράνος, μπορεί να μην φοράει εκράνος, αλλά τα μηχανάκια είναι με... Είναι τα περισσότερα τροχιά, δυστυχώς, έχουν συμβεί... Ναι.
1: Πήρε έναν Ουκρανόν ή...
0: Δεν τον ξέρω, το Ζουκ, ούτε εγώ, δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ, να δαπανίσει τόσα χρήματα, 6 εκατομμύρια.
0: Ποιος?
1: Yeah.
0: Καλά λεφτά έχει, δεν έχει πρόβλημα να δώσει. Είναι
1: δεν
0: τόσο που να δώσει.
1: Έτσι έτσι.
0: Υποτίθεται είναι συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο το πώς ή αν είναι. Με ποιο τρόπο θα καταβληθεί.
1: Ο
0: γιατί ο Άρης που γράφουν για τα δικά μας εδώ, που γράφουν στην Τουρκία για τον Ονάνα της Μπεσίκτα στο Μέσο,
1: ναι.
0: Έχει 1,7 συμβόλαια. Πού να του δώσει ο Άρης 1,7.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν κρατάει λεφτά ο Ρώσος, κρατάει ο Λευκό Ρώσος, αλλά. Να μπει στη διαδικασία να του δώσει 1,7.
1: Όχι. Ο Παναθηναϊκός συζητεί με Ανδρέας Κρίστενσεν.
0: Το Ντιμπάλα.
1: Και τον Ντιμπάλα.
0: Τον Ντιμπάλα, ναι. Τον Ντιμπάλα. Να ακουστούν πάρα πολλά ονόματα.
1: Εγώ και είμαι υπέρ των ονομάτων.
0: Όχι, ο Ντιμπάλα είναι παιχτούρα.
1: Ο Κρίστενσεν, ο οποίο
0: σπουδάζει. Ο Κρίστενσεν τη Μπαρσελόνα, εντάξει, το ξέρουμε.
1: Αφού τραυματίζεται.
0: Είχε τραυματισμού.
1: Αυτό τη Μπρέτφορ προτιμώ τον. Ο Γένσεν τη Μπρέτφορ. Μέσο.
0: Όχι, αυτό είναι παιχταρά.
1: Την Μπρέτφορ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει Δανία, έχει καλού παίχτε.
0: Έχει Δανία, πολύ καλού παίχτε. Ναι. Πάρα πολύ καλού
1: παίχτε. Ολυμπιακό Πυριό.
0: Η Δανία χτίσει και φιλικό. Οι Σουηδοί είχαν με του.
1: Η Νορβηγία
0: έξανε πριν βάλω ποιου, του Δανού ή του Σουηδού.
1: Σουηδού.
0: Α, του Σουηδού.
1: Σουηδού.
0: Γιατί ναι, θυμάμαι ναι, που παίξαν ναι. Σκανδιναβία, αλλά θυμάμαι.
1: Η Νορβηγία θα πάει πολύ καλά, πιστεύω, στο Μουντιάλ. Η Νορβηγία. Αφού είναι η μόνη ομάδα που είχαμε 10 νίκε στα προκριματικά. Παιδί εκπληκτικό ποδοσφαιρό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι τόσο η ομάδα του όσο άλλες ομάδες. Έχει πολύ καλύτερες ομάδες. Εντάξει, αν πει έχουν το.
1: Ξέρω.
0: Έχουν το Χάλαντ, αλλά ξέρω.
1: Χάλαντ, τον Ότεκαρτ.
0: Και ο Σόρλοθ.
1: Ο Σόρλοθ.
0: Εντάξει, αυτοί δεν παίξαν χθες κανένας.
1: Ναι.
0: Παίξαν αλλαγές, δεν ξέρω αν του βάλανε.
1: Μα είναι η ομάδα
0: εγώ,
1: που του είδα στα προκριματικά παίζαν εκπληκτικό ποδόσφαιρο.
0: Ο φίλο, ο Σολμπάκεν προγραμματή.
1: Σολμπάκεν.
0: Ναι. Ναι. Το θυμάμαι από τότε, από τη Ρόζεμπορ.
1: Ναι. Σολμπάκεν. Εντάξει, να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ τις επόμενες μέρες. Να δούμε. Είδες τι συγκινητικό ήταν το μήνυμα, τα εγγόνια του του Αντζελότη που
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Παππού, φέρε μας το κύπελο.
1: Ναι.
0: Ο παππούς όμως δεν ακούγε. Έχει ένα, έχει ένα προβληματάκι σε αυτή, δεν θα τους ακούσει.
1: Γιατί ρε.
0: Πλάκα κάνω. Yeah. Είπα να πάρει η Βραζιλία το κύπελο τώρα. Εγώ πάντα με τη Βραζιλία, αλλά.
1: Οι μικροί μου είμαστε όλοι με τη Βραζιλία. Yeah, είμαστε, με τη Βραζιλία αλλά ναι, φαίνεται ότι. Να τη δούμε. Κοίταξε, έχει, έχει Βινίσιους και Ράσου. Και.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή λένε ότι είναι Μουντιάλ. Και είναι, λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο αυτό το Μουντιάλ. Την επόμενη εβδομάδα θα πούμε στη διαδικασία να το αναλύσουμε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Έχει τεράστιες αποστάσεις για τις ομάδες. Έχει ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχει καύσονες. Έχει υψόμετρα. Έχει χίλια πράγματα τα οποία δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή, παίζει ένα στο Μαϊάμι που θα έχει 50 βαθμούς. Και θα πηγαίνει μετά στο Μεξικό που θα είναι στα 2.000 μέτρα. Έχει διάφορα πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω ότι και οι τρεις γηπεδούχοι θα περάσουν. Θα περάνε πολύ καλά.
0: Το Μεξικό είναι καλή ομάδα από τους είδα.
1: Και ο Καναδάς μου είπαν.
0: Τον Καναδά, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Καναδάς και το USA είναι πολύ καλό.
0: Το USA είναι καλό, ναι, το USA είναι καλό από καιρό, αλλά εντάξει, να τους δούμε. Να πάρουν και κανένα σφύριγμα παραπάνω.
1: Ναι. Το USA επενδύει πάρα πολλά στη φυσική κατάσταση. Λένε ότι είναι η καλύτερη στη φυσική κατάσταση. Εντάξει, να τα δούμε.
0: Η Βραζιλία έχει τους δύο καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στον κόσμο. Μα ποιος είναι καλύτερος? Ο Γκαμπριέλ. Και ποιος είναι ο άλλος? Ποιον άλλον έχει? Έχει το Μαρκίνιος, αλλά ακριβώ. Και Ραφίνια και Βινίσιους.
1: Ραφίνια,
0: δεν το αποκλείω. Εγώ σου είπα, εγώ ανέκαθε ήμουν με τη Βραζιλία στα Μουντιάλ, αλλά δεν του βλέπω.
1: Ραφίνια, Βινίσιους, δεν ξέρω, βάζει τον Κούνια μπροστά.
0: Δεν ξέρω ποιον θα βάλει στην κορυφή. Ο Νεϊμάρ, αν είναι έτοιμο, θα παίξει. Θα παίξει αν είναι έτοιμο, αλλά δεν ξέρω πόσο έτοιμο θα είναι. Ο Αντσελότη είπε θα είναι έτοιμο για την πρεμιέρα. Αλλά εντάξει, να δούμε. Δεν ξέρω πόσο. Και έχει καλό τερματοφύλακα η Βραζιλία, η αλήθεια είναι.
1: Είχε. Εσπάνιο να έχει καλούς κεντρικούς αμυντικούς η Βραζιλία.
0: Ναι, το είδαμε και στο παρελθόν που είχε καλούς και βάγανε 7 από τη Γερμανία. Αλλά εντάξει. Και τότε είχε καλούς.
1: Με τον Λουίς, ποιος ήταν ο
0: άλλος? Κάτσε να δω, να τον θυμηθώ. Ο Τιάγκο Σίλβα.
1: Ο Τιάγκο
0: Σίλβα. Ήταν λίγοι. Και μιλάμε πριν 12, πότε ήταν, 14, δεν ήτανε? Πριν 12 χρόνια, δεν του λες και λίγους.
1: Τιάγκο Σίλβα, μάλιστα. Έπαιζαν στον
0: Ολυμπιακό. Δηλαδή, τα γκολ, α πούμε, εκείνο το παιχνίδι, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Έπαιζαν στον τελικό Ολυμπιακό Σίλβα.
0: Να σου πω τώρα. Ποιο τελικό, αφού δεν έπαιξε.
1: Στον ημιτελικό στο 7.
0: Ήτανε ο. Δεν έπαιζε.
1: Δεν έπαιζε. Αφού
0: το... Έπαιζε ο Μαρσέλο, Νταβίτ Λουίς, Μαϊκόν. Και τον Ντάντε είχε.
1: Θυμήθηκα το ότι δεν έπαιζε. Κάτι. Δεν έπαιζε σε εκείνο το 7. Ναι. Πρέπει να ήταν τιμωρημένος.
0: Δεν έπαιζε πάντως, όχι, ναι. Ούτε πάγκο ήταν.
2: Ήταν
0: τυχερός. Τυχερός, ναι, τυχερός. Βέβαια ήταν τυχερός.
1: Είναι πιάνε του, εκείνη η Γερμανία είναι πιάνε του. Ναι. Ήταν καταπληκτική. Ρε, την Αργεντινή, πώς την βλέπεις, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Ο Μαδάρα,
1: μπορώ να την πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Ελκυστική ομάδα είναι η Ισπανία, ρε παιδιά. Ελκυστική ομάδα είναι η Ισπανία.
0: Οι καλές ευρωπαϊκές είναι τρεις. Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Η Αγγλία.
0: Την Αγγλία, εγώ τους έχω, επειδή είναι loser, δεν μπορώ να τους βάλω στην τριάδα. Οι Γάλλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Οι Ισπανοί το ίδιο. Οι Πορτογάλοι, άστο Ρονάλντο. Οι Πορτογάλοι είναι τρομερή ομάδα. Που, και που θα φύγει ο
1: Ρονάλντο.
0: Είναι τρομερά, τρομερή ομάδα.
1: Βιτίνια.
0: Είναι τρομερή ομάδα
1: το,
0: η Πορτογαλία.
1: Νέβες, ποιος έλεγε στα στραφά.
0: Όλοι. Λοιπόν, οπότε αυτές είναι τρεις καλές ομάδες.
1: Ναι.
0: Οι Άγγλοι είναι πολύ loser, παιδί μου. Δεν ξέρω. Έχουν παίχτες, αλλά ξέρω εγώ. Αν πει τώρα πάνε με άλλο προπονητή, δεν ξέρω. Δύσκολο μου διάλογο, όμως το λέω. Μην περιμένει. Θα έχει κάτι IT Βραζιλία και να βλέπεις ένα-ένα και να αγχώνει τη Βραζιλία να το βάλει.
1: Λες ρε.
0: Ξέρω, να έχουμε.
1: Μα η IT,
0: Και έτσι κηδείες θα έχουμε.
1: Πάντως στο Κατάρ το είδε ένας φίλος μου που κατέχει. Δηλαδή μου δεν είναι.
0: Τίποτα, μηδέν.
1: Πολύ αδυνατή.
0: Γιατί ο Δόνης. Πού να πας με τη Σαουδική Αραβία, πας να πάρεις τα λεφτά σου. Δόνι μου είναι καλά και μέχρι εκεί τι να κάνει. Η Φρανς λέει είναι φοβητσιάρικη ομάδα, λέει ο
1: Καραβιάς.
0: Η Φρανς σίγουρα είναι μες στα... Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Μένεις εδώ. Στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Ντίνος του Μαζής ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανόρθωσης, ενώ σήμερα θα γίνει η υποβολή της υποψηφιότητας του συνδυασμού που θέλει να αναλάβει τα ενία της βαροσιώτικης ομάδας. Κορυφώνονται διεργασίες στον Αποέλ εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της Πέμπτης, εκεί όπου θα γίνει η ενημέρωση για την πρόταση Σαβαλιασί. Το σχέδιο προβλέπει νέα εταιρική δομή με διοικητικό συμβούλιο στην εταιρεία και διαχείριση των ποδοσφαιρικών ζητημάτων, ενώ το επενδυτικό σχήμα θα φέρει δικά του πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης. Η μέρα εκλογικής Γενικής Συνέλευσης είναι η σημερινή στην ΑΕΛ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα, με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να παίρνει το χρήσμα για να παραμείνει στην Προεδρία. Άνοιξε η πόρτα έξοδου στον Απόλλωνα, με τους Λαμ Μάρκες, Μέρχαλ και Μάρκοβιτς να αποτελούν από χθες παρελθόν. Στις προτεραιότητες των Κιανολεύκων είναι η απόκτηση στόπερ. Στην Πάφο τα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλου γαλακρατούν, ενώ σύντομα θα πάρθει απόφαση για τον προπονητή και αν θα συνεχίσει ή όχι η ομάδα με τον Σαπίντο. Τρέχει ο προγραμματισμός στην Ομόνια, με την απόκτηση τερματοφύλακα και δεξιού μπακ να παραμένουν ως προτεραιότητα. Μεγάλες πιθανότητες να παραμείνει στην Κύπρο έχει ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί σε περισσότερες από μία ομάδα του νησιού μας. Το όνομα του Ιωάννη Πίτα επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο της Πολωνίας, καθώς δημοσιεύματα της χώρας συνδέουν το διεθνική προεπιθετικό με την Βίντσεβ Λόφτ. Την ίδια στιγμή που τα ρεπορτάζ θέλουν τον Λοΐζο Λοΐζου να συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα, οι οπαδοί της Χάμπολ Τελαβίβ ζητούν την παραμονή του στην ομάδα του. Ο Αλεξάνδρα Ζούμκοφ πρέπει να θεωρείται ειδιπαίκτης της ΑΕΚ, ενώ ίσως και εντός της ημέρας να φτάσει στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Στον Ολυμπιακό θα αποκτηθούν παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις, ενώ στόχος είναι να αποκτηθούν έτοιμοι και ποιοτικοί που θα μπορούν να προσφέρουν άμεσα στην ομάδα. Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ανδρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα των Οσντόνεφ, Τάισον και Γιακουμάκη είναι στο τραπέζι και εξετάζεται αν θα παραμείνουν ή όχι στην ομάδα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
9: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport.
1: Λοιπόν, να ασχοληθούμε λίγο με το κύπελλο.
0: Γερμανία, Γερμανία λέει Ανδρέα.
1: Μα η Γερμανία.
0: Προχτές με τη Φιλανδία πρέπει να βάλει 20.
1: Σοβαρά. Εντούμε λίγο με το κύπελλο.
0: Γερμανία, Γερμανία λέει Ανδρέα.
1: Μα η Γερμανία.
0: Προχτές με τη Φιλανδία πρέπει να βάλει 20.
1: Σοβαρά.
0: Εντούμε. Δεν είναι εγώ,

0: ξέρω τους παίκτες της Γερμανίας.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Ο Μουσιάλα και αυτή. Εντάξει, η βασική τους. Εγώ νομίζω η βασική γραμμή δηλαδή με τον.
0: Ποιο είναι ο αρχηγός, ήταν που λέγεται ο καλός στην Μπάγερ,
1: ο Κιμίχ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πίσω η άμυνα της δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι ο Σανέ, έχει το Βόλτε Μάντε, αλλά δεν θα είναι βασικός, μάλλον. Μουσιάλα, δεν ξέρω. Μπορεί να βγει η ομάδα όμως, δεν τους ξέρεις.
0: Έχουν κάτι,
1: δεν το είδα προχθές με τη Φιλανδία.
0: Έχουν κάτι Γερμανοί που δεν το έχει κανένας. Είναι ακομπλεξάριστοι. Πάντα παίζουν επιθετικά. Μπαίνουν στο ύπεδο και πιστεύουν από την αρχή ότι είναι καλύτεροι από τους αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Είναι μοναδικό αυτό που έχω. Αυτή την αυτοπεποίθηση που έχω. Μάλιστα. Θα έχουμε καιρό να μιλήσουμε πολύ για αυτά. Να σταθούμε λίγο στο τελικό.
1: Yes.
0: Καταρχάς συγχαρητήρια στην ΠΑΦ. Έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν, η οποία θεωρείται πολύ επιτυχημένη σεζόν για την ΠΑΦ. Έκανε μια εκπληκτική πορεία στο Champions. Εξασφάλισε ήδη ευρωπαϊκό εισιτήριο πριν από τον τελικό και ήρθε και ολοκλήρωσε με άλλο ένα τρόπαιο. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα για την ΠΑΦΟ, μια ομάδα που δημιουργήθηκε τα τελευταία 5-6-7 χρόνια. Τώρα όσο αφορά το αγωνιστικό μέρος, ο Απόλλωνας πιστεύω ότι αδίκησε τον εαυτό του. Στο πρώτο 45 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ καλύτερος από την ΠΑΦΟ, η οποία ψαχνόταν, δεν ξέρω τι έπαιζε, να άμυνα, προσπαθούσε να κρατήσει, πόνταρε στην τύχη της να μην δεχτεί γκολ, στην αστοχία του Ροντρίγκες, στην αστοχία του Μάρκες, τι έπρεπε τουλάχιστον να έχει ένα γκολ. Τουλάχιστον να έχει ένα γκολ ο Απόλλωνας στο πρώτο 45 λεπτό, ο οποίος ήταν κατά κράτος καλύτερος από την ΠΑΦΟ,
1: ναι, ναι.
0: Και είχε ξεκάθαρες ευκαιρίες για γκολ, τουλάχιστον τρεις. Πέραντι σε μία ΠΑΦΟ που απείλησε με ένα σούτ του Κίνα, μόνο με ένα σούτ του Κίνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, θα έλεγα ότι.
1: Το ισορρόπησε η ΠΑΦΟ.
0: Το ισορρόπησε.
1: Κέρδισε μετρά, αλλά και πάλι δεν είδαμε κανένα.
0: Δεν ήταν τίποτε το ιδιαίτερο. Τίποτε. Ναι. Εμπήκε ο Ζάζα μέσα και έκανε τη διαφορά.
1: Αυτός
0: είναι ο παίχτης που έκανε τη διαφορά. Ο Ζάζα. Ο Ζάζα, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Κύπρο. Δεν δέχομαι αυτό που λένε ότι είναι καλύτερα να μπαίνει αλλαγή. Ο Ζάζα είναι παιχταράς, χρειάζεται να τον εμπιστευτείς περισσότερο, να του δείξεις ότι ποντάρεις πολύ σε αυτόν. Είναι σπουδαίος παίχτης, πάρα πολύ καλός. Κάνει το κάτι παραπάνω. Και τον γκολ που πέτυχε ήταν εκπληκτικό και η ασίς που έδωσε στον Πέπε πάρα πολύ ωραία, ενδεικτική της κλάσης του. Αυτός ο παίχτης έκανε τη διαφορά.
1: Ναι, δικαιολογημένο είναι επί το αγώνα.
0: Και εντάξει, σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να πούμε μπράβο στην ΠΑΦΟ που κατάφερε να πάρει το τρίτο τρόπαιο σε διάστημα 2 χρόνων. Πήρε κύπελλο, πήρε πρωτάθλημα και ξανά κύπελλο.
1: Δύο κύπελλα
0: και ένα τίτλο πρωταθλήματος.
1: Συζητάμε τώρα πριν 10 χρόνια που ήταν η υπόθεση και που είναι τώρα. Δηλαδή, απορώ κάποιοι στην ΠΑΦΟ που γκρινιάζεται όταν η ομάδα δεν κερδίζει.
0: Ναι.
1: Απορώ. Δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Δεν παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Ναι, τώρα όσο αφορά. Πήραν τα περισσότερα εύσημα ο Σαπίντο. Εντάξει, ασφαλώς έχει συμβολή. Και το είδα και το πάθος που μετέδωσε και το πώς έτρεχαν οι παίχτες πάνω του κλπ. Αλλά και αυτός είναι αδιόρθωτος, ρε παιδί μου. Κάθε φορά δηλαδή πρέπει να αποβάλλεται, πρέπει να εμπλέκεται σε. Τι είναι να δουν τα πράγματα.
1: Και ο Μπρούνο έχει δίκιο 707 και ο Μπρούνο ήταν η καθοριστική είσοδος.
0: Και ο Μπρούνο.
1: Και ο Άντερσον.
0: Και ο Άντερσον.
1: Γιατί ο Λελέ δεν έκανε τίποτα.
0: Τίποτα. Αλλά,
1: η διαφορά ήταν ο Ζάζα, αυτό που λέει ο Αντρέα.
0: Ζάζα, καλή. Η διαφορά ήταν ο Ζάζα.
1: Ξεκάθαρα, εντάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει η ΠΑΦΟ με τον προπονητή.
0: Εγώ νομίζω ότι θα τον κρατήσει. Έτσι πιστεύω ότι θα τον κρατήσει. Από τους πανηγυρισμούς που είδα, από τους παίχτες που έτρεχαν μόνο του.
1: Αυτό φαίνεται, αλλά τα φαινόμενα πατούν.
0: Ναι, αλλά δεν θα συμβουλευτεί τους αρχηγούς, τον Λουίς, θα συμβουλευτεί για τον

0: Δεν βλέπω να πούν με τον τρόπο που τρέξαν πάνω του, που πετάσσονταν, που πανηγυρίζαν, σαν να τον ήθελαν πολύ. Έτσι, αυτό είναι σε πράξη.
1: Εντάξει, τώρα να δούμε. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω να δω, δεν μπορώ να σου πω τώρα.
0: Εντάξει. Εγώ δεν το θεωρώ κάτι ιδιαίτερο, αλλά δεν μπορώ να αφισβητήσω ότι είχε συμβολή στην κατάκτηση του τροπέου για την Πάφο. Η Πάφος έχει προοπτική, γιατί έχει χρήματα, έχει παίχτες πολύ καλούς. Εάν κάνει 5 προσήγες επιτυχημένες, γιατί οι τελευταίες της προσήγες.
1: Με το σαπίντο πάντως σου είπα, κράτα μικρό
0: καλάθι. Εντάξει, η εκτίμηση μου είναι.
1: Καλαθούι.
0: Εντάξει, οκ. Για ποιο λόγο να μην τον κρατήσουν?
1: Δεν υπάρχει κάτι. Καταρχάς, υποτίθεται το συμβόλαιό του έλεγε ότι αν πάρει κύπελο μένει αυτόματα. Δεν είναι κάπως έτσι σαν η κουβέντα?
0: Δεν έχω ιδέα, δεν ανακοινώσαν τίποτε.
1: Υποτίθεται αυτή είναι η κουβέντα.
0: Ναι, εμείς υπολογίζαμε ότι αν πάρει κύπελο, λογικά είναι να μένει.
1: Ναι. Πάντως ότι το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται, γιατί υπάρχουν ακόμα. Είμαστε ήδη 4-5 μέρες μετά το τελικό και δεν έχει βγει καπνός, λευκός, μαύρος, γκρις.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία που έχει κι άλλο
0: νόμο στο τραπέζι. Εξετάζεται. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Τα ρεζιλίκια στο τέλος σίγουρα δεν είναι κάτι που ταιριάζει στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ρεζιλίκια αυτό που έγινε με τα επεισόδια εκεί πέρα. Πλακωνόντουσαν με τους ΔΕΗ. Ήταν και ο Χριστοδουλίδης, σου λέει: ωραίο αγώνα, ήρθαμε να δούμε. Μετά δεν ήξερε τι να πει, γιατί του πήραν μια δήλωση εκεί πέρα. Ναι, με τον Ίκαρο. Ο Ίκαρος δεν εμφανίστηκε μετά, γιατί έχασε ο Απόλλωνας. Αλλά ο Χριστοδουλίδης που πήγε κάτω στην απόνομη, δεν του άρεσε η κουβέντα. Φάνηκε από τη δήλωση, ήταν ενοχλημένο. Πολύ ενοχλημένο κιόλα.
0: Ο Σαπίντο είναι που έγινε Τζέιμ, δεν ξεμπάλησε. Ο Σαπίντο τι προκαλέσαν, τον ρίξαν του κάτι.
1: Πλακώθηκε με κάποιον από τον Απόλλωνα, με παίχτηκε, εκεί έγινε σύραξη. Μετά του πετάξαν μπουκάλι νερό, κάτι έφαγε νερό. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που κατά τα άλλα έχει security. Νερά, μιλάμε, τα μπουκάλια ήταν σοριδών. Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, κροτίδες, τέτοια με τα κιλά. Εντάξει. Αν πάρει κύπελο, συζητούν για να μείνει, λέει ο 707. Ο 554 λέει: καλημέρα, παιδιά. Αν μείνει ο Σαπίντο, να βάλουμε στίγμα ποιο θα φάει πρώτο πάτσο, ο Ντουμπόφ ή ο Ντάβιτ Λουίς. Ρε, 554. Λοιπόν, ο 32 λέει: Πάφος πρέπει να κρατήσει το Σαπίντο και αυτό να κρατήσει το γούρι του να είναι τιμωρημένο για να πάρει τίτλο η Πάφος. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Καλό στο Θωμά από τα Αρμάρι. Πες μας για το πέναλτι στον Μαντουέ και Μπότσο Αλάνι.
0: Δεν ήταν.
1: Εγώ για μένα.
0: Ο Ανδρέας Γιολάρης πήρε θέση από το ίδιο και δεν ήταν πέναλτι.
1: Εγώ για μένα αυτά τα πέναλτι έχουν δοθεί πολλάκι, θα μπορούσε εύκολα να το δώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ για μένα ήταν πέναλτι. Τι να σου πω τώρα. Αφού πήγε το κόντουσε να το κόψει το πόδι.
0: Μα καλά στο πέναλτι που υπέπεσε η Arsenal, δεν υπήρχε δεύτερη και
1: ποια φάση?
0: Κάρτα
1: στο πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κάρτα. Τι εννοείς, δεν έβγαλε κάρτα?
0: Ναι, δεν έπρεπε να δεχτεί κάρτα.
1: Γιατί, πώς ήταν, περιμένουμε να δούμε τη φάση όμως.
0: Θύμισε με ρε πως ήταν. Μου είπε κάποιος ότι έπρεπε να δεχτεί κάρτα εκεί ο παίχτης. Δεν το θυμάμαι.
1: Θωμά, εντάξει, είπαμε πέναλτάκι στο Μαντουέκη.
0: Ρε, τι ήθελε η Αρσενάλ με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, ήθελε
1: ναι,
0: να πάρει.
1: Δεν δικαιούται.
0: Με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Ακόμα και ο Σερ Άλεξ Φέρκουσον που δεν κάνει δηλώσει, τι ήθελε με αυτόν τον τρόπο να μείνετε συνεχώς. Προηγήθηκε με αυτήν το εξαιρετικό τέρμα του Χάβερτ. Δεν ψυχρονουσία για την Παρίσι Σεν Ζερμέν, μόλις μπήκε μέσα να δεχτεί γκολ. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας.
1: Να πάμε στο Γιάννο σε πολύ λίγο να δούμε το.
0: Στο Γιάννο, κοίταξε, σημασία έχει ότι ο Χάρης Φωτίου κατάφερε με τις επίμονες προσπάθειες του να βρει έναν πραγματικό επενδυτή. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ναι, μας πει ο Γιάννος περισσότερο.
1: Ένα λεπτό να έχουμε το Γιάννος σε δευτερόλεπτα. Ο Γιάννος είναι πάνω. Θέλω απλά πριν. Μάλλον τον καλωσορίσουμε. Γιάννο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννο.
3: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και καλημέρα και στα πράγματα.
1: Λοιπόν, περίμενε γιατί έχουμε ένα θέμα στο site μας και θέλω να το διαβάσω έτσι. Λέει ο τίτλος είναι «Γιατί η UEFA έχει λόγο στον deal από Ελιασί». Το έχει γράψει ο Χρήστος ο Χρήστου. Λοιπόν, λέει ότι η ανακοίνωση του απόλυτη για την καταρχή συμφωνία περιείχε αρκετές λεπτομέρειες. Μία από αυτήν είναι η αναφορά στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την UEFA που δείχνει ότι η διαδικασία δεν περιορίζεται απλώς σε μια συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών, αλλά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για να μετατραπεί η καταρχήν συμφωνία σε οριστική. Πολλοί ενδεχομένως να θεωρούν ότι η UEFA καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει την επένδυση. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η UEFA δεν αξιολογεί αν ένας επενδυτής είναι καλός ή κακός, ούτε αποφασίζει αν μια επιχειρηματική συμφωνία είναι συμφέρουσα για ένα σύλλογο, αλλά και βιώσιμη. Εκείνο που εξετάζει είναι κατά πόσο η νέα δομή που θα προκύψει είναι συμβατή με τους κανονισμούς που ισχύουν για τους συλλόγους, οι οποίοι συμμετέχουν στις διοργανώσεις και την ίδια στιγμή δεν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στο μέλλον. Και λέει στο ρεπορτάζ ότι στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ η αναφορά αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω της φύσεως της συμφωνίας, καθώς υπάρχει μεγάλο χρέος και η UEFA ενδιαφέρεται να δει αν υπάρχει ρεαλιστικό πλάνο οικονομικής εξυγίανσης. Γιατί δεν μιλάμε για χορηγική συνεργασία ή για την είσοδο μεμονωμένο επιχειρηματία, μιλάμε για επενδυτικό σχήμα το οποίο αναμένεται να αποτελέσει, να αποκτήσει μάλλον σημαντικό ρόλο στην διοίκηση και στη μελλοντική λειτουργία της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι η UEFA θα θελήσει να έχει πλήρη εικόνα για το ποιοι βρίσκονται πίσω από το επενδυτικό σχήμα, ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι των κεφαλαίων και ποια πρόσωπα θα ασκούν επιρροή στη λήψη των αποφάσεων. Άρα βασικά θέλει να ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Και λέει, είναι μεγάλο το ρεπορτάζ, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο sportpavlefm.com.cy και λέει ότι παράλληλα ο UEFA εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συλλόγων που είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, όπως το ΑΠΟΕΛ. Καταλαβες. Έλα Γιάννο.
3: Ναι, είναι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του συνάδελφου του Χρήστου. Και ναι, η UEFA κοιτάζει να είναι συμβατοί οι κανονισμοί όσον αφορά τα οικονομικά και για τους επενδυτές που έρχονται σε μια ομάδα, αν είναι, θα είναι βιώσιμη αυτή η επένδυση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Εντάξει, πλέον στο ΑΠΟΕΛ μετά την ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνίας θα επιχειρηθεί η τελική κατάληξη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η ανακοίνωση δεν ισοδυναμεί σε καμιά περίπτωση με deal. Είναι το πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του Σωματείου που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Παβίλιο, αν δεν αλλάξει κάτι. Ουσιαστικά θα ζητηθεί εξουσιοδότηση από την Συμβουλευτική Επιτροπή ώστε να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να χειριστεί τις εκκρεμότητες μέχρι την τελική συμφωνία. Αυτό είναι το όλο σκηνικό. Ουσιαστικά στη Γενική Συνέλευση οι μετόχοι θα πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους ώστε η Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις μέχρι την τελική συμφωνία και είναι ένα σκηνικό που αναμένεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον για 2 με 3 μήνες διότι στο δεύτερο...
0: Εγώ ήθελα να σχολιάσω με αυτό που διάβασε ο Άλκης τώρα από το Super Sport, δηλαδή πώς το ερμηνεύεις, Αρκηδία, ή θα παρέμβει η UEFA να δει...
1: Κοιτάξτε, η UEFA έχει τη δυνατότητα να παρέμβει.
0: Ναι.
1: Ως ένα σημείο, αν κρίνει ότι το επενδυτικό σχήμα το οποίο θέλει να μπει δεν έχει κάποια χέγγια τα οποία η ίδια θέτει σαν στάνταρ, αλλά ως ένα σημείο...
0: Και αν έχει τα χέγγια το επενδυτικό σχήμα, μπορεί να προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω των υπερβολικών χρεών του
1: ΑΠΟΕΛ. Δεν νομίζω, όχι.
3: Μάλιστα. Απλώς απαιτείται ο έλεγχος δέουσα επιμέλεια και
1: να το πω απλά, Γιάννο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ναι, και οφείλουν οι ομάδες να τους τηρούν. Δεν θα πω να τους σέβονται. Άλλο το να σέβεσαι και άλλο να τηρείς κάποιο κανόνα. Εδώ πάμε στο δεύτερο. Πρέπει να τηρείς τους κανόνες. Άρα δεν βλέπω λόγο το ΑΠΟΕΛ ή ο κύριος Λιασί να μην, να μην γνωρίζει αυτή τη διαδικασία και να κάνει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, κάτι άλλο Γιάννο. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Γνωρίζεις τι προτίθεται αυτό το επενδυτικό σχήμα να δώσει στο ΑΠΟΕΛ?
3: Εντάξει, είναι κάποια, είχαμε και την ανακοίνωση
0: οικονομικά.
3: Είχαμε και, από την, είχαμε και την ανακοίνωση από, από το επενδυτικό γκρουπ που είναι πίσω ο Σαββαδιασής ότι ακούγεται μέχρι στιγμής είναι εικασίες και ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την τελική συμφωνία. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που είπαμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ότι προτίθεται να πάρει το πληψηφικό πακέτο που είναι 60 με 70%. Θα δημιουργηθεί νέα εταιρεία.
0: Ναι,
3: θα δημιουργηθεί νέα εταιρεία. Δεν ξέρω πώς, αν είναι η καλή εταιρεία και η κακή εταιρεία όσον αφορά όταν θα μπαίνουν κάποια κεφάλαια στην νέα εταιρεία και θα διοχετεύονται στην εταιρεία από ΕΛ ποδόσφαιρο για να γίνεται η διαδικασία όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση. Είναι κάτι που θα πρέπει να λεχθεί και επίσημα αυτό. Το γεγονός ότι θα δημιουργηθεί νέα εταιρεία, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που μαθαίνουμε, Ανδρέα, είναι ότι περίπου θα δίνουν 2,5 με 3 εκατομμύρια στα παγιά χρέη.
0: Ναι.
3: Θα είναι η εξόφληση ουσιαστικά των παγιών χρεών.
1: Με τι ορίζοντα.
3: Είναι πολυετής.
0: 20 χρόνων ίσως.
3: Είναι πολυετής, είναι 20 ετών και πάρα περισσότερο.
0: Ναι.
3: Εξόφληση παλαιών χρεών σε παίχτες και προπονητές, εξόφληση εκκρεμωτήτων από το υφιστάμενο ρόστερ, δηλαδή θα γίνει μια προσπάθεια από το υφιστάμενο ρόστερ να γίνουν οι ενέργειες ώστε να μην υπάρχουν πράγματα που θα μείνουν πίσω. Και φυσικά υπάρχουν και οι οφειλές στο κράτος που θα τον αναλάβει.
0: Κάτι άλλο, ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς του ΑΠΟΕΛ πού θα κυμαίνεται?
3: Αυτό, ό,τι και να πούμε, θα είναι λάθος. Θα είναι λάθος, δεν μπορούμε να πούμε, θα εξαρτηθούν αρκετά πράγματα. Νομίζω το μεγαλύτερο ερωτηματικό τώρα που θα ήταν σωστό να απαντηθεί και επίσημα, δεν ξέρω αν θα γίνει, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι ότι από τη στιγμή που η τελική συμφωνία χρειάζεται μια περίοδος 2 με 3 μηνών, είναι το πώς θα λειτουργήσει από τώρα. Δηλαδή θα συνυπάρχουν οι δύο πλευρές από τώρα όσον αφορά τον προγραμματισμό. Όσον αφορά τον προγραμματισμό της ομάδας και τις αποφάσεις που θα πάρουν. Διότι στο πλάνο του επενδυτικού γκρουπ υπάρχει πρόληψη τεχνικού διευθυντή, CEO και επαγγελματική στελέχωση
1: γενικά. Αυτούς πρέπει να τους έχει έτοιμους όλοι ασύ.
3: Ναι, όμως δεν μπορεί να ανακοινώσει τώρα από τη στιγμή
1: Τώρα εννοούμε όχι τώρα, αλλά μπορεί να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Αν προχωρήσει όλη τη διαδικασία. Ξέρω μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο.
3: Η τελική συμφωνία θα βάλει μια διάρκεια 2 με 3 μήνες.
1: Ναι, 2 με 3 μήνες, αλλά θα περάσει, δηλαδή, η χρονιά χαμένη όλο το καλοκαίρι. Δεν θα κάνει
3: καμία. Γι' αυτό λέω, η λογική λέει ότι θα συνυπάρξουν οι δύο πλευρές μέχρι την τελική συμφωνία.
1: Έτσι όπως το λες. Ναι, αλλά ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να είναι ο εκλεκτός της νέας τάξης πράγματος του ΑΠΟΕΛ.
3: Ναι, από τη στιγμή μου υπάρχει στόχος.
1: Και ο CEO. Τώρα ο CEO μπορεί να περιμένει ως ένα σημείο, αλλά ο τεχνικός διευθυντής μπορεί να περιμένει.
3: Ναι, διότι θα πρέπει να βαστούν άμεσα αποφάσεις.
1: Ναι, μπορεί να το αφήσει έτσι.
3: Και θέμα προπονητή και θέμα στελέχωση της ομάδας.
0: Πάντως δεν υπάρχει καμιά ανησυχία ότι η καταρχήν συμφωνία θα είναι οριστική συμφωνία μετά από 1, 2, 3 μήνες που είπες?
3: Ναι, δεν υπάρχει ανησυχία ότι στη Γενική Συνέλευση κάποιοι θα είναι αντίθετοι το να συνεχιστεί η διαδικασία με τα επενδυτικών γκρουπ. Τώρα όσον αφορά το τι θα συμβεί στους επόμενους 2-3 μήνες όσον αφορά τους ελέγχους, κανείς δεν το γνωρίζει, όμως πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καταρχική συμφωνία ότι είμαι σε καλό δρόμο όλα τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν μέχρι την τελική συμφωνία. Το σίγουρο είναι ότι αλλάζουν αρκετά πράγματα στο ΑΠΟΕ με την παρουσία του επενδυτικού γκρουπ με τον Σάβα Γιασί, και νομίζω ότι, όπως είπε και ο Άρκης, σε μια εβδομάδα νομίζω θα φαίνονται κάποια πράγματα με τις κινήσεις που θα γίνονται, αν οι δύο πλευρές συνυπάρχουν ή όχι.
2: Πάντως η νέα τάξη πραγμάτων, όπως είπε και ο Άρκης προηγουμένως, που προδιαγράφεται, φέρνει ξανά αισιοδοξία στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, στους φίλους του ΑΠΟΕΛ.
3: Υπάρχει, ναι. Αυτό υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει εφορία στον κόσμο.
2: Υπάρχει εφορία, μάλιστα.
3: Ναι, από την ανασφάλεια περάσαμε στην εφορία. Ότι υπάρχει αυτή η εφορία, όμως αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ να είναι συγκρατημένος, διότι και το συγκεκριμένο επενδυτικό γκρουπ με τον Σάβα Γιασί έχει και μια αρμοδιότητα, ναι, ότι μπορεί κάποιες εταιρείες που είναι κακές να τις βελτιώνει και να τις, ναι, προοδεύει.
2: Κάτι έτσι, άλλο. Ποιος θα προχωρήσει αυτή τη στιγμή τον προγραμματισμό στο ΑΠΟΕΛ?
3: Είναι επίσημα η λογική λέει ότι είναι ο Χάρης Οδωτή, από τη στιγμή που δεν θα έχουμε τελική συμφωνία.
1: Μα έχει θέμα προπονητή, ας πούμε. Δηλαδή ξεκινάς από εκεί, δεν έχεις προπονητή.
3: Είναι γι' αυτό που λέμε.
1: Αλλά δεν έχεις.
3: Ναι, είναι γι' αυτό θα φανεί αν θα συνυπάρξουν οι δύο πλευρές μέχρι την τελική συμφωνία. Νομίζω αυτό θα γίνει.
1: Από εβδομάδας όμως, έτσι.
3: Ναι.
1: Δεν είναι νωρίτερα αυτό το πράγμα.
3: Αυτό θα γίνει.
1: Μετά τη Γενική Συνέλευση.
3: Ναι, ναι, αυτό θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν στάσιμα και θα τραβήξει το βάρος όλων η διοίκηση Χάρη Φωτίου, ναι, για τον προγραμματισμό, και θα περιμένουν 2-3 μήνες μέχρι την τελική συμφωνία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το ΑΠΟΕΛ να συνεχίσει με τα τωρινά δεδομένα, ναι, με τα, ναι, οικονομικά δεδομένα. Θα, ναι, πρέπει να υπάρξει συνύπαρξη για να γίνουν αυτά που πρέπει για να μπει το ΑΠΟΕΛ στο σωστό δρόμο, ναι, μέχρι για να ανακοινωθεί και η τελική συμφωνία.
1: Καλημέρα Γιάννο, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κρίσιμες συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο για τον Αυθόδη Πυρετό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντάται το πρωί με την επιδημιολογική ομάδα και ακολούθως με τις αγροτικές οργανώσεις και την Φωνή των Κτηνοτρόφων. Επιτάπητος η διαχείριση του Αυθόδους Πυρετού, η αξιολόγηση των μέτρων και η παραγωγή χαλουμιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέα νομοθεσία που επιτρέπει την δημιουργία κόμβων επιστροφής για άτομα από τρίτες χώρες τα οποία δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Οι εν λόγω κόμβοι επιστροφής θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν είτε ως τελικός προορισμός είτε ως κέντρα μεταφοράς τα οποία διευκολύνουν την περαιτέρω επιστροφή στην χώρα προέλευσης ή σε άλλη τρίτη χώρα. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Ρευστές οι ισορροπίες στην Μέση Ανατολή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα τοποθέτησε χρονικά την οριστικοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Απαραίτητη η παρουσιακή ανόκρανων στον Λίβανο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Προτείνει την παραμονή έως και 6.000 ένστολων. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ανάμεσά τους 3 στην πρωτεύουσα Κίεβο, που έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή. Άνεση στην οδήγηση. Γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
10: Άλλο, τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
11: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά!
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε κάνει 20 λεπτά ακόμα.
1: Πήγαμε για την αόρθωση να έχουμε μετά, για το ΑΠΟΕΛ πήγαμε, για την ΠΑΦΟΝ είπαμε, για τον ΑΠΟΕΛ αν είπαμε, να πάμε στην Ομόνοια νομίζω.
0: Μονιάκ. Μάριτς και Ντιουνκούμε στην εβδομάδα φαίνεται θα ξεκαθαρίσει η παραμονή τους.
1: Η Ομόνοια θέλει να τους κρατήσει.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Νομίζω αν θέλει να τους κρατήσει η Ομόνοια.
0: Να μην τους θέλει γιατί είναι και οι δύο καλύτερες.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και οι δύο το τελευταίο δίμηνο βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Νομίζω το πρώτο ζητούμενο στην Ομόνοια είναι να μην χαλάσει η εκπληκτική τετράδα η οποία αποτελείται από Μαέσε, Μέδο, Ευάντρο και Τάνκοφιτς. Δεν εξαρτάται από την Ομόνοια που σίγουρα θέλει να τους κρατήσει, αλλά οι μέρες περνούν, ξέρω εγώ, εσύ βλέπεις να υπάρχει πρόταση για Σεμέδο.
0: Νωρίς ακόμα.
1: Νωρίς ακόμα. Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσει αυτός.
0: Και πάλι νωρίς ακόμα.
1: Όχι, δεσμεύτηκε να απαντήσει πριν από το Μουντιάλ.
0: Έχει 10 μέρες.
1: Ναι, έχει 10 μέρες. Έχει 9 μέρες. Ναι. Έχει 9 μέρες. Εάν καταφέρει και κρατήσει αυτήν την τετράδα, η Ομόνοια θα είναι και πάλι πάρα πολύ δυνατή. Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα κάνει. Θα προσπαθήσει για δυνατές προσθήκες και αυτόν δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αλλά με βάση το τι πετυχαίνει, τι πέτυχε την τελευταία χρονιά στις μεταγραφές, άρα η πλάστηκα γέρνει προς τις επιτυχημένες μεταγραφές. Γιατί ακόμη και αυτός ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος αμφισβητήθηκε πολύ, στα τελευταία παιχνίδια, όταν πήρε παιχνίδια και έπαιξε, ήταν καλύτερος του αναμενωμένου.
0: Πάντως το θέμα του Μάριτς, επειδή βάλαμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στην ιστοσελίδα μας στο sportpowerfm.com.cy, τελειώνει θετικά.
1: Είναι
0: πολύ κοντά στο να βάλει ο Βόσνιος στην υπογραφή του συνέχεια συμβόλαιο με την Ομόνοια. Έτσι λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας.
1: Βοήθησε πάρα πολύ το τελευταίο δίμηνο ο Μάριτς και είναι ένας καλός παίχτης. Ακόμα και αν δεν είναι πρώτη επιλογή, είναι πολύτιμος παίχτης.
0: Δεν μπορούσε εύκολα να παίξει.
1: Νοουμένου ότι η Ομόνοια θα αποχωρήσει ο Εράκοβιτς από τη μεσαία γραμμή. Ίσως και ο Μουσιαλόφσκι, ο οποίος δεν υπολογίζεται το, αλλά είχε συμβόλαιο.
0: Ο Ράκοβιτς έφυγε, ναι.
1: Μάθαμε που πήγαινε ο Ράκοβιτς, ή απλά έφυγε.
0: Δεν θυμάμαι, κάπου είχα δει, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι η Ομόνοια θα προχωρήσει σε δύο χαφ, δύο παίχτες της μεσαίας γραμμής. Θα προχωρήσει σε απόκτηση δεξιού αμυντικού, κεντρικού αμυντικού, τερματοφύλακα, center for και extreme.
0: Θέλει παίχτες.
1: Κοίταξε, στην Ομόνοια υπολογίζουν ότι θα είναι νέα μεταγραφή ο Μαγιαμπέλα.
0: Ναι, είναι λογικό. Εντάξει, μετά από αυτό δεν έπαιξε.
1: Ότι θα είναι νέα μεταγραφή ο Μαγιαμπέλα. Αλλά εάν υπολογίσουμε ότι αποχωρεί ο Ανδρέου, ο Άγγελος Ανδρέου, στα extreme μένουν τρεις παίχτες. Ο Σεμέδο, ο Μαγιαμπέλα και ο Χατζηγιοβάνης. Κατά συνθήκη και ο Ευάντρο. Οπότε θα πάρει ένα έξτρα. Άρα η Ομόνοια την βλέπω να προχωρεί σε 6 με 7 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: 6 με 7 μεταγραφές.
0: Ναι. Άχρε Ζάζα μου έστειλε στην περιοχή που η αράχνη κάνει τον ιστό τη. Πέταξε μας τα ουράνια και άλλους στα τάρταρα, λέει ο φίλος ο Διάγος. Ωραίο γκολ. Τρομερό γκολ.
1: Θυμάσαι και το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε με τον Ερυθρό Αστέρα
0: Να σου πω, είχε ομοιότητες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο βαθμός δυσκολίας ήταν εξίσου υψηλός.
1: Εντάξει, εκείνος ήταν πιο δύσκολο.
0: Το Ερυθρό Αστέρα πιο δύσκολο.
1: Ήταν πιο δύσκολο. Σίγουρα. Ναι.
0: Ο 166 λέει, ο 165 sorry, λέει, κύριε Πογιατζή, πρέπει να παίξουμε όπως η Λίβερπουλ και η Μπάγερ για να φάμε 4 να παδώσει Άρσεναλ.
1: Με γιατί
0: το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο επίθεση, αλλά 130 λεπτά να παίζαμε κανονικό γκολ δεν θα τρώγαμε. Μα με έτσι άμυνα πώς να φας γκολ, άμα είσαι ο ταμπούρι πίσω.
1: Μα είχαν φάσεις ρε παιδιά η Παρίσι Ζερμέ.
0: Ναι, αλλά με πόση άμυνα, δηλαδή. Τώρα εγώ δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι ορθόδοξο, γιατί η Arsenal έχει μεγάλο εκτόπισμα. Είναι μεγάλη ομάδα. Εάν πήγαινε η Λειψία στον τελικό,
0: ναι,
1: να το δεχτώ να αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, οι πιο μικρές ομάδες.
1: Εάν πήγαινε η Everton στον τελικό,
0: να το δεχτούμε.
1: Αλλά δεν μπορεί να πάει η Λίβερπουλ.
0: Η Ατλέτικο Μαδρίτη στον τελικό.
1: Η Ατλέτικο που
0: παίζει έτσι,
1: παίζει
0: να
1: έτσι,
0: το δεχτούμε.
1: Και πάλι άλλαξε τη φιλοσοφία.
0: Τώρα 165 λες ότι τι να παίξουμε όπως η Λίβερπουλ και η Μπάγερ. Δηλαδή. Δεν μπορείς να παίξεις όπως η Liverpool και η Bayer. Δεν μπορείς να παίξεις σαν Arsenal. Δεν μπορεί εκ του αποτελέσματος αυτό
1: γιατί,
0: φάνηκε.
1: Ναι, δεν μπορεί να παίξεις. Δεν μπορεί να παίξεις έτσι. Αλλά είχε τους παίχτες, ρε παιδί μου. Εγώ την είδα στην Αγγλία πάρα πολλά παιχνίδια την Arsenal που με εντυπωσίασε.
0: Έχει παίχτες.
1: Είδα το λίγο πριν το τέλος ένα παιχνίδι με τη Fulham το 3-0. Ήταν εκπληκτική. Πώς γίνεται
0: λέει,
1: να προηγεί.
0: Σου λέει βάλαμε τον γόλ στο 6 εκεί νωρίς. Άντε δύο δεν τρώμε να φάμε ένα πολύ παράταση.
1: Η άμυνα του Αρτέτα στο πρώτο ημίχρονο ήταν για σεμινάριο. Αλλά πόσο να πας ρε παιδί μου με την άμυνα. Δηλαδή εν το θέλει με ο κόσμος σου αχ άμυνα.
0: Είμαι αλήθεια να σου πω. Έτσι είναι.
1: Μπορεί να σε τόσο μεγάλο εκτόπισμα η πρωταθλήτρια Αγγλίας να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ συμπαθούσα πάρα πολύ την Άρσενα και παρόλο που ήμουν ουδέτερος χάρηκα που έβαλε τον κόλλη Άρσενα και προτιμούσα να το πάρει. Αλλά θα ήταν άδικο όπως εξελιχθήκε το παιχνίδι να μην το έπαιρνε να υπάρχει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτά για το τελικό.
0: Παρπετάσε, να πιάσουμε τον Μπάρπετ σε πολύ πολύ λίγο.
1: Έχει εξελίξει η ανορθωσία.
0: Έχει, ναι.
1: Πες μου τα να δούμε. Κάτι
0: τώρα
1: κάτσε να
0: το βάλουμε στην παρέα για να μας τα πει όλα πάνω, να τα συζητήσουμε παρέα.
1: Mm-hmm. Φαίνεται σε... ότι είναι θαρρυντικά τα πράγματα στην ανορθωσή.
0: Κοίταξε, η ομάδα ούτως ή άλλως δεν έχει και πολύ, πώς το λένε, με τεράστια χρέη.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό το πράγμα βοηθάει στο να βγει από την εξίσωση πιο γρήγορα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα να το δούμε. Τα κανονάκια της Arsenal έριχναν άσφαιρα. Άιντε πίσω στα ερμάρκα τώρα, λέω 5-13. Ακοντώνε. Τα κανονάκια. 55 χρόνια Wembley σήμερα.
1: Α, 55 χρόνια
0: Ιουνίου,
1: Wembley, ρε,
0: το 71.
1: Ναι, 2 Ιουνίου, ναι, 2 Ιουνίου.
0: Και όπως λέει ο φίλος ο 800, τότε που έγινε γνωστό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος πρεσβευτής στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Είναι αλήθεια.
1: Ήταν ο Βιτίνια, ο MVP του τελικού, ο Βιτίνια.
0: Προχτές, ναι, και τον βράβευσε ο Αντετοκούμπο.
1: Α, ο Βιτίνια, σπουδαίος παίκτης.
0: Μεγάλη παιχτούρα. Γι' αυτό σου λέω, πρόσεχε την Πορτογαλία, είναι στα όπα.
1: Μα αφού γεννούν παίκτες οι Πορτογαλία.
0: Ναι. Γεννούν και τους συντηρούν.
1: Μα μια ζωή, μια χώρα των 10 εκατομμυρίων και βγάζει πόσους παίκτες και προπονητές οι Πορτογαλία.
0: Το Ρονάλντο τον είδε στις φωτογραφίες που πήγε στην Πορτογαλία.
1: Όχι εντάξει.
0: Το δέρμα του είναι λάμπα. Λάμπη.
1: Εντάξει, κάνει τα.
0: Βέβαια κάνει, είναι έτοιμο. Ναι. Σου λέει, πάμε.
1: Έχει, τον είδαμε τον ανιψιό του, ο οποίος παίζει μπάλαν και ο γιος της αδερφής του.
0: Τον ανιψιό του.
1: Και 16 χρόνων και είναι σπουδαίο ταλέντο.
0: Έχει και το γιο.
1: Και ο γιος
0: του. Ο γιος εντάξει, ξέρει μπαλίτσα, αλλά δεν είναι Ρονάλντο. Τουλάχιστον στη.
1: Μπορεί να είναι Ρονάλντο, δεν είναι εύκολο να βγει άλλο Ρονάλντο, αλλά.
0: Χαράλαμπε Παρπετά, Χαράλαμπε καλημέρα.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γεια σας.
0: Λοιπόν, αφήνουμε την μπάλα σε σένα και μας λες ως που είναι τα πράγματα στην ανόρθωση αυτή τη στιγμή με ορίζοντα την 5η Ιουνίου.
2: Ναι, σήμερα θα έχουμε την κατάθεση των υποψηφιωτήτων που θα αναλάβουν.
0: Άρα θα γίνουν γνωστά όλα τα ονόματα της ομάδας.
2: Ναι, έχουν γίνει.
1: Αυτό και το όνομα που προορίζεται για εκτελεστικός πρόεδρος.
0: Ναι, έχει γίνει.
2: Όχι εκτελεστικός πρόεδρος.
1: Τι είναι?
2: Για πρόεδρο, ο κύριος Δίνος του μαζί θα αναφέρεται σε αυτό.
0: Όχι, για την εταιρεία μιλάμε.
1: Για την εταιρεία.
2: Όχι, για την εταιρεία ακόμα δεν έχει δει σίγουρο κάτι.
1: Επειδή.
0: Έχει γραφτεί από χτες πολλάκι στο Facebook το όνομα του Χρήστου Μαραγκού, αλλά δεν υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Και αν θα υπάρξει εμπλοκή, δεν είναι σίγουρα κάτι που διάβαζα για έφορος και λοιπά. Γενικός αρχηγός δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Έτσι, Χαράλαμπε.
2: Όχι. Υπάρχουν επαφές σε εξέλιξη. Είναι ένα άτομο το οποίο αναφέρεις, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι η επιθυμία των ανθρώπων που ηγούνται αυτές τις προσπάθειες για να αναλάβει ως επικεφαλής την ποδοσφαιρική εταιρεία, αλλά ακόμα δεν έχουμε οριστική εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πόσα μιλάμε? Μιλάμε για κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω η κουβέντα της οικονομικής εισφοράς κάθε χρόνο από αυτή την ομάδα?
2: Αλλά πάρουμε από την αρχή για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Καταρχάς θα έχουμε σήμερα τις υποψηφιότητες για το διοικητικό συμβόλαιο του σωματείου. Έχει κλειδώσει ότι ο πρόεδρος του σωματείου θα είναι ο Ντίνος του Μαζής. Mm-hmm. Αναπληρωτής πρόεδρος θα είναι ο Σάββας Κουμής, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας γενικότερα. Και πιθανόν ο Σάββας Κουμής κάποια στιγμή να μετακινηθεί στην εταιρεία προς όφελος της καλύτερης λειτουργίας του οικοδομήματος. Θα έχουμε αντιπρόεδρου τον Αντώνη Καρά, από την οικογένεια Καρά, είναι εγγονός του αείμνηστου Αντώνη Καρά. Θα είναι ο Δημήτρης ο Κοντιάτης, ο οποίος είναι και στην Επιτροπή Εξέβρεσης Επενδυτών. Είναι ο Λούκας Κούσος. Λούκας Κούσος είναι ο γιος του πρώην Προέδρου του Κυριάκου Κούσου. Ο Γιώργος Βούβακος, ο οποίος είναι ξανά σε Διοικητικό Συμβούλιο της Ανόρθωσης παλαιότερα. Εκτελεστικός σύμβουλος θα είναι ο Σωτήρης Φλουρέντσου. Δικηγόρος, ο οποίος ήταν και στην επιτροπή που έγινε η συνάντηση, αντιπροσωπεία που έγινε η συνάντηση με τον Κυριάκο Πρασίτη. Mm-hmm. Και ο οικονομικός σύμβουλος ο Σάββας Παπαθωμάς. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα τα οποία θα είναι ως μέλη, mm-hmm. τα οποία θα ανακοινωθούν, θα γνωστοποιηθούν, υποθέτω ίσως εντός της ημέρας ή μέχρι την Παρασκευή που θα είναι η Γενική Συνέλευση.
0: Πάμε σε ένα σχήμα δεκαμελές, δωδεκαμελές, κάπου εκεί θα είναι υπολογιστή.
2: Και θα συμπεριληφθούν και άτομα που είναι στα τμήματα, θα είναι μέσα, ευρύτερα θα είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα σε ανόρθωση που δραστηριοποιούνται.
0: Άρα θα μπουν στο Συμβούλιο της εταιρείας αυτή.
2: Του σωματείου, τώρα μιλάμε για σωματείο. Σωματείο, τώρα μιλάμε μόνο για σωματείο.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, μόλις έχουμε το οριστικό, όταν από την Παρασκευή αναλάβουν την ηγεσία του σωματείου, τώρα θα τρέξουν οι εξελίξεις, θα ενεργοποιηθεί ξανά η ποδοσφαιρική εταιρεία. Mm-hmm. Κάποια άτομα προορίζονται για εκεί, που δεν μπορούσαν να είναι στο σωματείο και για πρακτικούς λόγους, άλλοι κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να είσαι μέλος στο σωματείο, έτσι ώστε να είναι στο διοικητικό συμβόλαιο του συλλόγου, και είναι και θέμα το που μπορεί να προσφέρει ο καθένας περισσότερα.
0: Παράλαμε, το σωματείο ή η εταιρεία θα έχει τον πρώτο ρόλο λόγω στα πεπραγμένα της ομάδας?
2: Η εταιρεία, όπως το αντιλαμβάνομαι.
0: Και εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
2: Αν και στην ανόρθωση, όπως είναι το σκηνικό, γνωρίζουμε ότι μετά την παραχώρηση των μετοχών, την αποδοχή από πλευράς συλλόγου της ανόρθωσης τότε με τις μετοχές του κυρίου Πουλαίδη, που ήταν μεγαλομέτοχος, έχει καταστεί το σωματείο μεγαλομέτοχος. Mm. Οπότε δεν έχει να κάνει με το ποιος έχει την εξουσία, αλλά φαντάζομαι ότι θα το αποφασίσουν για πρακτικούς λόγους, ότι τα άτομα που θα είναι στην εταιρεία, αυτά θα αποφασίζουν για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Όμως όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί το θέμα του επενδυτή πιο ουσιαστικά, όταν θα έρθει κάποια πρόταση και θα πρέπει να γίνει συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος, τότε έχει τον πρώτο ρόλο, εννοείται, το σωματείο, όπως γίνεται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις ομάδων. Αυτά είναι το θέμα για το ποιοι θα αναλάβουν το σωματείο.
0: Συντροχιά όλων αυτών και με το θέμα χορηγού, γιατί ακούμε διάφορα για περί ονοματοδοσίας του γηπέδου, περί χορηγιών γενικότερα, τα οποία χρήματα από τη στιγμή που θα μπουν, εφόσον μπουν στο ταμείο, θα είναι έτσι σούπερ εξέλιξη για την ανόρθωση.
2: Ναι, υπάρχουν επαφές με τη Freedom 24, είναι η εταιρεία η οποία ήταν χορηγός της ομάδας του Κρασάβα Ύψωνα, mm-hmm. μια εταιρεία η οποία ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά, έχει έδρα και την Κύπρο τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό, και από ό,τι διάβασα είναι έτσι Είναι σημαντικός κόμπος για αυτούς σε σχέση με την Ευρώπη. Περιφερειακά ασχολείται με την Ευρώπη, απλά έχουν έδρα την Κύπρο. Είναι μια πολύ ισχυρή εταιρεία στον τομέα της. Υπάρχουν επαφές με την ανόρθωση για το γήπεδο, αλλά ίσως να μην έχει να κάνει μόνο με το γήπεδο. Υπάρχουν τα άτομα τα οποία έβαλαν κάποια χρήματα μέχρι τώρα, ήδη έχουν γίνει τα εμπάσματα, θα είναι ένα ποσό γύρω στις 350.000 ευρώ που μπαίνουν άμεσα, θα ολοκληρωθούν μέχρι αύριο, αυτό ήταν το πλάνο. Αν υπολογίσουμε ότι μέχρι και για 1 εκατομμύριο που θα μαζευτεί, ναι, από αυτά τα άτομα, συν τη χορηγία που ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ, συν υπάρχουν και άτομα τα οποία βλέποντας αυτή την προσπάθεια έρχονται κοντά και πιστεύω ότι θα βάλουν κι άλλοι. Ναι.
0: Αυτό λέω, θα και άλλοι. Ρώτησα πριν αν αυτό το ποσό του 1 εκατομμυρίου αναθεωρείται προς τα πάνω.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Άσχετα με τη χορηγία. Αφήνω τη χορηγία. Πιθανή χορηγία.
2: Ναι. Αν υπολογίσουμε, εσύ εννοείς, συγγνώμη Ανδρέα, αν εννοείς ότι η χορηγία θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο, αν πάνε όλα καλά με το θέμα του κυπέδου, θα μαζευτούν περίπου 1,5, μπορεί να πάει και 2, από άτομα τα οποία είναι...
0: Αυτό.
2: Που θα αναλάβουν.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν το καλό στην ανόρθωση, καλό γιατί εντάξει, η ομάδα είναι σε μια δύσκολη περίοδο γενικότερα, αλλά υπάρχουν κάποια χειροπιαστά δεδομένα, δηλαδή μπήκαν ήδη κάποια λεφτά. Ναι. Να μπουν και άλλα λεφτά. Υπάρχει ένα δεδομένο ποσό το οποίο θα μπαίνει στάνταρ από αυτό.
1: Είναι θαρρυντικά τα μηνύματα στην ανόρθωση. Είναι θαρρυντικά.
2: Μα για να βάλω σε χρόνο ρεγόρ, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, χωρίς να γνωρίζω περισσότερα πράγματα. Για να βάλουν κάποια άτομα σε χρόνο ρεγόρ 350.000 ευρώ, σημαίνει ότι κάτι άλλο υπάρχει. Ότι υπάρχει μια προοπτική, ότι υπάρχει η ελπίδα πλέον που δεν υπήρχε στον κόσμο της ανόρθωσης. Όχι ότι δεν έγινε προσπάθεια από τα άτομα που ήταν μέχρι τώρα, αλλά είναι θέμα οικονομικής δυνατότητας.
0: Εδώ είναι διαφορετικά τα οικονομικά. Βέβαια, προσπάθεια υπήρχε και μεγάλη από τον Πραστίτη.
1: Ο κύριος Πραστίτης αποχωρεί οριστικά ή θα συνεχίσει?
2: Υπήρχαν πληροφορίες για κάποια άτομα που δεν ήταν το όνομα του κύριου Πραστίτη μέσα, ότι θα γίνονταν προσέγγιση κάποιοι άλλοι για να μείνουν στο σωματείο, κάποιοι άλλοι στην εταιρεία. Αν δεν ήταν σε αυτά τα ονόματα του κύριου Πραστίτη, πλέον εντάξει θα το δούμε, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και πλέον από τη στιγμή που θα μπουν επίσημα, να ακούσουμε και την πρώτη τοποθέτηση. Δεν ξέρω, θα γίνει διάσκεψη τύπου, σίγουρα όμως
0: με κάποιο τρόπο
2: θα πρέπει να ανοιχθούν πράγματα έτσι ώστε να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί εμείς προσπαθούμε να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε, αλλά άλλο να τα ακούει ο κόσμος.
0: Βέβαια.
2: Από επίσημα χιλ. Φαντάζομαι ότι θα περιμένουν τη συνέλευση της Παρασκευής, που εκεί θα λεχθούν κάποια σημαντικά πράγματα, και θα περιμένουμε από εκεί και πέρα τις εξελίξεις σε σχέση με το ποδοσφαιρικό τμήμα και την εταιρεία, που κακά τα ψέματα αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο, το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο. Χαράλα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή δουλειά.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Καλό πρωινό.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακούς Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα, Διεθνές Υλικό Ουαλία Γκάνα στις 10 παρατέταρτο.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Αντίνος του Μαζής ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία της Ανόρθωσης, ενώ σήμερα θα γίνει υποβολή της υποψηφιότητας του συνδυασμού που θέλει να αναλάβει τα ενία της βαροσιώτικης ομάδας. Κορυφώνονται διεργασίες στον Αποέλ εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της Πέμπτης, εκεί όπου θα γίνει ενημέρωση για την πρόταση Σαβαλιασί. Το σχέδιο προβλέπει νεαρή εκδομή με διοικητικό συμβούλιο στην εταιρεία και διαχείριση των ποδοσφαιρικών ζητημάτων, ενώ το επενδυτικό σχήμα θα φέρει τα δικά του πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης. Η Ομόνοια απάντησε αρνητικά σε πρόταση της Κατοβίτσε για τον Παναγιώτου, καθώς δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά. Οι Πράσινοι συνεχίζουν το ψάξιμο για τερματοφύλακα και δεξιμπακ. Η μέρα εκλογικής Γενικής Συνέλευσης είναι η σημερινή στην ΑΕΛ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα, με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου να παίρνει το χρήσμα για να παραμείνει στην Προεδρία. Άνοιξε η πόρτα εξόδου στον Απόλλωνα, με τους Λαμ, Μάρκες, Σμέρχαλ και Μάρκοβιτς να αποτελούν από χθες παρελθόν στις προτεραιότητες των Γιαννολεύκων η απόκτηση στόπερ. Στην Πάφο, τα πανηγύρια για την κατάκτηση του κυπέλου καλά κρατούν, ενώ σύντομα θα πάρθει απόφαση για τον προπονητή και αν θα συνεχίσει ή όχι στην ομάδα, η ομάδα με τον Σαπίντο. Εβδομάδα εξελίξεων σε ό,τι αφορά στα θέματα προπονητή, αναμένεται να είναι αυτή που διανύουμε στην ΑΕΚ, με το Ρόκα να καταλήγει στον εκλεκτό. Μεγάλες πιθανότητες να παραμείνει στην Κύπρο έχει ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί σε περισσότερες από μία ομάδα του νησιού μας. Τα ονόματα των Μαρίνου Σατσά και Γιώργου Κωστή παίζουν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τον Πάγκο, ενώ θετικός να συνεχίζει στην ομάδα είναι ο Κονομής. Στη Σλοβενία μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το φιλικό με την εθνική ομάδα της χώρας την ερχόμενη Πέμπτη. Το όνομα του Ιωάννη Πίτα επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο της Πολωνίας, καθώς δημοσιεύματα της χώρας συνδέουν τον διεθνή Κύπριο επιθετικό με την Βίντσεφ Λότς. Την ίδια στιγμή που τα ρεπορτάζ θέλουν τον Λοίζο Λοίζου να συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα, οι οπαδοί της Χάβελ Τελαβίβ ζητούν την παραμονή του στην ομάδα τους. Ο Αλεξάνδρα Ζούμκοφ πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης της ΑΕΚ, ενώ ίσως και εντός της ημέρας να φτάσει στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Στο Στον Ολυμπιακό θα αποκτηθούν παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις, ενώ στόχος είναι να είναι έτοιμοι και ποιοτικοί για να μπορέσουν να προσφέρουν άμεσα στην ομάδα. Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ανδρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα των Ουσδόν, Εφτάισον και Γιακουμάκη είναι στο τραπέζι και εξετάζεται αν θα παραμείνουν ή όχι στην ομάδα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
11: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούτε, ρε!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Έφυγε το τριήμερο.

Περάσετε καλά το τρίμερο σας. Ήταν το πιο πολύ έξοδο τριήμερων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επειδή ο κόσμος ήταν πληρωμένος, είπε να σωνοστεί έξω, να πάει στις παραλίες, στα ξενοδοχεία του. Τα ξενοδοχεία ήταν πλήρης όλα. Άρα αν είχαν παράπονο ούτε ξενοδόχοι με τον Κυπριακό τουρισμό. Ο μοναδικός μισθός που έφυγε μέσα σε τρεις ημέρες, όχι μια εβδομάδα. Τρεις ημέρες. Αν υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που έχουν κάτι ψηλά μες στην τσέπη. Αλλά πάμε καλά. Έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες. Γεμίσετε τις εσείς που ευκαιρώσαν οι μπαταρίες σας. Έφυγε από πάνω μας όλα τα άλλα τα προβλήματα που μας απασχολούσαν. Ήταν που ήταν να ψηφίσουμε, ποιους βουλευτές να βγάλουμε, μάθαμε τώρα. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον καλό κόσμο.

τούτος ο μισθός. Τούτος ο μισθός του Ιούνιου έφυγε για όλους πριν μπει καλά καλά ο Ιούνις. Ωπα, δώσ' του ρε.

0: για τον φίλο μας τον Γιώργο και για τον φίλο μας τον Αντώνη τον Τραχονίτη.
1: Κάθε μήνα μια φορά.
0: Έλα Τραχονίτη μου με τον Ολυμπιακό σου.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μωράκι, υπενθύμησα τα βερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Το Moondox Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
7: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ παίζονται όλα.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Αυτό για σένα Ρολάντο, την Ελίνα, τον Αλέξανδρο, τους συμπεθέρους. Τους αρφούες. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου κύριε Θεόδοντε με την Αλεξάνδρα σου. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον κυβερνητικό τον Ιωγιαννή που επίε στον Πρωταρά που έκαμε νοφτά ψητά.
1: Αμάν, αμάν, αμάν, το μεράκι μου με πιάνει.
0: Να χαιρετήσουμε όλους τους καλούς φίλους και την εξαδέλφη μου την κυρία Λίντα Δημητριάδου. Τη Λίντα Δημητριάδου από τη Μόρφου.

0: Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου και ακούτε Κωστάκη και Πάσης Κύπρου.
1: Ρε Παναγηματίας είσαι, είσαι συλλογισμένος. Βουλιάξαν τα καράφια σου και είσαι τσιμακωμένος. Τι να σου πω φίλε Κωστή, και πώς να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερημό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, μα που κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την και έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνισα από τσιμπον το πισούρι. Εν και πιστεύκεις ρε Κωστή, ελούθηκεν τα βούρι και απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα. Κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέντον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που έτσι πονή φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πειλέ έσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσο. Εβούρα μέσα στην αυλή μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσαση νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβο του τον Παναή, άκου να πελάνεις. Άκου καλά τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτων και βάλω στα να μέθω.

0: αγαπά. Ξέρεις την Παναγία. Πας στην παλιά την εκκλησιά, ευκείς δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις και μέτρινε στο 80 αρκάτσι για να κλώσεις. Όσο να κλώσεις, άθι μου ταχύτητα να ρίψεις, γιατί στο πρώτο στα δεξιά πάλι θα ξαναστρίψεις. Κι αμέ πεζίναν πάτα του και φόρα να του δώσεις, κι ύστερα που τέταρτον στα αριστερά να κλώσεις και τράβα πιο νολόησα. Θα δεις δέντρα κομμένα, κάτι παλούρες κάτσαρα, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτάνω άμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου κι αμένα τον αφήσεις. Κι αν η στραφή αλλάξανά, εμένα να μου φτύσεις.
1: Πάει ο Κωστής στη δουλειά, πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν κι ανή με μια ψηλή μανιέρα. Λαλή του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
0: Γύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άι, μαδρε Κωστίκια σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Έλα λες περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε, που με έμεψε στα ράθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε, ήβρε το δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.

0: Μα είναι τσίπου τα χτινά κι ας δεν έχουν συνούρον. Ο γάρος.
1: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Από όσοι τα γένια έσυγε και τα χτένια. Όποιος έχει γένια έσυγε την έννοια. Ή από όσοι γένια σγυρεύκει χτένια. Όποιος έχει κάτι που χρειάζεται δουλειά ή περιποίηση, αυτός έχει και την έγνοια του. Πώς να το δουλέψει ή να το περιποιηθεί. Η παροιμία λέγεται συνήθως «Από όσοι τα γένια έσυγε τα χτένια». Όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια να τα χτενίζει, να τα περιποιείται. Το χτένι είναι μικρό και πυκνό, συνήθως από άσπρο κόκκαλο, με το οποίο οι παπάδες κυρίως και οι άλλοι γενάδες χτενίζουν τα γένια των και οι φτωχοί ξεψυρίζουν τα μαλλιά της κεφαλής των μωρών τους. Άλλον η χτενιά. Η χτενιά είναι η τσατσάρα. Μακριά, στενή και αραιά είναι επίσης και γεωργικών εργαλείων. Η χτένα που τραβά τα χόρτα. Τούτος που αφήνει γένια ονομάζεται γενάς. Το υπογένειον ονομάζεται το κουσπίν. Και γιος που έχει υπογένειον ονομάζεται κουσπογένης. Κάτω από το χείλος, άμα φύγεις μικρό γένι, ονομάζεται πατερελέκι. Και συνήθως όταν εξετοιμάζαν, ελαλούσαν να σχέσω στο πατερελέκι σου. Δεν θεωρείτουν καλό προσόν να έχεις πατερελέκι.

κατοίκους υπογένειων αφήνα συνήθως η μορφωμένη. Πατερελέκιν αφήνα συνήθως εκείνη που εξανίστανται των διαφόρων σεμβεβικότων εις την νήσων Κύπρο. Τούτοι που διαφωνούσαν

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest of ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρό. Βανάλβε συνεχίζει για έκτη χρονιά στον Άρη με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βραζιλιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Κορυφώνονται διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της Πέμπτης, εκεί όπου θα γίνει ενημέρωση για την πρόταση Σάβα Λιασί. Το σχέδιο προβλέπει νεαετερική δομή με διοικητικό συμβούλιο στην εταιρεία και διαχείριση των ποδοσφαιρικών ζητημάτων, ενώ το επενδυτικό σχήμα θα φέρει τα δικά του πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης. Ο Ντίνο Σουμαζή ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία της Ανόρθωσης, ενώ σήμερα θα γίνει υποβολή της υποψηφιότητας του συνδυασμού που θέλει να ηγηθεί της βαρουσιώτικης ομάδας. Η μέρα εκλογικής Γενικής Συνέλευσης είναι η σημερινή στην ΑΕΛ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα, με τον συνδυασμό του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου να παίρνει το χρήσμα για να παραμείνει στην Προεδρία. Η Ομόνοια απάντησε αρνητικά σε πρόταση της Κατοβίτσε για τον Παναγιώτου, καθώς δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά. Οι πράσινοι συνεχίζουν το ψάξιμο για τερματοφύλακα και δεξίμπακ. Άνοιξε η πόρτα εξόδου στον Απολώνα με τους Λαμ Μάρκες Σμέρχαλ και Μάρκοβιτς να αποτελούν από χθες παρελθόν. Στις προτεραιότητες των Γιαννολεύκων είναι η απόκτηση στόπερ. Στην Πάφο σύντομα θα πάρθει απόφαση για τον προπονητή και θα συνεχίσει η ομάδα με τον Σαπίντο. Ο Λουκάσεν πήρε τελικά κλήση για την Εθνική Γκάνας. Εβδομάδα εξελίξεων σε ό,τι αφορά στο θέμα προπονητή αναμένεται να είναι αυτή που διανύουμε στην ΑΕΚ, με το Ρόκα να καταλήγει στον εκλεκτό. Μεγάλες πιθανότητες να παραμείνει στην Κύπρο έχει ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί σε περισσότερες από μία ομάδα του νησιού μας. Τα ονόματα των Μαρίνου Σατσά και Γιώργου Κωστή παίζουν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τον Πάγκο, ενώ θετικός να συνεχίσει στην ομάδα είναι ο Κονομής. Στη Σλοβενία μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το φιλικό με την Εθνική Ομάδα της χώρας την ερχόμενη Πέμπτη. Το όνομα του Ιωάννη Πιτ επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο της Πολωνίας, καθώς δημοσιεύματα της χώρας συνδέουν το διεθνή κυπριοεπιθετικό με την Βίντσεβ Λότς. Την ίδια στιγμή που τα ρεπορτάζ θέλουν τον Λοΐζο Λοΐζου να συνεχίζει στον Ερυθρό Αστέρα, οι οπαδοί της Χάπολ Τελαβίβ ζητούν την παραμονή του στην ομάδα τους. Ο Αλεξάνδρα Ζούμκοφ πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης της ΑΕΚ, ενώ ίσως και εντός της ημέρας να φτάσει στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Στον Ολυμπιακό θα αποκτηθούν παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις, ενώ στόχος είναι να είναι έτοιμοι και ποιοτικοί για να μπορέσουν να προσφέρουν άμεσα στην ομάδα. Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ανδρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Αρέσει και μου που η αστυνομία βγάλει ανακοίνωση να μάνε τα τριήμερα, ότι έκαμε τόσους ελέγχους, ότι ελαπορτάρει τόσο κόσμο. Μα τούτη είναι η δουλειά της αστυνομίας, δεν είναι για μας το λαϊδούν το πράγμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποφασίσει και η ηγεσία της αστυνομίας να δει να μπορεί στον τελικό κυπέλλου. Είναι τα λοτσερέξαν τόσες φωτοβολίδες μέσα. Ποιοι επιτηρούσαν τους οπαδούς που εμπαίναν μες στο γήπεδο. Έγινε τόση φασαρία στον τελικό του κυπέλλου μεταξύ της Πάφου και του Απόλλωνα. Συνελήφθη ένας, λέει, για κατοχή εκρηκτικών λιδών, παντέτσι κρέμπον τα TNT, έτω εκράτε, έρεξε καμιά φωτοβολίδα από γίνει των αυτοκινήτων. Ναι, είναι κρηκτικά του τα πράγματα. Σαν να δε πιάνεις έναν τρομοκράτη. Και γιατί να πιάνεις ένα. Είναι δυνατόν το γήπεδο της Λεμεσού, το νέο το γήπεδο, να μην έχει κάμερες, να μην ξέρουν οι αστυνομικοί ποιοι που κρατούσαν τις φωτοβολίδες. Έμπαμε καλά. Έμπαμε καθόλου καλά.

λίντα που γίνεται με το Αποέλ. Από ό,τι ξέρω πλησιάζει η μεγάλη μέρα στον Αποέλ. Την Πέμπτη θα ξεντεληθεί το πρώτο πραγματικό τεστ για το σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ποδοσφαιρική εταιρεία τις επόμενες δεκαετίες. Στις 4 Ιουνίου στις 6 ώρα στο Παβίλιο Χολ η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να ακούσει το βασικό πρόγραμμά της και καταρχή συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Λιασί. Σε διαδικασία που ακουμπά ευθέως το ιδιοκτησιακό, το διοικητικό και το οικονομικό μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε. Στο πλάνο του Λιασί εντωμεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, εντάσσεται και το μεγάλο θέμα του ιδιόκτητου γηπέδου. Η πλευρά του επενδυτικού σχήματος θέλει να αναλάβει ενεργό ρόλο, να ενισχύσει τη διαδικασία και να πιέσει θεσμικά ώστε να προχωρήσουν οι πολεοδομικές άδειες. Ας ελπίσουμε. Εν τω μεταξύ και στην ανόρθωση, κάτι παραγενή συμπληρώνεται το νέο διοικητικό παζ.

Και μακριά τα σέρκα σας, μακριά, μακριά. Δουλειά που πρέπει να γίνει χωρίς μακριά σέρκα. Καταλάβετε τι θέλω να πω.

στο φίλο μας τον Λευτέρη στο Παλαιχώρι. Να χαιρετήσουμε και στα πλήκη τον Λοκατσί μας τον Κυριάκο. Στη Μαθηκολόνη τον άλλο τον μεγάλο τον Λοκατσί.

στο παραλίμνη, στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Αργυρού, άλλωστε ως Λόγκατζης, Χρήστος Θεοδούλου στους εργάτες, με τις ζιβανίες του. Σήμερα βγάλει ζιβανία που γαπάρει, παιδιά. Αν είναι δυνατόν, αντί να φάει το καπάρι, έβαλε το να βγάλει ζιβανία.

Ο φίλος μας ο Δήμος. Ο φίλος μας ο Βέργος Αντωνίου. Ο Μιχάλης ο Μίλωνας με την Έλενά του. Γεια σου Έλενα. Ελέγχεις την περιοχή κάτω.

Επόμενα τραγούδια να τα στείλουμε κάτω στο Παραμάλι, στους φίλους μας εκεί, στον Αφιεροσούλα, στην οικογένειά του, στη σύζυγό του, σε όλους τους καλούς ανθρώπους και σε όλους τους παραμαλίτες εκεί στο καφενείο στη Γιαλούσα. Δικό σας απολαύστετε το.

0: Super Sport 104.
1: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.

0: Άλλο! Τώρα απλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
1: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Ξαναβάζουμε το βοτάνι του διαβόλου, γιατί σας το διέκοψα. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο στον Ύψωνα να στείλω την αγάπη μου. Στο φίλο τον Άθο. Στο Λάγκη τον Αελίστα στη Λεμεσό.
10: Το βοτάνι του.
9: Τον Άκη τον Αγιομαμίτη και στα αδέρφια του.

0: Στο στέγιο το φίλο μας τον Ανδρέα κάτω στο γυροκομείο στη Λάρνακα, τον Ανδρέα με τις κορνίζες του, στο φίλο μου τον Κλεάφτη Τσαγκαρά, στο Χρήστο το γιο του, στο προσωπικό, σ' όλους τους ομονιάτες.
1: Του παραδείσου την πόρτα, κάποιος πίτεψε δυο χόρτα.
0: Στο σαντουιτσίδικο της αγάπης, στο φίλο μας τον Τζόρτσι, στους παραπηδημούντες, στη Μαρία, στο Χριστόδουλο το σεξι των ταχυδρόμων, στο Χρήστο με το συμπέθερο.

0: Πάμε για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και να είστε καλά και να είστε χαρούμενοι.
1: Είναι σωστό.
0: Αύριο τα λέμε πάλι.
2: Έκανες τα πάντα να μ' αρέσει.
0: Κλείνουμε με ένα τραγούδι Ρία Ελληνίδου.
2: Θες να μπεις στις εξαιρέσεις.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μωρομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Μωράκι, υπεθύμησα σαν ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
10: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
11: Flame grilled tastes better.
12: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
13: Τα νέα μωρό μου!
12: Ανακαινίζουν το!
13: Έτσι!
12: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
13: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
12: Α, μόνο τηλεόραση!
13: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
12: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
13: Ξέρω, ξέρω.
12: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
14: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για σας.
15: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
16: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Βαν Άλβες συνεχίζει για 6η χρονιά στον Άρη με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο για ακόμη ένα χρόνο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γκουστάβο Λέβδες για τα επόμενα 2 χρόνια. Κορυφώνονται διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της 5ης, εκεί όπου θα πάρθει και η οριστική απόφαση για την πρόταση Σαβαλιασή. Ο Ντίνος του Μαζής ετοιμάζεται να υποβάλει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Ανόρθωσης μαζί με την ομάδα του, με την οποία θέλει να ηγηθεί της βαροσιώτικης ομάδας. Η μέρα εκλογικής Γενικής Συνέλευσης είναι η σημερινή στην ΑΕΛ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα, με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου να παίρνει το χρήσμα για να παραμείνει στην Προεδρία. Η Ομόνοια απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Κατοβίτσε για τον Παναγιώτου, καθώς δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά. Οι πράσινοι συνεχίζουν το ψάξιμο για τερματοφύλακα και δεξιμπακ. Άνοιξε η πόρτα εξόδου στον Απόλλωνα με τους Λαμ Μάρκες Σμέρχαλ και Μάρκοβιτς να αποτελούν από χθες παρελθόν. Στις προτεραιότητες των Κιανολεύκων είναι η απόκτηση στόπερ. Στην Πάφο σύντομα θα πάρθει απόφαση για τον προπονητή και αν θα συνεχίσει ή όχι στην ομάδα Σαπίντο. Ο Λουκάσεν πήρε τελικά κλήση για την Εθνική Γκάνας. Τα ονόματα του Μαρίνου Σατσά και Γιώργου Κωστή παίζουν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για τον Πάγκο, ενώ θετικός να συνεχίσει στην ομάδα είναι ο Κονομής. Στη Σλοβενία μεταβαίνει το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το φιλικό παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα της χώρας την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Αλεξάνδρα Ζουμποκφ αποτελεί παίχτη της ΑΕΚ, ενώ ίσως και εντός της ημέρας να φτάσει στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Στον Ολυμπιακό θα αποκτηθούν παίχτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις, ενώ στόχος είναι να είναι ακόμη πιο έτοιμοι και ποιοτικοί για να μπορέσουν να προσφέρουν άμεσα στην ομάδα. Σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ανδρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Σε φάση ξεκαθαρίσματος μπαίνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
2: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Καλό μεσημέρι, 3η 2 Ιουνίου, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104. Είναι η εκπομπή 12 στα σπόρ, είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2ωρο. Μαζί μου στο στούντιο Συρροή του ήχου Μιχάλης Πουλής. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να πούμε κιόλας, γιατί από σήμερα ξεκινά η εργασιακή εβδομάδα. Ήταν τριήμερο, εύχομαι να περάσατε όλοι ωραία. Έχει μπει και επίσημα το καλοκαίρι. Και ανεβαίνει η ζέστη, ανεβαίνει ο υδράργυρος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, αλλά και στα μεταγραφικά, γιατί έχει ανοίξει και επίσημα η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού. Ήδη αρκετές ομάδες έχουν βγάλει και ανακοινώσεις για τις αναπροσαρμογές του ρόστερ τους, για τους ποδοσφαιριστές που φεύγουν, που ανανεώνουν, που συνεχίζουν να πορεύονται με τις ίδιες ομάδες, αλλά σύντομα θα προκύψουν και οι προσθήκες, οι ανανεώσεις των νέων ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν. Άρα από σήμερα και έτσι μέχρι και το τέλος Αυγούστου αναμένεται να έχουμε αρκετά θέματα να συζητάμε σε ό,τι αφορά το παρεδώσε των ομάδων. Από χθες έτσι προέκυψαν κάποιες ανακοινώσεις μαζεμένες στον Απόλλωνα, αφού αποτελούν παρελθόν 4 ποδοσφαιριστές, Λαμ, Μάρκες, Σμέρχαλ και Μάρκοβιτς. Σήμερα ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Βαν Άλβες για ένα χρόνο. Η ΑΕΚ και επίσημα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γκουστάβο Λέδες για τα επόμενα 2 χρόνια. Ενώ έχουμε και διοικητικά θέματα, καθώς σήμερα είναι η εκλογική γενική συνέλευση της ΑΕΛ, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να παίρνει το χρήσμα για να παραμείνει στην Προεδρία και επίσημα. Ο Ντίνος του Μαζής ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία της Ανόρθωσης. Σήμερα θα υποβάλει και την υποψηφιότητά του. Η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης είναι ορισμένη για την Παρασκευή, ενώ εντείνονται και κορυφώνονται καλύτερα οι διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης, και όπου θα πάρθει και η οριστική απόφαση για την πρόταση Σάβα Λιασί. Την Πέμπτη είναι η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Άρα έχουμε πάρα πολλά θέματα για αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε όλα. Έχουμε διευθετήσει ρεπορτάζ, αρκετά ρεπορτάζ καλύτερα σήμερα των ομάδων, να δούμε έτσι πώς πορεύονται. Η Πάφος είναι η νέα κυπελούχος Κύπρου. Την Παρασκευή κέρδισε τον Απόλλωνα 2-0 και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο κυπέλου στην ιστορία της. Τρίτος συνεχόμενος τίτλος για την Πάφο, γιατί πέρσι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μεγάλη επιτυχία για την παφιακή ομάδα το γεγονός ότι καταφέρνει για τρίτη σερή χρονιά να παίρνει τρόπαιο, ένα τρόπαιο το οποίο της έδωσε και το δεύτερο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφού η Πάφος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από το Europa Link και συγκεκριμένα από το δεύτερο γύρο, γιατί έχει κερδίσει γύρο λόγω του ότι η Aston Villa κατέκτησε το Europa Link φέτος. Δεν είναι ακόμη επίσημο, είχαμε και τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή πρόσφατα στην εκπομπή μας και μας είχε πει ότι αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από την UEFA από τους γύρους που θα ξεκινήσουν οι ομάδες μας, αλλά αυτό είναι το δεδομένο για την Πάφο. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Πάφου σε πολύ λίγο, θα είναι η ομάδα με την οποία θα ανοίξουμε σήμερα τα ρεπορτάζ μας. Θα έχουμε ρεπορτάζ Απόλλωνα, Άρη, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, ΣΑΕΚ και ΑΕΛ. Και βεβαίως για οτιδήποτε άλλο προκύψει, όση ώρα θα είμαστε μαζί, μέχρι και τις 2 δηλαδή, θα σας το μεταφέρω.

Να πούμε και για το Champions League βεβαίως ότι η Πάρη κατέκτησε τον τίτλο, κέρδισε την Arsenal και έκανε τον back-to-back στα πέναλτι, κρίθηκε ο τίτλος και για μας έτσι που το παρακολουθούσαμε από έξω ήταν το καλύτερο σενάριο για έναν τελικό Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες που ξεχώρισαν στη φετινή σεζόν για να καταφέρουν να φτάσουν και στον μεγάλο τελικό. Πολλοί έτσι είπαν ότι περίμεναν κάτι παραπάνω από την Arsenal, παρ' όλα αυτά η Παρί είχε έστω και ένα ελαφρύ προβάδισμα για τον τίτλο του φαβορή και πιο ψύχρεμοι στις εκτελέσεις των πέναλτις οι ποδοσφαιριστές της κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο και να κάνουν όπως είπαμε τον back to back. Σήμερα το απόγευμα αναχωρεί Εθνική Ανδρών για Σλοβενία γιατί θα δώσει φιλικό με την ομώνυμη χώρα την ερχόμενη Πέμπτη, ξεκινά ο κύκλος των φιλικών της Εθνικής μας. Και από εκεί και πέρα είπαμε οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα σας το μεταφέρω και να πούμε ότι τελικά και ο Λουκάσεν πήρε την κλίση για την εθνική του. Αρχικά δεν ήταν στις κλίσεις, όλα έδειχναν ότι δεν θα πήγαινε μόνο. Ο Λουκάσεν πήρε την κλίση για την εθνική του. Αρχικά δεν ήταν στις κλίσεις, όλα έδειχναν ότι δεν θα πήγαινε μόνο.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή με τους κυπελούχους. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΦΟ, Χρυσόφορος Μαθαίου, είναι μαζί μας. Χρυσόφορε, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντως είναι τεράστια επιτυχία αυτή για την ΠΑΦΟ, Χρυσόφορε, όχι μόνο ο φετινός τίτλος του κυπέλου. Σίγουρα η ομάδα ξεκίνησε έχοντας σαν στόχο τον back-to-back να διατηρήσει τα σκύπτρα της. Στην πορεία διαμορφώθηκαν έτσι κάποια δεδομένα, θα τα συζητήσουμε στην πορεία και μαζί. Όμως είναι πολύ σημαντικό, πέραν του ότι κατάφερε να κατακτήσει το κύπελο, και το γεγονός ότι για τρία συνεχόμενα χρόνια παίρνει τίτλο.
1: Πράγματι είναι, όπως τα είπες, αν και έχουμε ανεβάσει πολύ τον πήγη και έχουμε καλομάθει τα τελευταία χρόνια, αυτός ο τίτλος είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα μας. Σε τρίτη συνεχόμενη σεζόν να καταφτάσει τίτλο από ζευσή δεν είναι κάτι που εμείς εδώ το παίρνουμε ελαφρά. Είναι μεγάλη επιτυχία, όπως είπες και εσύ. Και μια σεζόν που σίγουρα ήταν δύσκολη, αλλά μόνο ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί, μετά το μεγάλο ταξίδι της ομάδας στην Ευρώπη και το τι έκανε στη League Fest, Champions League. Σίγουρα μείναμε εκτός του σχετικά νωρίς ίσως του μεγάλου στόχου που ήταν να εκδημήσουμε ξανά το πρωτάθλημα. Τερματίσαμε μεν σε θέση που δίνει προεκώς η και στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι κλείσαμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, με τεράστια επιτυχία για την ομάδα μας. Το κύπελλο που εξασφαλίζει και την θέση στο Europa League ενάντια σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο που το κάνει ακόμα πιο σημαντικό. Και έτσι καταφέραμε να κλείσουμε αυτή την έτσι επεισοριακή σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα, δύσκολη, με τον καλύτερο τρόπο, και πλέον μπορούμε να βλέπουμε πίσω σε μια επιτυχημένη χρονιά με ό,τι έχουμε πετύχει σε Κύπρο και Ευρώπη.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Σαπίντο το έδειξε και στην προηγούμενη του θητεία στην Κύπρο, όταν ήταν στον ΑΠΟΕΛ. Είναι ένας προπονητής που ξέρει να παίρνει τίτλους, Χρυσόφορε, και θεωρώ εγώ τουλάχιστον προσωπικά ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η συμβολή του προπονητή στην ΠΑΦΟ για να καταφέρετε να πάρετε αυτόν τον τίτλο, και δεν ξέρω πώς θα ήταν τα δεδομένα στην ομάδα αν γινόταν αυτή η επιλογή νωρίτερα.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, όσο αντιλαμβάνεσαι πως είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ή την αποτυχία σε μια ομάδα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι σίγουρα, αν όχι ο πιο μεγάλος πρωταγωνιστής, ένας από τους πιο μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας. Ήρθε στην ομάδα σε μια δύσκολη περίοδο, η ομάδα ήταν σε παρανταμένο ντεφορμάρισμα με πολλά συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Τον φέραμε, ήρθε και πήρε αυτή την πρόκληση που δεν θα το έκαναν πολλοί προπονητές για ένα μήνα. Ήρθε και στην ουσία έδωσε αυτό που ήθελε η ομάδα, φέρε το σοκ που χρειαζόταν η ομάδα από τους ποδοσφαιριστές για να ξυπνήσουν και να σώσουμε τη σεζόν, και το κατάφερε. Έδειξε να καταφέρει να ξεκλειδώνει ψυχολογικά την ομάδα, να καταφέρει να πάρει πολλά από τους ποδοσφαιριστές και από τους ποδοσφαιριστές που έδειξαν να μην έχουν άλλο να δώσουν ίσως φέτος στην φετινή σεζόν. Ξαναβρήκαν το καλό τους πρόσωπο, η ομάδα ξαναβρήκε τα πατήματά της, το πάθος της, την ένταση που χρειαζόταν στο παιχνίδι, και σίγουρα έχει βάλει και αυτό στην υπογραφή τους αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ξέρω ότι θα με ρωτήσεις για το μέλλον, θα με ρωτήσεις. Είναι πέντε και ο ίδιος, μας έβαλε και από τη δύσκολη θέση, το είχε πει και ο ίδιος σε μια διάσκεψη τύπου μετά από κάποιο παιχνίδι πρόσφατα, πως όταν ήρθε στην ομάδα και έγινε η συμφωνία, η ομάδα του είχε προτείνει να μπουν όροι αυτόματης ανανέωσης και αυτό το αρνήθηκε προς τιμή του. Είπε πως δεν ήθελε να παγιδεύσει την ομάδα ή τον εαυτό του σε κάποια κατάσταση. Ήθελε να έρθει, να πάρει την πρόκληση, πίστευε ότι μπορούσε να το πετύχει και ήθελε να το αποδείξει, και το πέτυχε. Άρα τώρα είναι θέμα συζήτησης και των δύο πλευρών για να δούμε αν θα συνεχίσουμε μαζί και πώς θα συνεχίσουμε.
0: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι έχει τεθεί και κάποιο χρονοδιάγραμμα.

0: στο θέμα προπονητής, γιατί είναι το α και το μέγα, Χριστόφορε, για να μπορέσει να τρέξει και ο υπόλοιπος προγραμματισμός, αλλά και η ομάδα να είναι έτοιμη όταν θα πρέπει να πάει για προετοιμασία.
1: Σίγουρα έχουμε τώρα μπροστά μας περίπου 3 εβδομάδες μέχρι να πρέπει να επιστρέψει η ομάδα και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για μια σεζόν, και είναι πολλά τα μέτωπα, Μαρίνα μου, πρέπει να κλείσουμε όσα περισσότερα μπορούμε να προλάβουμε να κλείσουμε μέχρι τότε. Είναι το θέμα του προπονητή σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε αρκετά ερωτηματικά στο ρόστερ με ποδοσφαιριστές που είναι λίγο συμβόλαιο, όπως είπε, ο οργανισμός τους. Και σίγουρα είναι θέμα του να κλείσουμε όσα παραπάνω μέτωπα μπορούμε, να πάμε από την αρχή της προετοιμασίας όσο πιο έτοιμη γίνεται, γιατί νομίζω ότι θα αυξήσουμε και τις πιθανότητες μας να είμαστε ανταγωνιστικοί στους πρωτοπορικούς αγώνες στη Europa League, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Η διοίκηση με την επιτροπή του προγραμματισμού. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις για όλα αυτά τα θέματα, είτε θετικές είτε αρνητικές, για να κλείνουν τα μέτωπα και να μπορούμε σιγά σιγά να καταστρώσουμε το πλάνο για την επάγωση της μιας σεζόν.
0: Ναι. Εντάξει, υπήρξαν έτσι και κάποια θέματα τις προηγούμενες μέρες για το γεγονός ότι χάσατε ποδοσφαιριστές που έπρεπε να φύγουν για το Μουντιάλ. Δεν τους είχατε στον τελικό. Τελικά και ο Λουκάσεν παίρνει κλίση. Εκ των υστέρων θετικά για εσάς, Χριστοφορέ, γιατί τον είχατε δεν τον είχατε χάσει αρχικά,
1: ναι.
0: Για τον τελικό τον είχατε. Φεύγει τώρα, θα πάει με την Εθνική Γκάνας. Έτσι, επειδή είχε ενοχλήσει αυτό το πράγμα στην Πάφο, δεν ξέρω, κακή συνεννόηση, κακός χειρισμός, δεν ξέρω πώς ακριβώς εσείς το βλέπετε, και θέλω να ξέρω αν προτίθεστε να κάνετε κάτι.
1: Ναι, είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα mm-hmm. του Μαρίνα μου. Θα ξεκινήσω από το πιο εύκολο. Ναι, πήρε κλίση ο Ντέρικ Λουκάσεν, του άξιζε πάρα πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κι αυτός θα είναι στο Μουντιάλ. 3 ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ της ομάδας μας να είναι στο Μουντιάλ. Είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Δείχνει πως και εμείς κάτι κάνουμε καλά και όσοι έρθουν στην ομάδα ενημερούν. Είναι κάτι που μπορούμε και εμείς να το πενευόμαστε και να το χρησιμοποιούμε κιόλας με άλλους ποδοσφαιριστές που θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να προσεγγίσουμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και για τα 3 παιδιά που πήραν κλίση, γιατί τους αξίζει πραγματικά, και κάθε επιτυχία και σε αυτούς και στα προκριτικά τους συγκροτήματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω η στάση που κράτησε η ομάδα πριν τον τελικό ήταν ήπια. Ο λόγος δεν ήταν πως φοβόμασταν να μιλήσουμε. Ο λόγος ήταν πως δεν θέλαμε να δυναμικήσουμε το κλίμα πριν από ένα τόσο δυνατό παιχνίδι. Και ούτε θέλαμε να δημιουργήσουμε δικαιολογίες, έτσι να έχουμε δικαιολογίες στη διάθεσή mm-hmm. μας σε περίπτωση που θα χάναμε. Άρα διατηρήσαμε μια στάση ήπια και το λέω ξεκάθαρα ήταν βάση στρατηγικής αυτό, έτσι, όχι ούτε αδυναμία ήταν, γιατί ακούσαμε πολλά και διαβάσαμε πολλά. Ήταν ξεκάθαρα γιατί θέλαμε να κρατήσουμε διαστάση και να μην δημιουργήσουμε εντυπώσεις πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Μαρίνα μου. Δεν γίνεται το κυπριακό ποδόσφαιρο με 14 ομάδες και ακόμη μια διοργάνωση κυπέλλου που λαμβάνουν μόνο 2 κατηγορίες μέρος να ολοκληρώνεται μετά από όλες τις αποτελέσματα της Ευρώπης. Η Premier League με 20 ομάδες και 2 διοργανώσεις κυπέλλου να έχει ολοκληρωθεί, όλα τα πρωταθλήματα να έχουν ολοκληρωθεί και εμείς ακόμη να παίζουμε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε χρονιά Μουντιάλ, ειδικά από όταν έχει αποστείλει η FIFA εδώ και καιρό από ό,τι φαίνεται υπόμνημα στις Ομοσπονδίες, ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η οργανώση μέχρι τις 25 Ιούνιου, και αντιλαμβάνεσαι πως είναι σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό. Εμείς έχουμε ήδη αποστείλει εισηγήσεις μέσω mm-hmm. του προσώπου μας, του Φίλιπ που έχει επίσημα σαν ομάδα, και ο στόχος αυτών των εισηγήσεων δεν είναι ούτε να αποφεληθεί η Πάφος συγκεκριμένα, είναι για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου, mm-hmm. για να βοηθηθούν όλες οι ομάδες. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο το τι έγινε. Δεν θέλουμε τώρα να κατηγορούμε και να δημιουργούμε εντυπώσεις δημόσια, αλλά είναι κάτι, νομίζω, δεν χρειάζεται και πολλά να το αντιληφθείς. Όταν ναι. όλες οι οργανώσεις, όλα τα προαθλήματα έχουν ολοκληρωθεί και στην Κύπρο εγώ παίζω ποδόσφαιρο με όλα αυτά που έχουμε υπόψη για το Μουντιάλ, νομίζω ήταν λάθος. Ήταν λάθος προγραμματισμό.
0: Και επειδή μου δίνεις πάσα και ήταν η επόμενη μου ερώτηση σε σχέση με την πρόταση αναδιάρθρωσης που έχει σταλεί από τον Φίλιππο Γεωργίου και την έχω και μπροστά μου, ουσιαστικά αυτό που ζητά ο κύριος Γεωργίου είναι η μείωση των ομάδων, έτσι, κάτι που θα βοηθήσει και στα υπόλοιπα τα οποία αναφέρει, γιατί είναι πάρα πολλά, είναι μακροσκελής η πρόταση, ναι. Την οποία βεβαίως οι ακροατές μπορούν να διαβάσουν και μέσα από την ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy για να αντιληφθούν για πιο καθαρά έτσι, τις προτάσεις της ΠΑΦΟΥ. Αλλά η ουσία είναι αυτή, να μειωθούν οι ομάδες για να μπορέσει να βγαίνει και καλύτερα το πρόγραμμα.
1: Σίγουρα, είναι ένα μεγάλο θέμα, αντιλαμβάνεται είναι... Ο αριθμός των ομάδων σε πρώτη κατηγορία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας από τον οποίο ξεκινούν όλα. Mm-hmm. Σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες και σωματεία που θα συμφωνήσουν, υπάρχουν ομάδες και σωματεία που θα διαφωνήσουν, αλλά αυτή η πρόταση βασίζεται σε όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με τον προγραμματισμό, έχει να κάνει και με το επίπεδο, έχει να κάνει με πολλά πράγματα που ο Φίλιππος θεωρεί πως θα βοηθήσει. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος νομίζω θα βοηθήσει σε όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά εμείς κάναμε τις συζητήσεις μας πάντα σε ήπιο και επίσημο, με ήπιο και επίσημο τρόπο. Ναι. Δεν απαιτούμε πράγματα, ούτε προσπαθούμε να λαμβάνουμε εμείς μέσω εισηγήσεων να αποκτήσουμε οποιοδήποτε πλεονέκτημα και να είμαστε εμείς συγκεκριμένα εμείς προσωπικά πιο ανταγωνιστικοί. Είναι πράγματα που βλέπουμε και θα σηκώμαστε για το γενικό καλό του ποδοσφαίρου μας.
0: Ναι. Εντάξει, θα διαφανεί και στο επόμενο διάστημα πώς θα αναγνωστεί η εισήγηση και αν θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες, αν θα πράξουν κάτι ανάλογο. Από εκεί και πέρα, Europa Link φέτος για την ΠΑΦΟ, η δεύτερη τη τάξη διοργάνωση. Έχετε πλέον και το μαξιλαράκι Χριστόφορε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δικαιούστε τουλάχιστον ένα λάθος, αλλά φαντάζομαι η ομάδα θα στοχεύσει στη League Phase του Europa League. Και πέρσι ήταν δύσκολο με το Champions League, εξίσου δύσκολο και φέτος, αλλά φαντάζομαι ότι θα πραγματοποιηθεί και ο προγραμματισμός στο roster της ομάδας με τέτοιο τρόπο που να μπορέσει να ανταποκριθεί και στην Ευρώπη.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, ο στόχος είναι να βρεθούμε για την συνεχόμενη χρονιά στη League Phase κάποιας διοργάνωσης. Φυσικά και στοχεύουμε ψηλά και θέλουμε να το πετύχουμε και να είναι στο Europa League, που είναι μια τεράστια διοργάνωση, ειδικά για τα δεδομένα των ομάδων μας. Αυτός είναι ο στόχος και πολύ καλά τα είπες, ότι με αυτό υπόψη θα γίνει ο προγραμματισμός, όπως θα γίνει και φέτος και πέρσι, με το η ομάδα να μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε τρεις διοργανώσεις, με πολλούς αγώνες. Αγώνες σημαντικούς, με πίεση, με υψηλές εντάσεις, εμέντες ομάδες πολύ πιο καλές και έμπειρες και γρήγορες και δυνατές από τις ομάδες της δικές μας στην Κύπρο. Με αυτό θα κινηθούμε, με αυτό θα γίνει το πλάνο και όπως είπα και πιο πριν, αυτός είναι ο στόχος. Να βρεθούμε στην League Phase κάποια διοργάνωση για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, αλλά σίγουρα θα κάνουμε το παν για να είναι στο Europa League.
0: Τώρα, οι ανακοινώσεις πότε αναμένεται να ξεκινήσουν σε ό,τι αφορά στους ποδοσφαιριστές και αν υπάρχουν προτάσεις για δικούς σας ποδοσφαιριστές, αν έχουν έρθει προτάσεις κοντά σας.
1: Θα γίνονται ανακοινώσεις όταν το θέμα που θα ανακοινώνεται θα είναι τελεσχητικό, είναι ξεκάθαρο. Όπως είπα και πιο πριν, εμείς θέλουμε να, όσο πιο γρήγορα γίνεται να κλείσουμε μέτωπα. Ήδη έχει γίνει πρώτη, μου δίνει και ευκαιρία να μιλήσω για τον Νέκτο Μιχαήλ, ο οποίος είναι πλέον επίσημο πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρουμανία. Και ήθελε ο Νοθητός να ξαναπάει στο εξωτερικό και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Πραγματικά ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας, ξεχώρισε για το είδος του, τις επιδόσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά φέτος στο Champions League. Νομίζω έκανε απίστευτες εμφανίσεις. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμη φιγουράρει σε λίστες στατιστικών της UEFA, είναι ψηλά όσον αφορά τερματοφύλακες. Επαναλαμβάνω, ένα εξαιρετικό παιδί, δευτόμαστε τα καλύτερα και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί η οικογένεια του είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Νομίζω οι γονείς του και η κοπέλα του δεν είχαν ένα παιχνίδι εντός εκτός. Στήριζαν και τον Νέβητο και την ομάδα. Τους ευχαριστούμε όλους και τους εύχομαι ξανά καλή επιτυχία στο επόμενο σταθμό της καριέρας του και το ήθελε και το αξίζει. Το αξίζει να εκπροσωπεί την Κύπρο μας στο εξωτερικό. Και από εκεί και πέρα εντάξει, θα ακολουθήσουν. Παραλαμβάνω, όποτε κλείνει το κάθε θέμα θα ανακοινώνεται, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε για μέσα είτε για έξω. Ίσως έχουμε και κάτι τις επόμενες ώρες, θα το δούμε. Άρα έτσι θέλουμε να κάνουμε λίγη υπομονή και σιγά σιγά θα προβούμε σαν ανακοινώσεις.
0: Και κάτι τελευταίο για την προετοιμασία.
1: Ναι. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, 18 του Ιούνιου. Τα 18 του Ιούνιου θα πρέπει να επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές για να σου αλλούθουν εδώ και να μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς, να με επιτρέψει να μην πω κάτι περισσότερο. Μόλις είναι όλα τελεσίδικα,
0: θα κάνουμε και
1: κάποια ανακοίνωση που με το θα ενημερώσουμε και εσάς και το φιλάθλο κοινό.
0: Ωραία.
1: Με όλες τις λεπτομέρειες. Ναι.
0: Ωραία. Χριστόφορο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή καλό συνέχεια, καλό μεσημέρι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: ωραίες τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συνδυοδόρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
1: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
3: Flame grilled tastes better.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Εκπομπή 12 σας σπορ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο και πάμε λεμεσό να συναντήσουμε τον Αφανούριο Κωνσταντίνου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Απολλώνα. Αφανούριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα για εσάς στον τελικό κυπέλλου. Πήγατε μέχρι την πηγή, δεν ήπιατε νερό, Φανούριε. Έτσι αρχικά το σχόλιο σου για, το, για τον αγώνα και το αποτέλεσμα.
1: Εννοείται ότι σε ένα τελικό κυπέλλου αυτό το οποίο μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα και ποιος θα πάρει το βαρετήμο τρόπο. Δεν τα καταφέραμε, παρόλο ότι ο Απόλλωνας στην μεγαλύτερη διάρκεια του

0: και πολύ περισσότερο στο πρώτο μήκρο, ήταν καλύτερος από την Πάφο, έχοντας ξεκάθαρες ευκαιρίες για να σκοράρει. Εν τούτης δεν τα καταφέραμε, το έπραξε η Πάφος και από τη στιγμή που το έπραξε πήρε και το κύπελλο.
1: Παρ' όλα αυτά θεωρείτε στον Απολλώνα επιτυχημένη την σεζόν για το πώς ξεκίνησε η ομάδα που κατέληξε και για το ότι βγαίνει στην Ευρώπη?
0: Είναι επιτυχημένη από την άποψη ότι μεγάλο στόχο ήταν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σίγουρα μας αφήνει μια πικρή γεύση ότι δεν κατακτήσαμε το κύπελλο, γιατί ουσιαστικά αυτό μένει στην ιστορία. Όμως ταυτόχρονα κερδίσαμε πολύ περισσότερα από την ευρωπαϊκή μας παρουσία τη φετινή χρονιά. Κερδίσαμε ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο τη σήμερα ημέρα να αποκτήσεις, από την άποψη ότι είναι, όπως και στους ποδοσφαιριστές, πολλά τα φίλτρα τα οποία πρέπει να είναι με το μέρος σου για να μπορέσει κάποιος να ξεδιπλώσει τις αρετές του. Από εκεί πέρα διατηρήσαμε στο ρόστερ μας καλούς ποδοσφαιριστές με πλάνο τριετίας για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Και το μεγαλύτερο κέρδος είναι η μαζική επιστροφή του κόσμου του Απόλλωνα και η πίστη του προς την ομάδα. Ήταν πέραν των 10.000 που χθες το βασιπεί. Οικογένειες, παιδιά, δεν τους δώσαμε την χαρά της κατάκτησης του τίτλου, όμως νομίζω ότι στο τέλος το χειροκρότημα του κόσμου αποδεικνύει ότι όταν η ομάδα τα δίνει όλα στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχει όραμα και πλάνο, ο κόσμος το αναγνωρίζει.
1: Ναι.
0: Και αυτή η παρουσία του κόσμου μας γεμίζει υποχρέωση να τον κρατήσουμε ζεστό και να τον έχουμε στις εξαίρεσεις του αφρόμεγα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά, κάνοντας ένα καλό προγραμματισμό, ο οποίος ουσιαστικά θα μας ενισχύσει ακόμη περισσότερο ενώ στις μιας περίοδου.
1: Και μιλώντας για τον προγραμματισμό, έχετε ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες, τις επίσημες ανακοινώσεις. Ήδη ανακοινώθηκαν 4 ποδοσφαιριστές χθες ότι αποχωρούν από την ομάδα. Αλλά επέτρεψε μου, Φανούρη, να κάνω έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά στον Μάρκες, γιατί ήταν και το όνομα που προκάλεσε έτσι περισσότερο, όχι προκάλεσε, ενώ αίσθηση, δημιούργησε έτσι μια αίσθηση περισσότερη από τους υπόλοιπους γιατί αποχωρεί, αλλά και ο ίδιος έτσι με την τοποθέτησή του φάνηκε να ήταν κάπως ενοχλημένος.
0: Ενοχλημένος προς τι?
1: Δεν ευχαρίστησε τη διοίκηση, έτσι αυτό ξεχώρισα εγώ τουλάχιστον από την τοποθέτησή του. Έτσι αυτή την αίσθηση άφησε γραπτός, μπορεί και να κάνουμε λάθος εγώ προσωπικά.
0: Πώς γίνεται αυτοί οι οποίοι έχουν ανανεώσει, αλλά και πολύ περισσότερο οι 3 ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει να ευχαριστούν τους πάντες στο σύλλογο? Άρα κάπου έχει λάθος η τράπουλα.
1: Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω που είναι το λάθος.
0: Δεν θα μπούμε στην διαδικασία να μειώσουμε την αξία του ποδοσφαιριστή και του άνθρωπου έδρομα. Ο Απόλλωνας διατήρησε στο έμψυχο δυναμικό του αυτούς τους οποίους πραγματικά πίστευε. Κάναμε προσπάθεια γενναία, γιατί η αλήθεια ότι πιστεύαμε ότι ο Πέτρο Μάρκες μπορεί να είναι μέρος αυτού του πλάνου. Δαπανήσαμε 300.000 ευρώ πριν από 3 χρόνια, επιλέγοντας τον ο κύριος Παπαϊωάννου με πολύ μικρά στατιστικά στην Ολλανδία. Του δώσαμε 3 ετές συμβόλαιο. Στο σύνολο των αγώνων των 3 χρόνων αγωνίστηκε μόλις το 48%, έχοντας κάποιους τραυματισμούς. Εν τούτης η διοίκηση τον στήριξε χωρίς να του μειώσει τον μισό, όπως δεν κάνει ποτέ σε κανένα τραυματία ποδοσφαιριστή. Το στηρίξαμε, επανήλθε, σκόραρε. Του προτείναμε νέο 3 ετές συμβόλαιο συνεργασίας με αύξηση 40% στις αποδοχές του. Ο ίδιος προτίμησε, όπως μας μετέφερε μέσω του εκπροσώπου του, να μας απαντήσει μετά το τέλος της χρονιάς. Και από εκεί πέρα, από τη στιγμή που δεν το έπραξε, ο Απόλλωνας, έχοντας μπροστά του και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και την πίεση του χρόνου, δεν έχει ούτε την υπομονή, ούτε τον χρόνο για να μπει σε διαδικασία πληστηριασμού για να κατά πόσο θα διατηρούσε τον κύριο Μάρκες στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Είναι οι ομάδες οι οποίες καθορίζουν τις οικονομικές προτάσεις βάσει της προσφοράς και των αιτιώσεων του κάθε ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά θεώρησε ότι ήταν ο σωστός αριθμός στα ποσά ο κύριος Κίζης για να δώσει στον Πέτρο Μάρκες, ο οποίος θα λάμβανε για συμβόλαιο συνεργασίας 7 ψήφιο παρακαλώ αριθμό ποσού. Από εκεί πέρα ο ίδιος προσδοκεί και ευελπιστεί ότι θα βρει κάτι καλύτερο οικονομικά, εννοείται ότι είναι αναφέρον το δικαίωμά του. Ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και έχει την ευκαιρία να επιλέξει τον επόμενο ποδοσφαιριστή. Τον ευχαριστούμε. Δεν πρόκειται ούτε να είμαστε ανέντιμοι απέναντι του, ούτε να του φορτώσουμε την αποτυχία του κυπέλλου. Όπως μαζί πήγαμε στον τελικό, όλοι μαζί απολέξαμε το κυπέλλο. Δεν ευθύνεται για την απώλεια των ευκαιριών οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν είναι μεμονωμένο το γεγονός ότι απολέθηκε το κύπελλο, είναι ότι όπως μαζί τα καταφέραμε, μαζί τα καταφέραμε να το χάσουμε.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο, Φανούριε. Μέχρι πότε αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα ή εκκρεμότητες του υφιστάμενου? Και μετά ξεκινάτε, φαντάζομαι, ανακοινώσεις για εισερχόμενους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω μέχρι πού βρίσκεται.
0: Είπα και νωρίτερα σε άλλες τοποθετήσεις ότι ο Απόλλωνας πριν από μερικούς μήνες έλαβε την απόφαση ο κύριος Κίρδης να διορθώσει κάποια κακώς κείμενα στην επικοινωνία μας με τον κόσμο, κάνοντας εκείνη τη συνάντηση στο Columbia Plaza. Όταν υπάρχει οτιδήποτε, ο πρώτος που το παθαίνει θα είναι ο κόσμος του Απόλλωνα. Γι' αυτό σήμερα απαντήσαμε πιο αναλυτικά και στην περίπτωση του Μέτρο Μάρκετ. Θα αφήσουμε ξανά ούτε μια σκιά για οποιοδήποτε θέμα, για να μην δημιουργούνται και λαθασμένες εντυπώσεις ανάμεσα στον κόσμο του Απόλλωνα. Αυτός ο κόσμος, όπως τον έλεγε προχθές στο ΓΑΣΥΠΗ, το αρμόζει η διαφάνεια, η σωστή επικοινωνία και μια ανταγωνιστική ομάδα για να του δίνει χαρές.
1: Έτσι, φαντάζομαι συνομιλήσατε και με τον κύριο Λωσάδα μετά και το τέλος του τελικού και την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο ίδιος έμεινε ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχατε από όταν ανάλαβε την ομάδα και στο πώς ολοκληρώθηκε η σεζόν?
0: Σίγουρα αφήνει μια πικρή γεύση στον ίδιο όπως και σε όλους μας η απώλεια του κυβέρνου. Παρά τα αυτά, δεν πάβει να ένας προπονητής ο οποίος έδωσε ελπίδα στο οικοδόμημα του Απόλλωνα, στον κόσμο του Απόλλωνα, στους ίδιους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, στον καθένα που εργάζεται στον Απόλλωνα και σε όποιος ζει και αναπνέει για αυτή την ομάδα. Εννοείται ότι είμαι υπέρ ευχαριστημένος με την παρουσία του στον Απόλλωνα και προσδοκούμε σε καλύτερες αγωνιστικά μέρες με τον ίδιο στην τεχνική μας ηγεσία.
1: Ναι. Προετοιμασία. Πότε ξεκινά και πού θα μεταβεί η ομάδα για να την πραγματοποιήσει?
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα προχωρήσουμε σε επίσημη ανακοίνωση για ημερομηνίες έναρξης προετοιμασίας και την χώρα όπου θα μεταβεί η ομάδα για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Και τέλος, Φανούρη, ένα σχόλιο για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Απόλλωνας μέσα από το Conference League. Θα κάνετε την προσπάθειά σας και φαντάζομαι έτσι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία σε όλους την ομάδα.
0: Ναι, επιστρέφει εκεί που το αρμόζει να βρίσκεται, εκεί που έχει συνηθίσει τον κόσμο του Απόλλωνας. Αυτή είναι η 12η φορά τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα ο κόσμος του Απόλλωνα αδειμονεί για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα στο ΑΜΕΓΑ. Εννοείται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια για μας, αφού από τον δεύτερο προκριματικό στέγη από τις τέσεις και υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες τους ανίσχυρους και αντιθέτως στην περίπτωση πρόκρισης θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, έχουν μπροστά μας πολύ ισχυρές ομάδες και στον τρίτο και στα play-off της διοργάνωσης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την υπέρβασή μας όπως το πράξαμε τις προηγούμενες 5 φορές με την ελπίδα ότι θα κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα η οποία θα είναι έτοιμη να κάνει διερβάσεις και να παλέψει κόντρα στις πιθανότητες για να κάνει ένα μακρινό ευρωπαϊκό διπορικό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Φανούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.

Ανακοινώθηκε από την Ομόνια η παραμονή Μαρίτς. Ουσιαστικά οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους και το νέο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή θα έχει διάρκεια μέχρι και το 2029, τριετές δηλαδή το συμβόλαιο, ενώ είναι ήδη στην ομάδα από το 2024, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή. Ένα σημαντικό κεφάλαιο ο Ματέο Μάριτς για τους πράσινους, που κλείνει θετικά. Η Ομόνια, η οποία βρίσκεται και αυτή σε διεργασίες προγραμματισμού και αναμονή απαντήσεων, και αυτή του Σεμέδο ουσιαστικά είναι άλλη μια έτσι εκκρεμότητα που θα ήθελαν οι φίλοι της ομάδας να δουν να ολοκληρώνεται θετικά. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, οι πράσινοι απάντησαν αρνητικά σε πρόταση της Πολωνικής Κατοβίτσε για τον Παναγιώτου, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οικονομικά. Ήταν γνωστό ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την πολωνική ομάδα για τον Κύπριο Άσο. Τα ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, κάνουν λόγο για πρόταση, επίσημη πρόταση και άρνηση του Τριφυλιού, καθώς δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά.

0: Προχωράμε στα θέματα μας και παραμένουμε στη Λεμεσό και θα πάμε στον Άρη και στον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας. Κωστά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Άρη, να φάνε και στα κράτες.
0: Λοιπόν, Βαν Άλβες για άλλη μια χρονιά, για έκτη συνεχόμενη χρονιά στον Άρη, έκλεισε θετικά το θέμα με τον Βραζιλιάνο και φαντάζομαι ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές.
1: Ναι, ο Βαν Άλβες είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ομάδα μας, ένας ποδοσφαιριστής που είναι πλέον από τους αρχαιότερους μαζί με τον Ιακώ, γιατί είχαν έρθει και οι δύο την ίδια αγωνιστική περίοδο στην Κύπρο, την περίοδο 21-22 ήταν η ομάδα με την πρώτη κατηγορία. Γνωρίζει από πρώτο χέρι την μετάβαση της ομάδας στη νέα εποχή. Είναι εξαιρετικός θεματοφύλακας και βοηθάει και με την εμπειρία του συμπόλου, οπότε θέλαμε να τον κρατήσουμε και τον κρατήσαμε.
0: Ναι. Σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό και για μια ομάδα, Κώστα, να διατηρεί για μακρύ χρονικό διάστημα έναν τερματοφύλακα που να εμπνέει εμπιστοσύνη.
1: Εντάξει, είναι δεδομένη η ποιότητα του, θεωρώ, και όχι μόνο για εμάς που το ζούμε καθημερινά, αλλά γενικότερα για το φιλάθλο κοινό της Κύπρου. Όπως συμβαίνει με όλους τους ποδοσφαιριστές, είχε και τα πάνω και τα κάτω του, ειδικά στη φετινή χρονιά που δεν ήταν η καλύτερη για εμάς, αλλά αυτό δεν ανέβη τη συνολική εικόνα, ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα και σπουδαίο χαρακτήρα.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, έχετε ξεκινήσει, είστε ίσως η πρώτη ομάδα που ξεκίνησε έντονα τις διεργασίες της από την προηγούμενη εβδομάδα με ανακοινώσεις, Κώστα, και για παίχτες που παραμένουν και για ποδοσφαιριστές που αποχωρούν. Θα συνεχιστεί έτσι αυτό και τις επόμενες μέρες και μέχρι πότε έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός?
1: Εντάξει, το γεγονός ότι δεν αγωνιζόμαστε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της Μαρίνα μας δίνει έτσι περισσότερη ευκαιρία χρόνου, γιατί η ομάδα θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο εξωτερικό στα τέλη του μήνα. Καλό μήνα να αρχίσουμε καταρχήν.
0: Ναι, σωστά, ναι, ναι.
1: Είμαστε πλέον στον Ιούνιο. Οπότε υπάρχουν κάποιες εβδομάδες. Εντάξει, η προσπάθεια είναι πάντοτε να κλείνει ο προγραμματισμός όσο πιο γρήγορα γίνεται, Μαρίνα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, δεν είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει υπομονή, να υπάρχει υπομονή για να μπορέσουμε να φέρουμε τους ποδοσφαιριστές που φέρνουμε στην ομάδα για να την ενισχύσουμε ουσιαστικά και όχι απλά να πούμε ότι κάναμε κινήσεις μεταγραφών.
0: Πάντως εδώ και 2-24 ώρα έχει πέσει ένα όνομα στο ρεπορτάζ του Άρη, αυτό του Ζαν Ονανά, που δεν ξέρω αν μπορείς να μας επιβεβαιώσεις ή να διαψεύσεις οτιδήποτε, Κώστα, γιατί πρόκειται για, αν όντως ισχύει και ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες μεταγραφές που θα δούμε φέτος.
1: Εντάξει, ξέρεις, Μαρίνα, ότι δεν είναι διαψεύδω όνομα ή ονόματα, γιατί και αυτό που λες και άλλα στο πιο πρόσφατο παρελθόν βγήκαν και άλλα θα βγουν στο μέλλον, είναι βέβαιος, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση για το συγκεκριμένο είναι ότι γράφτηκε και ποσό και μάλιστα έξω πραγματικό για τα κυπριακά δεδομένα, αλλά αυτά γράφτηκε, όμως δεν θέλω να επιβεβαιώσω και να διαψεύσω κανένα όνομα.
0: Ναι. Οι άμεσες προτεραιότητες ποιες είναι, ενώ σε ποιες θέσεις θα αποκτηθούν παίχτες άμεσα?
1: Εντάξει, το άμεσα είναι σχετικό, όμως αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν μεταγραφές. Θεωρώ ότι θα γίνουν αρκετές, γιατί έχουν φύγει για αρκετοί ποδοσφαιριστές. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι. Αλλά θυμίζω ότι έχει αποχωρήσει ήδη ο Κακόριν, ο Λένος ο Φρονίνο, ο Ριβόλης ο Κάστανος, ο Μακκόσλαν, ο Μπαλόγου, ο Έργας. Είναι έξι στο σύνολο που
0: έχει.
1: Οπότε εντάξει, αυτός ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί. Οπότε θα είναι αρκετές και οι προσπίδες.
0: Ναι. Η προετοιμασία που θα πραγματοποιηθεί?
1: Το οποίο θα φιλοτονία από πάντα. Περιμένουμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και για το επόμενο και θα είναι μέρος.
0: Ναι. Και έτσι φαντάζομαι και ο κύριος Ράτσκοφ είναι ικανοποιημένος με την επιστροφή του στην ομάδα.
1: Αντιλαμβάνεται ότι έχει πλέον την ευθύνη της ομάδας με το κτίσιμο της ομάδας από το καλοκαίρι. Είπαμε και όταν ανακοινώθηκε ότι θέλουμε να του παρέχουμε εκείνες τις συνθήκες οι οποίες θα είναι ιδανικές για να μπορέσει να δουλέψει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Σαφώς έχει ήδη πιάσει δουλειά και βοηθά και αυτός, έχει και αυτός το δικό του κομμάτι όσον αφορά στο χτίσιμο της ομάδας.
0: Ναι. Κώστα, έτσι, έχει προχωρήσει σε επιστολή ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ στην ΚΟΠ Φίλιππος Γεωργίου, έχει προχωρήσει σε επιστολή προς την Ομοσπονδία με κάποιες εισηγήσεις για αναδιάρθρωση, αναπροσαρμογή του πρωταθλήματος, στον τρόπο διεξαγωγής. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να την δείτε, να την μελετήσετε και αν ο Άρης έτσι κάποια στιγμή προτίθεται να τοποθετηθεί και ο ίδιος πάνω σε κάτι ανάλογο.
1: Εντάξει, ακόμη δεν υπάρχει κάτι το επίσημο εκ μέρους του Άρη για αυτή την πρόταση, για αυτή την εισήγηση, αλλά το γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τέτοιες εισηγήσεις σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για το καλό και το πρόοδο του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και κάθε τέτοια ενέργεια οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε με την τέλειωστα προσοχή. Είτε συμφωνείς με την πρόταση, είτε διαφωνείς, είτε συμφωνείς με κάποια σημεία, είτε όχι, όμως είναι θετικό να υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις, γιατί σαφέστατα και μπορούν να γίνουν πολλά βήματα για την περίπτωση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Εσείς είστε από τις ομάδες που θα θέλατε μείωση των ομάδων στην πρώτη κατηγορία? Θεωρείτε ότι θα ήταν πιο ανταγωνιστικό έτσι το πρωτάθλημα, και σίγουρα έχει να κάνει και με τη χρονική διάρκεια του, θα ολοκληρώνεται και νωρίτερα?
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί επίσημα στο επίπεδο της διοίκησης, αλλά όπως είπα και πριν, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Μπορεί να είναι μείωση των ομάδων, μπορεί να είναι και μια άλλη μορφή εξαγωγής του πρωταθλήματος. Είναι πολλά που μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η εικόνα του πρωταθλήματος, να γίνει πιο ανταγωνιστικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν έχουμε κάτι διοίκηση να συζητήσει όλα αυτά τα θέματα για να μπορώ να μεταφέρω την άποψη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι άλλο να μας μεταφέρεις που ίσως μου διαφεύγει εμένα τώρα.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Άλλωστε, όταν έχουμε κάτι Μαρίνα, ενημερώνουμε μέσω της
0: ανακοίνωσης. Άμεσα.
1: Για την ώρα δεν έχουμε κάτι άλλο για ανακοίνωση.
0: Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, μας είχε προειδεάσει λίγο ο Χριστόφορος Μαθαίου ότι ενδεχομένως και εντός της ημέρας να υπήρχαν νεότερα στην ΠΑΦΟ, και όντως έχει βγει ανακοίνωση για τον Κυριακίδη, για τον Χαράλαμπο Κυριακίδη, ο οποίος είχε γίνει γνωστό και τις προηγούμενες μέρες ότι αποχώρησε από την Ομόνια για να ενταχθεί στην ΠΑΦΟ. Έχει βγει και η επίσημη ανακοίνωση λοιπόν ότι ο Κύπριος τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την παφιακή ομάδα μέχρι και το 2028. Επίσημα λοιπόν στην ΠΑΦΟ ο Κυριακίδης. Αυτά είχαμε έτσι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε λίγο μετά τη μία.

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24.99, τώρα 17.99. Τόνος κυτρινόπτερος Σάκου από 38.09, τώρα 24.75.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
4: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
3: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
4: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ο Βαν Άλβες συνεχίζει για έκτη χρονιά στην ομάδα του Άρη με την ομάδα της Λεμεσού να ανακοινώνει την επέκταση εργασίας με τον Βραζιλιάνο μέσο τερματοφύλακα για άλλο ένα χρόνο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση συνεργασίας με τον Γκουστάβο Λέδες για τα επόμενα δύο χρόνια. Κορυφώνονται διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της Πέπτης. Εκεί θα πάρθει και οριστική απόφαση για την πρόταση του Σαβαγιασί. Και επίσημα στην Ομόνια μέχρι το 2029 ο Μαρίτς. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαράλαμπου Κυριακίδη μέχρι το 2028. Ο Ντίνος του Μαζής ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανόρθωσης, ενώ σήμερα θα γίνει υποβολή της υποψηφιότητας του συνδυασμού που θέλει να ηγηθεί της βαροσόντικης ομάδας. Η μέρα εκλογικής γενικής συνέλευσης είναι σημερινή στην ΑΕΡ, η οποία θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα. Ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου αναμένεται να πάρει εκ νέου το χρήσμα και να παραμείνει στην προεδρία. Άνοιξε πόρτα εξόδου στον Απόλλωνα με τους Λαμ, Μάρκες, Μέρχαλ και Μάρκοβιτς να αποτελούν παρελθόν στις προτεραιότητες των Γιαννολεύκων η απόκτηση στόπερ. Τα ονόματα των Μαρίνου Σατσά και Γιώργου Κωστή παίζουν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αναφορικά με τη θέση στον πάγκο. Στη Σλοβενία μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το φιλικό παιχνίδι με την Σλοβενία την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ πρέπει να θεωρείται ειδιπαίχτης της ΑΕΚ, ενώ ίσως και εντός της ημέρας να φτάσει στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Νοκάουτ είναι ο Ντόρσε από τον πρώτο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ. Στη Μονακό μέχρι το 2031 θα παραμείνει ο Φατί. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολούθησε μια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Εκπομπή 12 σας πω, έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Στη ροή του ήχου έχει αναλάβει τώρα ο Χρήστος Παναγίδης και θα πάμε να ασχοληθούμε με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας ο συνάδελφος, ο Γιάννος Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα που ανέμεναν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ έχει φτάσει. Κορυφώνονται οι διεργασίες, Γιάννο, σε ό,τι αφορά στην πρόταση Σαβαλιασί. Όλα ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσουν την ερχόμενη Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί η καταρχήν συμφωνία απέναντι στην επενδυτικό γκρουπ του Σαβαλιασί, που για πρώτη φορά καταλαμβάστηκε και επίσημα από τον ΑΠΟΕΛ, ουσιαστικά αρχίζει αντίστροφη μέτρηση εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο, που ουσιαστικά, Μαρία, θα παρουσιαστεί το βασικό περίγραμμα της καταρχήν συμφωνίας και θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή ώστε να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να χειριστεί τα θέματα μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελική συμφωνία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον θα χρειαστεί 2 με 3 μήνες για να γίνει η τελική συμφωνία, αφού ουσιαστικά για να πληρωθεί η συμφωνία απαιτείται ο έλεγχος της δέουσας επιμέλειας και αναγκαίες εγκρίσεις από την UEFA. Νομίζω ότι μετά την καταρχή συμφωνία όλα συνηγορούν ότι όλα δένουν καλώς, θα πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες που έχω αναφέρει και το πιο σημαντικό είναι στην Γενική Συνέλευση να όλοι να είναι ομόφωνοι.
0: Να γίνει αποδεκτή πρόταση ουσιαστικά.
1: Να γίνει αποδεκτή πρόταση που δεν φαίνεται ότι υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση μέχρι στιγμή.
0: Γιάννο, τουλάχιστον για την ώρα μοιάζει και μονόδρομος, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο χειροπιαστό και θα είναι καταστροφικό ένα αντίθετο αποτέλεσμα στον ΑΠΟΕΛ.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, όμως σίγουρα θα περιμένουμε την Γενική Συνέλευση που εκεί θα δούμε αρκετά πράγματα. Πρώτον, να εγκριθεί η καταρχή συμφωνίας με τον Σαβαλιασί και οποιασδήποτε απορίες που θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις προς τους μετόχους. Και να μπει ο ΑΠΟΕΛ σε μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για την τελική συμφωνία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, που νομίζω θα είναι σημαντικό στη Γενική Συνέλευση να ξεκαθαρίζει αυτό, πώς πορεύεται ο ΑΠΟΕΛ μέχρι την τελική συμφωνία, διότι είναι ένα διάστημα 2 με 3 μηνών. Και όπως αντιλαμβανόμαστε αρχίζει και ο προγραμματισμός που πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα και εκεί θα φανεί εάν οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί μέχρι και την τελική συμφωνία. Νομίζω είναι λογικό αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι διαδικασίες, αυτό το διάστημα θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να πέσουν και οι υπογραφές για την τελική συμφωνία, θα πρέπει παράλληλα να γίνονται και ενέργειες με τον προγραμματισμό. Βγήκαν κάποιες πληροφορίες ότι το επενδυτικό γκρουπ του Σαβαγιασί έχει ως στόχο την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή, CEO, θέλει επαγγελματική στελέχωση του προσωπικού. Και παράλληλα φαίνεται ότι αυτή η συμφωνία που πάει να γίνει ότι θα είναι μακροχρόνια πέραν των 20 ετών. Για παράδειγμα ότι υπάρχει πλάνο 2,5 με 3 εκατομμύρια στα παγιά χρέη να δίνονται. Θα αναλάβει τις οφειλές προς το κράτος, εξόπληση παγιών χρεών σε παίχτες και προπονητές, εξόπληση εκκρεμωτήρων από το υφιστάμενο ρόστερ. Είναι σημαντικό να δούμε ποιο πλειοψηφικό πακέτο προτίθεται ο κύριος Γιασίς να πάρει. Οι πληροφορίες αναφέρουν είναι 60% με 70%. Όμως δεν ξέρουμε κατά πόσο θα βγουν αυτά τα πράγματα προς την επιφάνεια από τη στιγμή που είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει 2-3 μήνες μέχρι την τελική συμφωνία. Και άλλωστε είχαμε και την ανακοίνωση από το επενδυτικό γκρουπ ότι όσα βγαίνουν προς την επιφάνεια είναι αποτελούν εικασίες, ότι δεν έχει πάρθει καμία απόφαση τόσο για το θέμα του Προέδρου ή οποιαδήποτε άλλη θέση στα διοικητικά, και ότι η προτεραιότητα είναι η τελική συμφωνία για ένα ισχυρό και βιώσιμο από ΕΕ.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεται κανείς όμως, Γιάννο, ότι ναι, αυτό που ανέφερες και εσύ, πώς θα πορευθεί ο ΑΠΟΕΛ μέχρι το Σεπτέμβριο, αφού μιλάμε για τρίμηνο τώρα, θεωρητικά τουλάχιστον, μιλάμε για

0: είναι πολύ διαφορετικά το πώς θα προσεγγίσουν αρκετά πράγματα όσον αφορά τον προγραμματισμό. Νομίζω ότι στη Γενική Συνέλευση θα απαντηθούν αρκετά πράγματα και αυτό το σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να απαντηθεί. Και νομίζω, Μαρίνα, ότι η συνέχεια, δηλαδή αρχές της άλλης εβδομάδας, οι επόμενες μέρες, θα μας δίνουν και απαντήσεις για αυτό το μεγάλο μας ερώτημα, διότι θα βλέπουμε κάποιες κινήσεις που θα γίνονται και ουσιαστικά θα φαίνεται εάν είναι και συνύπαρξη και των δύο πλευρών σε ό,τι γίνεται. Για παράδειγμα, τόσο στην πρόληψη τεχνικού διευθυντή που θα έχει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά τις αποφάσεις που θα πάρθουν για τον προγραμματισμό. Είναι αρκετά πράγματα που νομίζω πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την Πέμπτη που θα είναι η Γενική Συνέλευση για να δούμε τι θα βγει από αυτήν την πολύ σημαντική Γενική Συνέλευση που νομίζω ότι θα είναι για αυτό η προσέλευση από τους μετόχους και όχι μόνο.
1: Η λογική αυτό λέει, γιατί ουσιαστικά δεν κινείται τίποτα άλλο στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί, είναι θολό το τοπίο παντού.
0: Δηλαδή, για μπορείς να αφαιρθείς για παράδειγμα για προγραμματισμό τώρα.
1: Τι να πεις,
0: για οτιδήποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε αυτούς τους ρυθμούς του προγραμματισμού που θα πρέπει να αρχίσει ο πιο προγραμματισμός. Με πρώτο μέλημα την τεχνική ηγεσία.
1: Σίγουρα, ναι. Πώς θα πορευτεί, με ποιον προπονητή θα πορευτεί στον πάγκο η ομάδα. Και αυτό που λέγαμε και εμείς προηγουμένως, διαφορετικό είναι να γίνει ένας προγραμματισμός με βάση τους επενδυτές, διαφορετικός με βάση την διοίκηση, πώς θα πορευθούν. Δεν μπορούμε να πούμε
0: τίποτα. Το σημαντικό, Μαρίνα, είναι ότι από την περίοδο της ανασφάλειας πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς σημαντικούς όσον αφορά για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει αυτή η καταρχή συμφωνία που είναι πολύ σημαντική και υπάρχει και προοπτική θετικής συμφωνίας που αντιλαμβάνεστε ότι το ΑΠΟΕΛ θα μπει σε μια νέα εποχή και όλοι θα ελπίσουν σε καλύτερες μέρες. Το σίγουρο είναι όμως ότι και με επενδυτή ο ΑΠΟΕΛ θα χρειαστεί υπομονή, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη όλα με έναν μαγικό τρόπο να φύγουν όλα τα προβλήματα και ο ΑΠΟΕΛ άμεσα να γίνει πανίσχυρος όπως το θέλει ο κόσμος του. Θα χρειαστεί υπομονή, θα πρέπει να γίνουν σωστά βήματα, θα πρέπει να υπάρξει να έρθουν οι σωστοί άνθρωποι, η στελέχωση που θα πρέπει να γίνει και διοικητικά αλλά και στο κομμάτι το αγωνιστικό, που νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που σύντομα θα έρθουν και στο θέμα του προγραμματισμού.
1: Εντάξει, ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ κάνει πάρα πολύ υπομονή. Γιάννο, ιδίως τον τελευταίο ένα χρόνο, με όλα όσα ακούει, με όλα όσα είδε να συμβαίνουν, νομίζω την υπομονή την έχει. Το θέμα είναι να έρθουν όντως καλύτερες μέρες. Γιατί χειρότερα δεν μπορούν να πάνε τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Όχι, στο σημείο που έφτασε το ΑΠΟΕΛ, νομίζω δεν έχει πιο κάτω. Θα πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση και να αρχίζουν βήμα με υπομονή να βελτιώνονται αρκετά πράγματα ώστε να επανέλθει από εκεί που το θέλει ο κόσμος του.
1: Μάλιστα, ωραία. Δεν ξέρω αν είχε κάτι άλλο το ρεπορτάζ του.
0: Κάποια άλλα πράγματα είναι, θα πρέπει να αφαιρθούμε στον Παναγιώτη τον Καρτιντζή, που ως καρατηγίας θα έλεγα, ξανά ρίξει χιαστόν στην προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων, θα μπει χειρουργείο, διάστημα ξανά 9 μήνες έξω περίπου. Είναι πάρα πολύ, θα χρειαστεί και υπομονή από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Αντιλαμβάνεστε, πριν έκανε 9 μήνες αποχή, επανήλθε, έκανε όνειρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, φάνηκε ξανάτυχος, ήταν μια πολύ σκληρή, ένα σκληρό γεγονός για τον Παναγιώτη Καρτιντζή. Και όλοι θα έλεγα του δίνουν τις ευχές για να επανέλθει ξανά.
1: Μακάρι να το ξεπεράσει και αυτή τη φορά το συντομότερο. Είναι κρίμα πραγματικά γενικότερα.
0: Και εντάξει, το αξιοσημείωτο είναι και η παρουσία του Μίνος Ντέκενεγκ στο Μουντιάρ με την Εθνική Αυστραλίας. Είναι στην τελική λίστα και πολύ σημαντικό. Θα έχει ο ΑΠΟΕΛ κάποιο οικονομικό όφελος, αλλά είναι και σημαντικό ότι ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ θα αγωνίζεται στο Μουντιάρ. που κακά.

0: θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον όμιλο με την Τουρκία, την Αμερική και Παραγουάη, ο Μίλος Ντέγκενεν, ο οποίος μπορεί να μην έκανε στιγμή την παρουσία του, δεν ήταν και στα πλάνα, δεν πήρε και το απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής από τον κύριο Γκαρσία, επιλέγει όμως στην Εθνική Αυστραλίας και είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για τους γαλαζοκύπρους.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννος, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, η Εθνική Ανδρών αναχωρεί το απόγευμα για Σλοβενία για το φιλικό της Πέμπτης με την αντίστοιχη ομάδα της χώρας. Είναι έτσι μια σειρά από φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει αυτό το διάστημα η εθνική μας ομάδα. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί, όπως είπα, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και θα υπάρχει και μετάδοση τηλεοπτική από το ΡΙΚ 2. Και εντάξει, είναι ένα φιλικό με ψηλό βαθμό δυσκολίας, έτσι ώστε να μετρήσουν δυνάμεις οι διεθνείς μας, αλλά και ο κύριος Μάντζιος να βγάλει και χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη των επίσημων αγώνων που θα διεξαχθούν το ερχόμενο φθινόπωρο για το Nations League. Να επιθυμίσουμε λίγο τους ποδοσφαιριστές που είναι στην αποστολή της Εθνικής. Είναι η Παρασκευά, Ανδρέας Παρασκευά, Χάμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Κωνσταντίνος Σεργίου, Βαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Ανδρέας Σίκης, Γιώργος Μαλεκίδης, Ανδρόνικος Κακουλής, Άντερσον Κορέια, Γρηγόρης Κάστανος, Χαραλάμπος Χαραλάμπους, Σταύρος Γεωργιού, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρήστου, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαπιάνο, Χαραλάμπος Κυριακίδης, Νεοφύτος Μιχάηλ, Ιωάννης Κωστή, Γιάννης Σατσάς, Χρήστος Σέλης, Λοΐζος Λοΐζου, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Ιωάννης Πίτας, Μαρίνος Τζονής και Στέγιος Ανδρέου. Και στις 7 Ιουνίου θα είναι και το δεύτερο φιλικό με το Λίχτενστάιν επίσης εκτός έδρας. Λοιπόν, έτσι δύο λόγια για το θέμα για τον Ολυμπιακό. Ο Πέτρος Σάβα είναι στις τελικές διεργασίες για να κατεβάσει δικό του συνδυασμό, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις στο στρατόπεδο των Μαυροπρασίνων και εδώ δεν μπορεί να γίνει καμία εικασία στα θέματα προγραμματισμού, αν και ακούγονται διάφορα. Ο Γιώργος Κωστή είναι ο πρώτος νούμερο ένα στόχος της ομάδας του Δακτακαλά για επιστροφή στον πάγκο, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς πως όσο περνούν οι μέρες δυσκολεύουν τα δεδομένα και έχει γραφτεί και το όνομα του Μαρίνου Σατσά, αυτό όμως δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν όντως ισχύει.

0: Λοιπόν, πάμε ανόρθωση στο Χαράλαμπο Παρπετά, γιατί και εδώ υπάρχουν έντονες διεργασίες σε σχέση με τα διοικητικά εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής. Χαράλαμπε, καλό μεσημέρι. Χαράλαμπε.
1: Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι. Έντονες οι διεργασίες και στην ανόρθωση για τα διοικητικά, ενώ ο Ντίνος του Μαζής ετοιμάζεται για να αναλάβει την προεδρία της ομάδας, έτσι.
1: Ναι, όντως η προσπάθεια, η πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες έχει κορυφώθηκαν οι ενέργειες και οι διεργασίες τα τελευταία 24 ώρα. Ο κύριος Ντίνος του Μαζής έχει επιλεγεί για να αναλάβει πρόεδρος του σωματείου μαζί με τα άλλα άτομα τα οποία τρέχουν τις εξελίξεις με το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και κρατήθονται σήμερα υποψηφιότητες. Την Παρασκευή θα είναι η συνέλευση 5 Ιουνίου. Πρόεδρος Αντίνος του Μαζί, αναπληρωτής πρόεδρος Σάβας Κουμής, αντιπρόεδροι Αντώνης Καράς, Γιώργος Βούβακος, Δημήτρης Κονδιάτης, Λουγκάς Κούσος, εκτελεστικός σύμβουλος Σωτήρης Φλουρέντζου και οικονομικός σύμβουλος ο Σάββας Παπαθωμάς. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αυτά τα άτομα που έχω αναφέρει θα αποτελούν το εκτελεστικό συμβούλιο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, συν κάποια άλλα μέλη και εκπροσώποι και επικεφαλής τμήματων. Ο Ανδρέας Ανδρέου Σαμπιάνγκο θα είναι από εκπροσωπή το Χάντον, ίσως σε κάποιοι άλλοι από άλλα τμήματα. Και εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνουν σε συγκεκριμένα πόστα κάποιοι στο σωματείο, κάποιοι στην εταιρεία από το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο που ολοκληρώνεται η θητεία του.
0: Ναι. Για την εταιρεία, Χαράλαμπε, τι μπορούμε να πούμε παραπάνω?
1: Για την εταιρεία δεν υπάρχει ακόμα καμία απόφαση. Υπάρχουν πολλές διεργασίες, σκέψεις, αλλά όπως είπα και το πρωί στο σταθμό μας, δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουν πληθύνει το τελευταίο διάστημα για επαφές με συγκεκριμένο επιχειρηματία.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε βήμα-βήμα, θα είναι οι εξελίξεις πρώτα με το σωματείο ενώπιον Γενικής Συνέλευσης την ερχόμενη Παρασκευή, που φαντάζομαι εκεί θα ανοιχθούν και αρκετά πράγματα που περιμένουν τα μέλη της ανόρθωσης να μάθουν σχετικά με το οικονομικό, με το θέμα του επενδυτή, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και ποιο είναι το πλάνο των ατόμων που αναλαμβάνουν το σωματείο. Υπήρχε η δέσμευση από την περασμένη εβδομάδα στη συνάντηση που έγινε αντιπροσωπείας των ατόμων που θα αναλάβουν με την διοίκηση Πραστίτη για καταβολή συγκεκριμένου ποσού. Ήδη έχει γίνει το έμπασμα του μεγαλύτερου ποσού και ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα αυτό που έχει συμφωνηθεί σε σχέση με το 30% των χρημάτων που έχουν μαζευτεί μέχρι τώρα. Είναι και αυτή μια σημαντική παράμετρος που δείχνει κάτι σχετικά με τις προθέσεις των ατόμων που βγαίνουν μπροστά. Είναι ακόμα σε εξέλιξη και διαπραγματεύσεις, οι επαφές για συγκεκριμένους χορηγούς. Ο ένας, ο μεγάλος χορηγός που είναι ο στόχος για την ονοματοδοσία του Αντώνης Φωαδόπουλος και κάποιοι άλλοι. Και θα πρέπει να περιμένουμε για να πούμε περισσότερα πράγματα σε σχέση με το ποιο θα είναι το μοντέλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πρέπει πρωτίστως να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ποιοι θα αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Υποθέτω ότι θα είναι ένα ευέλικτο συμβούλιο με πιο λίγα άτομα, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, αν θα θέλουν να συνεχιστεί η λειτουργία με τεχνικό διευθυντή, αν θα παραμείνει ο Απόστολος Μακρύνης ή όχι, και ακολούθως το θέμα του προπονητή, το οργανόγραμμα, πώς θα στηθεί όσον αφορά τη δομή η ποδοσφαιρική εταιρεία.
0: Ναι, μάλιστα. Είναι έτσι έντονες οι διεργασίες, επειδή είχαμε και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ προηγουμένως, είναι στην ίδια φάση δύο ομάδες, και εδώ θα πω ότι το τοπίο είναι θολό στην ανόρθωση μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα διοικητικά, γιατί εκκρέμει και το θέμα του προπονητή. Είναι γνωστό ότι η ανόρθωση δεν μπορεί να προβεί σε μεταγραφές, πρέπει να πορευθεί με διαφορετικό τρόπο τη νέα σεζόν, αλλά όλα είναι στάσιμα μέχρι να κλείσει το διοικητικό.
1: Ναι, θολό το οποίο μπορεί να το παρεξηγήσει κάποιος, δεν είναι θολό, είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
0: Όχι, ενώ με τον προγραμματισμό, με το θέμα του προγραμματισμού. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα εννοείται.
1: Για τον προγραμματισμό εννοείται ότι δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις πριν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η εταιρεία, αν και το δεδομένο, και όπως αντιλαμβάνομαι και μέσα από το ρεπορτάζ και την επικοινωνία που είχα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι ο Σάββας Κουμής που ηγείται αυτής της προσπάθειας, πιθανολογώ ότι σίγουρα θα έχει εμπλοκή και στην ποδοσφαιρική εταιρεία. Τώρα από ποιο πόστο και με ποιο ακριβώς τρόπο δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που είναι και το άτομο που έχει βάλει σημαντικά ποσά, σίγουρα θα έχει και ρόλο στις αποφάσεις για την επόμενη μέρα της ποδοσφαιρικής ομάδας, και είναι και λογικό.
0: Ναι, θα είναι και ο συνθετικός κρίκος των δύο διοικήσεων. Μάλιστα, υπάρχει...
1: Ναι, ενδεχομένως να μετακινηθείς μετά, για να πάει στην εταιρεία. Αυτά, περιμένουμε να δούμε. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει συμφωνία με τον Κίκο, θα ολοκληρωθεί η αγορά του Σεργίου. Το εμπάρκο μεταγραφών είναι ένα θέμα για την ανόρθωση, ένα σημαντικό εμπόδιο, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Θα πορευτεί ως έχει.
1: Πλέον. Ναι.
0: Το θέμα του προπονητή είναι αυτό που θα ξεκαθαρίσει ουσιαστικά πιο μετά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μαρίνα. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
0: Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: νιώσεις με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 1:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με η Στυλιάνα Λουκάκη από το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε το πρωί με την επιδημιολογική ομάδα και ακολούθως με τις αγροτικές οργανώσεις και τη φωνή των κτηνοτρόφων. Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανακοίνωσε στη συνέχεια πως συναποφασίστηκε μεταξύ άλλων η συνέχιση των θανατώσεων των ζώων, οι παγκύπριοι εμβολιασμοί και η αυστηροποίηση των προστίμων για παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα ύψους 100 και 200.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέα που επιτρέπει τη δημιουργία κόμβων επιστροφής για άτομα από τρίτες χώρες τα οποία δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Οι εν λόγω κόμβοι επιστροφής θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν είτε ως τελικός προορισμός είτε ως κέντρα μεταφοράς τα οποία διευκολύνουν την περαιτέρω επιστροφή στη χώρα προσέλευσης ή σε άλλη τρίτη χώρα. Αισιοδοξία για επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών εκφράζει ο Υφυπουργός Μετανάστευσης. Ρευστές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα τοποθέτησε χρονικά την οριστικοποίηση της συμφωνίας πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Διάταγμα για μείωση των δασμών στο γεωργικό εξοπλισμό από 25% σε 15% υπέγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η απόφαση του αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, λήφθηκε με γνώμονα τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι βιομήχανοι από την αύξηση του κόστους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες τύχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Ανάμεσά τους, τρεις στην πρωτεύουσα Κίεβο που έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Απαραίτητη η παρουσία ωκεανών κράνων στο Λίβανο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Προτείνει την παραμονή έως και 6.000 ενστολών. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12 x 500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστός Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
12: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι

0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα ασχοληθούμε πρώτα με ΑΕΚ. Σε αυτό το ημίωρο ο Γιώργος ο Λεωνίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, έχει βγει από το πρωί επίσημη ανακοίνωση για το ΛΕΔΕΣ. ΑΕΚ και ΛΕΔΕΣ πορεύονται μαζί για άλλη μία διετία. Μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για την ομάδα της Λάρνακας.
1: Ναι, θα έλεγα ότι κάνει εντύπωση και το βίντεο για τους εντοχούς. Είναι στην ιστοσελίδα μας, το φόβολα, το τσιουάι, με μια αγροτική ζωή στην Κύπρο συμμετέχουν και η κόρη και η σύζυγος του. Δείγμα του ότι έχουν δεθεί πάρα πολύ οικογενειακά.
0: Μα εντάξει, πέντε χρόνια τώρα στην ομάδα, έτσι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, Μαρίνα, είναι και από τις περιπτώσεις παιχτώ, γιατί όποτε μιλήσουμε μαζί του μας, το λέει, έχει αγαπήσει πολύ την Κύπρο και δεν αποκλείεται να κινήσει και διαδικασίες να γίνει Κύπριος, έτσι. Το έχω πει εδώ και καιρό και το παραλαμβάνω ότι...
0: Γιώργο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι για τους ποδοσφαιριστές η Κύπρος είναι παράδεισος με τα λεφτά που παίρνουν, με τις μικρές αποστάσεις, ήλιος 9 μήνες το χρόνο, σπίτια πάνω στη θάλασσα, πώς να θέλουν να φύγουν από εδώ.
1: Ούτε εσύ θα θέλεις να φύγεις.
0: Αν έπαιρνα το μισθό τους, ναι.
1: Εδώ θες να φύγεις με το δικό σου, το δικό μου μισθό και να φύγεις με το δικό τους. Αλλά ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή όντως όμως μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι η Κύπρος είναι παράδεισος για όλους αυτούς, αλλά είναι ρε παιδί μου από τις περιπτώσεις παιχτών που δείχνουν να εκτιμούν πολύ τον τόπο που εργάζονται, το ότι έχει αγαπήσει πολύ την Κύπρο, ταξιδεύει, βλέπει τις ομορφιές του νησιού και αυτό με πολύ σημαντικό ρόλο όταν η οικογένεια σου περνά καλά εδώ, μπορείς να το βάλεις και ψηλές προτεραιότητες σου
0: σίγουρα,
1: στο να μείνεις
0: σίγουρα, ναι, ναι.
1: Από το να φύγεις. Μπορεί να σου δίνουν και περισσότερα λεφτά λέω, αλλά να μην θέλεις να ρισκάρεις και να, ναι, ναι, να αλλάξεις περιβάλλον. Οπότε ναι, το αφήνουμε αυτό το κομμάτι γιατί μπορεί να γίνει και Κύπρος ο ΛΕΔΕΣ και είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον. Από εκεί και πέρα σειρά παίρνουν οι ανανεώσεις των Παρασκευά, Ναούμ και Μοιραμών. Είναι διαδικαστικό το θέμα να εκδοθούν οι ανακοινώσεις. Από εκεί και πέρα, Ντερέ και Μπηλιάς είναι κλειστή στην ΑΕΚ. Ο Μπηλιάς 2-1 το συμβόλαιο που είχαμε αποκαλύψει στο σταθμό μας. Και είναι κάτι που θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθεί με την ανακοίνωση. Δεν θα τάξει κάποια αλλαγή σε αυτό. Είναι οι δύο παίκτες που είναι κλειστοί στην ΑΕΚ. Αναμένει την απάντηση του Πόνς για νέο συμβόλαιο του Σαβιρόκα. Στο κεφάλαιο προπονητή σε προλαβαίνω και λέω ότι είναι κάτι που χρειάζεται ακόμη λίγο υπομονή, ναι, γιατί δεν έχει καταλήξει ακόμη στον εκλεκτό Ρόκα, δεν έχει βρει τον προπονητή που να περικλεί στο CV του όλα όσα θέλει ο ίδιος ο Ρόκα.
0: Άρα όσες περιπτώσεις είδε απορρίφθηκαν.
1: Όχι, να σου πω, δεν απορρίφθηκαν, δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα κουτάκια στη, ναι, λίστα του, ναι, του Ρόκα, ναι, ναι, που να πληρώνει όλα τα κριτήρια. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι στη λίστα δεν θα προχωρήσει μελλοντικά. Απλά αφού τον παίρνει ο χρόνος στο Τσάβι Ρόκα, θεωρώ καλά κάνει και ξεψαχνίζει την αγορά και προσπαθεί να βρει αυτόν που ίδιος πιστεύει ως τον καταλληλότερο και ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει ως απαραίτητα προσόντα ο κύριος Ρόκα. Ο Πάνκοφ, ο οποίος ανήκει στη Στρογγυλή, είναι ένας παίκτης που απασχολεί, αλλά θα απασχολήσει μόνο αν μείνει ελεύθερος. Κουβέντα θα γίνει μόνο αν αποκτήσει την ελευθερία του και αν ξεμπερδέψει με την ομάδα του Ήψουνα. Είναι θέμα δικό του με την ομάδα της Κράσαβας. Από εκεί και πέρα, προτεραιότητα του Ρόκα είναι η απόκτηση τερματοφύλακα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια η ΑΕΚ έχει ένα κυπριακό κορμό στον οποίο μπορεί να στηριχτεί και είναι παίκτες που έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ο Χάμπος, ο Κυριάκου, είναι ο Ιωάννου, ο Παρασκευά, ο Πηλέας, ο Ναούμ. Είναι Κυπριόπουλα, ο Λουκαΐδης πιο πίσω, είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Εντάξει, ο Λουκαΐδης δεν πήρε τόσες ευκαιρίες, αλλά και αυτός περιμένει δεύτερη κάτι δική του στιγμή. Και πάμε να μετρήσουμε λίγο, Μαρίνα μου, τους παίκτες στον κατάλογο. Θα έχει 14 παίκτες για αυτή τη στιγμή, προσθέτω από τους 17, έτσι, γιατί 17, ναι, δικαιούνται οι ομάδες. Με τον Αντερέγγεν πάμε στους 15 στα μαθηματικά μας. Αν βάλουμε την επιστροφή του Πανικού Ντάνι Ενρίγιο, ο οποίος ήταν στην Αραδί, που πάμε στους 16. Αν μείνει και ο Πόνς, πάμε στους 17. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι επουδενή δεν είναι το τελικό ρόστερ τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκτιμώ ότι θα προκύψουν αποχωρήσεις. Δηλαδή ο Κομάρ έχει συμπεριληφθεί σε αυτή τη 17 που μέτρησε, αλλά δεν νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος θα τον βρει στην αρένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και είναι η άνοδος των Τσακών και Αμίν σε κατάλογο Α από κατάλογο Β. Αυτοί δύο μένουν, δεν το συζητώ. Ο Αμίν πάει και στο παγκόσμιο τώρα και φέρνει σημαντικά έσοδα στην ΑΕΚ με το Ιράκ, που θα παίξει είναι στην κλίση ο Αμίν, θα έχει εκπροσωπήσει η ΑΕΚ στα γήπεδα της Λατινοαμερικής.
0: Λατινικής Αμερικής, ναι, ναι.
1: Στη Λατινική Αμερική, ναι, είναι Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Σωστά,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Ναι, οπότε, Μαρίνα μου, είναι ανησυχητικό λίγο το θέμα των θέσεων, αλλά νομίζω ότι ο Ρόκα και σε αυτό το κομμάτι έχει κάνει μια προεργασία και είναι έτοιμος να πράξει αναλόγως με το τι θα του δώσει και η αγορά.
0: Ναι. Το θέμα είναι μέχρι πότε έχει θέσει ο ίδιος ότι θέλει να ολοκληρωθούν όλες οι διεργασίες, ιδίως αυτή του προπονητή, γιατί είναι και η Ευρώπη στη μέση. Είναι, είναι η προετοιμασία, ενώ δεν μπορούν όλα να πάρουν πάρα πολύ χρόνο.
1: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Η προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία. Έχει κλειδώσει αυτό το κομμάτι. Τέλη Ιουνίου θα βρεθούν οι παίχτες, 23 Ιουνίου. Θα δώσουν ραντεβού στην αρένα. Ουσιαστικά 22 μαζεύονται, αρχίζουν τα αργομετρικά και οι προπονήσεις αρχίζουν 23 Ιουνίου. Και φεύγει 29 Ιουνίου με 11 Ιουλίου και πάει στην Ολλανδία. Θεωρώ ότι μέχρι αυτή την εβδομάδα, το πολύ αρχές της άλλης, θα έχει κλείσει το θέμα του προπονητή.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή μέχρι, θα έβαζα ένα χρονοδιάγραμμα εγώ προσωπικά, εκτιμώ ότι μέχρι 10 Ιουνίου, μία εβδομάδα από τώρα, θα έχει λυθεί το θέμα. Θα έχει εξευρεθεί ο κατάλληλος προπονητής από πλευρά ΑΕΚ για να αρχίσει και η προετοιμασία. Θα πει κανείς κλείνει οι παίκτες χωρίς τον προπονητή, θα πω ότι δεν πρέπει να ξαφνιάζεται κανείς, γιατί έτσι δουλεύει η ΑΕΚ. Όταν
0: ξέρω και στην πίστη
1: που κάνει τις μεταγραφές. Φυσικά θα πει και κάποιος άλλος, ωραία, αν ο προπονητής θέλει ακόμη ένα center for, δεν θα το φέρει, ναι, θα προσπαθήσει και θα βρει τον τρόπο να ενισχύσει την ομάδα κατά τον τρόπο που θέλει ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή θα γίνει και μια συζήτηση με τον coach πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα γίνουν κάποιες κινήσεις κομμένες και ραμμένες στα θέλω του προπονητή. Αλλά η επιλογή παίχτη ανήκει ξεκάθαρα στο Τσαδηρό. Καλά, και θέμα επιθετικού, δηλαδή να φέρεις τον Αντερέκεν και τον Πιλέα δεν χρειάζεσαι και προπονητή να το κάνεις, γιατί επιθετικό θέλεις, αριστερό μπακ θέλεις, άρα δεν θα έρθει προπονητής που να σου πει δεν θέλω τον Αντερέκεν ή τον Πιλέα. Είναι γνωσμένοι αξίας παίχτες, έχουν δείξει τι μπορούν να κάνουν και φιλοδοξία εγώ ότι με την προσθήκη αυτών των δύο παιχτών θα βγάλουν ακόμη καλύτερο πρόσωπο στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί είναι δύο παίχτες που γνωρίζουν την κυπριακή πραγματικότητα, γνωρίζει και η ίδια η ΑΕΚ την αξία τους, οπότε ναι.
1: Ναι, είναι πλέον η ΑΕΚ σε μια διαδικασία προγραμματισμού και μπορώ να πω ότι οι μεγάλες φουρτούνες εκείνες των αποχωρήσεων και των επιστροφών έχουν περάσει. Έχει μπει σε μια εργοστασιακή ρύθμιση η ΑΕΚ, στην ηρεμία που είχε πάντα με τους ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και έχουν συγκεκριμένες ευθύνες, είναι διαχωρισμένοι ρόλοι. Βλέπουμε ότι γενικά και στο marketing προσπαθεί να αλλάξει λίγο κάποια πράγματα με τα βίντεο που βγαίνουν προς τα έξω, γι' αυτό και απάντες περιμένουν και τα βίντεο των διαρκείας ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Και εντάξει, γενικά από τον καιρό που έγινε εταιρεία η ΑΕΚ προσπαθεί να δουλέψει και σε λίγο άλλα μοντέλα. Δηλαδή να βελτιώσει την επικοινωνία, το marketing, κάποιους εξωτερικούς παράγοντες για τον κόσμο, το φιλαθλό κοινό. Και περιμένουμε να δούμε και την έκβαση των επαφών που συνεχώς έχει η διοίκηση για το θέμα των επενδυτών. Έτσι αυτό δεν σταματά ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και δεν κάνουμε και συνεχώς αναφορά, γιατί δεν υπάρχει κάτι νέο. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι προσπάθειες για οικονομικό συμπέφτη συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι κάτι άλλο.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μάλλον
1: αυτά. Τίποτα. Είναι ο προγραμματισμός σε εξέλιξη. Θέμα προπονητή. Περιμένει τον Πόνση. Απλά να συμπληρώσω ότι δεν θα τον περιμένει και για πάρα πολύ. Δεν νομίζω να τραβήξει όπως κάποτε μέχρι τον Αύγουστο αυτό το σύριαλ. Και εκτιμώ ότι είναι η προτεραιότητα πλέον σε θέμα ανανεώσεων και η μοναδική εκκρεμότητα να λυθεί. Ο Πόλο έχει ανανεωθεί λόγω συμμετοχών αυτόματα. Άρα έχουν μπει όλα σε μια σειρά και περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο, Άννα μου.
0: Καλό υπόλοιπο.

0: Tonight we free, no sleep.
1: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ, γιατί και η ΑΕΛ σήμερα έχει την γενική της συνέλευση. Είναι εκλογική, όμως ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, παίρνει το χρήσμα και συνεχίζει στην προεδρία της ομάδας, μαζί βεβαίως με την δικιά του ομάδα, με τους οποίους απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Και από εκεί πέρα θα μπει και η ΑΕΛ έτσι λίγο πιο βαθιά στα του προγραμματισμού.

Έτσι, κάτι νεότερο σε σχέση με το θέμα του τσιρίου σταδίου για την ώρα και τις ομάδες που θέλουν να αγωνίζονται εκεί την νέα σεζόν, την Κράσαβα αλλά και την Καρμιώτισσα. Και όπως είχαμε και ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια για να μπορέσουν να αγωνίζονται εκεί οι ομάδες στη νέα σεζόν. Ούτε στο ρεπορτάζ της Ομονίας Αράδη που δεν προκύπτει κάτι νεότερο για την ώρα σε σχέση με το θέμα του προπονητή, εξετάζονται αρκετά ονόματα και από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό όπως μας έχει υποθεί, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάληξη. Γενικότερα όπως είπα, αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που αναμένουμε να έχουμε περισσότερες εξελίξεις σε όλους τους τομείς, στον προγραμματισμό των ομάδων αναμένονται έτσι συνεχώς να βγαίνουν προς τα έξω ανακοινώσεις από τις ομάδες για τις προσταφαιρέσεις τους.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μιχάλη Αριστίδου. Είναι έτοιμος. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στο ακροδέμα.
0: Λοιπόν, στις 6:30 είναι η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ. Είναι και εκλογική, αλλά ο κύριος Κωνσταντίνου θα συνεχίσει ουσιαστικά να ηγείται της διοίκησης μαζί με τη δικιά του ομάδα.
1: Ναι. Σωστά. Σωστά είναι η αποστολή της Μαρίνα. Δεν υπάρχει, είναι εκλογή, αλλά δεν θα υπάρξει εκλογές στην ΑΕΛ σήμερα.
0: Ναι.
1: Αφού είναι μόνο ένας σύνδελφος που θα διδυθεί, αυτός του νυν Προεδρού, του κ. Κωνσταντίνου, με κάποιες προσταθερέσεις, τις οποίες θα μάθουμε σήμερα το βράδυ, ποια αποχωρούν δηλαδή και πριν και τι μένουν από το εξιστάμενο σύμβουλο και πριν και ποια νέα πρόσωπα θα είναι στο νέο ΔΣ της ομάδας της ΑΕΛ. Θα γίνει ο καθιερωμένος απολογισμός της χρονιάς, θα προσαρμοστούν στα οικονομικά της ομάδας και ακολούθως, αν υπάρχουν ερωτήσεις, η διοίκηση, η διοίκηση, η οποία θα συνεχίσει πέρα, προφανώς και θα τις απαντήσει προς τους πλούς της ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα, τραυμαρόμαστε εύκολα ότι από αύριο στην ουσία θα ξεκινήσει να τρέχει σε πολύ πιο έντονο ρυθμούς
0: ο προγραμματισμός. Λογικό, ναι, ναι. Ποια είναι τα πρώτα θέματα που αναμένεται να κλείσουν μετά και την ολοκλήρωση του διοικητικού, τέλος πάντων?
1: Στην ΑΕΛ υπάρχουν κάποια συνεργασίες που θεωρούνται κλειστές, να το πω έτσι. Όπως αυτή του Ζαήλ Ταβάρες, του καποβεστίνου ακραίου επιθετικού. Κλειστός θα πρέπει να θεωρείται και ο Γιώργος Παπαγεωργίου, που ήταν στην Εθνικού Άχνας, και κλειστός θα πρέπει να θεωρείται και ο Ανδρέας Καρό.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τρεις προεκτοφέρονται σε πρώτη φάση, να είναι οι τρεις πρώτες κινήσεις των μεγαλοζωκριτήνων. Επαναλαμβάνω όμως με τις διεργασίες να είναι συνεχόμενες και να τρέχουν έτσι ταυτόχρονα πολλά θέματα όσον αφορά μεταγραφικούς στόχους της ομάδας, αφού θέλουν να κλείσουν το ρόστερο, όπως λέμε, της ομάδας όσο γρηγορότερα γίνεται. Βέβαια δεν νιώθουν την πίεση του χρόνου στην ΑΕΛ. Δεν είναι θέμα για να το κλείσουν σε μία εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες. Έχουν το χρονικό περιθώριο να περιμένουν λίγο αν θέλει για κάποιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν στην καλύτερη δυνατή περίπτωση.
0: Ναι. Μιχάλη, δεν ξέρω αν έχουμε ολοκληρώσει. Ήθελα να ρωτήσω πότε και πού θα γίνει η προετοιμασία.
1: Η προετοιμασία θα γίνει στην Πολωνία σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.
0: Ναι, ναι. Δεν πιέζει και ο χρόνος έτσι και ίδιος. Μάλιστα. Αν έχουμε ολοκληρώσει με την ΑΕΛ, να μας πεις αν προκύπτει κάτι νεότερο με το θέμα του Τσιρίου.
1: Με την ΑΕΛ έχουμε ολοκληρώσει, δεν υπάρχει κάτι δηλαδή. Αν και ίσως απόψε να βγουν κάποιες ειδήσεις.
0: Ναι, εντάξει, πιθανόν.
1: Στο εδώ του Τσιρίου, η πλευρά του Τσιρίου, αυτό που λέτε ότι μιλήσαμε αυτές τις μέρες ξανά με τους επιστήμονες εκεί, αυτό που μας έχουν αφήσει να καταλάβουμε, ότι τουλάχιστον για την Καρμιώτισσα, είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον φαίνεται ότι μία ομάδα από τις δύο λεμεσανές που δεν έχουν έδρα, το πω έτσι, εντός Λεμεσού, είναι για μέσα και ύψο, έτσι.
0: Ναι, περίμενε, δηλαδή μόνο η Καρμιώτισσα για την ώρα είναι πιο κοντά?
1: Φαίνεται να είναι πολύ κοντά η Καρμιώτισσα, ναι. Πιο μέσα στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσπάθεια, όπως μας έχει τονιστεί, είναι να παίξουν και οι δύο ομάδες, λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, μα είναι θέληση και των δύο, έτσι και αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει, έχω την εντύπωση ότι αν βρουν τον τρόπο με τη μία ομάδα,
0: θα βρουν και με την άλλη.
1: Νομίζω θα βρουν και με την άλλη, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η εντύπωση έχω και νομίζω είναι και για το συμφέρον και των δύο ομάδων από τη Λεμεσό. Έστω να μην ξεσπιδώνονται με τίποτε άλλο και να μπορούν έτσι να απολαμβάνουν αυτό που λέμε. Εντάξει, είναι η ομάδα που δεν έχουν τραγιώσει πολύ κόσμο, αλλά να απολαμβάνουν αυτό που λέμε το πλεονέκτημα της έδρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, σίγουρα. Και εντάξει, να μην ξεσπιτώνονται και να φεύγουν και από την πόλη τους κάθε εβδομάδα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστώ
1: πολύ. Είμαστε σε αναμονή. Έχουν γίνει κάποια έργα, αφήνω να πούμε, στο σύριο στάδιο. Όμως χρειάζονται πάρα πολλά ακόμη για να έρθει σε λειτουργική κατάσταση. Ο Κουτσαγιός είναι σε προσπάθεια να εξετάσει κάποιο κονδύλι από ό,τι έχουν αντιληφθεί και από την πολιτεία, έτσι ώστε να γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις στο γήπεδο για να μπορεί να πάρει και την άδεια, διότι δεν έχει άδεια.
0: Σωστά, ναι, αφού πρέπει να γίνουν έργα. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πω για τη Φόρμουλα 1, καθώς το Σαββατοκύριακο θα είναι στο θρυλικό Μονακό, στο Μόντε Κάρλο. Ουσιαστικά εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά την απόλυτη πρόκληση της ταχύτητας. Και επειδή είδα πρόσφατα από κοντά την πίστα εκεί του Μόντε Κάρλο στο Μονακό, πραγματικά είναι εντυπωσιακή και η πίστα, αλλά και γενικότερα η περιοχή εκεί, και είναι μία από τις αγαπημένες των φίλων της Φόρμουλα 1. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 4:45 θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 3 η εκπομπή Φόρμουλα 1 Pre-Race Show με τους Φρίξο Μασούρα και Δημήτρη Γιώκα θα φέρει όλο και όλο το ρεπορτάζ ζωντανά μέσα από το Omega Channel, και θα γίνουν και οι τελευταίες και οι αναλύσεις και οι τελευταίες πληροφορίες λίγο πριν από την μεγάλη μάχη του Μονακό, με τον αγώνα να αρχίζει στις 3:30 και όπως είπα θα μεταδοθεί ζωντανά από το Omega Channel. Αυτά είχαμε για σήμερα. Από εμένα την Μαρίνα Αργυρού και τον Χρήστο Παναγίδη που ήταν μαζί.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
10: Άλλο, τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
11: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
12: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
13: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ξεκαθάρισμα για την υπόθεση Μάρκες από τον Φανούρο Κωνσταντίνου, μιλώντας στον Super Sport 104. Τριετές και κλειστό συμβόλαιο με 40% αύξηση, αλλά δεν απάντησε ποτέ, ανέφερε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα. Φιρμάνει για την απόκτηση Κυριακίδη από την ΠΑΦΟ, έβαλε υπογραφή μέχρι το 2028 Κύπρος τερματοφύλακας. Είναι θέμα συζήτησης και των δύο πλευρών, ανέφερε στο σταθμό μας για το μέλλον του Σαπίντο Χριστόφορος Ματέου. Ανανέωσε με τον Μάριτς μέχρι το 2029, η Ομόνια ψάχνουν για τερματοφύλακα και δεξί μπακ πράσινη. Δεν το κουνά από τη Λεμεσό και τον Άριο Άλβες, φουλάρου για ενίσχυση στην επίθεση η πράσινη. Δεν επιβεβαιώνονται δια ψεύδο ονόματα, δήλωσε στην εκπομπή 12 στα σπόρο Κώστας Παπαδόπουλος για τον Ονανά. Με τον Λέδε στην ΑΕΚ βγάζουν ανακοίνωση σύντομα και για τους Ναούν Παρασκευά και Μυραμών. Παρουσιάζεται ολοκληρωμένη πρόταση του Σάβα για εσείς στη Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Διοικητικές διεργασίες στην ανόρθωση με τα πράγματα να οδεύουν προς θετική κατάληξη. Ο Ντίνος του Μαζής αναλάβει την προεδρία του Σωματείου της Κυρίας. Παραμένει στην προεδρία της ΕΛΟ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου στην έξοδο Παπαφώτης και Μακρύς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας sportpavlafm.com.tsy, ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Ανδρός στην Καλαθόσφαιρα. Μετά από λίγο ο Κύπρος προπονητής με ανάρτησή του επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ μας. Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβαν ο Στεφάν Λανουά και η ΚΕΘ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα που ήταν αρνητική. Δεν παίζει ο Ντόρση για τον Ολυμπιακό Πειραιώς στον Game 1 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Στην τελική ευθεία πρόσληψη του Ιραόλ από τη Λίβερπουλ. Ο Ενρίκε Ρικέλμε ανακοίνωσε πως ο Ραούλ θα αναλάβει αθλητικός διευθυντής εφόσον εκλεγεί ως πρόεδρος στη Ρεάλ. Στη Μονακό θα παραμείνει μέχρι το 2031 ο Φάτι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
22: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο, Λάρτς.
23: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
25: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
26: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
25: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλά μου είμα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας, στον Game Time, στον πρώτο αθλητικό σταθμό της Κύπρου, στον Super Sport 104. Στο μικρόφωνο Βολίβιος Αλεξάνδρου, στην Ρουίτιχο Χρήστος ο Παναγίδης. Και σήμερα εν τη απουσία του κυρίου Λεωνίδη, ο οποίος θα είναι στην επόμενη εκπομπή, έχω την χαρά να έχω μαζί μου ένα μικρό, ο οποίος από πολύ νωρίς αποφάσισε ότι θα πάρει το δρόμο του αθλητικού συντάκτη. Είναι ο Δημήτρης ο Κυριάκου, ο οποίος την περίοδο του καλοκαιριού θα είναι εδώ μαζί μας στον Super Sport 104 για να βάλει τις πρώτες επαγγελματικές βάσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα Βολίβιε.
0: Τι έγινε, κλείσαν τα σχολεία, όλα καλά?
1: Κλείσα, είναι.
0: Και απολαμβάνεις τώρα?
1: Τώρα ναι, είχαμε διακοπές ώσπου να έρθει τώρα τούτη περίοδος να δουλέψουν όσοι θέλουν μητσί. Εντάξει, επικοινωνήσαμε μαζί σου, ευτυχώς είπες μας ναι και θα κάθουμε όλη μέρα και γενεύκο στο σπίτι.
0: Έτσι το λέμε τώρα δηλαδή. Εμείς τελέαμε το κάπως πιο κόμψα. Άλιστα, λοιπόν, καλώς όρισες Δημήτρη μου. Σε λίγο θα έχουμε στην παρά μας ακόμη ένα παιδί, ο οποίος σπουδάζει την αθλητική δημοσιογραφία, τον Ηλία τον Μπράτσον, ο οποίος αναμένεται να έρθει γι' αυτό στο στούντιο να μας κάνει παρέα. Είναι η εκπομπή Game Time. Θερμές ευχαριστίες σε Echo, McDonald και CableNet. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Σήμερα καλό μήνα σε όλους και όλες, αφού δεν είχαμε χθες την ευκαιρία να τα πούμε. 77 77 10 20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στο 23 24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και πλέον και επισήμως αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ολοκληρώθηκε έστω και αργά η φετινή αγωνιστική περίοδος με τον τελικό του κυπέλλου προχθές Παρασκευή. Λοιπόν, πλέον η προσοχή επικεντρώνεται σε μεταγραφικούς σχεδιασμούς, πώς οι ομάδες θα προχωρήσουν στην ενδυνάμωσή τους, πώς πάνε διοικητικά, ειδικά από ελκέ ανόρθωση, τι θα φέρει η επόμενη μέρα και βεβαίως την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει 11 του μηνός. Προς το παρόν πάμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Χαίρετε και όλοι.
0: Χαίρετε.
2: Πάω στα Απόλλωνα.
0: Ναι φίλε, το όνομα σου?
2: Χρήστος.
0: Έλα Χρήστο μου.
2: Καταρχήν δεν μπορούμε να δούμε συγχαρητήρια σε όλους τους κυρίους μετά από όλα όσα έγινα.
0: Έλα Χρήστο μου.
2: Καταρχήν δεν μπορούμε να δούμε συγχαρητήρια σε όλους τους κυρίους μετά από όλα όσα έγινα.

0: αυτά τα πράγματα εναπόκειται στη διοίκηση της κάθε ομάδας, έτσι.
1: Από τη στιγμή που τους ετοιμώρησε, τελειώνει η κουβέντα. Οι άνθρωποι είναι μαύρο πανί για μας. Πάνω το κομμάτι είναι τέτοιο, σε το κομμάτι τελειώνει. Και καλό η διοίκηση μας, όσο μπορεί να μην επιτρέψει αυτού να ξαναγωνιστούν μες στο γήπεδο. Τα ευρωπαϊκά τους. Τώρα είναι τούτο.
0: Εννοείς η Πάφος να μην αγωνιστεί στο ΑΜΕΓΑ.
1: Ναι. Νομίζω είναι κινητή, αλλά όσο μπορεί να μην το επιτρέψει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, εν και αφορά μόνο τη διοίκηση του Απόλλωνα, διότι
2: ανήκει μόνο στον Απόλλωνα.
0: Ναι, είναι τρεις οι ομάδες, η ΑΕΚ και ο Άρης.
1: Τόσο να προσπαθήσει. Λοιπόν, όσο για μας, φάνηκε πιο έμπειρος ο κύριος
0: Σαπίντο.
1: Σαπίντο, πιο έμπειρος θεωρώ, όχι πιο εξυπνός, θεωρώ πιο έμπειρος, και πια την νίκη. Όπως την έπια με ένα σύλλεπτο περιοχή.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι ρε Χριστό μου, έτσι ο Μάγκες στα ράτα, εγώ θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο είναι ο ίδιος ο Απόλλωνας που πρέπει να μέφεται τον εαυτό του, γιατί θα μπορούσε να είναι και 1-0 και 2-0, ίσως να ήταν και να σημειώνει και τρίτον γκολ. Ο ίδιος ο Απόλλωνας πρέπει να μέφεται τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, το τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο.
1: Ναι, σίγουρα, απλά θεωρώ ότι είπα στο θεωρητικό.
0: Χάσαμε τον Χριστό, έπεσε η γραμμή, θέλει να ξαναπάρει 77-77-10-20. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
0: Καλώς τον καλωσόρισε.
3: Χρήσαστος Ομόνια.
0: Έλα, Χρήσαστε.
3: Να καλωσόρισε τον Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήσαστε.
3: Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και να σε έχουμε περκεί μου κλειδώσε μου πολύ γιώσκο ρε Δημήτρη. Να συγχαρούμε την Πάφο, ό,τι και αν εκείνηκε, εντάξει, είναι κυπελούχη, πιάσαν το. Εμείς είμαστε τρίτη, για μέ, άνετοι. Εντάξει, έκαναν κάποια πράγματα, ειδικά ο Νικόλας ο Ιωάννου που έπιασε τη φωτοβολίδα. Είδα ύστερα στιγμή οδηγώ και με τον Μπρούνο. Εντάξει, είναι σωστά τα πράγματα. Συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει νέο για την Ομόνια. Άκουσα Μάριτς.
0: Μάριτς ανανέωσε. Ως το 29. Τρία χρόνια.
2: Τριετές.
0: Όχι για Νικόλα Παναγιώτου στην Κατοβίτσε. Ο Παπασταύρου ζητά πολύ περισσότερα από ό,τι του δίνουν. Και να μένετε και η ανακοίνωση για Φαμπιάν.
3: Οκ. Μεταγραφές. Γκρεφκάν,
0: Κορτάρι, Παντεξή. Εντάξει, μεταγραφές. Να σου πω κάτι. Προς το παρόν, δεν έχει κάτι που μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ένα αρχές της μεταγραφικής περίοδου και επειδή η Ομόνια να χτυπήσει από το πάνω ράφι. Να το θέσουμε έτσι, διότι ο στόχος της είναι μόνο να προχωρήσει, αλλά είναι η league phase του Champions League. Εγώ θεωρώ ότι να τραβήσει μακριά αυτή η μεταγραφική περίοδος για την Ομόνια. Το ζητούμενο είναι να είναι έτοιμη όταν πρέπει στην προκριματική φάση, στις προκριματικές φάσεις.
3: Νομίζω αν κρατήσει τούτους τώρα που θέλει να κρατήσει, ειδικά μπροστά την τετράδα,
0: το κλειδί όλων είναι ο Σεμέδο ρε φίλε. Αν κρατήσει το Σεμέδο θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ομόνια.
3: Ναι.
2: Δύσκολο.
0: Και ειδικά για δεύτερο προκριματικό μπορεί και να είναι δύσκολο να προλάβει ο Σεμέδο, λόγω του ότι είναι στο Μουντιάλ. Πολύ περισσότερο το βλέπω για τρίτον προκριματικό να αγωνίζεται ο Σεμέδο. Αν και εφόσον το κρατήσει.
3: Ναι, και εντάξει, θα θέλει και ξεκούραση.
0: Βεβαίως είναι να θέλει, γιατί τον που σου είπα πολύ δύσκολα τον βλέπω στο δεύτερο προκριματικό.
3: Αλλά το Μοντιάλ τελειώνει αρχές του Ιούλη.
0: 11 με πότε μπορεί.
3: Πρέπει 7-8 νομίζω.
0: 11 με 19 ρε.
3: Απανάει.
0: 19 του Ιούλη πάει και πάνω, ναι. Καλά, ναι, και να πάνε και πάνω τούτσι.
3: Α, ναι, εντάξει. Εξαρτάται, εντάξει. Να κάνουν τους ομίλους,
0: ναι.
3: Δεν έχει κάτι διαφορετικό.
0: Όπως το ξέραμε.
3: Όπως το ξέρω. Οκ, καλό υπόλοιπο.

0: Έγινε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Ρέγινε, πολύ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για πριν, ο Χριστός είπε πάνε.
0: Έλα ρε Χριστό.
1: Συγγνώμη για πριν, προαλήσε, απλά φάρηκε προέκτη έξυπνος ο προβολής τους, έπιαν την νίκη και εντάξει, είχαν σε εμάς κάποια πράγματα πριν το παιχνίδι που πιστεύω ίσως μπορεί να πειράσει, ίσως όχι. Εξοαοριστικά που έτσι θα τα φέρω στο αέρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πειράσει, μπορεί όχι. Μπορεί να μην είναι εκεί, εμείς πάμε στην Ευρώπη, βλέπουμε μπροστά, θέλουμε 5-6 πρώτα πράγματα παίκτες. Στην ομάδα μια χαρά του χρόνου. Και βλέπουμε μπροστά.
0: Να σου πω κάτι, το σίγουρο, για μένα το σίγουρο ότι ο Απόλλωνας του χρόνου θα βάλει πάρα πολύ πίεση στις ομάδες που λιγορεύονται τον τίτλο. Θα σου πω αν είναι ανάμεσα στα φαβορί ο Απόλλωνας. Το δεδομένο για μένα θα βάλει πάρα πολύ πίεση. Κάτι που δεν υπήρχε φέτος, τουλάχιστον μέχρι
1: το Γενάρη.
0: Πάντα Γενάρη.
1: Δεκέμβρη.
0: Μάρτι.
1: Α, ναι, εντάξει. Απλά μετά που στέλνω προβολές ο άλλος που λέει. Ναι, ναι.
0: Έγινε Χριστό μου, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σου, πολύ μιλή.
0: Χαίρετε.
2: Ο Παύλος είναι ανόρθωση παραθυναϊκός.
0: Έλα Παύλο.
2: Λοιπόν, απλά έτσι για να υπευθυνήσουμε σήμερα που εμείς είμαστε πλέον πιο μεγάλοι, είναι η μέρα που έγινε γνωστό ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ευρώπη. 2 έκτου του 71, τελικός κυπέλλου προαθλητριό.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι για να θυμούμαστε. Και εγώ σαν ουδέτερος που ήταν τελικό του κυπέλλου Κύπρου θα έλεγα ναι, το πρώτο μίχρονο Απόλλωνας αδίκησε τον εαυτό του με τις ευκαιρίες που έχασε, αλλά στο δεύτερο μίχρονο χάνηκε η ποιότητα των αλλαγών που είχε η Πάφος και γύρισε το παιχνίδι. Όσο για τα επεισόδια ασχολούμαστε πόσα χρόνια εσύ πολύ δύο σαν αθλητογράφος εσείς και σταλίστηκες φαντασούτε. Γίνεται, δηλαδή οι αθλητές πρέπει να περιφέρονται να είναι κόσμοι μέσα στο γήπεδο, γιατί ύστερα προκαλούν και τους φιλάθλους και το έναν το άλλο. Γι' αυτό,
0: Σου πω κάτι ρε Παύλο μου. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι σε ένα παιχνίδι όπου κρίνεται ένας τίτλος και η πίεση και τα ντεσιμπέλ όλα χτυπούν κόκκινο. Αλλά πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δηλαδή σε έναν τελικό μια ομάδα να κερδίσει. Τώρα τι εγύρευκε τώρα ακόμη και έτσι όπως τα εξήγησε ο Σαπίντονα είναι. Και να τον εξύβρισε ας πούμε τον αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Τι εγύρευκες τώρα εσύ να πάει τσαχαμέ και να τους ζητήσεις τον λόγο. Είσαι προπονητής ρε κουμπάρε. Ξέρεις ότι έχεις προηγούμενο. Ξέρεις ότι διακυδεύεται το επόμενο σου συμβόλαιο με την ΠΑΦ. Για τα βάλουμε και τούτα κάτω. Και πάεις να μου κάνεις μαγκές δηλαδή. Ποιος έμπουσε και οι άλλοι ποδοσφαιρές πιένετε όταν τραβάτε τον πίσω και τέλειωσε. Τι χρειάζονται τούτα όλα τα πράγματα.
2: Να πω και κάτι αστείο που συμπεριφέρονται με το θέμα του ρατσισμού. Από και από όλο να σε εσύ πελάμψους παίχτες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να... Γιατί πραγματικά είναι... Διότι εμείς, εντάξει, ζήσαμε και το ρομαντικό ποδοσφαιρό και ίσως να είμαστε πολλά, είμαστε έτσι λίγο ρομαντικοί να το πούμε.
0: Ρομαντικοί να πω. Έχει πολύ κόσμο που νοσταλγίζουν τις
2: εποχές. Κρίμα, είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι...
3: Κύριε Παύλο, μπορώ να σας πω κάτι.
2: Ό,τι θέλεις, φίλε.
3: Βλέπετε ότι στην Κύπρο όταν γίνηκε τέλος πάντων που γίνηκε η φασαρία πιάνναν και σύρναν φωτοβολίδες μες στο γήπεδο, μποτίρκα ο Βινίσιος ας πούμε στη Ρεάλ, ας πάρω σε ένα άλλο είδατε ποτέ τους οπαδούς να πιάνουν και να σύρνουν μποτίρκα, να σύρνουν φωτοβολίδες μες στο γήπεδο οπαδούς της Ρεάλ ας πούμε μόνο στην Κύπρο γίνεις και
2: έτσι
3: και στην Ελλάδα, ναι.
2: Να πάω στον ένα λεπτό να πάω στον γιατρό τον που καλεί πλάγια και να σου φέρω τίγια. Ο Κανακάς. Εντάξει, ναι, πες μου.
0: Ναι.
2: που λες, ναι, έχεις δίκιο, ναι, αυτό που λες. Πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 16.
2: Κρίμα που να ζήσετε το παλιό ποδοσφαίρο. Εγώ το 71 που ήμουν 9 χρονών έτυχε να ήμουν στον ημιτελικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, το ξέρει ο Πολυβίος, Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας 3-0. Κερδίσε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, θυμούμαι και πολλά πολλά πράγματα. Απλώς ξέρω ότι ήταν ένα γήπεδο 25.000 και 35.000 μες στο γήπεδο. Εντάξει. Αλλά έρεπεσε καρφίτσα. Είχε και λίγους οπαδούς ο Ερυθρός Αστέρας. Τίποτε, να γίνει και τίποτε. Και γι' αυτό λέω ότι γίνει και γνωστό το ελληνικό ποδόσφαιρο από τότε. Και συνεχίζεται και ελπίζουμε να πάει και πιο ψηλά, για να πάει και πιο ψηλά το ποδόσφαιρο του. Λοιπόν, ευχαριστώ γιατί έχω
0: μια λίγο. Γεια σου, να σε καλά, να σε καλά.
3: Bye bye.
0: Έχουμε γραμμή, διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
5: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
15: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Game Time, συνέχεια πάντα από το Super Sport 104. Θερμές ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Cablenet που είναι αυτό το δίωρο στη συντροφιά μας. Όταν η μεγάλη πίνα κάνει την εμφάνισή της, κάντο όπως ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος και δοκίμασε το νέο Μπικάρτσα. Εξαφάνισε την πίνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη νέα μοναδική Μπικάρτσα sauce. Η λύση για την μεγάλη πίνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Και όπως το σκευάζουμε το μήνυμα, νίτσε η ώρα εξίσου ρε Χριστό. Έτσι ρε Δημήτρη.
1: Έτρωα ένα.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσω εδώ στο στούδιο και τον Ηλία τον Μπράτσο. Είπαμε και προηγουμένως, ο Ηλίας είναι νεαρός αθλητικογράφος, έτσι θα τον πω, ο οποίος είσαι στο πανεπιστήμιο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Πανεπιστήμιο, τι έτος τώρα?
2: Να πω τώρα δεύτερον έτος.
0: Μάλιστα. Άρα σιγά σιγά μπαίνεις και εσύ στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Να καλωσορίζεις και εσύ Δημήτρη μου, θα είσαι και εσύ Ηλία μου, να είσαι και εσύ το καλοκαίρι εδώ να πάρεις έτσι τα πρώτα εφόδια. Λοιπόν, έτσι αντίστοιχα με ο φίλο 386, φέρτε τον νου σας αθλιογράφη, την Πάφο θα τη σέβεστε. Καλά ρε 386, πότε είναι σεβαστήκαμε δηλαδή την Πάφο και τι σου φταίνε η αθλητικογράφη δηλαδή? Απλά έτσι να μου στείλεις ένα μήνυμα να καταλάβω. Ο φίλος ο 500, ρε Τσάκο μου, τι μας λες σε παιχνίδι Real Barcelona του Λουίς Φίκο, εσύραν του μία μπουκάλα J&B και μία κελέν του Χίρου. 500, τώρα αναφέρεσαι για τον Δημήτρη, ο οποίος τσιν τον τζιρό ήταν αγέννητος.
2: Εγώ είπα του για το Βινίσιους. Ο Βινίσιους που ξέρουμε ότι προκαλεί και πάντα θα προκαλεί. Δεν αναφέρθηκα ούτε σε παγιές εποχές.
0: Με αφού ήσουν αγέννητος.
2: Εντάξει. Το βίντεο τέλος πάντων με τον Λουίς Φίκο είδα το.
0: Άστος εδώ. Ο 982 ρε κοπέλια, είπε μας κανένας τι θα γίνει τώρα στην ανόρθωση που πρόεδρος θα είναι σίγαμπρος του Σάντι. Ένα αξιαστούν. Φίλε, περίμενε πρώτα να δούμε τι θα γίνει. Ποιοι θα αναλάβουν. Ποιος θα είναι εκτελεστικός πρόεδρος, πώς θα πάει πρόεδρος του σωματείου και ύστερα να τα πούμε, μην προτρέχετε των εξελίξεων. 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Στον καλύτερο.
0: Αμάνα μου, αυτός κοπέλια είναι ο πράσινος κυνηγός.
3: Καταρχήν και αν τα βεφτιάζαμε.
0: Ο Δημήτρης και ο Ηλίας.
3: Ο Ηλίας είναι γιος του Γιώργου.
2: Ναι, όχι.
0: Ναι, οξάωγε.
2: Όχι, όχι, ο Γιώργος είναι ο τατάς μου. Αν αναφέρεστε...
3: Ο Γιώργος ο Πράτσος είναι ο τατάς σου.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Που είναι γιος του Ηλία του Πράτσου.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα από τον Αλέξανδρο.
2: Να του δώσω.
0: Έκρουσες μόνος σου, κατάλαβες το. Έκρουσες μόνος σου.
3: Ναι.
0: Έχει τόσα χρόνια που φτιάχνει και όνειμε στο όνομα σου.
3: Όχι ρε φίλε, δεν έχει θέμα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είμαστε πολλά φίλοι για τον τατά σου.
2: Να του τα μεταφέρω τα.
3: Και με τον παπάν του.
2: Το Χρήστο.
3: Τον Ηλία.
2: Α, τον παπάν του Γιώργου, ναι.
3: Ναι, τον παπάν του Γιώργου. Λοιπόν, επόμενη μου, δεν ξέρω, είδαμε έναν τελικό μαύρο και έρημο για την Κύπρο μιλώ.
0: Mm-hmm.
3: Πραγματικά οι παίκτες δεν βοηθήσαν ούτε τους ούτε ο κόσμος τους παίκτες, ξέρω, πραγματικά απίθυσαν.
0: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι, γιατί σκέφτουν να παίζουν και ευρωπαϊκών εισιτήριων τι θα γίνει του.
3: Όχι, δεν παίζει τον ευρωπαϊκό εισιτήριο να μπουν μέσα στην φυλάκη. Ήταν να μπουν, ήταν δεδομένο. Θυμάσαι που σου είπα ότι η χώρο καθαρό σπορ θέλουν 2-3-0, δεν είπα σου το, αλλά εντάξει, δεν περίμενα να πάει ως το finish να γίνει. Να πω κάτι, ευτυχώς που πέρασε η Πάφος, όχι για οτιδήποτε άλλο, γιατί φαντάζομαι να γίνει που δεν τους αφήκαν τους παίχτες που πήγαν μουντιάκ και σούπα και μου, πανικός. αλλά είναι τραγική κατάσταση να χωρούν το παιχνίδι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Αναστασιάδη και γίνονται τα πράγματα όλα. Είναι απίστευτα πράγματα. Και οι παίχτες, και όσον πρόεδρος πρέπει να τιμωρηθεί πλέον παραδειγματικά, γιατί κάνεις ένα ιδέα. Πραγματικά κάνεις ένα ιδέα. Εμείς και παιχνίδι που προκαλεί.
0: Τι να κάνουμε, έχει και αθλητικό δικαστή, υπήρχε και άνθρωπος που κατέγραφε τα πάντα, να τα δώσει, που για μέσα εσύ δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο.
3: Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο, λοιπόν εμείς ευθύνονται για να παιχνίδια και καθυστερούμενος στις έναρξη του Μουντιάλ φυσικά οι ώρες είναι κατάλληλες για όλο μας, να μην να κάνουμε
0: τίποτε. Καλά, είναι και νουλά τα παιχνίδια ρε πράσινε μου που το
3: πρόσφυγες. Ο μικρούλης που εμπονέλητη.
0: Όχι, είναι ανύστερα.
3: Τεσσερις.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, πότε ξεκινούν οι τελικοί. Όχι, αύριο είναι. Τρεις του μήνα, αύριο.
2: Αύριο, ναι.
0: Αύριο.
3: Μαλά μου το μια.
0: Αύριο.
3: Άρα, στο παιχνίδι το πρωτάθλημα να είδα μισό. Δεν είναι
0: κρίμα. Να πιάσω.
2: Εν έχει έτσι τσάς.
0: Άντε ρε, κύριε.
3: Να του φέρω την φανέλα του Ολυμπιακού που υποσχέθηκα να την ορίσω για να τον κάνω υπογραφιά να τον κάνω.
0: Άντε, τα λέμε. Bye, bye, bye. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Καλώς τον Μιχάλη.
4: Να μου κάνουμε, ρε.
0: Λέμε ότι κάνουμε εκπομπή, ρε Μιχάλη.
4: Οκ. Φίλε, έκανα πολλές σωστές προβλέψεις φέτος, α.
0: Δηλαδή. Πάμε από την αρχή.
4: Ρε φίλε, μες στο Φεβράριο είναι η πάση για τον Ολυμπιακό Πειραιώς να πιάει το Final Four μες στο έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Και τούτον έτσι είπες το λόγο τότε πίστευκες το, είπες το απλά για να πικάρεις τον Λεωνίδου φανταζούμε.
4: Όχι, πίστευκα το, αφού είπα και τον λόγο που πιστεύω το πράγμα.
0: Α, μάλιστα.
4: Επειδή νοικιάσε ένα σπίτι προηγουμένως της ΑΕΚ, ήμουν σίγουρος ότι είναι νοικιαστή και ο σπίτι του Παναθηναϊκού. Και να προωθηθεί
0: Γιώργιο.
4: Ήταν άλλος πως ο πρόεδρος, εντάξει, θέλω να το καυστηριάσω. Και να του πω, κύριε πρόεδρε, όπως επίεσαι χτες στον τελικό και δεν έφορες καμιά φανελά, την άμα πήγαινε να κάνεις χειραψία με τους παίχτες, έτσι έπρεπε να κάνεις και τον τελικό η Ομόνοια με την Πάφο. Εν και έχει σημασία εάν οι ψηφοφόροι εν θα σε ψηφίζαν, να το πούμε, είσαι πρόεδρος. Και οφείλει να είσαι πρόεδρος για όλη την Κύπρο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκαιο και το είπα και εγώ την Παρασκευή στο pre-game του τελικού. Απλά να τον πιστώσουμε ότι έμαθε από το λάθος του.
4: Ναι, φίλε, συμφωνούμε. Εντζέν να κρεμάσω τον άνθρωπο. Απλά να μην γίνονται κάποια πράγματα εσκεμμένα με κάποια πολιτική κατάλληλες που ίσως να
0: γίνουν.
4: Έχει ένα λόγο να
0: στο πω, το είπαμε πολλές φορές και το ξαναλέμε. Ήταν λάθος να πάει με τη φανέλα της Πάφου. Περίμενε όταν θα το κάνει η Πάφο και θα δίνει στο κύπελλο να συμπιένεις με τη φανέλα της Πάφου. Έγινεται και είναι πολλά επίσημο. Δηλαδή είσαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάει να χαιρετήσεις τις δύο ομάδες. Πιένε όπως ίσου, ξέρω με το που κάνεις σου. Όπως πρέπει.
4: Με την Ομόνοια εχαιρέτησε απλά τους παίχτες της Ομόνοιας. Που έκανε χειραψία με τους παίχτες της Πάφου, σίγουρα ήσουν και μια στιχομυσία με ούλους.
0: Εντάξει, εσυνεπήρεν τον το παδιλίκι του. Είπαμε, ναι, έμαθεν όμως. Έμαθε. Πιστώνουμε ναι. Τον το πράγμα.
4: Αν είναι σωστή η πίστοση, να δείξει όταν να γίνει κάτι παρόμοιο. Δεν πρέπει να κάνουν το πράγμα. Οπωσδήποτε θέλει να είναι ο πρόεδρος. Αν παρασκεί, ας πέντε τώρα, ας και ο Στεφάνου, σου παίξει η Ομόνοια μετά από ελ, οφείλεις κύριε Στεφάνου, αν είσαι ο πρόεδρος, να πάεις ως πρόεδρος. Είσαι πρόεδρος και τος ούλων, δεν είσαι μόνο της μιας ομάδας.
0: Έγινε.
4: Κατάλαβες το πώς το
0: θέλεις. Ναι.
4: Ευχαριστώ, γεια χαρή.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Λοιπόν, ο 292-3-0 ο Χριστοδουλίδης. Ο 026, κύριε Πολύβιε, με όλον τον σεβασμό και εμείς ως οπαδοί της ΠΑΦΟΥ καταδικάζουμε τις ενέργειες του Μπρούνου, αλλά κάποιοι θεωρούν ότι αυτό προκάλεσε τους οπαδούς του Απόλλωνα. Η ενέργεια του Μπρούνου ουσιαστικά προκλήθηκε από τους οπαδούς του Απόλλωνα. Τα ρατσιστικά, οι φωτοβολίδες, τα μπουκάλια στον τερματοφύλακά μας και στον πάγκο έγιναν πριν τις ενέργειες του Μπρούνου. Γράφει ο 026. Εντάξει, γι' αυτό εγώ που κρατώ ίσες αποστάσεις, διότι και οι μεν και οι δε φέρουν την ευθύνη. Όσον αφορά στον 500, θα σου απαντήσω ρε 500, διότι είναι δική σου εκπομπή. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε πολύ.
0: Καλώς τον καλώς όρισε.
5: Τι κάνεις φίλε μου?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
5: Αγώνα, στον αγώνα Πολύβιε, στον αγώνα μας.
0: Πες μου τα να δούμε.
5: Πρώτον, ο πρόεδρος είναι νεαρός, κύριε Πολύβιε. Καταλαβαίνεις, ναι.
0: Ναι.
5: Με την ΠΑΦΟ
0: δεν έχει σχέση να είναι νεαρός. Έχει το πρώτο αξίωμα στην Κύπρο.
5: Συμφωνώ, αγαπητέ Πολύβιε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το λοιπόν για την ανόρθωση μας. Θέλει να το δείξει ξημερώνει μια άσπρη μέρα.
0: Έτσι φαίνεται. Τώρα δούμε. Είναι η γενική συνέλευση την Πέμπτη, να δούμε.
5: Κάποιες πληροφορίες που έχω, τόσο Σάββας Κουμή λέγεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση οικονομικά. Λέγεται. Και πίσω από τούτον υπάρχουν ένας Ρώσος, λέει. Ο οποίος θα έχει τον Κουμή για πρόεδρο και αυτά.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε να μην προτρέχουμε, να μην βγάλουμε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Να δούμε τι θα λεχθεί στη Γενική Συνέλευση, που για μένα το πλέον αρμόδιο όργανο και που για μένα έτσι να μπορούμε να πούμε περισσότερα.
5: Μάλιστα. Η ΠΑΦΟΣ, φίλε μου, συγχαρητήρια, έπιαν το κύπελλο. Όπως το είπες, ο Απόλλωνας αδίκησε τον εαυτό του κατάφορα.
0: Βέβαια.
5: Διότι έβλεπα το παιχνίδι, πρώτο ημίχρονο, το 2-0 ήταν λίγο. Το 2-0. Μετά η ΠΑΦΟΣ έχει τα Λουίς μέσα, έχει. Καταλάβες. Που την παίχτες πολύ και πιάνουν τις ομάδες στους ώμους τους, δεν είναι.
0: Σίγουρα, μα για τούτο που επενδύσαν και τόσα πολλά λεφτά για να πάνε πρώτα, να πάνε και που έφτασαν στο Champions League και ακολουθούν να διεκδικήσουν έναν τίτλο από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να χτυπήσουν το πρωτάθλημα. Ο στόχος τους ήταν καθαρά στο γήπεδο. Έπαιξαν και η εμπειρία, έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο.
5: Πολύ δύο μου για δεν που πήγαινε πάλι στο Τσάπιο Λίγου να που πήγαινε 3 πρωταθλήματα στην Κύπρο.
0: Είσαι αστείος.
5: Καταλαβες.
0: 40 εκατομμύρια.
5: 40 εκατομμύρια. Άκου. Είναι ο προϋπολογισμός των ομάδων ούλων. Κόμμα περισσεύκου.
0: Κάτι πιο λίγο που το χρέος του από
5: Πάλι πως είπα άκρες τώρα πολύ.
0: Άντε, τα λέμε.
5: Άντε, να είσαι καλά φίλου.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, έτσι είναι. Πρέπει να λέμε και το που στραβού το δίγιο, ναι. Τούτο είναι. Εν πρέπει να προτρέχουμε. Όλοι πρέπει να κάνετε υπομονή, διότι είναι κομβική περίοδος τώρα και όσον αφορά στους προγραμματισμούς των ομάδων και όσον αφορά στο τι μελιγενέσαι με τους επενδυτές. Ναι, γίνεται ένα πρώτο βήμα και σε ΑΠΟΕΛ και σε ανόρθωση, αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η γενική συνέλευση του ΑΠΟΕΛ είναι την ερχόμενη Τετάρτη, η γενική συνέλευση της ανόρθωσης είναι την ερχόμενη Πέμπτη.
2: Παρασκευή, ναι.
0: Εκεί είναι το αρμόδιο σώμα για να αποφασίσει πώς θα προχωρήσουν. Χαίρετε.
6: Γεια σου πολύ, μία μου. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς σας.
2: Καλησπέρα.
6: Βάσινος Εξπρές.
0: Καλώς τον.
6: Σας χαιρετάμε με τα 20 ευρωπαϊκά. Σε όλα τα αθλήματα. Της Ελλάδας. Για μην ξανούμε έναν διεφτά. Κάποιες άλλες ομάδες.
0: Φετινά.
6: Τα φετινά.
0: Να περιπέξουμε για να κουρεί ρε.
6: Εντάξει. Απλώς για μην ξανούμε.
7: Γιατί ο Ολυμπιακός κάνει διαφήμιση την Ελλάδα και στο πόλο και στο βόλεϊ και στη μπάσκετ και στις μάπες και παντού. Δεν είναι μόνο οι μάπες.
0: Το μόνο που λήφκεται από, το μόνο που λήφκεται από τον Ολυμπιακό είναι το Λιγκρί.
2: Και το κρίκετ.
7: Να κάνουμε και ποτσίν.
0: Και η παζία.
7: Σωστό. Ξεκινούμε αύριο να... Από ό,τι εσκέδασα, ρε φίλε, νομίζω ο Πίτερς τελικά μπορεί να με αναφεί.
0: Ο Πίτερς, εγώ θεωρώ το δεδομένο.
2: Έκλεισε νομίζω, έκλεισε στην Αρμάνη.
7: Ασχέτως η φημολογία των τελευταίων ημερών και η πίεση που του εξασκήσασαν, νομίζω τελικά είναι λαφή.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν μπορείς να του εγγυηθείς το χρόνο που θέλει ο Πίτερς, που τη στιγμή μπορείς στο Βεζένκοφ.
7: Δεν
0: έχει κανέναν προπονητή στον κόσμο από τη στιγμή που έχει Βεζένκοφ να εγγυηθείς το χρόνο που θέλεις στον οποιοδήποτε άλλον καλαθοσφαιριστή. Ακόμη να πάρουμε και το ακραίο σενάριο, εντάξει. Και το λέω ακραίο διότι δεν πολύ πιστεύω ότι ενάρτει ο Χεζόνια. Ακόμη και ο Χεζόνια να έρθει, δεν μπορείς να του εγγυηθείς χρόνο.
2: Να σου πω, Βολίδη, για μένα στον μπάσκετ υπάρχουν δύο χαρακτήρες. Είναι οι αντιολυμπιακοί και οι αντιπαναθηναϊκοί, σαν καλαθοσφαιριστές. Για μένα ο Χεζόνια είναι αντιολυμπιακός, όπως και ναι, αντιολυμπιακός, όπως και ο Μοντέρο που είναι αντιπαναθηναϊκός.
0: Γιατί είναι ο αντιολυμπιακός?
2: Έπαιξαν και στον Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω
2: η συμπεριφορά του έτσι είναι, έτσι όπως το θωρώ. Εντάξει.
0: Μα εγώ σου λέω, δεν ξέρω τώρα αν εσύ ζήτησε, βλέπω δημοσιεύματα στην Ελλάδα.
7: Ότι στα... τα λεφτά, κάποιοι, τούτο που θέλει να πει ο Μιτσής, να σου πω κάτι. Κάποιοι παίχτες που παίζουν για χρόνια σε μια ομάδα, σέβονται, σε εισαγωγικά σέβονται, και την ώρα που να κάνουν το βήμα φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Ενώ και θεωρούσαν ότι δεν θα έρθουν στο απέναντι δέος ούτε σε κάποια στιγμή της καριέρας τους. Όμως μπορεί να έχει μια βάση του τον πουλαλί ο Μίτσης.
0: Ναι ρε φίλε, αλλάζω κάτι, ο αθλητισμός...
7: Όμως εμπιστεύω Χεζόνια τώρα, εάν πιάσει τα λεφτά που θέλει που τον Ολυμπιακό να πει όχι, γιατί έχτισε κάτι στον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Φίλε, ένα πράγμα έμαθα στον αθλητισμό. Ποτέ μην πεις ποτέ.
7: Και μπροστά από τα συμβόλια δεν μπαίνει τίποτε.
0: Δαμε στην, ούτε... στην Κύπρο είδαμε παίχτες να φεύγουν από τον έναν αιώνιο και να πηγαίνουν στον άλλον αιώνιο.
7: Ναι, διαφωνώ. Κάπου επειδή υποστηρίξω τον Πουλαλιονιάρος, γιατί μπορεί σε κάποια στιγμή, σε κάποιο βάθος να έχει λίγο δίκαιο όμως.
0: Ρε φίλε, δηλαδή, το πράγμα μπορεί να είναι στα μάτια του οπαδού. Αλλά όχι, στον
7: ρε,
0: ίδιο.
7: Παίχτες που συνδεθήκαν με τις ομάδες τους, είτε στον Παναθηναϊκό είτε στον Ολυμπιακό, και είναι πιέναν, δηλαδή σχεδόν με τίποτε στους αντιπάλους. Εγίνει και ναι.
0: Καλά, ρε, περίμενε μισό. Ο Σπανούλης που ήταν, που έχτιζε, που έχτιζε το όνομα. Ο Σλούκας που έχτιζε το όνομα του.
7: Ούτε έτσι που λαλείς εσύ λέει ότι είναι λάθος. Ούτε το ένα είναι λάθος, ούτε το άλλο. Και έτσι που λαλεί ο μικρός. Έχει μια βάση να λύσει, αλλά και εκείνον που λαλείς εσύ σίγουρα πέσαι στον. Δηλαδή να φύγει από τον Παναθηναϊκό και έρθει στον Ολυμπιακό. Να φύγει από την Ομόνια και πάει στο ΑΠΟΕΛ, γυναίκα. Δεν ξέρω τι γίνονται. Όμως με Ευρωπαίους παίχτες, δηλαδή με επαγγελματίες, κάποιοι το κάνουν τούτο, δεν είναι ούλοι.
0: Ό,τι έρθει από τον Ολυμπιακό, μπορεί να υπάρχουν στους 50 να υπάρχει ο ένας που να είναι η εξαίρεση.
7: Θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα. Προς ο Μιλουντίνο, βρε φίλε. Είναι πήγαινε να του αρκετάριελια που θέλει πέρσι. Εγώ και έτσι είμαι παραπάνω. Όμως επειδή ο Μιλουντίνο συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, ανέβηκε πέρσι που τον Ολυμπιακό θα πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και δεν θα έρχεται στον Παναθηναϊκό. Εν τούτον που λάλλω.
0: Μα ίσως αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο να είναι να φύγει απευθείας από μια ομάδα και να πάει στην άλλη. Αν μεσολαβήσει ένα διάστημα 2-3 χρόνια στο εξωτερικό και μετά επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, και είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα να αφήσει μια χρόνια από το Ολυμπιακό και να πάει στον Παναθηναϊκό είναι πολλά διαφορετικό από το να είσαι Ολυμπιακός, να πάει ας πούμε Μιλάνο και να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
2: Για μένα μεσολαβήσουν κάποια χρόνια, όχι μέσα σε 2-3 χρόνια να αφήσει που τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ σου λέω την ίδια χρόνια. άλλο την ίδια το καλοκαίρι που τον Ολυμπιακό και πάει στον Παναθηναϊκό για αντίστραφο.
2: Να σε παίξουν.
0: Είναι κατά που το λέει. Να σε τρέχουν που πεις. Απλά δεν το βλέπουμε. Αλλά γίνεται όμως.
7: Γίνεται.
0: Και στην περίπτωση του Χεζόνια, εγώ νομίζω να έχει πολλούς που να πούν μα δεν τον έπαιξε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να σημαίνει το πράγμα. Έχει κανένα που να πει όχι στα λεφτά.
7: Όχι ρε φίλε, σε μένα τζίνο που μου βγάλει ας πούμε τούτη περίπτωση που μιλούμε τώρα είναι ότι αν του δώκουν τα λεφτά που θέλει μπορεί να έρθει. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Έτσι, μα είναι το πιο λογικό το πράγμα.
7: Ναι, ασχέτως της προϊστορίας ή οτιδήποτε μπορεί να πει, μπορεί να γίνει του. Φυσικά να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι τη λύση να την ευρουσεί, έτσι που μου είπε και εσύ ότι δεν μπορεί να του υποσχεθεί κάποιος ότι να παίζει τόσα, ούτως και τη χρονιά που έλειπε ο Βεζένκοφ, ο πρώτος στην ιεραρχία ήταν ο Πίτερς.
0: Αλλά φέτος έπαιξε. Έδειξε ότι είναι παιχτούρα. Αλλά μπροστά στο Βεζένκοφ, sorry, να δει τι να πεις.
7: Τον καιρό που έπαιζε βασικός που έλειπε ο Βεζένκοφ, έτσι είχαν τα αποτελέσματα που
0: τούτα. Όχι ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω φέτος ευκήγε μπροστά ο Πίτερς.
7: Και ειδικά στο Final Four έχασε ένα σούτ ο Αστρούς. Ένα σούτ νομίζω έχασε.
0: Μπράβο του. Τον ευχαριστούμε.
7: Μακάρι να είμαστε καλά, ξέρω εγώ, απεριπέζουμε τον κύριο Λεωνίδη που αύριο.
0: Στο το κοπελούι ρε. Έγινε.
7: Άντε,
0: τα λέμε, να σε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις αθλητικών δελτίων, επιστρέφουμε.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
13: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκα μαριναρισμένα φιλέτα τσιπούρας από 32,95 το κιλό, τώρα 29,95 το κιλό.
16: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 3.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
24: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Κορυφώνονται διεργασίες από Ελσαβάς Γκέασί με τα πάντα να ξεκαθαρίζουν στη Γενική Συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Ο Ντίνος του Μαζής θα αναλάβει την Προεδρία του Σωματείου της Ανόρθωσης, ενώ η Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει και τα δεδομένα για την εταιρεία. Στις 6:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να παίρνει το χρήσμα για να συνεχίσει στην Προεδρία της ομάδας. Ομόνια και Μάριτς θα πορευθούν μαζί μέχρι και το 2029 με τους πράσινους να ψάχνουν τερματοφύλακα και δεξί μπακ. Η Πάφος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χαράλαμπου Κυριακίδη, ενώ αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα το θέμα του προπονητή. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας αναμένονται περισσότερες ανακοινώσεις για προσθαφαιρέσεις στον Απόλλωνα. Το όνομα του Γιάννων ανάπεζε στο ρεπορτάζ του Άρη με τον Κώστα Παπαδόπουλο, μιλώντας στον σταθμό μας να μην επιβεβαιώνει αλλά ούτε και να διαψεύδει. Μετά τον ΛΕΔΕ στην ΑΕΚ βγάζουν σύντομα την ανακοίνωση ανανέωσης και με Ναούν, Παρασκευά και Μιραμόν, αλλά και τη συμφωνία με Ντερέκεν και Πηλέα. Ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης αποχωρεί από τον Πάγκο της Εθνικής Ανδρών στην Καλαθοσφαίρα. Ο Αλεξάνδρα Ζούμκοφ υπογράφει στην ΑΕΚ και γίνεται η τρίτη πιο δαπανηρή αγορά στην ιστορία της Ένωσης. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για μεταγραφές πρωτίστως από την ισπανική αγορά, την οποία γνωρίζει καλά ο Μεντιλίμπαρ. Στόχος των Παναθηναϊκών είναι μέχρι το Μουντιάλ να κλείσουν κάποιες βασικές επιλογές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Game time συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald και CableNet, τους συνοδοιπόρους μας αυτόν τον δίωρο. Στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις με το Unlimited Sports Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις από Wimbledon μέχρι US Open, Australian Open και Roland Garros, MotoGP, Power, Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Την Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, όπως επίσης και με το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, έχουμε ακροατή, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Πολύβιε.
0: Καλησπέρα.
1: Μα πού είναι ο συνέδερος σου σήμερα?
0: Ο συνέδερος μου σήμερα είναι να έρθει η ώρα 4.
1: Α, θα έχει ο κύριος...
0: με άδεια ο Στελάρας.
1: Α, είναι τα προγνωστικά βλέπεις σήμερα?
0: Μα είναι τα
1: στον μπασκετ.
0: Μα για αύριο είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ νομίζω ενέδρα που παίζει ρόλο. Το μεγαλύτερο ρόλο.
1: Είδα και να αναστρέψουμε δύο.
0: Ύστερα. Κι ας τον ύστερα. Είμαι καλά εσύ?
1: Καλά, πήγαμε την Παρασκευή στον τελικό. Έγινε και μια νεύρα. Ήρθαμε πίσω λεπές μου.
0: Εντάξει, με τα νεύρα. Τι να πούμε τώρα. Είπαμε και στην αρχή. Έναν παιχνίδι είναι ένας που κερδίζει. Όχι,
1: όχι. Εντάξει, είχαμε κανένα πρόβλημα με τον κόσμο της ΠΑΠΟ. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια θέα με τον κόσμο της ΠΑΠΟ.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε θέα με τον κύριο που λέγεται, να λέγεται ποδοσφαιριστής, τον Μπρούνο Φιλίτσε. Εκείνος που είχαμε ξεκίνησε το θέμα ούλο. Και ο συγκεκριμένος ο άλλος, ο Σαπίντο, είδαμε τον και μετά από ελ, αφού τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι. Εκείνος έτσι αλλάς. Έχει μια παροιμία στην Κύπρο που λέει, ο νουρος του Σίτρεν και Σόρνη.
0: Έχεις από το δίκαιο από τη στιγμή. Εγώ το είπα και στην αρχή. Τι γερεύκεις ρε κουμπάρε, έχεις προηγούμενα. Τι ακόμα και να σου είπεν τα πράγματα που ισχυρίστηκες ο αντίπαλος, τι σημαίνει να πάει να του ζητήσεις τον λόγο του να αποπαιζέει το παιχνίδι? Δεν το καταλάβω. Δηλαδή πραγματικά είναι εκτός λογικής εξήγησης.
1: Εκτός του, εγώ είδα και τον κύριο Λοσάδα, πόσο ηρεμία είχε ο προπονητής. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε. Ήταν μια ντροπή του ποδοσφαίρου για μένα η γιορτή, γιατί είχε μωρά με οικογένειες. Όλοι το πράγμα έτσι λέγεται γιορτή. Λέγεται ντροπή για μένα προσωπικά.
0: Μα να σου πω κάτι, δηλαδή λαλούμε συνέχεια για τους παίχτες της ΠΑΦΟ και για τον προπονητή.
1: Όχι, όχι,
0: οι οπαδοί του Απόλλωνα, να σου θέσω, οι οπαδοί του Απόλλωνα τι γυρεύκαν να πάνε να σύρουν μπουκάλια και εντάξει, έκαμε λάθος ο Νικόλας ο Ιωάννου με τον Πίρσον. Άφησε τώρα που μπαρε να περάσει.
1: Μα έτσι ο Νικόλας ο Ιωάννου το πρόβλημα, κύριε Πολύ. Άμα πεις και μέσα κοινωνικές δικτυώσεις, συγγνώμη με να συμποδίσω σαν λέω παίχτης των μεσαίων του δάχτυλων. Έχει το και δείχνε μας τη φανέλα της ΠΑΦΟ και φίλαν της και έκαμε μας το Κόναν το Βάρβαρο. Μα παίζει με την νομοσύνη μας. Όχι εμένα προσωπικά, εμένα θύμωσα εκείνη την ώρα, φώναξα, αλλά θα ρίξω κάτι. Είχα και το μωρό μου φυσικά μαζί μου. Αλλά θόρυψαμε στο χρονικό διάστημα το οποίο έβαλε στον κόλ, ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα. Ένιξε έναν να πάει να του πει ρε φίλε, πιένε, σταμάτα, ή το Βάρ να του πει το διεδίφτα στον έξω και έτσι από τη λέξη. Γιατί είναι
0: εντάξει, το Βάρ δεν πήπτει μέσα στις αμμοδιότητες του να αποβάλει ποδοσφαιριστή.
1: Γενικά να προειδοποιήσει ο διεδίτη ρε φίλε,
0: τον το πράγμα εμπορούσε ο τέταρτος να ενημερώσει τον διαιτητή εάν και εφόσον ο Ιταλός εν τον έβλεπε.
1: Γιατί ο Ιταλός κύριε Πολύ, τώρα τον Λάισμαν και χαμέ και που ήρουνταν οι φασαρίες με τον Σαπίντο, ο άλλος ποτά αλώνησε. Το μεσαίο δάχτυλο να σκύβε μια φορά που έκαμε κοινός του Αποέλ ο Λούκας.
0: Τώρα μιλάς για τον Νικόλα Αντωνίου, Άννο.
1: Όχι, δεν μιλώ για τον Μπρούνο Φιλίπη. Εντάξει, θυμούμε μια φορά έκαμε το ο Σόουζα και ο Ντεβιτσέντη και φάντρις τέσσερις αγωνιστικές. Εγώ θα με θέλω να πέσουν τιμωρίες και για τον Απόλλωνα και για την Πάφο.
0: Ελλογικό είναι ότι να έχει τιμωρίες,
1: δέχομαι αδερφέ, να βάλει τιμωρίες εις άριθμες, όπως είπε και ο πρόεδρος.
0: Εξαρτάται καταρχάς τι έγραψε στο φίλο αγώνας ο διαιτητής.
1: Μακίνος ο διαιτητής, μεταξύ μας είναι ελίτ, ελαλούσαμε ελίτ. Να τον πάρω στο παζάρι, δεν θα βγάλει λεφτά του. Μεταξύ μας τώρα.
0: Δεν είναι ανάγκη να τα ισοπεδώνουμε, αλλά θεωρείται πριν μια εβδομάδα έκαμε τον τελικό στην Ιταλία.
1: Ναι, μα να τη λέγω ότι μπορεί να είναι σοβαρός κύριος ή οτιδήποτε. Εν τους κυκέν το τέχνης. Εν τους κυκέν είχε φάσεις οι οποίες έπαιρναν το τέλος πάντα. Έφερε και κοφτή με τη θυσία του Λεντζέ. Ο Απόλλωνας όφηρε να βάλει τα δύο δέρματα που ήταν έτσι κορυφαία στο πρώτο ημίχρονο. Και ήταν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Απλά το παράπονο μου το μεγάλο, κύριε Πολύ, είναι ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι επαγγελματίας, άλλαξε το ποδοσφαιρό. Να έχει μια σιγιά εύκολη, εμείς έβγαινε τώρα 4,5 στο χασιμίδι, 4 παραδέσεις το άκουγα. Εμπήκαμε 4,5 να από τούτο και να έρχεσαι να μην μας σέβεται ένας ποδοσφαιριστής και να μας ρίχνει, να μας ρίχνει ο μεσαίων του δάχτυλο και τα μεσαία του. Είμαστε στο 2026, να λέμε για τον κόσμο και ως πολύ καλή λύη, αλλά τούτοι φαίνεται πλέον ότι δεν σέβονται. Και εγώ λέω ότι μέσα από την εκπομπή σου, δεν ξέρω να μπορούν να δικαιούται να στήσει βέτο στην Πάφο. Εγώ προσωπικά ξαναλέω ένα θέμα με τον κόσμο της Πάφου που έχω, με την ομάδα της Πάφου, να μην ξέρω τον αλλού για να μην δημορφωνώ.
0: Για ποιο λόγο όμω να στήσει βέτο?
1: Να στήσει βέτο αν δικαιούται να μην παίξει στο ΕΦΑΜΕΓΑ.
0: Να σου πω κάτι, επειδή το ξανάκουσα το πράγμα, το Αλφα Μέγα είναι και η ΑΕΛ και ο Άρης.
1: Μα, εντάξει, εγώ λέω αν δικαιούται, είπα δεν ξέρω, γι' αυτό είπα μέσω της εκπομπής σας, αν ακούει κάποιος που την εταιρεία του Απόλλωνα, είναι επιθυμία Απόλλωνα παρόν. Όχι του κόσμου της Πάφου, ξαναεξηγώ, δεν παρεξηγούμε, μέσω της εκπομπής σας, αν ακούει κάποιος που την εταιρεία του Απόλλωνα, είναι επιθυμία Απόλλωνα παρόν. Όχι του κόσμου της Πάφου, ξαναεξηγώ, δεν παρεξηγούμε,

0: Όλα αυτά θα μετρήσουν πολλά στην αποφάση του αθλητικού δικαστή. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Ναι, χαίρετε. Σοκράτης είμαι.
0: Γεια σου, Σοκράτη.
1: Απλά ήθελα να πούμε λίγο, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση όσον αφορά το παιχνίδι της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Μετά το δεύτερο ημίχρονο, μόλις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, αρχίσαν οι Χαϊσμαντζέρ ρατσιστικά συστήματα εναντίον του Λούγκασεν.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν. Και έφκαναν ανακοίνωση που τα μεγάφωνα για να σταματήσουν τα συστήματα. Αν είσαι, και μάλιστα ο διαιτητής πήγαινε κοντά στον Λούγκασεν και ρώτησε τον. Γιατί έφυγαν μετά τον απαντή. Ρώτησε τον αν ήθελε να σταματήσει το παιχνίδι. Φανταστείτε τώρα αν ήταν ο άνθρωπος του, αν έλεγε να το σταματήσουμε, τι ήταν να γίνει.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο και απαντώ μέσω και στο μήνυμα του φίλου 400. Θεωρείται απαράδεκτο να καμνιστούν το πράγμα σε έναν ποδοσφαιριστή. Πλέον είμαστε στο 2026. Έγινεται, δηλαδή. Τι προσπαθείς να αποδείξεις μέσα στο γήπεδο την ώρα, εσύ ως οπαδός πας στην Κερκία, τι προσπαθείς να αποδείξεις με όντες κραυγές που κάνουν, εσύ δηλαδή ας σου το κάνουν αυτό το πράγμα εσένα, να κάτσεις να σκεφτεί ο καθένας, ας σου το κάνουν εσένα αυτό το πράγμα, ήταν να το δεχτείς και εσύ ήταν να έχεις και το καθαρό μυαλό την ώρα που έρχεται ο διαιτητής να σε ρωτήσει και να του πεις όχι εντάξει συνεχίζουμε.
1: Θέλει μεγάλη ψυχική δύναμη το πράγμα. Εκτός που τούτο, και που τους μεν και που τους δεν, είχαμε θέματα που το υποδοσφαιριστές του αλληλοδιαπληστήκαν.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι, εγώ διαβλέπω τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια, τουλάχιστον πάει να δημιουργηθεί μια άτυπη κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Μα πώς γίνεται, αφού μεταξύ των δύο ομάδων, για ποιο λόγο.
0: Όχι μεταξύ των διοικήσεων, το διαχωρίζω, μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.
1: Των οπαδών.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι, η αλήθεια. Εγώ βλέπω το ότι την ημέρα ήταν αρκετά φορτισμένοι οι οπαδοί του Απολλώνα, γιατί ήθελαν το γίνει τόσο πολλά, και πανηγυρίζονται και από πριν.
0: Εντάξει, εγώ είπα και στην αρχή της εκπομπής, ευτυχώς, μα πραγματικά ευτυχώς, που δεν διακυδεύεται ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο από το αποτέλεσμα του τελικού.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ευτυχώς, πραγματικά. Μπορεί και κανένα να σκεφτεί τι θα γινόταν.
1: Καλώς, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Εγώ λέγε μου να πω μια παρατηρήση που έκανα εγώ.
0: Ναι, το όνομά σου.
2: Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Εγώ ρίχνω ευθύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να το πω μαύρους και ρατσιστικό, να το πω έγχρωμος και ρατσιστικό. Σε όλους τους μαύρους ποδοσφαιριστές. Γιατί όταν ακούεις που μια αντίπαλη κερκίδα να γιουχαίζουν ρατσιστικά ένα συμποδοσφαιριστή σου, οφείλεις και εσύ να τα διπλώσεις και να σε ωστεί να δεις πολύ βέβαια.
0: Έχεις από το δίκαιο, ναι.
2: Είσαι και εσύ μαύρος. Η Ιουχαίδη σου είναι ένα άλλο μαύρο παιχτή. Άρα κάποιος για εσύ την επανάσταση σου να του διαδηθεί θα αποχωρώ να δεις ότι να σταματήσουν του τα ούλα.
0: Εντάξει, έτσι ήταν που ήταν να γίνει ύστερα.
2: Σε μεγάλο βαθμό μπορεί να σταματήσουν. Και να τιμωρηθούν και οι ομάδες όπως πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί βλέπουμε συχνά πυκνά από οπαδούς, από όλων αόρθωσης, από ελ. Που κάνουν τα πράγματα.
0: Μα τούν το πράγμα δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο.
2: Μιλώ για την Κύπρο.
0: Ναι, απλά να σου πω, Γιώργο μου, τούν το πράγμα το αν έλεγε νέο ποδοσφαιριστής να διακοπεί το παιχνίδι και ήταν να σταματήσουν. Τούν το πράγμα ουσιαστικά είναι ευχή δική σου, δική μου. Του Ηλία με δίπλα μου, του οποιοδήποτε.
2: Δεν το αντιλαμβάνονται ούτε οι ίδιοι
0: παίχτες.
2: Αν έχουν τέτοια.
0: Όπως λέει ο 933, απλά IQ παπουτσόσικο.
2: Σωστό.
0: Μπορεί να μην το υιοθετώ τη λέξη, αλλά στο γενικό της διάγραμμα θεωρώ ότι έτσι είναι. Τι να σου πω.
2: Μπορεί να το πει και διαφορετικά IQ μπανάνα.
0: Τι να σου πω.

0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάτσουμε, να δούμε και να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά, διότι εντάξει τώρα ήταν ευχής έργων που ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και τέλειωσε. Σκεφτήκεται δηλαδή να υπήρχαν ακόμη ένα-δύο αγωνιστικές, διότι η ΚΟΟΠ, έτσι όπως το έκαμε, έτσι αφιβάλλα δηλαδή όταν μπορούσε να πάρει και το προάθλημα. Ως τα μέσα του μήνα. Άρα Ηλία, πες μου και εσύ τη γνώμη σου δηλαδή.
2: Όχι, συμφωνώ, ναι. Επειδή οι παίχτες τώρα έχουν να πάνε.
1: Σκέφτηκες να υπήρχε να μεσολαβούσε ακόμα μια αγωνιστική και έχουν προτάθημα να Πάφος Απόλλωνας ή Απόλλωνας Πάφος, να που ήταν να γίνει.
2: Δεν θέλω να φανταστεί.
1: Έλεος δηλαδή. Έλεος. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούλα προχτές για το παιχνίδι, προχτές με τον Απόλλωνα και την Πάφο.
1: Ναι. Το όνομα σου?
0: Εντάξει, Χρήστος. Χρήστος, ναι. Που επισκοπή είναι, Απολλωνίστα.
1: Ναι, Χρήστο.
0: Φίλε, ξεκίνησε όμως με τα φάουλ που δεν τα δίαινε του Απόλλωνα. Αν το προσέξετε πρώτον, που το πρώτον ημιχρόνο που ξεκίνησε το πράγμα. Το για μένα νομίζω εκνευρίστηκε ο κόσμος και γίνηκε να που γίνηκε.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, εσύ δικαιολογείς το να εκνευριστεί ο κόσμος και να προβεί σε τούν την αχαρακτήριστη ενέργεια.
0: Γίνηκαν και από τις δύο πλευρές όμως, Λάς. Δηλαδή, αν με ρωτάς και εμένα, ο πυρσός που έπιανε ο Κυπρέος, ο παίχτης της Πάφου και βάσταν τον και κάμνεν τον μέσα στο ύπεδο, δηλαδή...
1: Αδικαιολόγητη ενέργεια. Τώρα να μου πεις πας στο...
0: Εγώ είμαι 38 χρονών. Ναι. Εντάξει, αν ήμουν στο ύπεδο την μέρα, εγώ ήμουν ο πρώτος που να μπω μες στο ύπεδο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη τώρα να χτυπούν κόκκινο μπάλε το τούτο, διότι περάσαν και αρκετά 24 ώρα από την άποψη
0: του Ιωσήντο Λίβε. Μιλάμε πριν για αντιπαράθεση μεταξύ Πάφου και Απόλλωνα. Και εγώ νιώθω το πράγμα πλέον.
1: Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πάει να δημιουργηθεί μια άτυπη αντιπαράθεση, έναν άτυπο πόντο μεταξύ Απόλλωνα και Πάφου. Μεταξύ των οπαδών, ξαναλέω, εν αφορά τις διοικήσεις των ομάδων. Μεταξύ των οπαδών έτσι μου φκένει εμένα.
0: Κάποιες μερίδες όμως, γιατί να σου πω πολλές φορές που παίζαμε στο ΑΣΠΑΜΕΓΑ, θωρώ ας πούμε πολλούς λεμεσανούς που σερευτούνται μου σπαθίτες απέναντι. Δηλαδή πιστεύω εν μερίδες όμως τα πράγματα.
1: Μα πάντα εν μερίδες, εν και όλοι, εν και πιάνει τους όλους το καζάνι, εν και μπαίνουν όλοι μες στο ίδιο καζάνι. Εν μερίδες πάντα, σε οτιδήποτε γίνεται που δεν είναι σωστό, να το πούμε έτσι, στον αθλητισμό, είναι μερίδες που τα δημιουργούν τα πράγματα.
0: Εντάξει, τούτα ήθελα να πω. Απλώς, εντάξει, επειδή ακούω τους όλους σύνουν το φταίσιμο πας στον Απόλλωνα, νομίζω λίγο λάθος του τον το πράγμα. Γιατί νομίζω είναι το πως και ο πλευρές...
1: Για να φτάσουμε σε αυτόν που είδαμε την Παρασκευή το βράδυ και οι δύο πλευρές έχουν τα λάθη τους.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο 2.78, δηλαδή άλλες ομάδες εκτός του Απόλλων, Ανόρθωης και Αποέ, δεν το κάνουν. Τι θέλει να μας πει δηλαδή? Εντάξει, το κάνουν, το είπαμε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά, εντάξει, ο ακροατής την ώρα μπορεί να παίρνει μόνο αυτές τις τρεις ομάδες. Ο φίλος 400, κύριε Πόλη Πάφος, έχασε πέρσι από την ΑΕΚ και μία χαρά φύγαμε χωρίς καμία φασαρία. Άντρη Πάφος. Έχεις δίκιο, Άντρη μου. Και συνεχίζει ο 400, φταίουν και οι διοικήσεις όμως. Ο Φανούριος είπε είναι περήφανος για τον κόσμο τους και δεν είπε τίποτε για τις πράξεις τους. Εντάξει, μπορώ να σου πω κάτι εγώ για το τι είπε ο Φανούριος, φίλε. Χαίρετε στον επόμενο.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Γιώργος Απόλλο.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
3: Συγχαρητήρια στην Πάφο. Δεν έβαλαμε τις πράξεις μας, για να καλέσει καλή ψυχολογικό, εγκέντησε, συγχαρητήρια. Αλλά εγώ μου είχα απορία. Είπε η οπαδή του Απόλλωνα ξεκινήτα που είναι αρχή και κατάσταση του χαϊσμα για τους παίχτες.
1: Ήταν και σχέση να έκανα από την αρχή ή μέσα στη μέση την ώρα που το κάμα
3: του χαϊσμα. Έχει σχέση, έχει σχέση, έχει απόλυτη σχέση.
1: Γιατί?
3: Τους παίχτες που προκαλούσει. Άμα να ζει τα φίλη του, σε επιτρέπει τους, σε χαλά το παιχνίδι. Έτσι δικαιολογώ τους, δεν δικαιολογώ τον κόσμο που έκαμε να που έκαμε. Είμαι εναντίον, μια μερίδα του κόσμου, αλλά τους παίχτες που προκαλούν πρέπει οι διαιτητές που είναι άμεση υπεύθυνοι
1: Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Ξαναλαλώ το, είμαστε στο 2026. Απαγορεύονται. Καλά, δηλαδή εσύ θεωρείς.
3: Εκμεταλλεύονται το και έχουν το που δέχονται.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Άποψη δική σου, επέτρεψε μου να διαφωνήσω μαζί σου. Να διαχωρίσω τη θέση μου και να διαφωνήσω.
3: Έκανα του σου και του Άρη που ένα άσπρο. Δεν σημασία αν έτσι πήγαν το από δοκιμασία τον που κάνουν. Τέλος πάντων, σε πήγαν το αλλού, όπως το...
1: Τέλος
3: πάντων. Και όμως θέλω να πω άλλο, με τους οπαδούς του Σπάφου, είμαι πολύ αγαπητοί, είχαμε πάντα καλές σχέσεις, ελπίζω να μην γίνει η διάφορα πριν, στις δίνεις να μην γίνει σαν βεντέτσα, να χαλάσει ο ποδόσφαιρο μας, πάντα μας που αγαπημένει, εγώ έχω συμπάθεια.
1: Μακάρι, μακάρι να μην δημιουργηθεί βεντέτα και να εξελιχθεί μάλλον ως βεντέτα. Πάντως εγώ ξαναλέω, διαχωρίζω τη θέση μου. Για μένα είναι ακατανόητο το να γιουχαΐζεις με αυτόν τον τρόπο αντίπαλον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή τι θα καταλάβω, δηλαδή όσο δίκαιο και να νιώθω την ώρα μπας στην Κερκίδα, το να περιπέζω, το πω έτσι κυπριακά, το να περιπέζω τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή και κάνω τον ήχο της μαϊμούς, τι καταλάβω δηλαδή. Στο τέλος είναι εγώ ο ίδιος που γίνομαι μαϊμού μπροστά στα μάτια του κόσμου. Έλεος δηλαδή. Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10-2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
5: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
9: κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
10: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
11: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
12: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σειρά νέων μέτρων για τον αυτόδη πυρετό ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου μετά τις χωριστές συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την επιδημιολογική ομάδα και τις αγροτικές οργανώσεις με τη συμμετοχή για πρώτη φορά της Φωνής των Κτηνοτρόφων. Ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια διπλών τεστ, η συνέχιση των θανατώσεων των ζώων και η αυστηροποίηση των προστήμων για παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα. Διαφωνούν με τη συνέχιση των θανατώσεων οι κτηνοτρόφοι. Όλα ρευστά σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ειδικά μετά την κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, και σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με σκληρή γλώσσα στο Βενιαμίν Νετανιάχου, μεταφέροντάς του την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Για θετική εξέλιξη στην εικόνα της Κύπρου ως ταξιδιωτικού προορισμού κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σε σχέση με την αλλαγή των ταξιδιωτικών οδηγιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου. Ανοίγει ο δρόμος για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κανονισμός που προωθείται στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών για όσους υπηκόους τρίτων χωρών βρίσκονται παράνομα σε κάποιο από τα 27 κράτη-μέλη. Είτε θα επιστρέφουν στην χώρα τους, είτε θα αποστέλλονται σε κόμβους επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, εγκαινίασε την πρώτη απευθείας πτήση που συνδέει τη Λάρνακα με την πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα. Τέθηκε από σήμερα στην διάθεση των αρμοδίων αρχών το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert, δοκιμαστική αποστολή ειδοποιήσεων. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
19: Θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
12: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για τελευταίο μέρος της εκπομπής μας Game Time εδώ στον Supersport 104. Ευχαριστίες σε Ecom8Alt και CableNet που είναι οι συνοδοιπόροι μας αυτό το δίωρο. Ο 554 είναι μεγάλο μήνυμα, αλλά να το διαβάσουμε. Πόλη μου, εσύ ο ίδιος είπες ότι οι διοικήσεις Πάφου και Απόλλωνα δεν έχουν την παραμικρή ένταση μεταξύ τους και βλέπεις ότι ξεκινά κάτι μεταξύ των οπαδών. Πώς δικαιολογείς τότε την στάση μεγάλης μερίδας του Απόλλωνα να απαιτεί από την διοίκησή τους να μην παραχωρήσει το ΑΜΕΓΑ στην Πάφο? Αυτοί οι κύριοι δεν βάζουν τη διοίκηση του Απόλλωνα να είναι σε σύγκρουση με την Πάφο. Όπως τα μωρά να πιάσουν, να πλάσουν και τις μάπες και τις μπάρες και μάλλον για πάντα. Και μάλλον για πάντα. Φίλε, εσύ ο ίδιος το είπες ότι είναι η οπαδή, είναι μερίδα οπαδών που απαιτεί από τη διοίκηση. Τώρα, εάν η διοίκηση αφουγκραστεί τη στάση της μερίδας των οπαδών, τότε να μιλάμε για άλλο πράγμα. Προς το παρόν, μερίδα οπαδών του Απόλλωνα. Νομίζω να μεγάλος ο αριθμός φίλων του Απόλλωνα. Τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω από την εκπομπή, διότι ευκήκαν πολλοί φίλοι του Απόλλωνα σήμερα, αλλά νομίζω δύο μίλησα για αυτό το θέμα. Άρα δεν νομίζω να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Τώρα, αν η διοίκηση του Απόλλωνα τελικά πάρει απόφαση και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ο Απόλλωνας που να αποφασίζει, αφού αποφάσεις έχουν από κοινού την ιδιοκτησία το Απόλλωνας, η ΑΕΛ και ο Άρης. Και το ίδιο λέγει ο 335, το ΑΜΕΓΑ δεν είναι του Απόλλωνα για να μπορεί να κάνει έτσι πράγμα. Ναι, είναι ΑΕΛ και ο Άρης μαζί. Ο 326, γεια σας ρε παιδιά, αφήστε τον Απόλλωνα και την Πάφο, δεν μας κόπτει, έπιασε το η Πάφο, σε τέλειωσε και πείτε μας νέα για το ΑΠΟΕΛ. Ρε Στέφανε μου, εσένα νου σου εμπαστά ΑΠΟΕΛ, είπαμε, υπομονή. Τα δεδομένα ήταν όπως ήταν προχθές, παραδόθηκε η επιστολή στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και πρέον πάει σε γενική συνέλευση. Φαίνεται ότι στον ΑΠΟΕΛ θέλουν να τελειώνει γρήγορα αυτό το δεδομένο, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει αν δεν ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία. Και μιλώ για νομικά θέματα, για θέματα τραπεζών. Άρα, αν με ρωτάς εμένα, ο προγραμματισμός θα γίνει από κοινού, από πλευράς υποψήφιου επενδυτή του Σάββατο Λιασί με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Εάν ρωτάς τώρα τι γίνεται με τον προγραμματισμό, προς το παρόν είναι όλα στάσιμα. Φαίνεται να υπάρχει κάτι που να αφορά καθαρά το του προγραμματισμού. Πρώτα θα πρέπει να δουν ποια άτομα θα μπουν σε κέρια πόστα στην διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, σε κέρια απόστα στη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, και ακολούθως θα μπορούμε να μιλήσουμε με πιο σαφή εικόνα για το πώς προχωρούν. Αυτά. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικιά σας γραπτά μηνύματα. Έχουμε γραμμές ρε Χριστό, πάμε, χαίρετε.
1: Γεια σου πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Ομόνια Αιώνια.
0: Ομόνια Αιώνια, έλα πάμπο.
1: Ποιος είναι στην Κωστραμάτη σου κύριε μου?
0: Ο Χριστός ο Παναγίδης.
1: Γεια σου και θέλω κύριε Χριστό Παναγίδη.
0: Σε χαιρετά.
1: Φίλε μου, άκου να δεις, άκουσα προσεκτικά όλους. Εγώ να εστιάσω σε έναν πράγμα. Για μένα την ευθύνη τη φέρει η διοίκηση της ΠΑΦ. Και να σου πω γιατί.
0: Εν τούτο που περιμένω να ακούσω.
1: Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως ο κύριος Μπρούνο, οι οποίοι προκαλούν. Τώρα αν είναι τακτική, όπως είπε και ο φίλος, εγώ σου πω ένα αλήθεια, να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Γιώργο, που έφυγε εξ των ανθρώπων, που είπε είναι τακτική της διοίκησης. Εμένα στο μυαλό μου ρε φίλε μου, πάει και εμένα το πράγμα τακτική διοίκηση. Διότι εγκαλάμαστε να είμαστε στο γασιπί. Άρα μια σοβαρή διοίκηση ρε φίλε και μια σοβαρή ομάδα εστιάζει τους ανθρώπους που προκαλούν την κερκίδα και προσπαθεί να τους βάλει μυαλό. Γίνεται να θέλεις εσύ σεβασμό και εσύ να μένεις εσύ σεβασμό προς τους άλλους. Που για μένα πέρα να θυμάσαι που το πρώτο που άφησε μου πιάνει πάφος και ξεκινήσασαι και ελαρούσαν ήταν που λαρούσαν μέσα μας δικτύωση και ξέρετε TikTok και Facebook και μελάβες και αποδείκαν και λαρούσαμε τους εμείς χαρείτε το ρε κουμπάρε τώρα το πράγμα που πιάνε χαρείτε το προσπάθησαν να το βάλουν μετά με την Ομόνοια και φτάσεις θυμάσαι ευκήκα και είπα τους και γίνεσαι ομάδα με να πιάσεις ένα πρωτάθλημα αν ήρθε οι τρία πρωτάθληματα. Εντζέσεις την έγκλη της μεγάλης ομάδας. Θέλεις χρόνο και χρόνια για να είσαι μεγάλη ομάδα. Όπως το από εκείνο μονία. Δουλειά αποθήκα ρε φίλε. Αποθήκα. Αλλά εγώ εστιάζω περισσότερο στους ποδοσφαιριστές του ρε πολύ.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Να κάνω τώρα τον συνήγορο του Μπρούνο, εντάξει. Ποιος σου λέει εσένα ότι ο Μπρούνο δεν... επικαρίστηκε εντός εισαγωγικών με τα όσα ακούστηκαν από μερίδαν οπαδών του Απόλλωνα στο γήπεδο.
1: Καλά, τον
0: και με τον Γιουχάισμαν που εδέχτηκε ο συμποδοσφαιριστής του.
1: Η δουλειά του Μπρούνο, όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο είναι να τα αυτιά του να μπας στην κερκίδα και να ακούει τον οποιοδήποτε που κάνει λάθος. Πολύ λάθος είναι το πράγμα που γίνεται που να το γιουχάισει. Η δουλειά του Μπρούνο είναι να επικεντρωθεί στην ομάδα του και να παίξει ποδόσφαιρο ρε φίλε μου. Για να ακούν όλοι οι ποδοσφαιριστές, τα εξαμάξεις, έπρεπε να γυρίζουν λίπα στην Κερκίδα και να προκαλούν την Κερκίδα. Με τον τρόπο.
0: Θα σου απαντήσω, ευχαριστώ και το φίλο 617 που λέει φίλε Πολύβιε βγήκε ο Χριστόφορος εκπρόσωπος τύπου της Πάφου και είπε ότι οι παίχτες που έκαναν ό,τι έκαναν θα τιμωρηθούν και είπε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον Απόλλωνα γιατί συνεχίζουν να λένε ό,τι να είναι. Γιώργος Πάφος.
1: Άμα τιμωρηθούν φίλε μου καλό καπέλο. Πριν καιρό να τιμωρηθούν του οι παίχτες.
0: Αυτό είναι πριν καιρό αφού, αφού την Παρασκευή είναι γενικάν όσα γενικάσει.
1: Εγινήκαν και με την Ομόνοια δεν μπορείς να πράγματα. Εγινήκαν και με την Ομόνοια μες στο ΚΑΣΥΠΗ.
0: Ο 307 λέει, του δώσε πρέπει να νουπαδώ στο ΑΠΟΕΛ, τον ποτέ δεν τον γιουχαΐζαμε και μετά τον φέραμε στο ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, είδες. Γι' αυτό μου λέει ο σεριστή ρε φίλε μου, μάλλον είναι και μόνο ο ποτέ και ο Μπρούνο και ο Αφα και ο Μίτα που γιουχαΐζεται. Ποσοριστέ μου που την κερκίδα ρε φίλε μου που κάποια μερίδα που μπορεί να γιουχαϊστούν πολύ. Πρέπει να γυρίζουν όλοι διαδίπαστε.
0: Ναι ρε μαμό, αλλά σου πω κάτι. Σε έναν πράγμα τουλάχιστον θεωρώ ότι συμφωνούμε. Ότι τούν τα πράγματα πρέπει να εκλείψουν από τα γήπεδα. Δεν γίνεται.
1: Επειδή πάει το γήπεδο δεν είναι κλεισά.
0: Μάλιστα.
1: Το γήπεδο δεν είναι κλεισά.
0: Ναι αλλά εμπορείς ρε φίλε. Εμπορείς να κάνεις του άλλου τον πίθηκο. Δηλαδή να που είσαι εσύ δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
1: Ρε μόνοι μου, και διαφωνώ για μου. Και διαφωνώ με το σκεπτικό σου εγώ. Αλλά το γήπεδο όμως, δεν έκλεισα μου να πάει μες την πειράψη και αφουλάξει να
0: πω. Δεν αντιλέγω, αλλά τουλάχιστον δεν μπορείς, απαγορεύεται να κάνεις έτσι πράγματα.
1: Θέλω μου, εμένα η δουλειά μου είναι στο εξής. Ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να κεντρώνεται για μένα. Πριν ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής κλείει τα αυτιά του πάθη και κοιτά.
0: Έγινε, να σε καλά.
1: Να σε καλά,
0: Παμπό μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα, φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Λουί Δημητρίου, υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων. Καλό απόγευμα, κύριε Δημητρίου.
2: Καλό απόγευμα, Πολύβιε μου, σε έναν και στους ακροατές σου.
0: Να σε αποκαλέσω πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ή υπήρξε καμιά νέα υποψηφιότητα?
2: Όχι, δεν υπήρξε. Από σήμερα είμαι ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας και αναλαμβάνουμε επίσημα τα καθήκοντα μας 25 Ιουνίου.
0: Τα συγχαρητήριά μας.
2: Να σε καλά, Πολύβιε.
0: Λοιπόν, αυτονόητη η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη θητεία στον προεδρικό θόκο. Τι είναι αυτό που θα προσπαθήσεις να αλλάξεις, το πρώτο και κυριότερο? Διότι πλέον τώρα πας γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις.
2: Σίγουρα γνωρίζω, δεν είναι άγνωστο το περιβάλλον μου πολύ και ξέρεις και πολύ καλά προσωπικά εσύ ότι η αγάπη μου είναι οι αθλητικές ομάδες και θα προσπαθήσω, όχι θα προσπαθήσω, θα γίνουν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι της Ομοσπονδίας. Θα γίνουν μεγάλες τομές και θα αρχίσουμε πλέον να δουλεύουμε για το καλύτερο πλέον και να ζητάμε και πιο ψηλά, πιο ψηλούς στόχους πλέον. Δεν μπορούμε να είμαστε πλέον στη μιζέρια της 17ης θέσης συνεχώς και θα το δείτε πολύ σύντομα σε αναπτυξιακές ηλικίες οι οποίες θα γίνουν μεγάλες τομές, μεγάλες αποφάσεις θα πάρθουν και νομίζω θα τα καταφέρουμε όσον αφορά το αναπτυξιακό και θα φτιάξουμε και την πρώτη κατηγορία, να πούμε λίγο πιο, σε πιο επαγγελματικά επίπεδα πλέον.
0: Όταν λες πιο επαγγελματικά επίπεδα, τι έχετε στο μυαλό σας?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να φτιαχτούν τα γήπεδα. Η πρώτη συνάντηση που θα γίνει με τον ΚΟΑ πρέπει πλέον να φτιαχτούν τα γήπεδα, να γίνουν φιλικά προς το φιλάθλο κοινό, να έρθει πιο κοντά ο κόσμος, που είναι και αυτός ο σκοπός. Υπάρχουν γερασμένα γήπεδα πλέον στην Κεπαγή Καλαθόσφαιρα και μπορώ να σας τα παρισμίσω. Ο γήπεδο της ΑΕΛ θέλει τεράστιες αλλαγές, το γήπεδο του Απόλλωνα, το γήπεδο του Αχιλλέα. Υπάρχουν αρκετά γήπεδα τα οποία θέλουν αλλαγές. Δέστε το παρατάκι στο παραλίμνη πόσο ακόμα προσελκύει, γιατί υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα εκεί. Mm. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο παραλίμνη και το γήπεδο είναι γεμάτο συνεχώς, πάντα.
0: Μπράβο τους άνθρωπους πάντως στο παραλίμνη.
2: Ναι, δουλεύουν. Αυτά πρέπει να γίνονται πλέον. Το μπάσκετ παρουσιάζει και έναν τρόπο διασκέδασης πέραν του αγωνιστικού κομματιού και είναι αυτό που πρέπει να φέρουμε στην καλαθόσφαιρα. Να είναι για έναν τύπο για να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε και λίγο τους γονείς, τα μωρά των ακαδημιών να έρχονται στο γήπεδο. Πρέπει κάπου να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Και θα σου κάνω και μια ανακοίνωση από τώρα. Δεν θα υπάρχουν περιορισμοί πλέον προς έλεση φιλάθλου. Θα ισχύει η κάρτα φιλάθλου, θα ισχύουν όλα τα, θα λάβουν όλα τα μέτρα και πλέον θα είναι αγώνες ελεύθερη είσοδος. Ελεύθερη είσοδος εννοώ, δεν θα υπάρχει περιορισμός.
0: Στους φιλοξενούμενους αντιλαμβάνομαι.
2: Και φιλοξενούμενους, και, ναι, σίγουρα στους φιλοξενούμενους. Και θα λάβουν οι ομάδες την ευθύνη των οπαδών τους. Εάν και εφόσον οι οπαδοί θα παρακτραπούν, τότε θα υπάρχει πάρα πολύ αυστηρή τομία, τα οποία θα γνωρίζουν εκ των προτέρων οι προέδροι των σωματείων.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό για την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα στην Καλαθόσφαιρα.
2: Ο κόσμος επιστρέφει και αν η αστυνομία δεν μπορεί να αστυνομεύσει, όσοι δεν μπορούν, δεν θα συνεργαστούμε αυτή τη φορά. Δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ να ζητάω εισφορές, να ζητάω χωρί αντιλοπτικά και να μου λέει δεν έχετε κόσμο στο γήπεδο, δεν πουλάτε το προϊόν. Δεν το πουλάμε γιατί δεν μας αφήνουν να το πουλήσουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν γίνεται να μου λες 100 φιλάθλους να φέρεις. Ήρθαν οι φιλάθλοι στο παιχνίδι στον ημιτελικό του κυπέλου ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ και παρουσιάζεται τι όμορφη ατμόσφαιρα ήταν. Υπήρχαν υβριστικά συστήματα. Αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Θα φωνάξουν να υβρίσουν ένας. Αλλά δεν έπεσε ούτε μίγα, ούτε ποτήρι στο γήπεδο.
0: Να είστε μακάρι, διότι το λέω τρεις φορές το μακάρι.
2: Και ας αναλάβει το κράτος της ευθύνης του, η αστυνομία βασικά, και να πάψουν να κρύβονται πλέον η αστυνομία. Είναι πολύ εύκολη αστυνόμευση. Παλιά αστυνομεύαμε όταν ήμουν στην Προεδρία, αστυνομεύαμε κόσμο αρκετό στα γήπεδα. Δεν μπορούν να πηγαίνουν στα γήπεδα K14 στο γήπεδο Ενάδ με το Φίνιξ. Είχε 500 καθόντα μαζί στην κερκίδα οι γονείς. Mm-hmm. Οι γονείς. 500 άτομα. Δεν γίνεται στην πρώτη κατηγορία να πηγαίνουμε 100 άτομα. Δεν γίνεται.
0: Μα αν είναι 100 άτομα, είναι και καλός ο αριθμός έτσι όπως τα λέτε. Αλλά δυστυχώς πολλά πιο λίγοι.
2: Στο παιχνίδι Κεραυνός. Συγγνώμη, ΑΕΚ Κεραυνός στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Μα μιλούμε τώρα για τελική φάση, ρε πρόεδρε. Είναι πολλά διαφορετικό. Πήγαινε ΑΕΚ Κεραυνός. Κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να δούμε πώς είπαμε.
2: Αυτό θέλω να πω. Είναι ότι Από τη μια υπάρχουν οι φιλάθλοι που είναι και οι ποδοσφαιρικοί της ΑΕΚ και ο Κεραμνός είναι ένα σωματείο το οποίο δεν έχει ποδοσφαιρική ομάδα για να έχει τόσο πολύ κόσμο. Όμως έχει τεράστιο αριθμό παιδιών σε ακαδημίες. Μπορεί να φέρει κόσμο. Και αυτό θα βοηθήσουμε και εμείς σαν ομοσπονδία με κάποια events που θα κάνουμε εκτός του γηπέδου. Όχι μέσα στο γήπεδο. Και μέσα στο γήπεδο οι ομάδες πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία να γίνονται πιο... τα παιχνίδια να γίνονται διαφορετικά. Όπως αν παρακολουθείς ένα παιχνίδι στο παραλίμνη θα καταλάβετε τι συμβαίνει στο διάλειμμα. Υπάρχουν κάποια δώρα μέχρι 1000 ευρώ αν βάλεις το κλάδι από το κέντρο του γηπέδου. Και πάει κόσμος απλώς της κερκίδας.
0: Μα πρέπει η καλαθόσφαιρα να προσελκύσει τον κόσμο και τέτοιου είδους ενέργειες προσελκύουν τον κόσμο. Δηλαδή, έτσι είμαστε το κέντρο της γης. Ας ανοίξουν τα μάτια του και στην Ευρώπη τι γίνεται, στο NBA τι γίνεται. Μια γιορτή η καλαθόσφαιρα.
2: Μα αυτό θέλω. Λέμε το ίδιο πράγμα πολύ.
0: Το λοιπόν, επειδή αναφερθήκετε στα γήπεδα που πρέπει να διορθωθούν, προλαβαίνουν να γίνουν όλα αυτά πριν την έναρξη τη νέα σεζόν?
2: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, έχουμε αύξηση παιδιών, μεγάλη αύξηση των παιδιών και δεν προλαβαίνουμε σε καμιά περίπτωση φέτος να διορθωθούν τα γήπεδα.
0: Άρα ο στόχος μετατίθεται για το μεθεπόμενο καλοκαίρι.
2: Το μεθεπόμενο καλοκαίρι νομίζω ότι τα γήπεδα όλα θα φτιαχτούν.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, διότι πολλοί κόσμος το έχει αυτό ερώτημα, ειδικά ο κόσμος της Λέμεσου. Δώσαμε τόσα εκατομμύρια, φτιάξαμε έναν παλάτι το Σπύρος Κυπριανού, εκεί όπου έγιναν οι προκριματικοί αγώνες
2: του Ευρωπαϊκού.
0: Τι γίνεται με αυτόν το γήπεδο, πώς το εκμεταλλεύεται η καλαθόσφαιρα, διότι εγγραφτήκαν και πολλά κείμενα τα οποία κάνουν λόγο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα ότι ίσως τη νέα σεζόν Ολυμπιακός Πειραιός να χρησιμοποιήσει το Σπύρος Κυπριανού ως έδρα στην Ευρωλίγκα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα γίνονται στο ΣΕΦ. Αν έχετε κάτι υπόψη σας γύρω από αυτό το θέμα ή πώς προχωράμε με ο Σπύρος Κυπριανού?
2: Το Σπύρος Κυπριανού, καταρχάς όλες οι εθνικές μας ομάδες θα παίζουν εκεί στο Σπύρος Κυπριανού.
0: Αυτό είναι γνωστό.
2: Είναι γνωστό. Το δεύτερο, θα προσπαθήσουμε ομάδες από τη Λεμεσό, όπως είναι η Ανόρθωση, όπως είναι η ΑΕΛ, το Απόλλωνας, μια εκ των ομάδων αυτών να μπορέσει να παίξει και αυτή στο Σπύρος Κυπριανού.
0: Ναι, αλλά οικονομικά μπορεί να αντεπεξελθεί μια ομάδα να χρησιμοποιεί ως έδρα το Σπύρος Κυπριανού.
2: Θα το δούμε με τον ΚΟΑ, αυτό το θέμα θα το δούμε με τον ΚΟΑ. Αυτό θα το δούμε, θα είναι μια από τις πρώτες συναντήσεις που θα κάνουμε με τον ΚΟΑ όσον αφορά με τις χρεώσεις των γηπέδων που χρεώνεται για τις ομάδες. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και θα το αγγίξουμε σοβαρά μέχρι και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πάμε και στην Βουλή θα πάμε. Αυτό το θέμα θα το δούμε. Τα εισοδήματα που έχουν τα σωματεία μας είναι πενιχρά. Μιλάμε τώρα μηδαμινά σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε ανταγωνιστές του ποδοσφαίρου, αλλά είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο άθλημα στον κόσμο και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο κόσμος. Το λέει, είναι αναγνωρίσιμο ότι είναι μετά το ποδόσφαιρο, είναι η καλαθόσφαιρα, τον μπάσκετ, ως το μεγαλύτερο άθλημα. Θα το δούμε αυτό το κομμάτι, το οικονομικό κόστος και εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς σαν ομοσπονδία θα βοηθήσουμε για να πάει κάποια ομάδα εκεί να πιέζει. Όσον αφορά το ερώτημα σου για τον Ολυμπιακό, είναι γνώση μου, μιλώ με τον Αντρέα Μουζουρίδη, τον πρόεδρο, έχουμε τακτικές επικοινωνίες, έχουμε επικοινωνία τακτικά για πολλά θέματα και είναι όντως υπάρχει ενδιαφέρον και θα προσπαθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας να φέρουμε τον Ολυμπιακό στην Κύπρο για να αγωνιστεί τα παιχνίδια που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Απλά να απαντήσω στο φίλο 166 που λέει στα σχολεία δημοτικό λέει ή στα χωριά γιατί δεν δίνουν λεφτά να κάνουν γήπεδα. Εντάξει, αυτό να αντιλαμβάνεστε είναι θέμα του ΚΟΑ, δεν είναι θέμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Φίλε 166.
2: Το φίλο μπορώ να απαντήσω στον 166 που λες ότι αν έχει χωριά τα οποία χρειάζονται εξωτερικά να γίνουν γήπεδα, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έναν καταληκτικό σχόλιο πλέον, όταν από σήμερα ουσιαστικά είστε και ο νέος πρόεδρος, απομένουν τα τυπικά πλέον για να αναλάβετε τα ενία της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο της καλαθόσφαιρας, διότι πρέπει να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή.
2: Το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κόσμο είναι να αρχίσει να έρχεται στο γήπεδο, να στηρίζει τόσο σε εθνικό επίπεδο τις ομάδες μας, αλλά και τις ομάδες της αρεσκίας τους, να έρθουν κοντά, να ξέρουν ότι τους παρέχουμε οποιαδήποτε ασφάλεια, να αγκαλιάσουν τον μπάσκετ, γιατί τον μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, όμορφο άθλημα, και αξίζει τη στήριξη οι ομάδες, και να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτό το οικοδόμημα που λέγεται καλαθόσφαιρα. Και εμείς σαν Ομοσπονδία θα κάνουμε τα πάντα για να ξαναφέρουμε πίσω τον κόσμο όσον αφορά την προσέτευσή τους στα γήπεδα. Διότι δεν μπορεί να πηγαίνουν στην Ευρωλίγκα 2.000 Κύπροι, 3.000 κόσμος στα παιχνίδια Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, και εμείς στην Κύπρο να πηγαίνουμε με 100 άτομα φιλάθλους. Σημαίνει κάτι λάθος κάνουμε, είτε εμείς κάνουμε λάθος, είτε ο κόσμος είναι αδιάφορος. Ο κόσμος ας μας στείλει μηνύματα και εμείς θα τα πράξουμε. Περιμένουμε και από τον κόσμο να μας πει τι χρειάζεται, τι νομίζει ότι κάνουμε λάθος και δεν έρχεται ο κόσμος, ή τα σωματεία ή οτιδήποτε. Είμαστε ανοιχτοί, το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό συνέχεια 24 ώρες. Θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα επικοινωνούν και θα απαντούν τα τηλέφωνα επί καθημερινής βάσης, και ο κόσμος αν έχει εισηγήσεις παρακαλώ να τις ακούσουμε. Χρειαζόμαστε τον κόσμο για να μπορέσουμε να ανακάψει το Κυπριακό Πρωτάθλημα της καλαθόσφαιρας.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη δημόσια τοποθέτηση ως νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Θεωρώ ότι τουλάχιστον οι πρώτες σας σκέψεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Βεβαίως θα πρέπει να βρείτε και ανθρώπους που θα έχουν την ίδια αντίληψη και θα σας βοηθήσουν, και δεν θα μείνουμε μόνο στο «θα». Εγώ θεωρώ, γνωρίζοντας σε προσωπικά, ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να προωθήσεις αυτές τις πρώτες σκέψεις, και εδώ ο Supersport 104 είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για ό,τι θέλετε, για να βοηθήσουμε και εμείς από το μετερίζι μας την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα να γίνει και πάλι ένας πόλος έλξης, ειδικά των νεαρών, στα γήπεδα.
2: Να σε καλά, Βολίβια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα κάναμε την αρχή, να θυμάσαι, και όταν πρωτοξεκίνησα το 2015, πάντα μαζί, είσαι γουρλής, και τώρα είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω πάλι μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και να ξέρεις να σε αβεβαιώσω ότι εγώ δεν μένω σταθά ποτέ μου, και θα γίνουν αρκετά πράγματα, θα το προαλέψουμε. Υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει η ομάδα μου που θα προσπαθήσουμε, και θα δούμε καλύτερες μέρες στην καλαθόσφαιρα. Σε αυτό σας το υπόσχομαι και θα το τηρήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, από όλα σου έχω αναφέρει και άλλα που θα ακουστείτε, που θα ακουστούν πολύ σύντομα, να τα φτιάξουμε. Θα γίνει καλύτερες μέρες για την καλαθόσφαιρα.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, πρόεδρε. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λουίζο Δημητρίου. Κάπου εδώ κληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μείνατε στην παρέα μας. Να ευχαριστήσω και τον Ηλία τον Μπράτσο που ήταν εδώ μαζί μου, αλλά και τον Δημήτρη που αναχώρησε λίγο προηγουμένως. Πρώτη εντύπωση, Ηλία μου, πώς είδες έτσι μια εκπομπή πέραν από τα όσα ακούεται στο Πανεπιστήμιο?
3: Προσωπικά εμένα άρεσε μου η εκπομπή. Επίσης είναι αρκετά σημαντικό ότι ο κόσμος έχει το βήμα να πιάσει τηλέφωνο, να μιλήσει, να ακούσει και άλλες απόψεις. Αυτά που μένα, νομίζω.
0: Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, ναι. Να είμαστε εδώ να συζητάμε μαζί με τον κόσμο.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 με 4 ο Γιώργος ο Λεωνίδου, 4 με 7 εγώ. Καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε πάσα» με τον Γιώργο Λεωνίδου.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
11: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
10: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ο Αγάπιος Βρίκης αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα Θολώτο, το οποίο γύρω από το μέλλον του Βούρου. Προχωρούν οι διαδικασίες στον ΑΠΟΕΡ για να αναλάβει την εταιρεία ο Σάβας Γιασίς. Αισιόδοξα μηνύματα αναφορικά με την τελική συμφωνία. Σημαντικό έμβασμα στα ταμεία της ανόρθωσης από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την ομάδα, ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα στη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Συνεχίζει στην Προεδρία της ΑΕΛ ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανταμάχου έχει εντοπίσει στόχους από την κυπριακή αγορά. Ο Σεμέδο δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση της Ομόνιας, προτεραιότητα επόκτης τερματοφύλακα. Κρίνεται σήμερα το θέμα προπονητή στην ΠΑΦΟ, αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Σαπίντο. Ο Άρης Λεμεσού φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόκτηση του ταλαντούχου Λευκορώσου μέσου Ντανίλ Γκαλιάτα, σύμφωνα με δημοσίευμα στη χώρα του ποδοσφαιριστή. Για 2+1 χρόνια συμφωνία της ΑΕΚ με τον Πιλέα ανακοινώνεται και ο Αντερέκεν. Αναχώρησε η Σλοβενία Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου όψη του φιλικού που θα γίνει την 5η. Συμφωνία Ολυμπιακού Πυραιός Λόπεθ, ο παίκτης περιμένει την προσφορά της Ράγιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα βρήκαν σε όλα Μπενφίκα και Μάρκο Σίλβα. Για 4 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κονατέ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
11: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
18: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
20: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
21: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
22: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand μορομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
23: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Super Sport 104.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
25: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
26: Fiber to the Room να κάνεις.
27: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better

0: Είπα σου πρέπει να επιστρέψουμε δυναμικά. Νησιώτικα όπως περάσαμε όλον το Παρασκευό σαν Κυριακό δεύτερο. Γιατί ήταν τρίμερο βασικά στον Κυριακή Δευτέρα δυναμικό. Βγάλαμε τη στον Πρωταράν. Πολλές ωραίες αλλάξεις ρε φίλε, κάνουμε και καλών καιρών. Διδάξαμε ρακέτες στην παραλία γιατί έχω και αυτόν το χάρισμα. Δεν ήξερα σας το είπα πέρσι. Εσύ ένισουν πέρσι, ακούτε τώρα. Δωρεάν, 2 ώρες το Σαββατοκύριακο, όποιος θέλει, διδάσκουμε γύρισμα ρακέτας. Λοιπόν, χαίρετε, καλώς ορίσατε όλοι στην εκπομπή «Δώσε πάσα». Εν τη απουσία του αγαπητού φίλου και συναδέρφου Στέγη Παπαμίτσης, ο οποίος ξεκουράζεται και δικαιούται, τον αναπληρώνουμε εμείς και σε αυτήν την πολύ όμορφη εκπομπή του σταθμού μας, ο Πρεσπορ 104, Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, διαδεχόμενος τον Πολύβιον Αλεξάνδρο, ο οποίος για καλή του τύχη, από ό,τι μου έλεγε, ούτε αύριο θα με έχει. Από πέπτην θα πρέπει να με υποστεί όμως, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Pizza Papa Jones και Σίτα, στους χορηγούς της εκπομπής. Φυσικά και για τη Σίτα, από ό,τι έχουμε νέα προσήκη κάτω στο κέντρο της πόλης, στη Λάρνακα, για να κάνουμε όλες τις δουλειές μας πιο βολικά. Η Σίτα ανοίξε νέο κατάστημα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμμα και μας περιμένει μοντέρνος χώρος, σωστή εξυπηρέτηση και όλη η επικοινωνία και τεχνολογία που χρειαζόμαστε. Και από την Παρασκευή που τα είπαμε, έχουμε κυπελούχων, έχουμε πρωταθλητή Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, στο Champions League, Πάφος και Παρί, τα συγχαρητήρια μας, και στους φιναλείς Απόλλωνα και Άρσεναλ, σε δραματικούς τελικούς που κρίθηκαν στην κόψη του ξηραφιού, και έτσι πλέον φουλάρουμε για τελικούς πρωταθλήματος στην Ελλάδα στον μπάσκετ και μετά Μουντιάλ. Δεν θέλουμε να πνάσουμε, θέλουμε συνέχεια δράση, οπότε μείνετε στο ακουστικό γιατί έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα στο Σπορ 104. Και φυσικά για το Μουντιάλ να πω ότι θα έχουμε ένθετα εκπομπή καλημέρα στα Σπορ 6:45 με 10 το πρωί, 12 στα Σπορ που είναι 12 με 2 το μεσημέρι, και 2 με 4 in game time, έτσι που διαδέχεται την εκπομπή 12 στα Σπορ από τις 2 μέχρι τις 4. Έχουμε κοσμό, καλά νέα. Χαίρετε, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Γιώργα ρε.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος Ανάστος.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Φίλε, θέλω ακόμα μια ερώτηση, μια απαντήσεις.
0: Καλό, γάμις.
1: Το γήπεδο της Μπάιερ, πόσο κόσμο φορεί?
0: Το Allianz Arena μιλάς τώρα?
1: Ναι, πας στο 83.
0: Να σου πω αμέσως.
1: Περίπου,
0: 75.000.
1: 75.000, στον ημιτελικό, είδες τον Paris Saint-Germain με την Μπάιερ?
0: Όχι, θα με ρωτήσει αν ήταν γεμάτο ή όχι.
1: Όχι, άλλο, ήταν γεμάτο, φυσικά ήταν γεμάτο. Αν γνωρίζεις, δεν σε κάμα μονολέψεις γίνεται, ναι.
0: Δεν το είδα.
1: Εκάμας. Φυσικά ήταν γεμάτο. Αν γνωρίζεις, δεν σε κάμα μονολέψεις γίνεται, ναι.
0: Δεν το είδα.
1: Εκάμας. Μπράβο, εκάμας.

0: ημιχρονό. Αλλά ήταν ένα τελικό, ρε φίλε, πραγματικά εγώ προσωπικά έχει χρόνια έτσι τελικό. Δηλαδή, όχι ένα κατσαστικό τελικό, ρε ζηλίξα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, φίλε, άκου, επειδή να τοποθετηθώ, έγιναν διάφορα και εγώ κακίζω όσα γίναν και από τις δύο πλευρές. Και με μου πει κάποιος.
0: Βλέπεις, έβαλε τέρμαν η Πάφο, σε σύρμαν, να μπει ρίχναν, οκ. Βλέπεις έναν ποσοστό, στην εκκράτη φωτο. Φίλε, αν ήταν στην Αγγλία, αν γίνεται το πράγμα, δυστυχώς ο φίλος μου, ο Ιωάννου, ενάτρωεν, όχι τσουχτερών, εμπολάζεν και μήνες.
1: Εντάξει, και να σου πει ο Παφίδης ότι ο παδός που είναι σύρε να τα φυλακεί φυσικά.
0: Ναι, προς Θεού,
1: προς Θεού. Θέλω να σου πω τώρα, πιάνω και τον Ιωάννου, πιάνω και τον Παδόν, πιάνω και τον Μπρούνα, πιάνω και τον Σαπίντο.
0: Προς Θεού, ρε φίλε, προς Θεού, φίλε.
1: Άκου, αν καταδικάζεις κάτι, πρέπει να καταδικάζεις όλες τις πλευρές. Το ναι, αλλά ξεκίνησε το ναι, αλλά...
0: Να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Ήταν ο πρόεδρος πας στην Κερκίδα, εντάξει. Ήταν πας στην Κερκίδα, άστον τον προηγούμενο, με πασχολά. Ήταν ο πρόεδρος πας στην Κερκίδα και είδεν τι είδεν και να... Μίλησε να δει, ξέρεις, αυτόν και αυτόν και αυτόν να αλλάξω κάποια πράγματα... Για τούτο πράγμα να αλλάξω, να υπάρχουν τιμωρίες.
1: Ναι, πράξεις να μου δείξεις και να είναι και μου λαλεί με το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση, ρε φίλε, ο Ιανόρθος που είναι η ομάδα μου, το Αποέλ, η Ομόνια, οι μεγάλες ομάδες, να κάνουν στο Champions League οπαδί έτσι πράγμα.
1: Περίμενε, μιλάς τώρα για Champions League ή για το κύπελλον Κύπρου.
0: Ευρώπη, να κάνουμε έτσι.
1: Στην Ευρώπη γενικά οι οπαδοί μας δεν κάνουν πολλά πράγματα.
0: Φοούνται. Άρα γιατί φοούνται, γιατί έχει τιμωρία αυστηρή, ενώ θα με κρίσια περάσουμε.
1: Ναι, δυστυχώς είδαμε πράγματα, Γιώργο μου, που δεν τα βλέπουμε μόνο σε έναν τελικό ανάμεσα σε Πάφο και Απόλλωνα, να βλέπουμε τα γενικά στην Κύπρο να συμβαίνουν όλα αυτά χρονικά διαστήματα.
0: Μπορούσαν και για το πρωτάθλημα να τρέχουν το Champions League. Αλλά φάνηκε ότι ο Μόνια ήταν πιο ποιοτική πριν Παφό, ήταν πιο ομάδα. Αν δεν ήταν πιο ομάδα, οκ, για το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια στον Παφίδη, συγχαρητήρια στον Κυπελλούχο. Και μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να είμαστε πιο οκ του χρόνου, γιατί ένα πιστεύω του χρόνου είναι πιο δύσκολο πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες. Γιατί βλέπω σιγά σιγά και πιο δυναμώνουν όλες τις ομάδες. Είδομαι.
1: Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Ο Σάββας είμαι ο παδός της ΠΑΦ.
1: Γεια σας, κύριε Σάββα.
2: Εγώ να ασχοληθώ με τους φιλάθλους της ΠΑΦ.
1: Mm-hmm.
2: Επειδή προκαλούν και λέγουν για τους φιλάθλους. Επίαμε τελικό με την Ομόνια.
1: Ναι.
2: Και επίσαμε το οι Ομονιάτες η Συριεσία ήσυχα με καθκάς με τίποτε. Δεύτερο χρόνο επίαμε με την ΑΕΚ. Εχάσαμε. Νομίζω δεν έσπασε ούτε έπαιζε μοντρινά στο γήπεδο για τους φιλάθλους Πάφου μιλάω τώρα.
1: Mm-hmm.
2: Φέτος παρόλα που έδειχναν ότι είχαν μέσα από την Κερκίδα της Πάφου έπαιζε ένα μοντρινά. Όπως, όπως είναι προκαλούσαν τους φιλάθλους και μας προκαλούσαν. Αλλά να σου πω το γιατί. Όχι μάλλον να πω ακόμα ένα πράγμα. Επειδή οι φίλοι του Απόλλωνα λέγουν ότι έχουν μια κόντρα. Επέξαμε με τον Απόλλωνα τον καιρό που είμαστε πολλά ψηλά, εδέραν μας τη χαρακτήρια τους, είδες κανέναν παθήτη να στείλει κάτι μέσα στο γήπεδο.
1: Προσωπικά όχι, δεν είδα, δεν ξέρω αν εσύ, δεν είδα εγώ.
2: Ήταν το δεύτερο γύρο. Πάλι έκλεινε του για μας πολλά σοβαρά πράγματα, δεν έπεσε έναν ποτήρι μέσα. Ξέρεις γιατί. Διότι μια φορά γεράστηκε ένας φύλακος της Πάφου να ρίξει έναν ποτήρι, να θυμάσαι έναν αγώνα. Ήβραν τον η διοίκηση της Πάφου, δεν ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, έβαλαν τον πλάγλι και δεν μπορεί να ξαναπαναλύει την Πάφου.
1: Μάλιστα.
2: Η ίδια η διοίκηση της ΠΑΦ. Τους ο φύλακος είναι blacklist. Άμα το κάνουν και άλλοι, εξαι, θα σύρνει κανένας.
1: Γενικά συμφωνώ για την ευθύνη των διοικήσεων να πρέπει να προσπαθήσουν να κουμαντάρουν λένε τον κόσμο τους.
2: Γιατί η ΠΑΦος είναι αντίδρα. Γιατί αρρύθμιση, δεν ξέρω, δεν θα πάρουν.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έκαμε τον κύριο Παπασταύρου με κάποιες περιπτώσεις άλλες φέτος.
2: Επειδή άλλους είναι μια κόντρα λεμεσού με Απόλλωνα Πάφου. Καμιά κόντρα δεν έχει.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει και κρίμα όποιος την έχει στο μυαλό του. Κάποιος τη συντηρεί στο μυαλό του, παιδί μου, ναι.
2: Η παραπάνω λεμεσά είναι παθή.
1: Γενικά είμαστε συμπατριώτες, είμαστε συνάνθρωποι, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να υπάρχει κάποια κόντρα. Πέραν που την ποδοσφαιρική είναι 90 λεπτά.
2: Ακριβώς αυτό είναι, ρε φίλε. Νομίζω η παραπάνω συζήτηση που κάνουμε προκαλεί.

0: καλή ζημιά. Άσχη κάκος να είναι, εκείς κάκος να χάσει.
1: Εντάξει, έτσι είναι.
0: Όσο αμείδα. Για τούτους που τους παίχτες που προκαλούν, φίλε, συμφωνώ και εγώ να τους τιμωρούν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ένα πράγμα. Ότι και οι παίχτες έχουν συναισθήματα όπως εμάς.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα, ότι το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο.
0: Συμφωνούμε. Αλλά μην τον προκαλείς, διότι και γύρω σε κάποια στιγμή δεν μπορεί να παραθεθεί.
1: Καταδικάζουμε και τον οπαδόν, καταδικάζουμε και τον παίχτη.
0: Βέβαια, αλλά να δώσω συγχαρητήρια του Λούκα σε παρόλο ότι τον Ιουχαΐζα και ρώτησε τον ότι θα θέλω να διακόψω τον αγώνα, αν ήθελε η Πάφος να διακόψω τον οποίο δεν μπορώ να συνεχίσω και τι ήταν να γίνει. Η Πάφος άκανε τον παιχνίδι, δεν σίγουρος δεν να βάλει το τέρμα, ήταν εναντίον του αγώνα. Μετά θα
1: είχα,
0: δεν
1: ξέρεις
0: πώς θα
1: γίνουν
0: το παιχνίδι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πέσουν οι τόνοι, είναι ποδόσφαιρο, κάποιος θα γεννήσει, κάποιος θα χάσει. Να προσέχουν οι οπαδοί, να προσέχουν και οι πρωταγωνιστές, παίχτες, προπονητές, είδαμε διάφορα.
0: Συμφωνούμε. Και εγώ πιστεύω ότι η Βάφος έκαμε ανακοίνωση ότι τους παίχτες που προκαλούν θα τους τιμωρήσει.
1: Είναι θέμα εσωτερικό. Εντάξει, δεν ξέρω από αθλητικό δικαστή τι θα συμβεί, αλλά και πρέπει και κάθε Πάφος εσωτερικά τους παίχτες. Εντάξει, θα πρέπει εσωτερικά και κάθε Πάφος, όχι μόνο η Πάφος, να προσπαθεί τους παίχτες να συνετήσει.
0: Αν δεν ξεκινήσουν οι ίδιες οι ομάδες να βάλουν τάξη στους φυλάκους τους και στους παίχτες τους, δεν θα έχουμε καλά αποτέλεσμα.
1: Να σε καλά, κύριε Σάβα μου, να σε καλά.
0: Okay,
1: καλό υπόλοιπο. Εντάξει, είπαμε πολλές φορές ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους παίχτες ή μόνο με τους οπαδούς. Είναι αφίδρομο και θα πρέπει ο ένας να σέβεται τον άλλο. Δηλαδή, δεν είναι κουπά πάνει ο οπαδός, δεν είναι κουπά πάνει ο παίχτης. Πρέπει να υπάρχει μια σύνεση εκείνη τη στιγμή παρά τους παλμούς πες τα χίλια, γιατί είναι κρίμα, σημειώνει μόνο το βασίλειο. Σαν εικόνες δεν ήταν καθόλου ωραίο τον που ευκάλαμε μπροστά έξω ως τελικός κυπέλλου. Και είναι κρίμα. Ελπίζω και πραγματικά δεν είναι θέμα Πάφου και Απόλλωνας ή Απόλλωνας και Πάφου. Συμβαίνει και άλλες φορές και σε άλλα γήπεδα στην Κύπρο. Μπορεί να συμβεί μόνο και οτιδήποτε, μην το προσωποποιούμε. Καλό είναι ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του και να προσπαθεί να είναι ήρεμος και να μην προβαίνει σε ακραίες ενέργειες, είτε φιλάθλος είτε ποδοσφαιριστής είτε και προπονητής ακόμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Γεια σου, κύριε. Κύριε, όχι Πολύβια.
1: Γιώργος.
2: Κύριε Λεωνίδου, σύμμαστε να έχουμε...
1: Δεν έχει πρόβλημα.
2: Του διέμεινου μια σε έλφο. Που λέτε, εγώ διαφωνώ ακράνταχτα μαζί σας, φίλε.
1: Σε ποιο σημείο?
2: Λοσάδα από όλων μιλά καταρχάς.
1: Έλα, κύριε Λοσάδα μου.
2: Ακράνταχτα. Κάποιοι παίχτες, δεν μιλώ για ο Λούκας, να κάνουν τους φύσικους μέσα στο γήπεδο και να μην τους ονοματίζουν μετά φύσικους, να σέβονται όσες φορές παίζουν με την αντίπαλη ομάδα. Ένας συγκεκριμένος Μπρούνο Φιλίππε έγινε και ο Καραγκιόζης του Κυπριακού Πρωταθλήματος με τα συγχωρήσεως για τη φράση. Εντάξει, ένας προπονητής ο οποίος ήρθε στο ΑΠΟΕΛ και έπαιζε ξύλο, επειδή να μπει την ώρα του παιχνιδιού να λογομαχήσει λεκτικά με τον παίχτη του Απόλλωνα,
1: τον Κάρι Ροντρίγκης.
2: Αλλά και ο παδός την ώρα του παιχνιδιού βράζει το γέμα του. Και εγώ είπα και πριν στην εκπομπή με τον κύριο Πολύβιο, εντάξει, ότι εγώ θα δίνω συγχαρητήρια στην ομάδα της Πάφου εάν έπιεννα και έχανα και να πω έχασα από τις ευκαιρίες μου. Εντάξει, και όχι το ρεζιλίκι της γιορτής, γιατί για μένα ήταν ρεζίλι η γιορτή, ήταν ούτε γιορτή η ποδοσφαίρου, ούτε τίποτε, ήταν ρεζίλι ο τελικός κυπέλλου.
1: Μιλάς καθαρά για τα έκτροπα, όχι για κάτι άλλο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Βέβαια. Που εξανακουστήκε να που θέλουμε να ονοματίσουμε, είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι παράγοντες των ποδοσφαίρων, οι παίχτες και λοιποί, πρέπει να είναι πρώτα κύριοι εκείνοι.
1: Ναι.
2: Να τους ξέρει και ο κόσμος.
1: Να σε ρωτήσω να κάτι όμως. Να σε ρωτήσω κάτι αν επιτρέπετε ή αν δεν ολοκλήρωσες.
2: Ναι, βεβαίως, είμαι ανοιχτός. Ναι.
1: Αν η δικαιολογία σου για τον οπαδόν είναι ότι είναι εμβρασμό ψυχή και ξεφεύγει, εμπορεί και ο κάθε σαπίντο και μπρούνο να επικαλεστεί την ίδια δικαιολογία και να πει κύριε με και εγώ εμβρασμό ψυχή και ξεφεύγει. Εντάξει ρε φίλε, αλλά είναι ανθρώποι. Τι εννοείς.
2: Ανθρώποι ναι. Ο συγκεκριμένος Μπρούνο Φιλίππε έχει καιρό που κάνει που
1: μα δεν αντιλέγω ότι έχει εμπλεχτεί και σε άλλα περιστατικά ο Μπρούνο ή και ο Σαπίντο ιστορικό προηγουμένως, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν κατακρίνουμε τους ούλους ρε Λοσάδα μου ή τη μια πλευρά.
2: Κατακρίνουμε ναι, λέω, μα δεν δικαιολογώ διεσύ ρασί ένα σωρό μπουκάλια νερού και φωτοβολίδες ή οτιδήποτε. Αλλά ένα λεπτό, ο παίχτης της Πάφου τερματοφύλακας είχε δεξιά του και ευθείαν ο παδούς του να πανηγυρίσει τον κολ που ήταν κολάρα για μένα ο Ζάζα, εντάξει, έβαλε κολάρα ο άνθρωπος, έτσι θα λέμε πελάρες, και αντί να πάει ευθείαν η δεξιά στους οπαδούς του, επήγαινε αριστερά να προκαλέσει τους οπαδούς του απόλυτα.
1: Άκου, επειδή εγώ τελικό είδα τον που σπίτι, επειδή είδα τον που σπίτι τον τελικό, έφυγε από γήπεδο, εντάξει, είδα τον Άντερσον, ας πούμε, στο replay των πανηγυρισμών, να βλέπει τη δυτική και κάτι να λέει. Προφανώς είναι σωστό, ρε Άντερσον, μου έχεις οπαδούς, γύρισε από την άλλη.
2: Είναι, κύριε Λεωνίδου, τούτον το πράγμα κάνουμε στο γεμές του αλφαμέγα. Έρχονται, βάλουν γκολ, και αντί να πάει στην πολλή που είναι 800-900, εγώ σαν ποδοσφαιριστής που έρθισα ποδοσφαιρό, εντάξει, και έδεξα ποδοσφαιρό, η χαρά μου και ήταν να πω στον αντίπαλο, ήταν να πω στους δικούς μου ανθρώπους, στις οικογένειες μου να βάλω τον κόβαλα τον γκολ ή οτιδήποτε. Τούτο πράγμα για μένα, είναι η
1: διοίκηση
2: της Πάου
1: Πρότσακάρη,
2: είναι η
1: τακτική τους τούτη. Εξαρτάται, ρε φίλε, πού μπαίνει τον γκολ στην πόρτα, σαν ο Ζάζο μπροστά από πέταλον του.
2: Στην κόντρα του αγώνα, ο άνθρωπος έβαλε μια ευκαιρία. Εγώ ξέρεις τι είπα, εγώ στους 11 χρόνων μωρών την κόρη μου. Δεν πειράζει η βαριά μου, εφάμεντες έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Άμα αν ήταν μετά τα καράγιος ζηλίκια που έκαναν να σύν, για να με φέρουν ως ονοματίζου, ξαναλέω, γιατί ακούω και πριν τον κύριο Λεόν Πολύβιον, που λένε κάνει τον ήχο της μαϊμού. Αφού είναι ήδη που κάνουν τις μαϊμούες.
1: Εγώ σου το ξαναείπα.
2: Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά συγγνώμη, κοινό που είδα εγώ προχτές, έναν τούνο φιλίκιο να μου δείξει το μεσαίο δάχτυλο του και τα γεννητικά του όργανα μπροστά μου και η κόρη μου 11 χρονών, αν δεν ήμουν με την κόρη μου, εγώ προσωπικά θα έπαιρνα μέσα στο γήπεδο να του τη δω και να συλληφθώ. Γιατί έτσι πράγματα απαγορεύονται.
1: Φίλε, εγώ είμαι καλά μηδέν μαζί σου, αλλά σου λέω ότι είναι αφίδρομο και πρέπει να καταδικάσουμε κάθε πράξη που ξεφεύγει από νόμο. Τώρα αν την προκαλεί ο Μπρούνο, δεν και δικαιολογεί ο άλλος να του σύρνει φωτοβολίδες.
2: Το παιχνίδι στο 84 και ο άλλος πάει διαπληκτής, ο προπονητής της Πάφου. Διαπληκτίζει με παίχτη στο 84 για όνομα του.
1: Είναι η τιμωρία, μπράβο και έξω. Ρε φίλε, πάει στον αθλητικό δικαστή και φάει ένα δυο μήνες.
2: Εντάξει, ξανά ο συγκεκριμένος. Ας θέλετε και υπάρχουν να λέγεται μεγάλη ομάδα. Τούτον τον άνθρωπο δεν είναι ο προπονητής. Έκαμε τα παίχτη του Αποέλ. Πόσες φορές τα έκαμε.
1: Έφαγε 5-6 μήνες, εξέτησε το ήρθε πίσω. Απλά σου λέω. Ναι, ρε Έλος, αλλά απλά σου λέω ότι η μια πλευρά του παραθέτει. Ο Παφίτης σου λέει ότι επέφταν αντικείμενα και έκαμε ρατσιστικούς ήχους. Θα βγεις που μέσα.
2: Ο άλλος μπορεί να του πουν τίποτε. Έπεσε μια φωτοβολίδα, έπιανε να κάνει τον κύριο του θριάβου.
1: Φίλε, είπαμε να του δεν είναι ωραίες εικόνες. Μα είπαμε το δεν είναι ωραίες εικόνες.
2: Μα να λέμε και την πλευρά του, εγώ ξέρω, λέω με τους οπαδούς της Πάφου δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ την ώρα που έφευκα, εδώ κάτι συγχαρητήρια σε φίλους μου έχω και κουμπάρο μου.
1: Ναι,
2: εγώ
1: ρωσάρα.
2: Δεν έχω, ήταν οκ. Okay. Απλά πρέπει και οι ίδιοι οπαδοί τους, κάποιους παίκτες για να μην έχουν προβλήματα στο μέλλον να γίνονται φασαρίες, κάποιους παίκτες νόσο τους. Εγώ δεν είδα ποτέ μου, έβαλε τον Απόλλωνας το έναν έναν στο παφιακό, ο Γιούβιτς, και ο Γιούβιτς αντί να πάει στην κερκία της Πάφου, είστε στην κερκία του Απόλλωνα.
1: Φίλε, εντάξει, διαφορετική και διατάξει ο γηπέδων όμως. Δεν μπορεί να συγκρινήσουν το πράγμα. Αν βάλει γκολ μπροστά από τους οργανωμένους του Απόλλωνα, εν τζαμέ, εν τζε. Πού να πάει.
2: Γιατί όταν ο Κασπάρη βάλε το 2-2 με την ΑΕΛ, επειδή πανηγυρίζει μπροστά στην κερκία της ΑΕΛ, επειδή απέναντι.
1: Μπορεί να πάει και στον πάγκο, φίλε, εξαρτάται. Έχει πάει αν έρθει μπροστά από πέταλο σου πάει στην κάμερα, αν σε δει, αν προκαλείσαι.
2: Εν τζι πάνε προκαλέσει. Δεν θα γίνουν τίποτε. Αλλά εγκίνεται και το φίλο του αγώνα που έγραψε ο διαιτητής, μα δεν έγραψε τίποτα στη ουσία.
1: Φίλε, έπρεπε να γράψει ό,τι είδε, γιατί γίναν, συμφωνώ ότι έγιναν καράκιος ηλικία. Αλλά σου λέω ειλικρινά και από τις δυο πλευρές. Εγώ είμαι έξαλλο και με τις δυο πλευρές. Σου λέω όλοι μου.
2: Μα δεν αντιλέγει κανέναν να παίζουν ήδη οι παίχτες ξύλο μέσα στο γήπεδο.
1: Φία στη φυσούνα, δε πέντε λεπτά να έρθουν πίσω, γιατί δεν σε κάθεται εθώρο, λέει σου πού παντού την τώρα, εμείς παίζουμε.
2: Ο διαιτητής ήταν, δεν ήταν,
1: ήταν στο κέντρο του γήπεδου και έβλεπε τι γίνεται μέσα στη φυσούνα. Πού να πάει, φίλε, τον πυροσβέστησε, έκατσε και αμέσως τέταρτον, έχει βοηθούς, έπιαν μέσα.
2: Εχασκογέραν όπως τη μαϊμούνα, ναι.
1: Μπορεί να γελούν και εγώ με το αποθόρου, ρε φίλε.
2: Να γελάσεις, αλλά ρε φίλε, έκαμε στον τελικό της Ιταλίας, ήσουν άψογος. Έχασες τα προχτές. Έχασες τα.
1: Εντάξει.
2: Με τα στηρίγματα σου που έπρεπε κάποιοι, ναι, ο Γιούβις έπρεπε να φάει και την κάρτα, να φάει.
1: Θεωρείς καθόρισε ένα αποτέλεσμα.
2: Όχι, δεν είπα.
1: Ερώτησα σε αθεωρείς, δεν είπα ότι είπες.
2: Όχι, είπα ήταν η στατική του με κάποιες ενέργειες που δεν έδωσε κίτρινη κάρτα, ο Νικόλας Ιωάννου. Ο άλλος έκατσε την πατσαρκά του, ο Νταβίτ Λουίς, έχει που το πρώτο παιχνίδι που έχει, δεν ξέρω, επειδή είπαμε, είναι μεγάλος παίχτης, respect, αλλά δεν ξέρω να μου είπε, διάπατσε αρκετ και πάει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, επειδή έρχονται για φράμενα και για ο Λούκας για ρατσιστικούς ήχους, είπα σου, άμα είσαι παρόν, μπορεί να ξέρεις.
2: Εντάξει, μίλω για τον Λούκας.
1: Εντάξει, έλα λύσου έκαναν ήχους μαϊμού τους μαϊμούς του Λουκάσεν. Εν και μια άλλη πτυχή.
2: Μα, έλα να σου πω, με φίλοι ποδοσφαιριστές, να τους αγούμε και λίγο, έτσι να μην ευθύνον, κύριε Λεωνίδου.
1: Μα συμφωνώ μαζί σου ότι έχουν και εκείνοι ευθύνες και ο κόσμος
2: ευθύνες. Για το μισό εκατομμύριο και οφείλουν να σέβονται και τον τόπο που είναι και τους οπαδούς. Εάν κάνει ένας οπαδός το ου, εντάξει, έτσι σημαίνει ότι ένα σου πω και το άλλο, γιατί οι υπόλοιποι μαύροι δεν είχαν πρόβλημα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά μην κάνει μισό εκατομμύριο
2: και... Αν τους πω,
1: ένα λεπτό ρε φίλε, ένα λεπτό. Αν κάνει μισό εκατομμύριο και ειρωνεύκονται σε ο χρώμας σου και ρατσιστικές ή αχές πέρα το αποδεχτείς, γιατί κάνει μισό εκατομμύριο, για να καταλάβω δηλαδή.
2: Όχι, δεν είπα να το αποδεχτείς. Πρέπει να ξέρουν ότι τούτο είναι το ποδόσφαιρο δυστυχώς.
1: Ρε φίλε, εντάξει, αλλά...
2: των 500 οπαδών παντού.
1: Σου είπαμε παραπάνω, ούτε μόνο να πολλήσεις, αλλά δεν μπορώ να σου πω και μπράβο.
2: Όχι. Μα και να λένε του Λούκας ενώ ότι θέλει να παίξει ή ότι ένιωθει καλά. Τι ήταν να γίνει έναν καζάνι. Να μπορούμε να συζητούμε τώρα.
1: Άξε, ρε φίλε,
2: πρέπει να καταλάβουν οι συντηρέκτες ότι δυστυχώς στην Κύπρο του 26 δεν μπορούν να έρθουν τα πράγματα που θέλουν. Δεν γίνει και σε ένα παιχνίδι με Ρεάλ Μαντρίς ένα θύμε ποιον που γίνει.
1: Με τον Βινίσιους νομίζω.
2: Με τον Βινίσιους που λέμε Ευρώπη και πολιτισμός. Παντού που γίνονται τα πράγματα.
1: Φίλε, μα δεν αντιλέγω, έλα ότι είναι μόνο στην Κύπρο. Σου ξαναλέω ότι αν θέλουμε να είμαστε νήσιοι και πραγματικά ενδιαφερούμαστε για το καλό της κοινωνίας και του ποδοσφαίρου, οφείλουμε να κακίσουμε κάθε καραγκιοζηλίκι που γίνεται στο γάσι πει Παρασκευή νύχτα. Έμπανα λεμεσανίτικο, έμπανα παφίτικο. Αν κάτσουμε όμορφα ωραία και κακίσουμε τα όλα να πάμε μπροστά. Αν θα συζητούμε ποιος θέλει παραπάνω και ποιος λίγο, τα ίδια να έχουμε και άλλη
2: ευκαιρία. Ναι, σίγουρα, τούτο έχει απόλυτο δίκαιο. Εγώ συζητώ ότι δεν γίνεται συγκεκριμένοι παίχτες η διοίκηση της ΠΑΦΟΥ να μένουν κάποιος μιλήσει να έρχονται να τα κάνουν συνέχεια τα πράγματα. Ναι ρε φίλε, και εγώ αύριο μου να παίξω με την ΠΑΦΟ με τα συγχωρήσεως μέσα στο Αλφα Μέγα με τον Μπρούνο Φιλίππε να πιάνει μάπα και να του γιουχαΐζω με εκείνα που είδα προχτές. Δεν πρόκειται να αλλάξω την άποψη μου είτε να συμμορφωθώ για τον Λούκας.
1: Άλλον η γιούχα, άλλον το ρατσιστικό όμως. Άσου πολύ διαφορά το γιουχαΐζω.
2: Κοιτάξτε, αφού έκανε μου τη μαϊμούνα και τον πίτικο, να του κάνω και εγώ το ου, αφού αξίζει του.
1: Εντάξει, τι να σου πω, ο καθένας
2: πράξει. Άμα μου δείξει το μεσαίο του δάχτυρων και τα μεσαία του όργανα και να μου κάνει φίλος είναι και κανένας άλλος, καλά ρε Μπρούνο Φιλίππε, είσαι καλύτερος ή εμένα. Να σου κάνω τον πίτικο, αξίζει σου. Του Λούκας δεν θα του κάνω, να το χειροκροτήσω.
1: Μάλιστα, όσο πάμε σε διαφημίσεις, χάρηκα που σε άκουσα και θα είμαστε σε επαφή, να σε καλά. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε πολλές οι απόψεις για τον τελικό. Έχω ένα μήνα του 0, θα διαβάσω μετά το διαφημιστικό γιατί καθυστερήσαμε και είμαστε ανοιχτά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα, Διεθνές Φιλικό Ουαλία Γκάνα στις 10 παρατέταρτο.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
6: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Skoda. Unicars. Driving your stories.
8: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε, ευχαριστίες σε Pizza Papa Jones και Σίτα. Όταν έχεις φρύτο με Σίτα, τι ξέρεις ότι έχεις? Ξέρεις ότι έχεις σήμα παντού, 5G που πετάει και απεριόριστη επικοινωνία. Αλλά η Σίτα δεν σταματά εκεί, συνεχίζει να μας καλομαθαίνει, προσφέροντας μας αυτή τη φορά 6 μήνες δωρεάν συνδρομή World Plus. Φαγητό, καφές ή ψώνια από το σούπερ μάρκετ έρχονται στην πόρτα μας με την εφαρμογή World και την υπηρεσία World Plus. Αν έχεις φρύτο, είτε είσαι φυστάμενος ή νέος πελάτης, δεν έχει καμία σημασία. Για 6 μήνες το World Plus. Όφελος είναι κερασμένο από τη Σίτα. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της Σίτας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα. Λοιπόν, 77-77-10-20, οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά μηνύματα εδώ, ένα μήνα του 0, 92 αδειάσου και αδειά. Φίλε μου, καλησπέρα, παρακολουθώ πολύ συχνά τις εκπομπές και σας συγχαίρω. Είχα από την Παρασκευή που ιτήθηκε ο Απόλλωνας. Μας παρουσιάζονται Απολωνίστε ως άτομα του καθηγητικού. Ας κάτσουν να ξαναπαρακολουθήσουν τον αγώνα και ίσως θυμηθούν πώς ξεκίνησε όλα τα ρεζιλίκια. Ας θυμηθούν στο αλφαμέγα του Απόλλων versus Πάφος που σφυρούσαν μέσω των ηχείων του σταδίου και από την ένταση έκλεγαν τα μωρά. Τελικά, Απολλωνίστες είναι πολύ ευάλωτοι. Μπορείτε να τους θυμίσετε τον αγώνα, ναι, επαναλαμβάνω, με τα ηχεία. Ήταν τόση ένταση που δεν αντέχει κανένας. Τα μωρά ουριάζαν. Δυστυχώς για αυτούς η ζωή πληρώνεται. Εντάξει, να σου πω και την 90. Είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Δεν πρέπει να προσωποποιούμε Απόλλων Πάφος ή Πάφος Απόλλων. Ένα τελικό, είπε μου και ο Χρήστος Παναγίδης, ο Ιχολύπτης στο διάλειμμα, γιατί ο νεαρέ μιλά, ότι μέχρι το 80-85 ήταν όλα καλά. Και εγώ που θωρώ το παιχνίδι τώρα μες στο μυαλό μου, ξαναφέρνω το βλέπω κάτι, μπαίνει τον κόλ και γίνεται μια έκρηξη. Οπότε τώρα τι έχουμε ενώπιον μας? Ή θα κάνουμε τους detective και θα ανακαλύψουμε αν πρώτος έκαμε κίνηση ο Μπρούνο Φελίπε ή αν πρώτα έκαμε του την Μαϊμούν. Θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε ποιος είναι πρώτος. Ή η δεύτερη επιλογή που είναι πιο συνετή και πιο κατάλληλη είναι να πούμε ότι όποιο αν το ξεκίνησε τον καταδικάζουμε, όποιο αν απάντησε τον καταδικάζουμε, και θα πρέπει τώρα που πέσαν οι τόνοι και οι παλμίουλων των ανθρώπων, είτε είσαι παίχτης, είτε προπονητής, είτε οπαδός, να σκεφτείς τι δεν πρέπει να κάνεις την επόμενη φορά και τι πρέπει να γίνει. Γιατί να σου εξηγήσω κάτι. Όταν πέσει μια φωτοβολίδα, δεν είναι δουλειά του παίχτη, και μιλώ για τον Νικόλα Ιωάννου, να κάνει ό,τι έκαμε, ασχέτως αν οι προθέσεις των ήταν κακές. Εγώ λέω σαν εικόνα πως φκένει, έτσι. Δεν πρέπει να κάνεις το πράγμα. Ας σου κάνουν τους ήχους της Μαϊμούς, δεν είναι συνετόν να γυρίσεις προς την κερκίδα και να κάνεις χειρονομίες. Κανονικά θα έπρεπε ιδεατά για όλα αυτά να υπάρχει νόμος, να εφαρμόζεται, να τιμωρείσαι και αμένα είναι δουλειά σου να απαντήσεις. Καταλαβαίνω τον ανθρώπινο παράγοντα ή το αντίθετο να σου πω που είναι πλευρά του οπαδού, αμένα δικό τον οπαδό. Όταν βλέπει έναν παίχτη να κάνει ασύνδεσμες χειρονομίες, σίγουρα γίνεται μια έκρηξη εντός σου, αλλά δεν είναι το πρέπον να σύρνεις αντικείμενα ή να προχωράς σε ρατσιστικές ιαχές. Οπότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η αρμόδια αρχή που για τους οπαδούς είναι αστυνομία, για τους παίχτες ο αθλητικός δικαστής, θα πρέπει να αποδίδεται η δικαιοσύνη για να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά και να τα αποφεύγουμε. Έτσι. Οπότε, μην μπούμε στη διαδικασία. Αν έχουμε πει ότι δεν είναι αστυνομία ή δικαστήριο να ξέρουμε ποιος το ξεκίνησε ή όχι, λέω ότι είδα από την τηλεόραση μου και λέω ότι δεν μου αρέσαν καθόλου τους εικόνες. Αν θεωρείτε ότι φταίει κάποιος συγκεκριμένα ή και εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι αποδεκτό. Αλλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να βγάλουμε καλύτερες εικόνες προς τα έξω και να μένουν αρνητικοί πρωταγωνιστές οι παίχτες και οπαδοί. Έτσι. Μην περιμένετε να δικαιολογήσω κάποιον που κάνει τα καραγιοζηλίκια. Είμαι εναντίον και συγγνώμη που χρησιμοποιούν την έκφραση, αλλά δεν έχω και κάτι άλλο να πω. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε. Με ποιον κύριο μιλώ?
0: Με τον Λεωνίδου.
1: Κύριε Λεωνίδη, ο Κώστας ως Αλαμινά κάθε.
0: Γεια σου κύριε Κωστά μου.
1: Μα πόση ώρα θα είσαι μες στον αέραν και μίλα και μίλα.
0: Για να μπορείς να με θαυμάσεις χωρίς πίεση.
1: Πότε έρχεται ο Παπαμίσιο?
0: Έρχεται την Πέμπτη.
1: Κληρώσεις που ήβραμε πότε να...
0: Λογικά την Πέμπτη θα σας ενημερώσει ο κύριος Παπαμίσιος για όλες τις κληρώσεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριε μου, έρχεται εγώ εγκαλύτερα.
0: Καλά έκαμες κύριε Κώστα μου, την υγεία σου να έχεις.
1: Και μιλούμε.
0: Να σε καλά κύριε Κώστα μου.
1: Bye.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Ο Παύλος Αρόρθος, η Παναθηναϊκός Manchester United.
0: Γεια σου Παύλο μου, με όλες αυτές τις ομάδες.
2: Λοιπόν, εγώ είπα την γνώμη μου προηγουμένως του Πολύβιου για το θέμα του τελικού, θα την επαναλάβω. Εγώ σήμερα σκέφτομαι το μεγαλείο του ελληνικού ποδοσφαίρου που έγινε γνωστό στις 2 Οκτώβρου 1971.
0: Wembley.
2: Ναι, μέσω αυτών των παιχταράδων που είχε ο Παναθηναϊκός και μακάρι να γίνει και σήμερα τους παιχταράδες. Λοιπόν, και τι νομίζεις να κάνουμε κανένα break αύριο?
0: Φίλε, είδα ότι ο Σλούκας είναι εξαιρετικά αμφίβολο και δεν είναι κάτι που μου άρεσε σαν είδηση. Εγώ τον Σλούκα θεωρώ τον κομβικότατο παίχτη σε τσιπενήθεια. Δεν θα μιλήσω για τον Καβοπουλό, να σταθώ στο Σλούκα.
2: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός φυσικά δεν έχει τον Τόρσε για να είμαστε δίκαιοι.
2: Ναι, ο οποίος μαζί μας έχει τριβόντο.
0: Γενικά δεν έχασε και πολλά φέτος, αλλά ειδικά μαζί μας. Ναι, εντάξει.
2: Να σου πω, ξέρεις κάτι, αγώ να σου πω. Ξέρεις και εσύ σαν αθλητογράφος ότι μια ομάδα πάρει κάποιον μεγάλο τίτλο και όντως η Ευρωλίγκα.
0: Ενώ μεγαλύτερος τίτλος στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, μεγάλος τίτλος. Κάπου και οι παίχτες, ξέρεις, τούτα που είδαμε στα κοινωνικά δικτύα επειδή
0: εντάξει, πνευματικά αδειάζουν η αλήθεια. Είναι το πέντε ο Παπαλουκάς, δεν το λέω εγώ. Ο Παπαλουκάς που παίξε σε τόπο επίπεδο. Θυμάσαι χρονιά που το πιάμε εγώ στο 24 ότι είχαν με 2-0. Και αν δεν έγινε την εκείνη ιστορία με τον Walkup και το κάναν να ξυπνήσει την ομάδα, θα το είχαν με σκούπαν πολύ πιθανό.
2: Ωστε τελικά, δηλαδή.
0: Ρογκαβόπουλος έξω, Λούκας αμφίβολος.
2: Ο Ρογκαβόπουλος ξέρω, αλλά ο Λούκας φαίνεται έπαθε υποτροπή όταν
0: έπαιξε. Μπορεί στο γόνατο, κάτι έπαιξε λίγο με τον Πάοκ, δεν έπαιξε στο δεύτερο. Ελπίζω να μην είναι κάτι ανησυχητικό, τουλάχιστον να είναι αύριο, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Ελπίζω, αλλά αν είναι για ρίσκο, να μην παίξει αύριο, να παίξει τα επόμενα.
2: Κοίταξε, αν είναι για ρίσκο, σίγουρα θα βάλει.
0: Ο Λούκας είναι πολύ καλό σε ένα κομμάτι που θα υστερεί. Στον παίχτη που κατεβάζει την μπάλα, έχει μια ηρεμία.
2: Για με που βράζει το σίδερο.
0: Έχει μια ηρεμία να κατεβάσει την μπάλα, να δει την έξτρα πάσα.
2: Ας σου κάνω μια πρόβλεψη που θα το ράδιο εκ του 2026. Η ανόρθωση να μπει εξάλλον του χρόνου.
0: Μάλιστα. Καταγράφει.
2: Έστω, πια δεν μπορεί να κάνει μεταγράφηση. Και να διεκδικήσει. Εντάξει, εμπέντε που βάζει του χρόνου, ναι.
0: Ναι, πέντε μας.
2: Να προσπαθήσει να διεκδικήσει έναν ευρωπαϊκό εισιτήριο είτε μέσω προαθλήματος είτε μέσω του κυπέλλου που στο κυπέλλο είναι πιο εύκολο.
0: Θα δούμε, Πνέει ένας άλλος αέρας στην ανόρθωση με την επικείμενη συμφωνία.
2: Ναι.
0: Θα δούμε όταν επικυρωθεί και ποια πρόσωπα θα παρτίζουν το Συμβούλιο Σωματείου Εταιρείας.
2: Και ο προπονητής.
0: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει. Να σε καλά, Παύλο μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Γιώργο μου, σε χαιρετώ.
0: Χαίρετε, γεια σας. Ο Βάσος, ναι.
3: Φίλε μου, καλέ μου, όλα καλά.
0: Καλά, Βάσο μου, εσύ.
3: Μια χαρά, φίλε.
0: Μπράβο, Βάσο.
3: Φίλε, εγώ είναι να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Πάφο. Κύριος που βάλει γκολ, φίλε, κύριος το πιάνει. Αν και είμαστε καλύτεροι στο γήπεδο.
0: Ειδικά ο πρώτος ημίχρονος, συμφωνώ μαζί σου, ότι απολύτως ήταν καλύτερος.
3: Και το δεύτερο όμως βάζω...
0: Το δεύτερο ήταν ισορροπημένο, με πολύ τακτική θα έλεγα.
3: Συμφωνώ απολύτως μαζί.
0: Ναι, έτσι είδα πάνω κάτω και εγώ το παιχνίδι, αλήθεια είναι.
3: Και φτάνει με φίλε μου στο 85. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, φίλε, όμως εγώ να σου πω. Ο ανθρώπινος παράγοντας, εντάξει, όταν είσαι ποδοσφαιριστής, όταν είσαι προπονητής, όταν είσαι διαιτητής, εντάξει, πρέπει να τα ξεχνάς όλα. Ο νους σου είναι αυτό το παιχνίδι, εντάξει, και πριν να γίνει τούτα που σου είπα τα επαγγέλματα, σίγουρα μες στο γήπεδο να ξέρεις τι να ακούεις.
0: Okay.
3: Εντάξει, το συγκεκριμένο ο παίκτης, ο Μπρούνο Φελίπε, συνέχεια κάνει τούτα τα πράγματα. Δεν τον προχάρισε κανένας, φίλε. Αν έκαμα συνειακές, ναι, έκαμα. Κακώς έκαμα, η οπαδή μας. Κακώς έκαμα. Εντάξει, αλλά κύριε συμπεριφορά και τα σχέδια που έκανε μες στο γήπεδο, κύριες οι χειρονομίες, εν τον τιμούν πραγματικά που σου λέω και να τιμωρήσει Πάφος, ας τον τιμωρήσει φίλε, εν και μόνον επειδή ήταν Απόλλωνα. Εν να τα ξανακάμει φίλε. Όποια τίποτε ομάδα κάνουν, θα το ξανακάμει. Και έρχομαι στον προπονητή. Εντάξει, μπορεί ο Πίντος, απίντο να ήταν ο σφαιριστής μεγάλης παστάς. Φίλε, ομάδα που έχει έτσι προπονητή, εν κατάντημα.
0: Εννοείς για συμπεριφορά του εννοείς.
3: Φίλε μου, είναι κατάντημα. Και να θυμάσαι κάτι, να σου πω κάτι και να το θυμάσαι τούτο. Δεν πρόκειται να τον κρατήσει πάνω.
0: Δεν ξέρω αν τον κρατήσει, αλλά σίγουρα η εικόνα να μπαίνει μες στο γήπεδο να μιλά με τον Κάρι Ροντρίγκες δεν είναι ωραία, είναι σωστή.
3: Φίλε μου, να θυμάσαι, μα και μόνο με τον Κάρι Ροντρίγκες, έκανε πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, δεν είχα εικόνα ούλων των 90 λεπτών πάνω στο Σαβίντο.
3: Έκανε συνομιλίες με τον κόσμο στην κερκίδα. Άκου να σου πω. Έτσι θα τον κρατήσει η Πάφος, γιατί ας σου πω η Πάφος είναι σοβαρή διοίκηση της Πάφου. Και το παιδί είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου, ένας Λεβέντη.
0: Ναι, ο Μαθαίου.
3: Μπράβο, ο Μαθαίου. δεν πρόκειται. Αν θα τον εκρατούσα, φίλε, θα τον εκρατούσα αμέσως. Μπορεί να σκεφτούνται.
0: Τέλος πάντων, Βάσο μου, απλά να σου πω τη γνώμη μου για ένα πράγμα μόνο. Εντάξει, εγώ είπες ότι οι παίχτες και οι διαιτητές και οι προπονητές πρέπει μια αυτοσυγκράτηση την ώρα του αγώνα, ξέρουν που πάνε. Εγώ όμως, φίλε, έχω και μια άλλη άποψη ότι μπορεί ο παδός να με ροκαμαθιάρει και να με πιάνει 50.000 το μήνα, αλλά και ο εκείνος πρέπει να βάλει τα όρια του και ο εκείνος πρέπει να δείχνει μια αυτοσυγκράτηση πας στην κερκίδα. Εν έχει άφεση να μαρτυρώ γιατί είναι ο παδός. Όχι μόνο ο παδός του Απόλλωνα και της ΑΕΚ και όποιας ομάδας άλλης, Απόλλωνα, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Μπάφων. Ό,τι θέλεις πέ μου.
3: Καλέ μου, μα δεν τους δικαιολόγω.
0: Μπράβο, χαίρομαι που το διευκρινίζουμε.
3: Δεν τους δικαιολόγω. Πιστεύω παρ' όλα αυτά είχες κάτι μετά άλλη ομάδα. Αλλά ειλικρινά, και κάτι τελειώνω για να μην στεκρώνω και τον χρόνο σου. Ο Σαμπίντο νομίζω έχει προηγούμενα.
0: Έχεις το Αποέλ, ναι.
3: Αλλά που να πάει δικαστική, τα προηγούμενα μετρού.
0: Φαντάζομαι, παίζει ρόλο το ιστορικό κάποιο.
3: Τρεις μήνες δεν τους γλιτώνει. Γι' αυτόν τον λόγο ότι πάφω δεν θα τον κρατήσει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
3: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω πότε θα βγουν οι ποινές. Περιμένω και εγώ να δω.
3: Σε κάθε πράγματα ρε, αφού έχει προηγούμενο και κάνει χειρότερα που κάνει
0: εχθές.
3: Ναι. Φίλε, έκαμε επίθεση σε ώραν αγώνα, επειδή στον αγωνιστικό χώρο και επιθέθηκε σε ποδοσφαιριστή. Αν δεν τον εκκρατούσατε και την ώρα, θα τον εκτυπούσε τον Ρόντρικ.
0: Εντάξει, είπαμε ξανά ότι...
3: Γιώργο, να σου πω, ξέρει με, μιλώ ίσα και σταράτα. Ήταν μπροστά μου η φάση που έγινε. Οπότε φίλε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Βάσο μου.
3: Καλή ευρωπαϊκή πορεία σε όλες τις ομάδες.
0: Να σε καλά, Βάσο μου. Πριν πάω στο επόμενο, λέω 554. Φίλε, ρω καταρχήν πρέπει να απόψει την εκπομπή σου. Αν δεν σου δώσει επίδομα ο ψυχολόγος, μια ερώτηση: πόσες κάμερες υπήρχαν στο γήπεδο και έπιασε τον Μπρούνο να κάνει χειρονομία και να πιάνει τα γεννητικά του όργανα? Καμία. Το μόνο που έκανε είναι να δείχνει ο σήμαν στη φανέλα και μου πει να κάνει το γάσι που έγραψε 2-0. Αυτό το δάσε ένα TikTok εγώ το βίντεο με το σήμαν και το 2-0. Δεν ξέρω αν έχει άλλον πλάνο που δείχνει ότι πιάνει τα γεννητικά του όργανα. Ο παλιό του Απόλλωνα να λένε ότι το είδαν. Α πει κάποιο να μα πει ότι το είδαν. Πάντω για να το ισχυρίζεται κάποιο, τι να σα πω, εγώ δεν ήμουν παρόν, αλλά δεν μπορώ να σα πω ότι το είδα εγώ. Ο συγκεκριμένος παίχτης τυχαίνει να γνωρίζει ελληνικά λόγω της γυναίκας του, γι' αυτό να αντιδράσει τη ύβρη, αλλά είναι λάθος. Αρέσει μου που καταδικάζεις, γιατί αρέσει και μου σε κάποιον να είναι ίσος. Συμφωνούμε. Τώρα για την κίνηση του, δε παιδιά, εγώ δεν ήμουν γήπεδο, και όταν δεν βλέπω κάτι με τα μάτια μου, δεν μπορώ να παίρνω θέση. Ο κόσμος έχει τη γραμμή δαμένα να μιλήσει, αν θέλει να ισχυριστεί τι είδε. Και αν υπάρχει κάποιο βίντεο να μας το στείλουν, να δούμε. Εντάξει, το βίντεο σήμερα η μέρα μπορεί να είναι JI, όχι μιλώ για τον Μπρουνό, μιλώ γενικά. Αλλά στείλτε να τσακάρουμε. Πάντα η κάμερα συνήθως είναι αδιάψευστος μαρτύρας. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Γεια σου κύριε Τσουπί.
4: Συγχαρητήρια στην Πάφο, έπιαν το κύπελλο και σε 3 χρόνια έπιαν και ο κύπελλα. Και ένα προάθυμα, χάσαν και ένα που την ΑΕΚ, έρθει στις λεπτομέρειες, στα πέναλτι, αν το βάλε τον κοντάλ και να πιάει κύπελλο η Πάφο. Αλλά η ευκαιρία του Ροτρίγκες, η διπλή, κλασική, εξεπαθής, τον κόλαζε της Πάφου και μετά το κάνει όλα τα λεφτά.
0: Μπράβο, ρε,
4: αν το βάλαν και με ο Απόλλο, είχε να φάει την Παφός, διότι ο Απόλλο επίεζε ο Μπρούνο και ο Σέρζα επήγε να λαγεί στο 80. Η Μάπφα τιμωρεί και η ευκαιρία του Ροντρίγκες έρχεται το κήπεδο στην Πάφο. Συγχαρητήρια στην Πάφο, έπιανε το δίκαιο παρέξια, διότι έπιανε σε 3 χρόνια 2 κύπελλα και ένα πράσιμα. Για το Champions League, η Paris Saint-Germain έκανε back to back 2-2, ενώ η Άσυνα πανηγυρίζει το πράσιμα στην Premier League μετά από 22 χρόνια. Όλα έχουν τελειώσει, Europa League, Champions League, Top 3, και τώρα είμαστε έτοιμοι για το παγκόσμιο κύπελλο 11 του Ιούνιου, Μεξικό, Αμερική και Πόντο, Καναδά. Ένα φαβορί, αν το πιάει η ομάδα που την Ευρώπη, θα κάνει τον μπαμ, έπληξη, έπιανε τον 12. Στην Αφρική, η Ισπανία, 1-0 την Ολλανδία και 14 στη Βραζιλία, η Γερμανία, στον τελικό με την Αργεντινή, στην Παράση. Τώρα, εντεκέρα.
0: Να μου πεις εσύ ό,τι θέλεις.
4: Τη Γαλλία του 98.
0: Να την πεις.
4: 12 του Ιούλη, Στάντε Φρανς, Γαλλία 3, Βραζιλία 0. Δύο γκολ ζητάν ο Ζησού και ο Εμμανουέλ Πετή. Προβοητής στον Τρικολό, ο Εμές Ζακέ, πρώτον παγκόσμιο κύπελλο της Γαλλίας, έπιανε αλλού το 18 στη Ρωσία, στον τελικό με την Κροατία, 4-2 με σόου του Εμπαπέ, Κριμά και Ζηρού, έπαιξαν οι Τρικολό, οι Γάλλοι, με τη Σούπερσταρ, να νίκαιν την κέρα. Παρτές, Τουραμ, Λισαραζού, Δεζαγί, Βλαμ, Δεσάπ, Αρρή, Πετή, Γιβά, Ζητά, Τζοσκέ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό
4: απόγευμα.
0: Ναι, πέπτει.
4: Πέπτει. Να αυτό αύριο να σχολιάσω το Μουντιάλ.
0: Ό,τι θέλεις, Τσούπαρε μου. Καλό απόγευμα. Όλα, αλλά ο Τσούπαρος, το γαλλικό, έχει το άτομο αγχσάν. Μπράβο του, ο Τσούπαρος μας. Και είναι και η ώρα σχολάσετε, για όσους θυμάστε ο Τσούπαρος, γιατί έχω και πολλούς φίλους που είναι το ξυπνητήρι, ότι σχολάνουμε, πέντε. Φτιάχνει ο Τσούπαρος. Και πάνω, ήδη έχω ένα λεπτό να πω κάτι, γιατί ήθελα να το πω. Προσωπική εμπειρία, γιατί λέμε συνήθως μόνο τα αρνητικά. Τη Δευτέρα, χτες, έπιασαν περίπτερο για να πιάσω κάτι πράγματα και κινώντας το αμάξι μου να φύγω, το πορτοφόλι μου έμεινε πάνω από το αυτοκίνητο. Στην πρώτη, στη Δευτέρα, αν εξαφανίζεται το πορτοφόλι, πουλάρ να καμπάω Αγιάνναπα, εγώ είμαι ίνια με καηλέ. Εν είχα. Και αν το μήνυμα στο κινητό μου, μόλις φτάνω Αγιάνναπα συμπτωματικά στον τόπο που εστάθμευσα, ρωτάμε μια φίλη, χάσε το τσεντί σου, αλλά λέω, πω, ναι, περκεί μου φέρει άλλο κανέναν, γιατί το δικό μου κρατώ το. Τσακαρό, ένοχο το δικό μου. Και όντως ήταν το δικό μου που είχε πέσει στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Αγιάνναπας. Και όντως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, φίλε μου, που σταματήσαν να ελέγξουν ποιο είναι, εφτάσαν στα χνάρια μου που μόνοι τους, δεν επειράξαν ούτε και μία κάρτα. Και πραγματικά τα καλά πρέπει να τα λέμε, είσαι και λίγο τυχερός να πέσεις έτσι άνθρωπον. Στο φίλο μου τον Μάικ, πολλά ευχαριστώ που το ήβρε, που ήρθε και έδωσε μου το. Και έτσι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσα μας να μην ακούτε μόνο αρνητικά πλέον από τους δημοσιογράφους, να ακούτε και θετικές ειδήσεις, όμορφες, ευδιάθετες, και να γίνουμε εμείς οι επόμενοι που να σώσουμε κάποιον, που μπορεί και τα λεφτά που έχει στο πορτοφόλιο του, τις κάρτες του να τις έχει ανάγκη, και μας ενδιαφέρει αν κρατά πολλά ηλία λεφτά, κάτι δικό του και ανήκει του. Και μπράβο στον άνθρωπο που μου τηλεφώνησε, μάλιστα άφηκα του το 7-8 νύχτα μου ήταν να έρθω πίσω μου για να παλά του κράτο ρε φίλε, τα καμπάνιο μου τώρα επειδή και σε αγορεύσεις το γρασίδι σου, δεν έχει πρόβλημα, κράτο, αν θες και άγιο δεν φάεις και βρεθούμε το απόγευμα και βρεθήκαμε και μου το γιατί σε θέλω να το μεταφέρω όχι γιατί ενδιαφέρει κάποιον η δική μου ιστορία, αλλά το συμπέρασμα της ιστορίας είναι πολύ ωραίο και σημαντικό να το ακούει ο κόσμος, είναι μόνο ποδοσφαιρών και εντάσεις και τούτα στη ζωή μας. Πάμε σε αθλητικό δελτίο με Γιώργο Λεωνίδου, γιατί τα κάνω όλα και συμφέρω και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά υγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Πρώτον πυλώνει οριστική τελική συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Σάβα Γιασί, ενημερώνονται τα μέλη στην Γενική Συνέλευση. Τέλος, ο Βρίκης από τον Απόλλωνα ξεκαθαρίζει σύντομα το μέλλον του Βούρου. Σύντομα θα έχουμε νεότερα στο διοικητικό σκηνικό στην Ανόρθωση, έτοιμη συγκεκριμένη ομάδα να ηγηθεί των δύο διοικητικών συμβουλίων. Παπαγεωργίου και Γκόμες είναι σε προχωρημένες επαφές με την ΑΕΛ, έτοιμος για επαφές με συγκεκριμένους παίχτες από την Κύπρο Νταμάχου. Τερματοφύλακας και δεξιός μπακ στην Ομόνια είναι οι προτεραιότητες, αναμένουν την απάντηση του Σεμέδο οι πράσινοι. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Σαπίντο στην Πάφο, θα έχει σήμερα συνάντηση με την Επιτροπή Προγραμματισμού Ολομάκη. Κινείται για τον Λευκορώσο μέσον Ντανίλ Γκαλιάτα ο Άρης, εμφασικές στην επιθετική γραμμή. Ναούν, Παρασκευά και Μοιραμόν ανανέωσαν με την ΑΕΚ και κρεμή ανακοίνωση, δεν βρήκε ακόμη τον εκλεκτό για τον Πάγκο Ρόκα. Ο Απόλλωνας στο φούτσαλο ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολα Τόνικ. Συμφωνία Ολυμπιακού Πειραιός και Λόπεθ, ο παίκτης περιμένει τα νεότερα από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τα βρήκαν σε όλα Μπενφίκα και Μάρκο Σίλβα. Η Μπάγερ Μονάχου κινείται για την απόκτηση του Σαϊμπαρί. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Ζωσε Πάσα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε. Είπαμε με νησιώτικη διάθεση. Σας το τάξαμε. Λοιπόν, είπα τον Μάικ των ανθρωπών, είναι Μάρκος. Ούτε τον πάντα θύμουμε. Αλλά εντάξει, σημασία αν έχει κινήσει το έτσι. Μπράβο στο φίλο μου Μάρκο. Από χθες είναι φίλο μου. Και χωρίς να πληρώνει, δικαιότητα το λαλεί. Φρύο ότι είναι φίλο μου. Και να το αποδεικνύει. Εκλείδωσε μας ολοκληρώ τις εντύνταν. Και μόνο τα λεφτά που είχαμε. Σαν να μπορούμε σκάρτε. Και όμως κοφτεί παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστίες μεταξύ άλλων εκτός των Μάρκων για την προσωπική μου εμπειρία και στους οργούς της εκπομπής της Pizza Papa Jones και την ΣΥΤΑ. Γιατί παιδιά, όλες έχουμε σύνδεση με Freedom με ΣΥΤΑ. Ξέρουμε ότι απολαμβάνουμε πάντα ένα αξιόπιστο δίκτυο που κι αν είμαστε και το γρηγορότερο 5G που δεν κολλά πουθενά και απερορίστε επικοινωνία. Και εκεί που τα έχουμε όλα τσουπ, έρχεται η ΣΥΤΑ και μας δίνει και άλλα γιατί δεν μας αρκούν αυτά. Τη δεδομένη στιγμή μας προσφέρει και δωρεάν συνδρομή World Plus για 6 ολόκληρους μήνες. Για να έρχονται στην πόρτα μας τα καλύτερα μπέρκερ και σούσι της πόλης, ο πρωινός μας καφές και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, όλα με την εμπειρία World Plus. Όλοι εμείς που έχουμε Freedom για 6 μήνες στο World Plus όφελος είναι κερασμένο από τη ΣΥΤΑ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα τη ΣΥΤΑ ή σε οποιοδήποτε κατάστημα και αυτούς που σας κερνούν όσο αγαπάτε λίγο παραπάνω. Ο 146 δώσε Γιωργάκη με πόνο νησιώτικα φουλ Νίκος Coach Serres. Α, είναι ο coach που δουλεύει εδώ στον Αλφα ο Νίκος. Είναι εξαιρετικός security. Τα φιλιά μας καλόν καλοκαίρι. Γεια σου coach μου, είσαι ο coach που διαχωρίζει την επιθετική από την αμυντική κεφαλιά και θα σε φέρουμε για σεμινάρια. Γεια σου Νίκο μου. Να σου πω πρέπει να ρίξω λιοντόνους γιατί εγώ συνεχίζω από το Σαββατοκυριακό την Δευτέρα και πρέπει να ρίξω λιοντόνους. Ξεφύγαμε, ξεσαλώσαμε τώρα στις διακοπές. Πάση περιπτώσει, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα και πάμε να δώσουμε συνέχεια με ακροατές. Γεια σας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Γιώργο Λεωνίδου.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ομόνια Κύπρος.
0: Γεια σου Ομόνια μου, γεια σου. Ναι, είσαι αυτός που συγχαίρει τον εαυτό σου γιατί είσαι με Ομόνια.
1: Θα ήθελα να τον ξανασυγχαρώ.
0: Γιατί είσαι με Ομόνια.
1: Βέβαια.
0: Κάθε μέρα να λύσουν, μπράβο εσύ.
1: Φίλε, στέκομαι στον καθρέφτη. Πραγματικά
0: Είσαι εντυπωσιασμένος.
1: Ναι ρε, όνομα του.
0: Φαντάζομαι θα είσαι και ομορφόπεδο, ναι, επειδή σε έχω εικόνα, να ξέρω αν είσαι όμορφο.
1: Φίλε, δεν έπαιζες καθόλου έξω.
0: Είσαι, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Καταλάβω το που είσαι φωνή.
1: Ναι. Και ο καθρέφτης που σου πάνε ο τελευταίος που μείνει, σαν τους έσπαθατε για ένα μέρο ρευτό.
0: Μάλιστα, ο τελευταίος άντεξε.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: θα συγχαρούμε τον Μπαφόν.
0: Εκτός πονε αυτό.
1: Για το κυπέλλο. Βέβαια, εκτός που... φανήκαν τυχεροί που είναι πίνει Ομόνια τελικών, που εντάξει είναι πίνει Ομόνια τελικών, επέτασαν η Σίνα, οι καμένες οι πατάτες, μέσα στο πόδι το Ζουμούι που την Οσινή.
0: Και ο Τσόα.
1: Και ο Τσόα.
0: Επέταν και ο Τσόα την νύχτα.
1: Βέβαια. Μόνο μαζί μας έπαιξε.
0: Θέλω να... γιατί δεν το λαλείς όμως, θέλω να συγχαρώ τον Οτσόα που επέτα.
1: Βέβαια θα συγχαρώ τον Οτσόα διότι άλλες φορές ήταν από στη Χούβερ, μαζί μας έπαιξε.
0: Σωστό.
1: Με κατάλαβες.
0: Μάλιστα ρε Ομονία μου.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον ενώ Παναγύρης ο Χριστός.
0: Ναι, ο Χριστός Παναγύρης.
1: Εκινήθηκε.
0: Εκοιμήθηκε ενώ ενόξυπνος.
1: Όχι, κινήθηκε, λέω, έκαμε καμιά κινήση.
0: Χριστό, έκαμε σε νίδα. Ωε, ψευτο κάμε. Πάει και μπάει.
1: Είπα και το την άλλη φορά, δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Όχι, τι είπες.
1: Έφτιανε από ένα pet shop.
0: Ο Χριστός.
1: Βέβαια, είχε ένα παπαγάλο πάνω του και είχε κάποιον και δηλαδή του μιλά. Σε απαντά παπαγάλο, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν αγοράσα.
0: Δεν ξέρω αν μιλάω Παναγύρης. Προς το παρόν αέρα δεν μιλά, πρέπει να πίσω κάποια στιγμή. Το μεγάλο μου στοίχημα με σταθμό.
1: Μόνο σε με πιστώνει στο πρώτα φορά.
0: Κάτι είναι να κανονίσω.
1: Σε εκείνον παίζει.
0: Είμαι κατά εις βίας, αλλά αν χρειαστεί κάτι να κάνω.
1: Ναι, το λοιπόν, χάρηκα που με άκουσες.
0: Και εγώ χάρηκα που με άκουσες και εμένα φίλε μου, άσε καλά.
1: Καλό σώ, κυρία μου.
0: Επίσης, καλή καθημερινή.
1: Ναι.
0: Πού πάμε τώρα. Καλή χρονιά. Παναγίνου, πάμε κάπου, επειδή έλειψα μου ευχές. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Χαίρετε, γεια σας.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Ο Ρένος από την Πάφο μιλά.
0: Γεια σου Ρένο μου από την Πάφο.
2: Τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά εσύ.
2: Τούα τα αθώα περιστέρια που φτιάχνουν το Απόλλωνα και λαλούν έκαμε την Πάφο, τι έκαμε την Πάφο. Μαξιάνουν ότι απρώτο παλίγαρο σε φάνε τέσσερις κότσινες κάρτες.
0: Στον τελικό μιλάς.
2: Για τον τελικό μιλώ, ναι.
0: Έφαγε και ο Σαπίντο, έφαγε και ποιος άλλος πιν Πάφο.
2: Μάλιστα. 4 με 2.
0: Με 2.
2: Είναι από τα συγνούλα στην Πάφο. Οι πέτρες που φάνε ο τερματοφύλακας, ρε Γιώργο μου, μόλις εμπήγε το κόουλ, είμαι εγώ πως έρεγε.
0: Εγώ είδα ποτήρι να τον βρίσκει.
2: Έναν ποτήρι.
0: Είδα ένα βίντεο με έναν ποτήρι να τον πετυχαίνει στο Δόξα Πατρίο Παδός. Ξανε μονταρισμένο.
2: Οι πέτρες ρίξαν του, μαχαίρι ρίξαν του.
0: Εντάξει,
2: περιπτώσει. Έπιασα να πω του φίλου μου του Δώρου που φτιάχνει το πρόγραμμα σου,
0: ναι.
2: Διότι ευτύχε την Παρασκευή πριν το παιχνίδι που είχε μια ώρα πρόγραμμα και είπε ότι θα φάει κόκκινη κάρτα ο Λούις.
0: Νταβίτ Λουίς.
2: Ο Νταβίτ Λουίς θα φάει κόκκινη κάρτα και θα κερδίσει ο Απόλλωνας 2-0. Ακόμα έναν γκολ ήταν 3-0 όσα έφανε η Ομόνια Γιώργο.
0: Ναι, επειδή αν είσαι πολλά με το παλιό σε φτανό, επειδή τους απολωνίστες παρέπεμψα τους οπαδούς τους, είσαι να σε παραπέμψω στους παίχτες σου, πρέπει να πιο εγκρατείς και να μην προχωρούσες σε ενεργείες που δεν είναι, δεν είναι σωστές για οπαδούς.
2: Το αν παρεκτράπει ο Μπρούνο ή ο προπονητής ότι το συμβούλιο της ΠΑΦΟ είναι αμήλυκτο.
0: Θα πρέπει να είναι όλα τα συμβούλια, όχι μόνο της
2: ΠΑΦΟ.
0: Θα πρέπει να είναι όλα τα συμβούλια. Εγώ ας πω είδα και τον Άντερσον, γιατί άκου κάτι που βλέπω, μάθηκα μου να επιτέχεται αφισβήτησης. Όποιος θέλει παίρνει πίσω το παιχνίδι, την ώρα του γκολ του Ζιάζα, γιατί είναι το πρώτο τον γκολ θυμούμε το, ο Άντερσον γυρίζει πάνω στη δυτική. Αφού έχεις και ο κερκίδες άλλες ρε Άντερσον μου, τι γυρεύκεις να νεύκεις πας στη δυτική. Όπως είναι σωστέ και οι ρήψη αντικειμένων, δεν τα αναφέρουμε. Είναι λάθος και τα δύο. Καθέναν να αναλογιστεί τις ευθύνες του.
2: Εγώ είναι να τα δείχνουμε όλα στην ΠΑΦΟ και στην ΠΑΦΟ.
0: Δυστυχώς για κάποιους δεν είναι μονοπλευρές οι ευθύνες.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. 9.000 εισιτήρια ο Απόλλωνας έκανε sold out.
0: Έκανε
2: από τις
0: 16
2: του Μάρου. Γιατί το είχαν
0: σίγουρο το κύπελλο. Εγώ δεν το αποδείδω. Επέτρεψε να διαφωνήσω, εγώ δεν το αποδίδω. Εκεί νομίζω ήταν πολλά πιο διψασμένοι, γιατί η ΠΑΦΟΣ καλά κακά τα ψέματα τελευταία 2 χρόνια έχει αρρύθμα τρόπαια. Ο Απολλωνίστας είχε παραπάνω νιώθω την ανάγκη να πάει σε έναν τελικό. Η ΠΑΦΟΣ δεν τα εξάντλησε να δεν κάνω λάθος. Αλλά επειδή δεν θέλω να είμαι άδικος με τους παφητές, συνέχεια σε κάθε τελικό προσπαθούν να τζαμε και επειδή πάω στην ΠΑΦΟ να πιένα με την Cablenet νιώθω ότι υπάρχει και τζαμε έναν αγκάγιασμα της προσπάθειας που τους παφίτες.
2: Μπράβο,
0: τουλάχιστον μπράβο. Επειδή ζω τους παφίτες μια παραμιά τα Σαββατοκυρίακα κάθε Σαββατοκυρίακο είναι αλλάξ.
2: Μα γι' αυτό σε αγαπούμε εμείς οι παφίτες.
0: Εντάξει, εγώ σας αγαπώ από όλον τον κόσμο της Αγίος. Νιώθω ότι ο κόσμος της ΠΑΦΟ, ειδικά εσείς πας στην πιο παλιός κύριε Ρένο και φτάσετε κάποιες άλλες εποχές, νομίζω τούτα που ζείτε τώρα σας φέρνουν μια μεγάλη ικανοποίηση για το που είναι η ΠΑΦΟ και που ήταν πριν 20 χρόνια.
2: Ακριβώς.
0: Θα σεβαστούμε ένα στην ομάδα του άλλου για να προχωρήσουμε.
2: Βέβαια.
0: Να είστε καλά κύριε Ρένο μου, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Πάμε σε επόμενο κύριε Χρήστο Μαναγίδη, πάμε. Γεια σας.
3: Ελεονίου.
0: Ναι, το ραδιόφωνο.
3: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Ναι κύριε Δημήτρη, μέσα σας ακούω πολλά καλά, έχει το ανοιχτό ραδιόφωνο.
3: Βρε, έκλεισα το.
0: Τώρα σας ακούω καλύτερα. Βρε,
3: βρεθήκαμε έξω από το Άσιτι προχτές.
0: Σε ποια κερκίδα που είσαι, ποια είσαι στη σκιό.
3: Στη δυτική,
0: Απόλλων. Έλα κύριε.
3: Που μιλούσαμε για τον Παναθηναϊκό.
0: Με μου θυμίζεις τα χρέη μου.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ποια κερκίδα που είσαι, ποια είσαι στη σκιό.
3: Στη δυτική,
0: Απόλλων. Έλα κύριε.
3: Που μιλούσαμε για τον Παναθηναϊκό.
0: Με μου θυμίζεις τα χρέη μου.
3: Λοιπόν,

0: Εντάξει, με άλλες του κινήσεις συμφωνώ. Με ούλες
1: ερώτα, ούλους τους φιλάθλους, ούλους των ομάδων, με τους έχουν πρόβλημα με τον παίκτη ρε.
0: Ήσαν και η Ομόνια πρόβλημα.
1: Και ποιο εκπρόσωπος τύπου ότι στάχονται να τιμωρήσουν τους παίκτες του. Τι είδα, τι τιμωρία να το βάλουν. Πριν και χρόνια προκάλλαν το Χάμπερο και πάνε το τσίνο Χάμπερο που δεν έχουν του λύσει.
0: Εντάξει, καλό είναι να συνετιστεί και
1: όλοι όσοι...
0: Διαφωνώ.
1: Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, ρε, λέει το πράγμα.
0: Διαφωνώ, γιατί γενικά και του Μπρούνο και του κάθε Μπρούνο, του κάθε παίχτη, είναι δουλειά του ασχολείται με την κερκίδα. Ό,τι και αν ακούει,
1: που είναι άλλοι... Έλα που ασχολούνται, ρε φίλε.
0: Λέω όμως και που είναι άλλοι είναι οπαδοί, έμπρα ασχολούνται τόσο με τους παίχτες σε ακραίο παθμό.
1: Αλλά
0: ο καθένας πραγμάτι είναι αυτοκριτική, του ξαναλέω σου.
1: Είναι σωστά, ναι, αλλά... Και εγώ αν είμαι ψηλό ψήξε εγώ με γίνει τον παίχτη το συγκεκριμένο σπάζει μου ανέβραμα.
0: Θέλει να σου πω μια ιστορία σε ένα παιχνίδι στο γάσι πια με σουπομαδές. Είδα μωρό ρε φίλε 9 χρονών ο παπάς του δίπλα και κάβιαζε την κερκιά το φίλο. Φίλε εντάξει άσχημη λέξη sorry. Ξέφυγα κι εγώ. Χειρονομούσε με ο μεσαίο δάχτυλο υψωμένο στην κερκίδα το φιλοξενουμένο και ο παπάς του δίπλα ρε φίλε. Φίλε, πού πάω ρε φίλε, 9 χρονών να χειρονομεί και αν δεν τον πιάνε πάρει σπίτι για να του εξηγήσει πέντε πράγματα. Ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Είναι σωστά πράγματα ρε, είναι σωστά πράγματα, έχει ορισμένους παίκτες, ειδικά τούτος ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, αν ήταν καλός χαρακτήρας ρε φίλε, ήταν έστωτα Κύπρος ο παίκτης. Τι μάθα μου ξέρει.
0: Okay.
1: Ο λόγος που δεν είναι στο εξωτερικό τους ο άνθρωπος είναι λόγω του χαρακτήρα του.
0: Μπορεί ρε φίλε,
1: ναι. Θα ο Άρτα ελλιώς παίκτη ρε φίλε.
0: Εντάξει, και εκείνος κατά καιρούς απασχόλησε μας για λάθος
1: λόγους. Γιατί εμπεζεί και ο χαρακτήρα του.
0: Εντάξει, όντως ο Άρτα είναι ένας παίκτης που μας απασχόλησε για λάθος λόγους, ναι.
1: Σε όλες τις ζωμάτσες, για όρθες είναι στο Αμπολάβου.
0: Όχι, μα και στο εξωτερικό, ενώ και άλλες χώρες, όχι μόνο στην Κύπρο.
1: Σε άλλες χώρες.
0: Εντάξει, καλό είναι φίλε εντό που σου ξανά είπα, όλοι να κάνουν την αυτοκριτική τους, είτε ονομάζονται Μπρούνο, είτε Ανδρέας, είτε Μάριος.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά που κύριε πρόεδρος, τι μου λέει, να τιμωρείς τους παίκτες.
0: Εντά, δεν ξέρω τι εννοεί ρε φίλε.
1: Εξιάζεται το σκουλού, είναι εξιάζεται ότι ο κύρις του έπαιζε μέσα από όλα τα χρόνια.
0: Φίλε, γενικά και ο κάθε Ιωάννου
1: εξιάζεται.
0: Ναι, σου λέω ξανά ότι... Δηλαδή θεωρείς ότι αν έπαιζε με άλλη ομάδα που ο παπάς του έπαιζε πάει και ήταν οκ να πιάει φωτοβολίδα και να την ανεμίζει.
1: Όχι,
0: είναι οκ με κανένα ρε φίλε, η δουλειά του είναι να την βγάλει έξω αφού την έπιαε. Τώρα εξέφυγε είναι οκ.
1: Ευχαίνει να απολογηθεί, άμα τα κάνουμε εγγύστερα ευχαίνουμε και απολογούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω πρέπει την επόμενη φορά ο Λιάμ και ο ήρεμη. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, καθένα λαλή πλευρά του, είναι λογικό.
1: Τώρα ο Μπράντο είδε, να είστε στο πανεγό.
0: Ελπίζω.
1: Και λίγα τα εκατομμύρια.
0: Εντάξει, εντά λυπάται ο Γιαννακόπουλος. Πατά το κουμπί, μεν το φάσε.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, θα του λήφτουν. Να δω και πολλά και δουν το καλοκαίρι και πέρχει πιαν τόπον του τη φορά. Να σε καλά, Δημήτρη.
1: Ναι, και
0: οξύο Τούρκο. Τον Αταμά δεν με κοφτεί κατά ανάγκη ότι είναι Τούρκος. Αν ήταν και καλό να σου πω δεν με κοφτεί, αλλά φάμινα δεν παίζει. Τώρα ξεκινούν οι τελικοί αύριο. Βάρ' το σταυρό σου και ως που πάμε. Δεν μας παίρνει αμιλούχη πολλά. Να σε καλά Δημήτρη μου, να σε καλά. Γιώργο μου νομίζω επάφος έπαιζε Survivor στον τελικό. Είχα να συλλάνει παίκτες χωρίς κάρτες χωρίς φάουλ. Λέω 031 ή 031. Εντάξει, διαιτητικές αποφάσεις μπορείτε να σχολιάζετε. Δεν είναι θεμητό. Όντως υπήρξαν κάποια σκληρά μαρκαρίσματα. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό υπάρχουν οι κάρτες στο ποδόσφαιρο. Απλά για την διαιτησία να το κλείσουμε, εγώ εκτιμώ όσον και αν κάποιοι μπορεί να διαφωνούν ότι δεν καθόρισε αποτέλεσμα. Τη γλωσσάδα που φτιάχνει ένα Απολλωνίστα στου φίλου του Απόλλωνα, δεν ισχυριστεί για επηρεασμό από καθόρισμα αποτέλεσμα. Ισχυριστεί για κάποια ανομιμορφία στα αποφάσει με τι κάρτε. Και σε τα σφυρίγματα. Σε άλλε χώρε, λέει 856, δεν ξέρω αν στείλαν κάποιο μήνυμα πριν. Κύριε 856 είναι το πρώτο σου μήνυμα που έρχεται σε άλλε χώρε. Οπότε, αν θέλει, στείλε ξανά την προηγούμενη σου αναφορά, γιατί. Μόνο μήνυμα που λέει σε άλλες χώρες είδα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 γραπτάς μηνύματα και πάμε στον επόμενο. Ναι, χαίρετε.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Γεια σου κύριε Κακουλή μου.
2: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο ακροατή με θέμα του φίλου μας του Φιλέ Μπρούνο ότι ήταν προκλητικός. Βλέπεις ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μεγάλη σημασία, εντάξει, σκόρα δεν είναι η ομάδα σου, να το πανηγυρίσεις τούτα όλα, αλλά η φιλάθλια είναι και φτύος σου για κάτι. Εντάξει, μπορεί να ξετοιμάζουν, μπορεί να κάνουν, είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος που γίνεται θέμα ή βρίζουν ή εδώ, αλλά προκαλεί όμως. Η προκάλεση είναι έντονη.

0: Εντώνη, και να την Ομόνια το ίδιο να κάνουμε τούτα όλα, έριξε το, εν το στυλ του να είναι στο τσάκ για να προκαλεί για οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εντάξει, σαν τελικός, εντάξει, μπορώ να πω ότι πάφω στα τελευταία λεπτά, έκαμε τις δύο αλλαγές, οι οποίες, τις αλλαγές του, οι οποίες έφεραν δυναμικότητα στο παιχνίδι.
1: Είπεν τόσο πρόεδρος.
0: Ναι. Άφηκε παίχτες αξίας έξω, μόλις εμπήκαν μέσα έκαναν τη διαφορά. Εκουραστήκαν οι Απολλωνίστες, εκουραστήκαν οι παίχτες του Απόλλωνα, έχασαν κλασικές ευκαιρίες που μπορούσαν να προηγηθούσει σε να πάρει άλλη μορφή το παιχνίδι. Τελικά τυχερή φάνηκε η Πάφος με τον τρόπο τον οποίο τάξει.
1: Ξέρεις, ο Ζιάζα συνήθως άμα μπαίνει αλλά είναι καλύτερος.
0: Ναι, τούτο είναι το θέμα που είπε, λέω εγώ, έκαμε, φτιάβασε καλά το παιχνίδι ο προπονητής
1: της. Ο Σαμπίν.
0: Ναι, ο Σαμπίν το φτιάβασε το καλά. Γιατί λέει σου δύο μεγονάδες μεγάλες σαν ο Άντερσον δεν είναι εύκολο να το ρίξεις κάτω ή να του κάνεις φάου του τα όλα. Ενώ όπως τον παίκτη που είναι η αρρώστος σύντομο τον Μπίκου.
1: Α, ήταν έτσι ο Μπίκου, δεν τον έφτασα.
0: Δεν ήταν φίλιο να δάμασαι το δεύμα, δεν ήταν ρουθούνια του, λέει, ήταν άλογο υψηλής δυναμίας.
1: Γενικά ο Άντερσον αρέσκει μου πολύ, εμένα αρέσκει μου πολύ, σαν παίχτης ο Άντερσον.
0: Ναι, ο βηματισμός του είναι καλός.
1: Είναι θηρίων, πέφτει εύκολα, με πλάτη.
0: Είναι πέφτει εύκολα. Μάτ του μάτ μπορεί να σε ξεγελάσει να σου φύγει, γιατί έχει...
1: Δυνατό και γλύωρος, έχει καλές τοποθετήσεις.
0: Ναι. Αυτά είναι.
1: Σαν παίχτης αρέσκει.
0: Το καλό του Ισπάφου ότι με την Ομόνια είναι κατόρθωσε να επιβιώσει τα τελευταία, μιλούμε τον τελευταίο χρόνο.
1: Sorry κύριε Αγωλή, μέσα σ' άκουσα το κακό της Πάφου για την Ομόνια, με την Ομόνια αν είπες.
0: Η Πάφος, τα παιχνίδια που έκανε με την Ομόνια ήταν παιχνίδια τα οποία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει.
1: Εντάξει, γενικά συνέτεινε προς αυτήν την κατεύθυνση και το ότι η Πάφος αλλάξε προπονητή, αλλά και το ότι η Ομόνια ήταν άπιαστη.
0: Εντάξει,
1: αν μιλάς για το πρωτάθλημα τώρα που έπιασε η Ομόνια, το δικαιούται η Ομόνια, ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Και έντσι πιαν το γιατί η Πάφος αλλάξε προπονητή. Απλά δεν άλλασε, η Πάφος σε ρώ θα μπορούσε να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις. Δεν λέω θα το έπιανε.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το ξέρω υποθετικά το πράγμα. Αλλά και η Ομόνια, ρε παιδί μου, είπαμε και ο παράδειγμα μόνο από όλων. Αν είσαι τόσες αγωνιστικές αίτητος και η διαφορά ήταν ακριβώς όπως επαρέλαβε την ομάδα ο κύριος Λωσάδα. Τι άλλο να κάνει ο κύριος Λωσάδα, ήταν αίτητος τόσους μήνες και είναι πλησίαση.
0: Όταν μια ομάδα έχει μια διαφορά και δεν χάνει στο παιχνίδι σου μαζί σου φέρνεις μια ισοπαλία ούτε η Άκη ευκήκε να, δηλαδή, να περάσει να είχε το chance του τα όλα, σημαίνει ότι η Ομόνια πλέον ήταν αχτύπητη, δεν μπορούσε να χτυπηθεί από οποιοδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά,
1: να σε καλά κύριε Καγουλή. Να σε καλά κύριε Καγουλή. 63 λέει τον πίθηκο στον Λουκάς 90 έβλεπες. Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε τον ακροατή, αλλά για τον Λουκάς υπάρχουν καταγγελίες και από άλλους οπαδούς που φύγαν στο ράδιο ότι ανέτια ξεκίνησα ρατσιστικές αρχές κατά του Λουκάς ένα από φίλους του Απολλώνα. Εγώ δεν ήμουν αυτό της μαρτυράς. Εσείς ήσασταν, εσείς τα ξέρετε. Αν έγινε το καταδικάζουμε, ρε παιδιά. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Εν και 2026 να πέρα το πούμε τα αυτονόητα. Και μια κουβέντα για τον Απόλλωνα, γιατί δεν είχαμε ώρα να αναλύσουμε πολλά κάποια πράγματα. Μου είχε κάνει τρομερή θετική εντύπωση η διοίκηση κύριση σε έναν κομμάτι αυτών των ανανεώσεων. Το να κρατάς Κουν, Κβίτα, Βέισμπεκ, όχι ο Μάρκες δεν έμεινε. Καταλαβαίνω ότι και το διαζύγιο μπορεί να μην ήταν και με τις καλύτερες επαφές και με τις καλύτερες περιστάσεις, αλλά αυτό δεν με απασχολεί εμένα, δεν είναι αυτό εκεί που θα εστιάσω. Κράτησε το κορμό που ήθελε σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχει όταν η ομάδα κάνει μια καλή πορεία και ο παίχτης είναι κομβικός σε εκείνη την πορεία που και ο Κουν και ο Κβίτα και ο Βέισμπεκ στην κάθε γραμμή που αγωνίζεται ο καθένας είναι κομβικός, βασικός και αντικατάστατος. Το ξέρει ο παίχτης, το νιώθει, κάνει μια καλή πορεία αίτητη καιρό με τον προπονητή, πάει τελικό κυπέλλο, ασχέτως της έκβασης δεν είναι εκεί που θα σταθώ. Και η διοίκηση κύριε κατορθώνει ως κρατήσει, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Πριν τον τελικό. Αυτό είναι κάτι καλό που μπορεί να φέρει μια ηρεμία σε μια ομάδα για την επόμενη μέρα και να βάλει τις βάσεις, έτσι. Απλά για να κάνουμε και μια ανάλυση της κάθε ομάδας που συζητούμε. Φυσικά στην πορεία θα κάνουμε και για άλλες ομάδες. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο, θα γίνουν μεταγραφές. Οπότε θα μπορέσουμε να αναλύσουμε λίγο τα δεδομένα σε όλες τις ομάδες. Σίγουρα στην πρώτη κατηγορία, μπορεί να πάει και δεύτερη κάποια στιγμή. Να δούμε λίγο και εκεί τα δεδομένα. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24.99, τώρα 17.99. Steak ξηφία από 17.13, τώρα 13.32.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Skoda.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
16: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
12: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 5:30.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σειρά νέων μέτρων για τον αυτόδη πυρετό ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου μετά τις χωριστές συναντήσεις που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την επιδημιολογική ομάδα και τις αγροτικές οργανώσεις με τη συμμετοχή για πρώτη φορά της Φωνής των Κτηνοτρόφων. Ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων η διενέργεια διπλών τεστ, η συνέχιση των θανατώσεων των ζώων και η αυστηροποίηση των προστήμων για παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα. Διαφωνούν με τη συνέχιση των θανατώσεων οι κτηνοτρόφοι. Όλα ρευστά σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ειδικά μετά την κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, και σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με σκληρή γλώσσα στο Βενιαμίν Νετανιάχου, μεταφέροντάς του την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των Ισραηλινών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Για θετική εξέλιξη στην εικόνα της Κύπρου ως ταξιδιωτικού προορισμού κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σε σχέση με την αλλαγή των ταξιδιωτικών οδηγιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου. Ανοίγει ο δρόμος για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κανονισμός που προωθείται στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών για όσους υπηκόους τρίτων χωρών βρίσκονται παράνομα σε κάποιο από τα 27 κράτη-μέλη. Είτε θα επιστρέφουν στην χώρα τους, είτε θα αποστέλλονται σε κόμβους επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Καζακστάν για επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χρυσοδουλίδης, εγγενίασε την πρώτη απευθείας πτήση που συνδέει τη Λάρνακα με την πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα. Τέθηκε από σήμερα στην διάθεση των αρμοδίων αρχών το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert, δοκιμαστική αποστολή ειδοποιήσεων. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Αν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
23: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
0: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
1: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
0: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
1: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε με έναν τραγούδι το οποίο εγώ νομίζω είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Ο κύριος Παναγίδη λέει μου είναι ερωτικό. Πάντως κρυνοβείτε στα γήπεδα πολλά. Γιατί ποδόσφαιρο καιρό τα σπάνε μαζί. Ευχαριστίες Pizza Papa John's και στην ΣΥΤΑ, χορηγούς της εκπομπής. Μάθατε για το νέο κατάστημα της ΣΥΤΑ στη Λάρνακα, τώρα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμμα, σε κεντρικό σημείο και όπως πάντα με πρόθυμη εξυπηρέτηση και αξιόπιστες υπηρεσίες σε ένα νέο μοντέρνο χώρο. Ο 504 ρωτάτε αν τούτα που κάνουν μπορούν να τα κάνουμε σε άλλες χώρες, τι θα το έκαναν οι διαιτητές. Απάντα μου εντύμως. Φίλε, φαντάζομαι ότι και στη δική μα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ποινές που επισύρουν αποβολή θα πρέπει να τιμωρούν με κόκκινη κάρτα, έτσι. Τι να σου πω, εξαρτάται από ποια χώρα ρωτάς, για την Ελλάδα, για την Premier League, για την Ιταλία. Αλλά ναι, φαντάζομαι εννοείς αποβολή. Ναι, συμφωνώ ότι όταν κάποιοι παίκτες ξεφεύγουν, η τιμωρία τους αρχικά είναι εγώ και είναι με το αθλητικός δικαστής. Έτσι. Όχι μόνο τον Μπρούνο, και μόνο για τον Μπρούνο που ισχύουν. Για όλους τους παίκτες όλων των κόσμων πιστεύω. Να πω ότι έκανα εκείνο σε τερματοφύλακαν από το πουθενά, χωρίς να βγαίνει το όνομα έξω. Παγιά ο τεχνικός κοινών του Τσαβιρόκα. Και δεν το λέμε παράπονο, παρά το ότι είμαι ρεπόρτερ της ομάδας. Καλά κάνει, προσπαθεί αυτό να διαφυλάξει τα ονόματα. Βέτατ Μούφτιτς είναι Βόσνιος, ο οποίος έπαιξε όλη την καριέρα στη Ζελέσνιτσαρ Βοσνίας, στην πατρίδα του δηλαδή. 34 συμμετοχές με τα τμήματα υποδομής και 131 συμμετοχές με πρώτη ομάδα. Είναι 24 ετών, άρα κατάλογο Α. Φαντάζομαι είναι ο Αντιαλομέροβιτς, έτσι. Γιατί και για τον κατάλογο συνάδει. Κατάλογο Α, ένα ήταν, κατάλογο Α, ο άλλο είναι. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά μηνύματα και πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Άλλο!
0: Γεια σου Μάικ!
1: Γιώργο, ξεκίνησα από την Αγία Βαρβάρα να σε πιάνω και έφτασα να μες τώρα Γιώργη στη Σκάλα και τώρα απαντάς.
0: Για να σου δώσω κίνητρο να ακούει και περνά ώρα στον δρόμο.
1: Άκου να δει φίλε μου. Για να φτάσουμε εμείς οι Κυπραίοι, λέω Κυπραίοι, το επίπεδο τους Ευρωπαίους να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Να σου πω το γιατί. Το κύπελλο, είτε της Κύπρου είτε, είτε της Ελλάδος, είτε οποιασδήποτε άλλης χώρας, το Champions League, το Europa League, οτιδήποτε, εγιωθεί των ποδοσφαιριστών. Όχι του κόσμου να μπαίνει μέσα, να γίνεται έναν Παναήρι χειρότερο από γιον του κατακλυσμού. Κατάλαβες νόμο. Να γιορτάσουν προχτές ρε η Paris Saint-Germain. Γιορτάσε, οι άλλοι γιορτάσαν μόνοι τους οι ποδοσφαιριστές. Τι ωραίο πράγμα. Εμάς μπαίνουν μέσα, να πιάνουν τις φανέλες των ποδοσφαιριστών. Να τους σηκώσουν πας στα ζυνίσια του να τα κάνουν. Να τα... Αυτό είναι ένα επίπεδο, ρε κουμπάλ.
0: Άρα αντιτίθεσαι κύριε Μάικ σε αυτές τις εικόνες που κατά καιρούς βλέπουμε στα Κυπριακά γήπεδα όταν ο κόσμος μιας ομάδας πανηγυρίζει. Στο γήπεδο, μέσα.
1: Να πανεγυρίσει, είναι ο παίχτης που πρέπει να πανεγυρίσει. Και να πανεγυρίσει και ο κόσμος πας στην κερκίδα να πηδεύουν. Να μόνον τα πράγματα, δηλαδή, εσύ συμφωνείς.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι εξ αυτών που πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο για τον κόσμο δεν με... Α σου πω, εμένα με ενοχλεί, λέω σου το έντιμα. Με ενοχλεί που μπαίνουν μέσα. Μου προκαλεί αρνητική εντύπωση εμένα.
1: Και λέω... Εκείνον το η μάζα που τελειώνει το η σφυρίχτρα του διαιτητή και μπαίνουν μέσα σαν να κατεβαίνει ο χήμαρος.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω κύριε Μαϊκτή μου, λες είπεν το και ο Πόρης του, βέντουν την άποψη νέσου καιρό τότε με την αφορμή του Προαθηνός της Ομόνιας, φυσικά είναι και είπε μόνο για την Ομόνια, είπε για όλες τις ομάδες.
1: Γιατί να μην κάνουμε τούτο πράγμα και εσείς οι Κυπρέοι έχουν πάρει.
0: Αξι, οκ. Εντάξει, φαντάζομαι να μπήκαμε μέσα ο παδί της Παρή, γιατί φόνταν και που είναι αστυνομία, γιατί στο Παρίσι είναι διάφορα εγώ, κάτι συλλήψεις, κάτι ποτούτα.
1: Α, είμαι στο γήπεδο, ένιξε.
0: Ναι, μιλάς για ο γήπεδο που εντάξει άψα φωτοβολίδες και κατεβήκαν 650 αστυνομικοί μπροστά από πέταλο μια φάση είναι εγώ.
1: Εγώ ξέρω ότι και το έπαιξε το UEFA, το... Πώς
0: θέλει να λυθεί. Για το Βίλλαν
1: είναι
0: ελευθερά. Εν είδαν τελικό, φαντάζομαι θα μπήκαν όμως, γιατί θα στηρίζουν.
1: Όχι, Γιώργο μου, όχι. Ναι. Καθαρό να γιορτάσει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ένα απόψης τρέξει... κύριε Μάικ, του εσείς έπαιξες και ποδόσφαιρο, έχει μια άλλη βαρύτητα η άποψή σου, εμείς δεν έπαιξαμε.
1: Εντάξει, έτσι λέω τώρα, αλλά σιγά σιγά όταν αφαιρεθούν το πράγμα, να είστε ωραίο πράγμα, να χαίρεται ο κόσμος πας στην κερκή, να βλέπει τους ποδοσφαιριστές. Να βλέπει τους ποδοσφαιριστές να γιορτάζουν, να κάνουν τον κύκλο του...
0: Το γύρο του θριάμβου. Εντάξει. Να σου πει κάποιος και οπαδί έχουν συναισθήματα, δεν λέω ότι πρέπει να κάνουν ό,τι θέλουν επειδή έχουν συναισθήματα χαράς.
1: Άμα χωρίς τον οπαδό δεν κάνεις τίποτα.
0: Συμφωνώ ότι σε όλα υπάρχει ένα μέτρο παρά το συναισθήμα. Άφησε
1: τον και τον ποδοσφαιριστή που έπαιξε 30 παιχνίκια στη σεζόν να το ευχαριστηθεί.
0: Εντάξει, είναι απόψεις κύριε Μάικ μου, σεβαστώ.
1: Εντάξει, σίγουρα, σίγουρα.
0: Σεβαστώ.
1: Αυτό Γιώργο.
0: Να σε καλά κύριε Μάικ μου. Χαρήκα που σε άκουσα, γεια σου κύριε Μάικ μου. Είναι επίσημο ότι είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης είναι ο κύριος Λουίς Δημητρίου, τον οποίο φιλοξενήσαμε και προηγουμένως στο σταθμό μας στην εκπομπή Game Time. Ήταν ο Πολύβος Αλεξάνδρου 2 με 4 σήμερα. Και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης ενημερώνει ότι με τη λήξη της προθεσμίας για την πολλή υποψηφιότητα για θέση του Προέδρου, η μοναδική υποψηφιότητα ήταν αυτή, δηλαδή του κύριου Λουί Δημητρίου. Και η εκλογή του θα επικυρωθεί κατά Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη 24 Ιουνίου. Νωρίτερα σήμερα. Με αποκαλυπτικό της δημοσίευμα στο σελίδα μας sportpavlafm.com.cy ενημέρωνε εσάς ότι ο κύριος Λιβαδιώτης δεν θα είναι πλέον προπονητής Εθνικής Κύπρου και θα αποχωρήσει. Και πριν από μερικά λεπτά δημοσιεύσαμε και τη δήλωση του Χριστόφορου Λιβαδιώτη σχετικά με την αποχώρησή του. Ένας πετυχημένος προπονητής, σχεδόν 5 χρόνια θητείας, έδωσε πάρα πολλά στο Κυπριακό μπάσκετ από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή και σε συλλογικό επίπεδο πέτυχε πράγματα. Κάποτε στη Χαπόελ Μπερσέβα κέρδισε την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ομάδα της Euroleague στο Ισραήλ, δηλαδή όταν έπαιζε για το πρωτάθλημα. Με την ΑΕΚ πήρε φέτος το πρωτάθλημα και πήρε νομίζω 3 τρόπαια τα τελευταία 4 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος, θα το δω. Αλλά γενικότερα ο κύριος Λιβαδιώτης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά όπου δούλεψε και είναι ένας από τους αξιόλογους προπονητές που έχουμε στο πρωτάθλημα μας. Μου άρεσε πολύ και ο κόουτς Βασίλης Κούνας, ο οποίος βγήκε μπροστά σε μια δύσκολη εποχή για τον κεραυνό και παρουσίασε έναν πολύ καλό κεραυνό στους τελικούς που έχασαν το πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες στον Game 5. Και πραγματικά το αξίζει συγχαρητήρια. Δεν το ξέρω προσωπικά ο άνθρωπο, αλλά οφείλουμε να λέμε και τα καλά και τα κακά που βλέπουμε. Και ο κύριος Κούνας είναι αξιόλογος προπονητής και πραγματικά εύχομαι να συνεχίσουμε να βλέπουμε στους πάγκους. Ξεκινούν αύριο και οι τελικοί στην Ελλάδα. Ελπίζω και εύχομαι όσο γίνεται μακριά από τοξικότητα και το λέω και για τις δύο ομάδες. Ελπίζω ο κύριος Γιαννακόπουλος να κλείσει το Instagram για λίγες μέρες για να μείνει συγκεντρωμένη ομάδα στους τελικούς. Διάβαζα προηγουμένως ότι θα πάει σε ξενοδοχείο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άλλαξε τους ξένους στη θέση του Γκρικόνη ο Φαρίτ και θα καταλήξει σε ξενοδοχείο σε όλη τη σειρά των τελικών. Ίσως για πρώτη φορά νομίζω ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό. Για τη σειρά των τελικών τώρα αυτά τα παιχνίδια. Θα πηγαίνει σε ξενοδοχείο την παραμονή των αγώνων. Είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται για να μείνουν συγκεντρωμένοι ποδοσφαιριστές από ό,τι καταλαβαίνω. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτάς μηνύματα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Έλα ρε Γιώργο.
0: Γεια σου κύριε Σταυρό, όχι Νίκος, Νίκος.
2: Όχι, όχι, ούτε Νίκος.
0: Ούτε Νίκος, ούτε Σταυρός.
2: Ο ανώνυμος, κατάλαβες.
0: Έθα σε βρίσκα ποτέ έτσι.
2: Άι χολέρε Γιώργο μου ρε. Ξέρεις να μου θέλω πολύ λόγους να σε ρωτήσω κάτι ρε.
0: Ό,τι θέλει να σε βοηθήσω.
2: Τούτοι που πόνοι στην ένταξη ρε κομπάρε. Ξέρεις.
0: Στην ένταξη της στόκ.
2: Μήναν οι τέσσερις. Ναι, μήναν οι τέσσερις. Πότε πέτσουν να μου κάνουν.
0: Να πιω ένα φίλο μου πες την Ενάλ να μου πει θα ξέρει. Η Ενάλ είναι μέσα στους τέσσερις.
2: Ναι, μέσα ναι.
0: Να πιω ένα φίλο μου μπορεί να ξέρει να μου πει. Επειδή δεν έχω εικόνα τα παιχνίδια από την πράγμα στη στόκ να σου πω.
2: Τούτο που γι' αυτό δεν είσαι καν να μου πει ρε, άμα τα νομίζω να πρέπει να την τελάχτη δεν μου πες.
0: Άλλε, τώρα εμπήκα στη σελίδα.
2: Όχι, εμπήκαν επιλεκτοί, απλώς πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Νομίζω παίζουν με το μάμμα ρε.
0: Είχα μόνο την πρώιμη τελική, έχω μόνο την πρώιμη τελική φάση, αλλά τελείωσε, αφού τώρα είναι τέσσερις.
2: Ναι.
0: Θα πιω να ρωτήσω να σου δώσω το πρόγραμμα.
2: Να μου το πεις στο ράδιο.
0: Ναι, τώρα να το μάθω και θα επανέλθω.
2: Εντάξει,
0: μάλιστα, να είστε καλά.
2: Εντάξει,
0: είναι και αυτό ένα κομμάτι που θα μάθουμε. Ο κόσμος ενδιαφέρεται και για τη στόκ και για κάθε κατηγορία. Γιατί είναι σημαντικό έτσι το ποδόσφαιρο σε όλο το φάσμα. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γιώργο, για τη στόκ που σε ρώτησε ο κύριος τα παιχνίδια εν αύριο.
0: Μάλιστα, χαίρομαι που έχουμε έτσι άμεση. Μόλις τράφει και ο μήνυμα μου δηλαδή, αλλά. Ποια την απάντηση. Είναι μονά τα παιχνίδια των τεσσαρών.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα είναι μονά παιχνίδια. Ξέρεις ότι ο έδρα είναι ουδέτερη ή σε έδρα
3: κάποιου. Σε ουδέτερη. Ο Ρωτσίδης Μάμμαρη παίζει αύριο νομίζω με τον Άγιο Λάζαρο.
0: Ναι, να λείπεν το άνθρωπος. Ξέρεις που παίζουν.
3: Στα Λίμπια.
0: Περίμενε, γιατί είναι το... Α, έλα σου πω, άνοιξα το application της Κοπέτο. Βοήθησε μας ο νούμερο. Ρωτσίδης Μάμμαρη, ένα άλλο δρόμο Λαξάς. Ναι, στα Λίμπια, το άλλο είναι πρόδος Κάι Μακλείου, Θόη Πύργου. Παίζεται στο ψευδά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, έχω τα τώρα μπροστά μου. Ξεκινούν 4.30 και τα δύο.
3: Μάλιστα.
0: Και έχει και αγώνες κατάταξης, λέει, Διαστροβόλου, ΑΤΕΠΕΚ Εργατών, Τζαέμου, Ταγιάκας,
3: Σακάκη. Ναι, οι αγώνες τούτοι, εν τούτοι που είναι ευκή καμπανό, αλλά να κάνουν συμπιώσεν να έρθει πρόδος που γίνουν τους τέσσερις, διότι μπορεί να μείνει κάποια ομάδα έξω ή να διαγραφεί οτιδήποτε και να μπει επόμενη.
0: Ο τελικός δεν έχουν ενημερώσει ακόμα. Στέλνει τώρα ο φίλος μου που σου είπα από την ΕΝΑΛ, μου ενημερώνει ότι ο τελικός δεν έχει οριστεί ακόμη, δεν υπάρχει ημερομηνία.
3: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, μια χαρά, καλό και αυτό που το εξαιρέσαμε. Αύριο 4.30 αυτά τα 4 παιχνίδια.
3: Ναι, ρε Γιώργο, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά,
0: εγώ ευχαριστώ. Καλά, αύριο τα παιχνίδια τη Στόκ λέγει 131, μια χαρά. Είδε εσύ ακρόατε που είναι πιο ενημερωμένοι από εμά. Θα το σημειώσουμε όλα μονά, λέει 131. Αλήψω κατά μέρα που θα βρούμε κόσμο να έρθει. Έχει κόσμο που πολλά ενημερωμένο. Του ευχαριστούμε για ανάμεση ανταπόκριση του. Ύστερα από ψωμί μου να μπούμε στο application τη Σκόπια. Ήταν βάλει κόπ μαζί με διαιτητέ, γήπεδο, ώρε. Εν όλα αναρτημένα εκεί. Εντάξει, έχει τη χάρη του για το ποδόσφαιρο. Στο αγροτικό, όπως λέμε, έτσι. Κυριακή στο Μαγάρινο τελικός, λέγω, Αντριάντα. Άρα ξέρει κάτι που δεν ξέρουν οι ομάδες. Μπράβο του. Πολλά σημαντικό. Κυριακή στο Μαγάρινο τελικός. Θα το πούμε. Φαντάζεσαι και λογικό. Τετάρτη τα μη τελικά, μόνο παιχνίδι. Και το ένα και το άλλο, φυσικά. Και Κυριακή, ο τελικός στο Μακάριο. Εντάξει. Από ό,τι κατάλαβα, ρε φίλε, Αντριάντα, εσύ που ξέρει. Ευκήκαν και οι τέσσερις τούτοι από ό,τι κατάλαβα. Αλλά παίζουν για το πρωτάθλημα. Το δευτερίον και το καθεξής. Και όμως ο άνθρωπος παίζουν κατάταξης για να έρθει πρώτη μία εκ των τεσσάρων, 5 με 8 από ό,τι καταλαβα. Και ο πέπτος θα είναι επιλαχό για άνοδο να δεν πάει στην τέταρτη κατηγορία, έτσι στην, ναι, στην επιλέχτη, όπως λέμε, κάποια από τις τέσσερις. Έτσι καταλαβαίνω ότι γίνεται. Εντάξει, είπαμε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον και στις μικρότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, ο Ερμής τώρα είναι παράδειγμα μιας ομάδας ιστορικής που έπαιξε και Ευρώπη κάποτε, θυμίζω, περασμένη δεκαετία. Και ανέβηκε τώρα στη Β. Κάμε και μια καλή μεταγραφή όπως αυτήν του Καλένου. Εντάξει, και άλλες, μην αδικήσω τα παιδιά. Απλά τον Καλένο τώρα θυμάμαι που τον είδα να ανακοινώνεται. Και παίζουν για άνοδο αυτές οι ομάδες τέσσερις που είπαμε στη Στοκ. Είναι η λεγόμενη τέταρτη για όσους μπερδεύονται. Το αγροτικό είναι μια πιο κάτω. Αγωνίζομαι σε μια από αυτές τις ομάδες, λέγαμε 31. Και παίχτης και δημοσιογράφος. Μπράβο, κύριε Καλένο 31. Να έρθει να σου κάνουμε συνέντευξη όποτε θέλεις. Ή αν πιάσεις το πρωτάθλημα, να σου βάλω challenge. Αν έρθεις πρώτος τώρα, που τους τέσσερις, δικαιούσε μια συνέντευξη. Έτσι, έχουμε γενικά πολλούς ακροατές που παίζουν ποδόσφαιρο σε αυτές τις κατηγορίες και μας ακούν. Και είναι ωραίο γιατί οι δικοί τους σκόποι αξίζουν προβολής. Φυσικά έχουμε την εκπομπή Μικροί Ήρωες με τον Γιαννάκη Λακκοτρίβη χρόνια τώρα που δίνει βήμα σε όλες τις ομάδες. Έχουμε και το έθνο με Αναστασία Πέτρου, τρίτη, πέπτη, 1:30 με 2 που ασχολείται με άλλα αθλήματα. Και θυμάμαι κατά καιρούς να βγαίνει handball, water polo, υδατοσφαίριση να τη λέμε σωστά, χειροσφαίριση, καλαθόσφαιρα, δείξε μου για άλλα, πετόσφαιρα, δείχνει μου, εν τον έχει το εικόνα, δείχνει μου Παναγίδης αθλήματα, ξέρει, τένις, πάντελ, δείχνει μου τα ούλα. Ευκήκαν όλα όμως τον αντισφαίριση και πάντελ, δεν ξέρω το Κυπριακό, την ελληνική ορολογία του πάντελ ακόμα, λοιπόν... Μάλιστα, πολλά και ενδιαφέροντα. Είπαμε και ο τερματοφύλακα που ανακοίνωσε η ΑΕΚ έτσι πριν από μερικά λεπτά. Ο Βέτατ Μούφτιτς, 24, είναι το Βόσνιος διαιτές των συμβόλαιων του. Και είναι ο Αντιαλομέροβιτς, έπαιξε μόνο στη Ζελέζνη Τσαρσαράγεβο. 34 συμμετοχές στα τμήματα υποδομής και 131 συμμετοχές. Μετά τον Πύρι, και άλλος ένας Βόσνιος τερματοφύλακας που στην ΑΕΚ παρακαλούν να βγει σαν το Κέναν Πύρι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Και βοήθησε. Μπορεί να έχει και χέρι να μιλήσει στη μεταγραφή, να πει την καλή την κουβέντα για την ΑΕΚ στον Μούφτιτς, ποιος είδα ότι είναι διεθνής, δεν ξέρω μέχρι ποιαν ηλικία, αλλά πέρασε από τα κλιμάκια της εθνικής στη Βοσνία. Και περιμένουμε τις μεταγραφές των επόμενων ομάδων, έτσι, για να δούμε πώς θα κινηθεί το μεταγραφικό μαζάρι. Αν έρθουμε πρώτοι θα καεί το καεί Μακλίν, λέει 131. Μας καλέσετε για live link, κύριε 131, την ημέρα του πάρτι. Κανένα πρόβλημα. Καλές επιτυχίες να ευχηθώ σε εσάς και σε όλες τις ομάδες της Stock. Να δούμε παιχνίδια με αθλητό πρέβεια, και ο καλύτερος να κερδίσει. Πάμε, διαφημίσεις. Φύγαμε, ένα αθλητικό τελευταίο στις 6 και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Φες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 26% φθηνότερα 2,79. Επιτραπέζιο νερό 10 συν 2 δώρο επί 500 ml 1,60. Και λάδι μηχανής 5 λίτρα 35% φθηνότερα 15,39. Lidl. More to value.
9: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAV, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAV. ANAV. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
15: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
16: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
18: Τα νέα, μωρό μου!
17: Ανακαινίζουν το!
18: Έτσι!
17: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
17: Α, μόνο τηλεόραση!
18: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
17: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
19: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
20: Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
22: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Κυριακή. Ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τον 24χρονο Βόσνιο τερματοφύλακα Βένταντ Μούφτιτς ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια για 2 χρόνια. Αρχίζει ο προγραμματισμός των ΑΠΟΕΛ παράλληλα με την υπόθεση Σάβα Γιασί, η οποία προχωρά με θετικές ενδείξεις για τελική συμφωνία. Εκκρεμότητα στον Απόλλωνα, το μέλλον του Βούρου ετοιμάζεται για νέες οικονομικές υπερβάσεις, η διοίκηση Κίρτζη. Στη Γενική Συνέλευση θα ξεκαθαρίσουν τα ονόματα που θα εμπλακούν στα διοικητικά συμβούλια σωματείου και εταιρείας της ανόρθωσης. Παπαφώτης και Μαχρής ενημερώθηκαν πως είναι εκτός πλάνων του Μάρτιν στην ΑΕΛ, σε προχωρημένο στάδιο συζήτησης με Παπαγεωργίου και Γκόμες. Κινούνται προς συγκεκριμένους στόχους με υπομονή στην Ομόνοια, αναμένουν και την απάντηση του Σεμέδο στο Τριφύλι. Θέλουν από τον Νταβίτ Λουίς να συνεχίσει να φορά την φανέλα της ΠΑΦ, οι διοικούνται στο Γαλάζιον. Επιθυμεί όπως εντάξει στο ρόστερ του τον Λευκορώσο μέσον Ντανίλ Καλιάτα ο Άρης, έμφαση και στην επιθετική γραμμή. Μοναδικός υποψήφιος ο Λουίς Δημητριού, η εκλογή του στην Προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης θα επικυρωθεί στη Γενική Εκλογική Συνέλευση που θα γίνει 24 Ιουνίου. Επαφές για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Μίκα Μαρμόλ έχει ο Ολυμπιακός Πειραιός. Με Φαρίταν την Κρικόνη στους τελικούς ο Καλαθοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Μιλώντας σε κανάλι στο YouTube, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ρίξε γέφυρες παραμονή στους Μιλγουόκι, εκφράζοντας την ελπίδα να παραμείνει στους Μπακς. Η Μπάγερ Μονάχου κινείται για την απόκτηση του Σαϊν Παρί. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Μπαγκαράγκα, το τραβέν της Βουλγαρίας στη φετινή Eurovision, το οποίο κέρδισε και παίζει έναν λοιπόν στα μπαράκια του νησιού και είναι κάτι το οποίο ξεσηκώνει όλον τον κόσμο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστήσω σε Pizza Papa John's και εσύ τα χορηγούς της εκπομπής. Αυτό που θα σας πω τώρα ενδιαφέρει όλους όσους έχουν τη συσκευή τους πραγματικά για πάντα, ακόμα και για να παραγγείλουν φαγητό, ψώνια ή οτιδήποτε άλλο. Και η ΣΥΤΑ που όπως πάντα προσφέρει το κάτι παραπάνω στους πελάτες της, τώρα παρέχει για 6 μήνες δωρεάν συνδρομή World Plus σε όσους έχουν πρόγραμμα Freedom. Α, και, που, και κάπου εδώ να σας πω ότι ισχύει και για εφιστάμενους αλλά και για νέους συνδρομητές. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ σε οποιοδήποτε κατάστημα. Και φυσικά να πω και για τις τρεις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης από τη ΣΥΤΑ. Συνεργασία με την Apple Book, την Vernian RTI και την Science δίνουν έμφαση στην πρόσβαση, τη γνώση και τη συμμετοχή για ένα μέλλον ισότιμο σε όλους και για όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Και θυμίζω και για το νέο κατάστημα της ΣΥΤΑ για να τα δώσουμε όλες τις πληροφορίες που άνοιξε στη Λάρνακα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμμα. Για όσους θέλουν να το επισκεφθούν, αξίζει τον κόπο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
1: Ομόνια Κύπρος.
0: Ναι, ακούσαμε σας και πριν, σωστό, Ομόνια Κύπρος.
1: Ναι,
0: δικαιούστε όμως, δικαιούστε και δεύτερη παρέμβαση, μην ανησυχείτε.
1: Ναι. Επανέρχομαι Δημήτριος.
0: Δημήτριος, πριν ήσασταν Νίκος.
1: Όχι, απλώς ήθελα να ρωτήσω για την Ομόνια και λόγω και χτυμένης ταχύτητας. Εντάξει, τα ελληνικά που μιλώ δεν ξέρω να τα καταλάβεις.
0: Όχι, ανήκω και εγώ στο υπέρτατο επίπεδο γνώσης.
1: Το έχω αντιληφθεί.
0: Χαίρομαι που είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Και τα θερμά μου συλλαλητήρια.
0: Να φκένετε πιο συχνά στον τρόπο.
1: Έχουμε κανένα νέο για την Ομόνια, το οποίο να στέκει, ας πούμε, ή κάτι Παμπίκα, κάτι Καστανούς, κάτι...
0: Τούτα κάτι... σε επίπεδο φημολογίας αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Το μόνο σίγουρο ότι η Ομόνια ψάχνει για τερμαφύλακα και μαθαίνω ότι είναι διατεθειμένη να δώσει έναν καλό συμβόλαιο για να βρει κάτι καλό σε εκείνη τη θέση. Και για δεξιμπάκ.
1: Απίστευκο για όλους τους παίχτες, Γιώργο μου, που να φέρει.
0: Θα δώσει χρήματα, θα τα τσιγκουνευτεί. Είναι προτεραιότητα ο τερματοφύλακας και ο δεξιός ο πιστοφύλακας για την Ομόνια. Γιατί Τζον Τιούγκου δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα συνεχίσει στην Ομόνια, είναι γι' αυτό ένα ερώτημα.
1: Κοίταξε, εμένα δεν με χαράζει να με συνεχίσει. Διότι εντάξει, είπαμε, είναι ένας παίκτης ο Τσάμε. Δεν βοήθησε.
0: Το συμβόλαιο του έληξε προχθές. Ήταν μέχρι το 26. Είχε πρόταση ανανέωσης, δεν ξέρω αν την έχει αποδεχτεί. Θα φανεί, έφυγε και ο Μασούρας από δεξιμπάκ, οπότε είναι αδύρυτη αν και ακινηθεί για δεξιομπάκ η Ομόνια.
1: Αδύρυτη, είπες το μόνος σου, ξαβοηθήσεις.
0: Όχι, είπα το μόνος μου, είμαι περήφανος γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Οπότε εκτιμώ ότι λίγα συντόμως θα έχουμε και επίσημη ανακοίνωση πρόσληψης δεξιόπιστοφύλακα στο Ηλίας Πούλος. Μόνος μου τα μιλώ του, τα με βοηθά κανένας.
1: Ναι, και εμένα, γι' αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει, θα σας φέρω μια μέρα στο στήριο ακόμα μια εκπομπή, είναι εμείς οι δύο να φύγω πόλης.
1: Πραγματικά πιστεύω ότι θα είμαστε, θα είμαι εκπληκτικός.
0: Θα είμαστε ένα χτύπητο δίδυμο.
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ, φίλε, ας σου πω Γιώργο μου, εγώ ξεκίνησα από το 0.
0: Ναι.
1: Και χρωστώθηκα εγώ 1.000 μόνος μου.
0: Μπράβο, εγκαλώ να χρωστάτε μόνος σας.
1: Βοήθησε κανένα να σου πω, γιατί, ναι.
0: Φάτε τα μόνος σας.
1: Ακριβώς.
0: Εν και θέλει και βοήθεια να φάεις και εγώ 1.000.
1: Όχι μάρα μου, για όνομα.
0: Μάλιστα κύριε Δημήτρη μου, θα σας περιμένω πότε θέλετε.
1: Απλώς ήθελα να ρωτήσω τώρα για την Ομόνια.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, σε με εδώ περιμένετε για να απαντήσει.
1: Νομίζω θετικά, Γιώργο, νομίζω θετικά.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι δεδομένο ότι η Ομόνια επιδιώκει να θετικά. Μαθαίνω τώρα τι να σας πω, αλήθεια ψέματα είναι πηγές μου, ότι η Ομόνια έκαμε πολλές κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση για να είναι θετικά.
1: Ναι, εδώ και το νομίζω 2-1, να δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι φημολογείται ότι ανέβασαν την προσφορά σε 2-1.
1: Ναι, μπράβο.
0: Θα δούμε, ας εμένα θα απαντήσει, παίρνει λίγο χρόνο ακόμη.
1: Οκ.
0: Μάλιστα, να σε καλά μου.
1: Συγγνώμη που με ενοχλήσες.
0: Όχι, δεν έχει προβλήμα, άμα με συγχωρείς είμαι οκ.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου και Ομόνια μου, καλό βράδυ.
1: Τάκης.
0: Α, Τάκης τελικά. Έλα κύριε Τάκη μου, να σε καλά. Γεια σου κύριε Τάκη μου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Τι έγινε, πέσε γραμμή. Ή απλά δεν κατάλαβα εγώ το επόμενο. Πάμε τώρα, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Κυριακή, ο ίδιος, ναι.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
2: Λείπει ο Στελάρας μας.
0: Λείπει. Προσπαθούμε να τον αναπληρώσουμε επάξια όσο γίνεται.
2: Ναι, ναι. Τα καταφέρνετε πάντως. Αλλά τον επιθυμήσαμε το κύριο Παπαμόησε.
0: Σε κουράζετε, πέπτει, θα είναι πίσω.
2: Έτσι είναι, να γεμίσουν οι μπαταρίες.
0: Σωστό.
2: Να έρθει δρυμύτερος.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα μου. Mm-hmm. Γιατί έδειξε σένος, δυναμικότητα, αποφασιστικότητα, δυναμισμό, τα πάντα. Ο Απόλλωνας έπαιξε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο η Πάφος είδε τις αδυναμίες της, είδε το πάθη της, αναδιπλώθηκε και με το που εμπήκε ο Ζάζα άλλαξε τα πάντα. Αλλά και οι παίχτες μας όμως είναι καλύτεροι με τον νέο προπονητή, γιατί φάνηκε που ήταν το λάθος, νομίζω.
0: Εντάξει,
2: Θέλω να σταθώ και λίγο στα έκτροπα. Mm-hmm. Ήμουν στο γήπεδο, mm-hmm. ήμουν στους φανατικούς, αλλά η οπαδή ήταν πάρα πολύ εντάξει της Πάφου, αλλά προκαλέσαν πολύ. Επηγαίναμε 15 λεωφορεία και πηγαίναν ιδιωτικά οι Απολλωνίστες. Ήταν βέβαιοι, κάμνα μας χειρονομία, να μην σας πω τι μας έκαμνα στα λεωφορεία ενώ πηγαίναμε.
0: Μιλάτε στον αυτοκινητόδρομο.
2: Στον αυτοκινητόδρομο, αγαπητέ μου, και μέσα στο γήπεδο ρίχναν τους πυρσούς. Εγώ δεν λέω ότι αν δεν βρίσκαν τους πυρσούς δεν θα τους επιάνα. Πρέπει να επιβληθεί σε μια ποινή, αλλά την περισσότερη, την πιο αυστηρή ποινή πρέπει να τη δώσουν σε εκείνους που έριξαν τους πυρσούς. Διότι αν δεν τους βρίσκανε θα τους εγυρίζαν έτσι. Και εν τω μεταξύ, εντάξει, στυλετεύω τη συμπεριφορά του Μπρούνου, στα σίγουρα.
0: Εννοείται την καταδικάζετε, αν καταλαβαίνω. Αν
2: ναι, ναι, την στυλετεύω.
0: Ναι, ναι, δεν άκουσα η λέξη, ναι, τη στυλετεύετε.
2: Στυλετεύω, ναι, την καταδικάζω, ναι. Ναι, ναι, να μην ψανώ και έτσι. Αλλά προκαλέσαν πρώτα οι Απολλωνίστες. Εγώ θέλω να πω, θέλω να σταθώ στον τελικό με την ΑΕΚ όταν μας ενικήσαν στα πέναλτι οι ανθρώποι. Φύγαμε ήσυχα, δεν ρίξαμε πυρσούς, δεν έκαναμε μπελάρες, δεν προκαλέσαμε, δεν έγινε και τίποτα. Και από την άλλη ήταν πολύ εντάξει και η ΑΕΚ. Και θέλω να πω ένα θερμά ευχαριστώ στην ΑΕΚ, την ΑΕΛ και όλους αυτούς που μας έχουν συγχαρεί. Αυτοί που ελπισήκαν πάρα πολλά ήταν δύο γνωστές ομάδες, θα τις ανεφέρω για ευνόητους λόγους, γιατί θέλω να παραμείνουμε ήσυχοι.
0: Εντάξει, νομίζω ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ποιες εννοάται. Οπότε,
2: ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Ένιξε όπως δεν προκύπτει τούτη κόντρα που ξεκίνησε ανάμεσα σε Πάφο και Ομόνια.
2: Να σας πω, η Πάφος έδωσε, δεν έχω να πω κάτι, θα σταθώ σε τούτο, εντάξει. Λεωνίδου μου, θέλω να πω ότι η Πάφος έδωσε έναν ηχηρό ότι είμαι εδώ, παρόλο που είχαν τη χειρότερη χρονιά μετά όλα που της έχουν συμβεί. Με το Champions League που ήταν πολύ κουραστικό, κάποιοι αθλητικογράφοι λέγανε ότι μας ετύχαν πολύ καλές κληρώσεις στο Champions League. Δεν έχει καλές κληρώσεις στο Champions League. Ομάδες του Champions League για να είναι εκεί, είναι εκεί, είναι δυνατές όλες. Όπως και τώρα η Ομόνια είναι πολύ δυνατή. Αλλά δεν μπορεί να φτιάξει ένας δημοσιογράφος να σου λέει να μηδενίζει την προσπάθεια της Πάφου.
0: Γενικά ο μηδενισμός δεν είναι καλό πράγμα να προσθέσει.
2: Δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή να πέσεις εσύ να σηκωστώ εγώ, όχι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αξία και όλες οι ομάδες έχουν αξία και όπως είδαμε το ποδόσφαιρο μας πάει πολύ καλό και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Εντάξει, στο πρωτάθλημα το είπαν και οι άνθρωποι της ΠΑΦ ότι δεν είχαν την πορεία που θα ήθελαν και είναι λογικό να το λένε γιατί δεν είχαν την πορεία που επιθυμούσαν με όλα τα δεδομένα.
2: Δεν την είχαν, Λεωνίδου μου. Θεωρώ ότι ο πρώτος λόγος είναι αυτός που προανέφερα. Ο δεύτερος λόγος είναι ο Καρσέδο που...
0: Ναι, εγώ νομίζω ο προπονητής έπαιξε ρόλο.
2: Ο προπονητής του είχαν αδυναμία. Έστησε την ομάδα και μπράβο του και χωρίς τον Καρσέδο δεν θα είμαστε εδώ που είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω υποθετικά, αλλά πιστεύω εγώ ότι αν έμενε θα μπορούσε να έχει διαφορετική.
2: Καρσέδο δεν θα είμαστε εδώ που είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω υποθετικά, αλλά πιστεύω εγώ ότι αν έμενε θα μπορούσε να έχει διαφορετική.

0: ξέρω να μου πίνουν είναι σπίτι του τι με
1: κόφτει. Λεωνίδου μου να σου πω, οι πιο πελοί είναι εκείνοι που πίνουν τα χαπιά.
0: Εντάξει, αλλά κυρία Κυριακή μου, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο κύριος Σαπίντο δεν έχει δουλειά να εισέρχεται εντός αγωνιστικού χώρου να διαπληκτίζεται με παίχτες. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Οκ, προκάλεσε πάρα πολύ.
0: Μα τώρα δεν μετρούμε ποιος προκαλεί μια και δυο και τρεις. Ή να είμαστε νύχοι με ούλους ή να κρατούμε το προκαλό μετρό και να θεωρούμε.
1: Κοίταξε, πρέπει να κρατείτε τις ισορροπίες, σίγουρα.
0: Εντάξει, είναι δουλειά του και του κάθε Σαπίντο, έτσι, αύριο να το κάνει άλλος προπονητής, έτσι να κάνει με το διέστην πάφων, και αφορά με ποιον προπονητής είναι. Είναι σωστό σαν εικόνα, είναι προπονητής, έχει τα τεχνητή του περιοχή, αν άκουσε κάτι να το αναφέρει στον τέταρτο, να γίνει δουλειά, να μπει μέσα και να γίνουν μαγιά κουβάρκα, μπουν στα ποδητήρια να ξαναφκούν.
1: Κάποιοι πρέπει να κρατούμε μια από τις αρετές είναι να είμαστε έτσι. Ναι.
0: Τούτον ισχύει για όλους. Παίχτες, προπονητές, οπαδούς, μην επαναλαμβάνουμε αυτό.
1: Και άτομα, ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς γιατί ρίχνετε ποτήρια στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή, επειδή έχετε μια εγκράτεια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα, δηλαδή.
0: Εκτός αν ρίξετε, για μας το λέτε.
1: Όχι, για λίγο μόνο, αφού ρίξαν του κορτέρ από τούτον το ποτήρι, πώς του λένε.
0: Έχετε και πολλά χαιρετίσματα από τον Χάρη, τον Χατζή Κυριάκο, τον συνάδελφο μας εδώ στο Super Sport.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ο οποίος αναφέρει και ορθώς τις απώλειες στο Ζάιρο και Τάνκοβιτς που ήταν κομβικές από το ρόστερ.
1: Ήταν και ο Τάνκοβιτς και ο Ζάιρο και ο Κβίτα. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Θυμάστε ρε παιδί μου το 3-0 στο πρώτο κύπελλο, το πρόπερτι.
0: Ναι, με Πέπε το 3-0 θυμούμαι.
1: Ρε παιδί μου, δεν, ήταν τότε που η Πάφος ήταν στην άνθηση της, στο top.
0: Μάλιστα.
1: Και μη μου πείτε τώρα ότι όταν μια ομάδα ανεβαίνει, τώρα ανέβηκε η Πάφος, ανέβασε άλλες. Τώρα η Ομόνια ανέβηκε, ανεβαίνει το επίπεδο ρε παιδί μου. Μια είναι η Πάφος, μια είναι η Ομόνια, μια είναι η ΑΕΚ. Δηλαδή,
0: και άλλες ομάδες προσπαθούν, ρίχνουν χρήματα από Απόλλωνας, ο Άρης.
1: Σίγουρα.
0: Από έναν όρθωση δεν είναι στην καλύτερη τους φάση, αλλά είναι μεγάλες ομάδες και προσπαθούν. Ενώ υπάρχει μια ανταγωνία ΑΕΛ τώρα με τον κύριο Μπουντζίνσκι. Γίνεται μια διαδικασία από όλες τις ομάδες.
1: Πάντως, Λεωνίδου μου, φέτος δεν υποτίμησα καμία ομάδα.
0: Καλά κάνετε.
1: Μου άρεσε πολύ το φετινό πρωτάθλημα. Το απόλαυσα. Απόλαυσα και τον αυτόν τον ακρίδαν της Πάφου και τη Σαραδίπου την ομάδα και την Κρασάβα, δηλαδή και αμέ που έλεγες αμάν να μασίσω του την μικρή ομάδα. Δεν υπάρχει τούτο το πράγμα πλέον στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, Λεωνίδου.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά κυρία Κυριακή μου. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ χάρηκα, φαίνεται ότι έναν ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και με την Πάφο να ανεβαίνει.
0: Όλοι θα ανέβουν νομίζω.
1: Όλοι έχουν προσδοκίες και όλοι θέλουν να... Και να πω και συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, γιατί όχι, γιατί πεσκιά το πρώτο ημίχρονο ήταν φωσκιά.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός Απόλλωνας, δεν χάσανε την
1: ευκαιρία
0: μου, κάτι άλλο ευκαιρίες.
1: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες ήταν ισότιμες.
0: Ναι, ήταν ισορροπημένοι.
1: Εστάθηκε η Πάφος και εκείνος που είχε τα περισσότερα άντερα που λαλούμε... Την περισσότερη, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι συναρπαστικό. Δηλαδή μπορεί να βγει ο outsider. Η Πάφος ήταν το outsider.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κυρία Κυριακή μου. Να είστε καλά.
1: Αλλά έδωσε μια ανοιχηρή απάντηση σε όλους όσοι την έχουν συζητήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόν έχω.
0: Ευχαριστώ κυρία Κυριακή μου.
1: Έπεσε πολύ, πολύ, πολύ είναι αυτό. Και από μερικούς μονάδες συναδερφούς σας. Και από οπαδούς άλλων ομάδων. Όμως είναι ελάχιστοι. Ευτυχώς, Λεωνίδου μου είναι ελάχιστοι.
0: Να είστε καλά, κυρία Κυριακή μου. Τα λέμε
1: την
0: και αύριο. Γεια σας.
1: Την αγάπη μου και στο Χατζή Κυριακό.
0: Να
1: του
0: τη δώσω, την μεταφέρω. Να είστε καλά.
1: Είσαι πολύ καλό παιδάκι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, το εκτιμώ. Γεια σας.
1: Πολύ καλό. Γλυκύτατο.
0: Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Έτσι λόγια σιμών καιρό μου, δημοτικό να ακούσω. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σου, Δώρο.
2: Λοιπόν, εγώ να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ενρίγε.
0: Λουίς Ενρίγε.
2: Λουίς Ενρίγε, ναι, σωστό. Για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχή.
0: Back to back και τρίτον προσωπικό.
2: Ναι, ναι. Ορίστε, ναι, και τρίτον, ναι, σωστό. Και επειδή η Άρσα είναι μικρή ομάδα.
0: Όχι, μικρή ομάδα. Μικρή ομάδα η Άρσενα.
2: Είναι μικρή ομάδα απέναντι στην Παρί.
0: Αγωνιστικά εννοείς ή ιστορικά?
2: Αγωνιστικά ρε φίλε, δεν ήταν αδύναμη ομάδα.
0: Αγωνιστικά έχουν διαφορά ποιότητας θεωρώ και τρόπο προσέγγισης.
2: Το που εννοώ.
0: Θα σε βοηθήσω να το εννοείς.
2: 100 λεπτά για πια τι να κάνει. Τέλος πάντων. Και όσον αφορά την προηγούμενη, να είναι καλά να βγαίνει και όταν είναι η ομάδα της. Έχει αποτυχίες. Γι' αυτό να σε υπενθυμίσω ότι έχουμε 18 βαθμούς από το δεύτερο, που είναι η ΑΕΚ, 20 βαθμούς από τον τρίτο, τέταρτο

0: 25 βαθμούς από τον τέταρτο, η οποία είναι η ομάδα της.
1: Εντάξει, είναι και αφισβήτηση όμως την δικαιότητα του προαθλήματος.
0: Αν θέλω να σας πω, κύριε.
1: Ναι, ρε, δωρό, αλλά ένα λεπτό δεν είπε ότι είναι το δικαιότητα.
0: Από την βαθμολογία, ρε φίλε.
1: Είπε την βαθμολογία.
0: 35 βαθμούς από τα που έχει και από τον Άρη.
1: Ναι. Εν και είπε ότι είναι δίκαια που πιέζει το πρωτάθλημα.
0: Ακόμα να σου πω κάτι. Είστε ο Παεράμι και ο Χασάνι λέει τους.
1: Τι θέλεις να σου πει ρε δώρο η
0: εσύ ρε φίλε, εσύ προσπαθείτε τώρα. Ήταν να πιέζει πρωτάθλημα η ΑΕ. Υπάρχουν σαν τέλευες και ο
1: Όχι δεν το πάμε. Δεν ξέρω σε ποιο ράδιο το άκουσες.
0: Φίλε μου το αν εφητέψαν το ζήτη πια.
1: Δεν ξέρω αν ακούεις επιλεκτικά, αλλά είπαμε ότι υποθετικά σενάρια κάμναμε και να βαφτίσαμε.
0: Δεν υποθετικά παίζουν με το ποδόσφαιρο.
1: Μα δεν είπαμε ότι θα το πιάει.
0: Δεν υποθέτει η ομόρια του αθλήτρια, δεν υπάρχει συζήτηση τίποτε άλλο.
1: Ακούσες κάτι διαφορετικό.
0: Εντάξει. Αφού το συζητάτε ρε.
1: Τι απαγορεύεται να συζητήσουμε.
0: Κανένας
1: δεν ξέρει τι θα γινόταν αν έμενε.
0: Ρε Λεωνίδου, προσπάθα να μπήσει στο πνεύμα. Ότι το πράγμα τέλειωσε. Το υποθετικό του χρόνου να κάνετε υποθέσεις.
1: Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι έχεις πρόβλημα αντίληψης πάντως.
0: Δεν έχω πρόβλημα
1: αντίληψης. Έχεις λίγο
0: πρόβλημα αντίληψης. Το πρόβλημα εσάς πέσετε πρόβλημα.
1: Τι να σου πω, εντάξει, τέλος πάντων. Έχεις ένα πρόβλημα αντίληψης, δεν μπορώ να σε βοηθήσω παραπάνω. Για τούτο, έτσι κάνω και θαύματα από το ράδιο. Ο 166 λέει: καλά, τι έκαμε η Παρή προχθές. Απλά να σου πω ότι η Παρή έχει μια άλλη φιλοσοφία αγωνιστική που είναι πιο επιθετική που η Arsenal. Δηλαδή, Arsenal. Πήγε γλύωρα τον γκολ, οκ. Δεν ξέρω αν έμενε 0-0 τι θα έκαναν, αλλά και μετά το 1-1 δεν έδειξε να έχει τα ηνία στην αναμέτρηση. Είναι μια ομάδα με διαφορετικό προσανατολισμό, ρε φίλε, αγωνιστικά. Ενώ είναι κακό να το παραδεχτούμε. Έχει αρκετούς που εν του στυλ τη Παρή παιχνίδι κατοχής, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. Η Αρσενάλ, εγώ δεν θα σου πω λεωφορείο, αλλά έχει έναν πιο αμυντικό προσανατολισμό. Τουλάχιστον στο παιχνίδι εκείνων που είδα, και συζητώντα με φίλου που ήταν άλλα παιχνίδια εις Αρσενάλ. Αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και γι' αυτό όταν είπε ο Δώρο, είναι μικρή ομάδα, το διέκοψα. Δεν ξέρω αν εννοεί αγωνιστικά, αλλά αγωνιστικά μικρή ομάδα πάλι δεν το αποδέχουμε, τώρα που ξανασκεφτούμε. Αλλά μια διαφορά στο θέμα προσανατολισμού υπήρχε. Η Παρή, όχι, ήταν και αυτή μέτρια, ρε φίλε, στο παιχνίδι. Αλλά γενικά σε όλα τα παιχνίδια, αν τα δει, έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Στον τελικό, η Παρή αυτό που είχε περισσότερο ήταν κατοχή και περισσότερε πάσε. Κάπου διάβασα ότι ο Βιτίνια και ο Ρουίθ είχαν παραπάνω πάσε που λύνουν την Arsenal. Αν ισχύει, νομίζω το λέει τα ούλα για τη διαφορά στην προσέγγιση των δύο ομάδων. Η Παρή μια ομάδα που αρέσκεται σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, κατοχή, να πάει λίγο που τα άκρα, να παίξει πιο κάθετα. Δεν θα σου χρησιμοποιήσω ένα ρόλο αντιποδόσφαιρο, δεν μου αρέσκουν αυτές οι ορολογίες. Η Αρσεναλ έχει μια άλλη φιλοσοφία αναγωνιστικά. Περιμένει πίσω, πιο συμπαγή, είναι εξαιρετική αμυντικά. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί λίγο παραπάνω στατικές φάσεις, γι' αυτό είναι και πολλά γκολ που κόρνερ. Είναι θεμητό, ρε φίλε, και απαγορεύεται να ζητούν την τακτική. Α, σου πω διαφορετικά. Δεν είδα καθυστερήσεις εσκεμμένες που την Arsenal. Να σου πω ότι παραπέμπει σε τακτικές μικρών ομάδων. Εκτός αν κάνω λάθος. Εγώ δεν είδα καθυστερήσεις. Δεν είδα κρύψε να περάσουμε. Έθελα να παίξει έναν καθαρό ποδόσφαιρο, αλλά αμυντικό. Τούτο στα μάτια μου δεν είναι αρνητικό. Ο 613 τάσσε με το δώρο. Εντάξει, θα θυκιάβασω το όνομα. Το μήνυμα, κάτι για Champions League. Λέει. Αλλά σας είπαμε, ρε παιδιά, προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι. Ο δώρος δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνει κάποτε. Δεν θα χαλάσουμε και την καλή μας. Είμαστε ευδιάθετοι και συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 και 23-24 γραπτά μηνύματα. Πάμε στο επόμενο. Ναι, χαίρετε. Γεια σας.
2: Νομίζω πρώτη φορά μιλούμε μαζί. Εντάξει, δεν είμαι και πάρα πολλά τακτικός ακροατής να πω. Συγχαρητήρια καταρχάς να πω στην εκπομπή σου.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ είμαι με διάφορες ομάδες, είμαι και με την Άρσενα. Η αλήθεια είναι ότι άξιζε της Παρή, για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς. Είδα στο γενικό, να το δεις, πιο επιθετική, πιο συσταρισμένη.
1: Πιο απαιτητική μέσα στο γήπεδο ίσως.
2: Μπράβο, ναι. Η Arsenal δικαιούτουν την Premier League, έπιασε την Champions League, ήταν 60-40 γονιμόνος.
1: Εντάξει, και η Arsenal είναι και πένα σημαίτη ότι έχασε το Champions League, δηλαδή για το οποίο δεν θα σου πω αδικήθηκε ποδοσφαιρικά η Παρή.
2: Εννοείται.
1: Αλλά ρε φίλε, εντάξει, ήταν πιο απαιτητική η Παρή, έπιασε το στα πέναλτι. Μπορεί να το πεις έτσι.
2: Εντάξει, όσο για τα άλλα, γενικά για τους άλλους ακροατές, το αν και αυτά, δεν ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
2: Λίγο γενικά, κυπριακό πρωτάθλημα ανεδυνάμωσε, πρωτάθλημα δικαιούνται το και ζητούν το, απαιτούν το 3, 4, 5 ομάδες. Αλλά η κάθε ομάδα, εγώ βλέπω τις τελευταίες δεκαετίες βελτιώθηκαν πάρα πολλά. Μεγάλες, ξυμεγάλες πρωταθλήματα, όχι. Ακόμα και η Πάφο και ο Άρης που πρόσφατα μπήκαν στον ποδοσφαιρικό χαρτί, μπορείς να τους λυγίσεις εύκολα, το αντίθετο. Που έναν πρωτάθλημα έχουν, ας πούμε. Μπορεί να μην είναι μεγάλες ομάδες, αλλά κερδίζεις τους.
1: Φίλε, είναι και εύκολο παιχνίδι πλέον, νομίζω αποδείχτηκε. Δεν ξέρω αν μικρήνανε αποστάσεις, αλλά παιχνίδια δυσκολέψα.
2: Όχι, αποστάσεις μικρήναν οπωσδήποτε, δυναμώσαν και οι άλλες ευχαριστήκαν.
1: Και μπαίνουν χρήματα, φίλε, νομίζω τα μπάτια όταν ανεβήκαν σε ένα επίπεδο που παγιά υπήρχαν.
2: Χρήματα, γίνεται σωστή δουλειά, έρχονται παίχτες που δεν περνούσαν ούτε ξυστά. Και νομίζω η κερί του Αποέλ Ομόνια ανόρθωση επίαν προπολού, γιατί έχει και άλλες ομάδες. Τις αξίες, νομίζω. Ασχέτα με έχουν 30 προαθλήματα για μένα επί αυτούς 8. Έτσι αμέ, κάθε χρόνο Ευρώπη, κερδίζεις τους, νομίζω του, θα μείνουν που μάρες.
1: Και στην Ευρώπη πάμε καλά ως πρωτάθλημα, είμαστε 15η να θυμίσω, ευκαλούμε 5 ομάδες, οπότε και το είναι σημαντικό.
2: Γενικά βελτιώθηκε το ποδόσφαιρο.
1: Το μόνο που θέλει ο Σάντων παραπάνω είναι εθνική, αλλά μια άλλη κουβέντα.
2: Η εθνική είναι πάρα πολλά κρίμα. Εγώ να ξαναπώ ότι πραγματικά έχει ταλέντο, έχει παίχτες. Ακόμα δεν κατάλαβα πώς κάνουμε τα μάτια μας κάθε χρόνο πραγματικά. Να έχεις τόσους παίχτες, δεν ξέρω, είναι δέσα. Εδιούν τα κίνα που πρέπει να δώσουν.
1: Ο Μάντζος ανέβασε μας λίγο, αλλά νομίζω με συστηματική δουλειά μπορούμε και επιβάλλεται να πάει πιο ψηλά.
2: Φίλε, παίχτες έχουμε και υλικό. Αν σκεί έναν πλάνο και λειτουργήσει και διούν το 100% δυνάμεων τους, εγώ πιστεύω φτάνουμε και την Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα, αλλά κοντεύουμε τους, γιατί υλικό έχουμε. Έγινε κάθε χρόνο να βγαίνουμε πίσω-πίσω. Ένα διανόητο μπράβο. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση για τα των ακαδημιών τους, 17 ξένους, είναι πολλά μεγάλη κουβέντα που κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
2: Λοιπόν, καλή
1: να σε καλά φίλε, χάρηκα που σε άκουσα. Πιλούσαν την μπάλα, αλλά έκανε περισσότερες ευκαιρίες. Όχι, απλά είναι η προσέγγιση σου γυρών παιχνίδι. Εντάξει, θυμούσε πιο καλές ένα δοκάρι του Κουβαρατσκίλα και μια να σούτουν παρκολά. Δεν ξέρω η Άρσενα να έκανε κάτι παρόμοιο. Τώρα θέλω να συρωνευτώ πραγματικά, λέω το με μεγάλη αγάπη. Εκτός και αν μου διαφεύγει κάποια φάση, δεν έχει τους παίχτες της Παρή ούτε παίζει το παιχνίδι της Παρή. Επίσης είναι και εκπληκτικό να δούμε πόσα παιχνίδια περισσότερα παίξαν από την Παρή. Ναι, αυτό το δέχομαι ως παράμετρο, ότι είναι πιο κοπιαστική η Premier League από την League One. Πάση περιπτώσει, εγώ πραγματικά ήθελα να μιλήσω στην Άρσενα. Είναι μια ομάδα που έκαμε ένα αξιέπαινη προσπάθεια. Αν το έπιανε, είπα, δεν θα θεωρείτουν αδικία ποδοσφαιρική. Δεν είναι όπως άλλα παιχνίδια που θα πει έκλεψε το. Γιατί σου είπα, δεν θεωρώ εγώ το κατατάσσω στο αντιποδόσφαιρο. Προσπάθησε ρε φίλε, αλλά με άλλον τρόπο. Εν τα κατάφερε. Χαίρομαι που βλέπω μηνύματα στήριξη στον Κάπριε, στον Εζέζιο, σε όλους τους παίχτες. Χάσαν τα πέναρτι. Έτσι είναι, άρχισαν να κάνουν κάτι εξαιρετικό. Έπιαν την Premier League δίκαια. Και νομίζω ότι ο Αρτέτα δικαιώθηκε. Και εγώ, όπως ουδέτερος, χαίρομαι όταν δικαιώνονται τέτοιοι προπονητές. Και μπράβο στη διοίκηση της Arsenal που τον επίστεψε, χωρίς να μου πέφτει λόγος ούτε Arsenal, ούτε στην Αγγλία ασχολούμαι. Αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής, οφείλω να τους πιστώσω. Και ο 579 λέει: Φίλε, Λεωνίδη, ρωτά την Κυριακή, πόσες φορές ευκαιρία γραμμή τους τελευταίους τρεις μήνες. Ενώ όπως τον Καρόλο, εντάξει, ρε φίλε, ο καθένας δικαιώνεται αυτές τις φορές θέλει. Το ζητούμενο να μην προκαλεί με εκείνα που λέει. Τώρα αν ευκαιρία μόνο στα θετικά, οκ, θέμα δικών του. Anyway, μπορώ να σου απαντήσω γιατί η κυρία Κυριακή έφτιανε πολλά και ο 4-7 που έφτιανε ρά, του την απάντησε ο Στέκιος που θα ξέρει την απάντηση ο Παπαμουησίος. Πάση περιπτώσει, σημαντικό, σας είπα ξανά, είναι να υπάρχει ασεβασμός και να μην καταλαβαίνουμε τι που θέλουμε, αλλά το τι πραγματικά εννοούμε. Εμείς δεν είπαμε ότι η Ομόνοια δεν είναι άξια πρωταθλήτρια. Είπαμε ότι σε περίπτωση που ο κύριος Καρσέδο έμενε, ενδεχομένως να διαφορετική ιστορία. Είναι υποθετικό και όντως δεν μπορώ να το αποδείξω. Είναι όμως μια εικασία που μπαίνει στην εξίσωση όταν συζητάμε. Φεύγει ένας προπονητής που ήταν επιτυχημένος εκεί που ήταν, φεύγει για άλλους λόγους, όχι γιατί δεν το θέλουν, γιατί δεν πάει καλά. Απλά έρχεται μια άλλη πρόταση και την αποδέχεται, και φεύγει. Και ο διάδοχος του, που είναι ευθύνη της Πάφου του το φυσικά, δεν βοηθά. Εξού και προχωρούσε αντικατάσταση, αντικαθίσταται δηλαδή πριν το τέλος της σεζόν. Από άλλον προπονητή. Οπότε αυτό νομίζω τα λέει όλα. Όπως και να έχει, το λέω ξανά γιατί το είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν αφισβητώ ότι η Ομόνοια πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Και όποιος κατάλαβε έτσι, να το διορθώσω. Για μένα, αν είναι επανάξια πρωταθλήτρια Ομόνοια, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί, έως και κανένας, που αφισβητά για τούτο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
14: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
15: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
16: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
18: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
20: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
21: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24.99, τώρα 17.99. Τόνος κυτρινόπτερος Σάκου από 38.09, τώρα 24.75.
0: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο παρακάτω. Ευχαριστώ σε Pizza Papa John's και Σίτα, η οποία Σίτα έχει γενέωγα στην Αρχιεπισκόπο Μακαρίου Γάμμα στην Λάρνακα. Και εδώ να πούμε και ένα μπράβο στη Σίτα που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη Σίτα στο sita.com.cy. Είμαστε περήφανοι για τους χορηγούς μας και τους ευχαριστούμε. 77 77 10 20, οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις και 23-24 μηνύματα. Χαιρετήματα και καλησπέρα στο φίλο μας τον Παύλο Νέα Σαλαμίνα, τον 346 από το Φρέναρος, ποιος μας έστειλε το μήνυμά του. Να κοιτάξω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, αν υπάρχει καμιά μεταγραφική ανακοίνωση, γιατί αυτό είναι που προέχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στην Ελλάδα, για όσους νοιάζονται, είναι πολύ κοντά ο Φορτούνης να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Έτσι, ο Κώστας Φορτούνης. Και διαβάζω στην σελίδα μας sportpavlafm.com.cy ότι σύμφωνα με τις δικές μας αποκαλυπτικές πληροφορίες, ένα από τα ονόματα που έχει εξετάσει ο Αποέλ για τον πάγκο του είναι ο Ρούπεν Σέλες. Έτσι, κινείται, λέει, το ρεπορτάζ παράλληλα σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο ο Αποέλ. Παράλληλα, έτσι, με τις εκκρεμότητες στο ρόστερ ώψης νέας σεζόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ένα από τα ονόματα που έχουν εξαστεί και φαίνεται να απασχολούν είναι αυτό του Ρούπεν Σέλες, Ισπανός προπονητής που βρίσκεται στην Κύπρο για συζητήσεις με τους γαλαζοκίτρινους στο πλαίσιο των επαφών για των νέων τεχνικών της ομάδας. Δεν αποκλείται μάλιστα αυτή η τακτική να συνεχιστεί και με άλλους υποψήφιους, με τους επικρατέστερους να καλούνται στην Κύπρο για κατηδίαν επαφές με τη διοίκηση του Απόλλου, ώστε να έχει μια πιο καθαρή εικόνα. Ρούπεν Σέλες είναι 42 ετών, από τη Βαλένθια, έχει εργαστεί ως προπονητής και βοηθός σε ομάδες όπως η Southampton, η Reading, η Hull και η Sheffield United. Απέκτησε σημαντικές εμπειρίες κυρίως στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και έτσι περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα είναι ο εκλεκτός. Βέβαια, στο σελίδα μας γράφει ότι είναι μια τακτική που δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και με άλλους υποψήφιους. Άρα, μπορεί εδώ παρουσία του να μην σημαίνει και κάτι περισσότερο από αυτόν, ότι γίνεται μια κατηδίαν συνάντηση με όλους τους υποψήφιους που, εντάξει, είναι λίγο πιο μπροστά από άλλους στην κούρσα για να καθίσουν στον πάγκο του Αποέλ. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε κόσμο, κύριε Παναγιδί. Έχουμε δόξα Θεώ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος, οπαδός της Αρσέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Άκουσα διάφορα ευτράπελα από διάφορους ακροατές σου και θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια για την τάξη.
0: Να την αποκαταστήσεις.
1: Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να θεωρείται η Παρή μεγαλύτερη ομάδα από την Αρσέρα.
0: Σωστό.
1: Για όποιους δεν το γνωρίζουν και πιθανόν και σε σένα, να σε πληροφορήσω ότι η Αρσέρα κατέφτυσε 14 πρωταθλήματα Αγγλίας, 14 κύπελλα το οποίο αποτελεί ρεκόρ, 17 ασπίδες, 2 link-up, έπαιξε σε 9, παρακαλώ, σε 9 ευρωπαϊκούς τελικούς. Λοιπόν, τούτο για αποκατάσταση της αλήθειας και της τάξης. Η Paris Saint-Germain ιδρύθηκε μόνο το 1979, είναι μια νεόπλουτη ομάδα που την έχει ο καταραμένος, συγγνώμη, ήταν να πω καταραμένος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είπετε για διάφορες τακτικές και λοιπά, ότι έπαιξε έναν τυποδόσφαιρο, είπαν ορισμένοι και λοιπά.
0: Α, είπαν, εγώ δεν είπα.
1: Είπες, επέλεξε έναν την τακτική. Και εγώ διαφωνώ με την τακτική του Αστέρα που επέλεξε. Ήταν μπούμεραν το ότι βάλαμε γκολ στο 5 λεπτό. Λοιπόν, όμως, να ρωτήσω κάτι. Είδες ποτέ διαιτητή εσύ να γίνεται corner στο 6 και 7 δευτερόλεπτα και στο 6 και 13 να πιάνε τη μάπα από τον παίκτη μου να χτυπήσει τον κόρτερ να μην το χτυπήσει γιατί εσυπώθηκε τα χάτες ο διαιτητής για 15 καθυστέρηση στο τέλος του ημιχρόνου έγινε
0: και στο πρώτον ημιχρόνο μιλάς.
1: Στο τέλος του ημιχρόνου.
0: Ναι, στο
1: τέλος του ημιχρόνου. Ναι, okay.
0: Ναι, της κανονικής λοιπόν, διάρκειας για να ξεκαθαρίσω.
1: Δεύτερο, είπες, ήταν ορισμένοι ότι δεν έφτιαν πολλές φορές μπροστά και ξέρω εγώ ιστορίες. Μάθηκε ματσίος ο διαιτητής να φύγει μπροστά. Αφού οπότε πιέναμε να φύγει μπροστά, έκοφε μας τη φάση με επιθετικά φάουλ. Ναι. Οπότε κερδίσαμε την μάπα.
0: Αυτόν το είδα.
1: Το ακρονάωτο ήταν ότι αν κέρδισε ο Σάκα την μπάλα από την άμυνα μας έξω από την περιοχή μας και έβγαλε στην αντεπίθεση μόνος, έκαμε το σκληρό φάουλ ο παίχτης της Παρή και περιμέναμε να του δείξει τουλάχιστον κίτρινη κάρτα του παίχτη της Παρή και τι έκανε ο κύριος διαιτητής. Ήρθε και δείξε κίτρινη κάρτα του παίχτη της Σάκα, της Άσσερα και έστειλε μια παπόξη με την περιοχή της Άσσερα. Του τα είχε αποκαταστήσει αλήθεια. Αλλά το ακρονάωτο που ήταν να τελειώνουμε και από την κανονική διάρκεια του αγώνα, ήταν το πέναλτι παστούμπαν του ΕΚΕ, παστούμπαν σε πέναλταρα, πέναλταρα, την οποία ούτε ο Βαρίστας έμπηκε στον κόπο να του πει να πάει στο ΒΑΡ. Φυσικά και να του έλεγε να πάει στο ΒΑΡ, ο συγκεκριμένος διαιτητής, θεωρώ ότι να πει είναι εντάξει, δεν έγινε και πέναλτι. Να μου θέλω να πω, ήταν εχθρικότατη η διαιτησία. Εάν η διαιτησία ήταν ίσα, η Arsenal με τούν την τακτική δε θα κατακτούσε το Champions League. Και θέλω να μου πούν τούτοι ούλοι που λαλούν ότι έπαιξαν και λοιπά, πόσες κλασσικές ευκαιρίες έκαμε την Παρί σε όλο το παιχνίδι.
0: Εγώ θυμούμαι σίγουρα του Κβαρατσχέλια και του Μπαρκολά.
1: Να το θυμίσω και εγώ στο 1-0 ότι η Arsenal ξανάφηκε ο Χάβερς μόνος του και έκαμε καλόν τέγιωμα και εγώ ψέντον. Και να σου θυμίζω και δύο άλλες φορές παράλληλοι που ευκαιρίζουν πορτάρι και καθάρισαν τη φάση πολλά επικίνδυνες φάσεις. Ήσανε, να σου θυμίζω και δύο τρεις φορές που ευκαιρίζουν την αντεπίθεση και να είναι τελική πάσα που δεν έπαιξε καλά ούτε ο Σάκα ούτε ο Μαρτινέλλη για να είμαι δίκαιος, που δεν μπορούσε να γίνει. Δηλαδή η Παρίτη έφυγε ο Κβάρας σκέλια μια φορά και χτύπησε το κάδι στην κόντρα και ο άλλος ο Μπαρκολά που έβαλε δύο φορές. Τούτες είναι οι κλασσικές τους ευκαιρίες.
0: Άρα καλά δεν στιγμούμε.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν να μην έρχονται να μας... Τούτοι όλοι έχουν μίσος για την Άρσενα. Προφανώς είναι ο παδί της Μάτσεστερ, της Λίβερ, που δεν ξέρω. Αλλά να λέμε και την αλήθεια.
0: Ναι, του Χάβερς με τον Μαρκίνιος που λες δε Γιώργο, είναι στις καθυστερήσεις, γιατί βλέπω τις φάσεις τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Είχαμε καθαρία που ένα σκοράριζα, με καθυστέριζε δύο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι σύμφωνος με την... με την τακτική του Αρτέτα που επέλεξε. Η Άρσεναλ μπορεί να παίξει πολλά καλύτερη μάπα και το απέδειξε. Εντάξει, αλλά επιμένω, εάν ο διαιτητής ήταν ίσχος, το παιχνίδι θα τέγιωνε υπέρ της Άρσεναλ. Και μόνο η περίπτωση του πέναλτι που είναι στα τελευταία στάδια του αγώνα, στο 87-88, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν τέγιωμένο το παιχνίδι. Τίποτε άλλο, επίσης να πω και κάτι άλλο, ένα μεγάλο λάθος που έκαμε ο Αρτέτα, δεν θα σου πω για την τακτική του, πράγμα που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το έκαμε, έφκανε τα μάτια του μόνος του, γιατί έκαμε δύο αλλαγές στο 91, έκαμε και τις δύο του αλλαγές. Έπαιζε 20 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Τραυματίστηκε το Χιγκάτι στο 7-8 λεπτό της παράτασης και έπαιζε ουσιαστικά με 10 παίχτες. Ενώ δεν μπορούσε να κάνει τη μία αλλαγή και να φύγει την μία αλλαγή σε περίπτωση που ήρθε η περίπτωση που ο τραυματισμός του Χιγκάτι και στην παράταση έτσι όπως ευκήγαν και η πρωτοκλασάτη να σου πω έτσι της Παρή ο Κβαραστέκελια και ο Ντεμπελέ έφκανε και ο Βιτίνια και τον Μαρκίνιος μπορούσε η Άρσα να επιτυχθεί ακόμα περισσότερο πολλά καλύτερα με το να βάλει στη θέση του Χιγκάτι έναν Καλαφιόρι που όταν τραυματιστεί. Ήταν μεγάλο λάθος του Αρτέτα.
0: Μάλιστα, εντάξει, κατανοητό ανάλυση.
1: Αυτά έχω να πω, δηλαδή, είμαι εξοργισμένος με ό,τι δει, δεν έχω χωνέψει ποτέ στη ζωή μου, ενώ σας ζω, τα ίδια κάναμε και το 6 με την Μπαρσελόνα, αποβάλαμε στον τερματοφύλακα που το 18, αφισβητούμενη φάση, το λέμε τότε, και όταν έναν κόρπο βάλασιν, τον κόρ της ισοφάρισης, που το βάλε νοετό, ήταν offside. Τούτα έχω να πω, και να μην ξαναφτεί κανένα να πει ότι η Άρσα είναι μικρή ομάδα. Η Άρσα είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Αγγλία.
0: Σε αυτό διαφωνούμε καρατί με το Κροάτι.
1: Άλλωστε είναι τρίτη σε τίτλους στην Αγγλία, 9 παρουσίες σε ευρωπαϊκούς τελικούς, ένα οφείσαστε loser. Κλέφτια. Δεν έχουμε. Οκ. Αλλά γίνονται πολλά για να με πιάσουν. Άλλο.
0: Αυτά έχω να πω. Να σε καλά, Γιώργο.
1: Και κάτι τελευταίο, για όσους καταλάβουν μου ποδόσφαιρο, κάθε παιχνίδι που παίζεται είναι διαφορετικό.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Οποιασδήποτε ομάδα με οποιαδήποτε ομάδα. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα, πώς θα πάει κλπ. Κλπ. Αυτά έχω να πω.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, να σε καλά.
1: Τα άλλα που λέουν ορισμένοι, έκατσε και έκαμε, τούτα όλα είναι... Για τούτους πώς καταλαβαίνουν που προσθέσεις τον αγαπητέ.
0: Μάλιστα, εύχομαι να είσαι καλά. Χάρη κάπου σε άκουσα. Καλό είναι υπόλοιπο. Λοιπόν, ο 902 διαφωνεί με τον ακροατή μας της Arsenal. Λέει ότι είναι σε ένα παράλληλο σύμπαντα. Άρα διαφωνεί ουσιαστικά με λεγόμενα του. Κόσμο του παρέα Arsenal fans λέει. Και συμφωνώ με ο φίλο, λέει 95%. Άρα είδατε, είναι απόψη. Ο καθένας έχει που μια. Κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί. και ακόμη και σε διοργανώσεις που δεν γίνονται στην Κύπρο. Έτσι βλέπετε Champions League, βλέπετε Euroleague. Δηλαδή ο φιλάθλος εδώ στην Κύπρο ασχολείται όχι μόνο με Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλά ασχολείται πάρα πολύ και με προαθλήματα που λαμβάνουν χώρα εκτός του νησιού μας. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Γιώργο, καλησπέρα που υπάρχουν ο Νίκος.
0: Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Έρεξε και ο Βάσο Κωνσταντίνου τούτος.
0: Ο αναλυτής των φάσεων.
1: Έχει 12 λεπτά που μαρουγιέται με την Άρσενα.
0: Βάσος Κωνσταντίνου, άνθρωπος που πάνε παγιά διαιτητής μάππαν και μπάσκετ.
1: Έκανε μου διαιτητής ρε.
0: Ναι. Παλιά, έτσι κύριε Νίκο, έτσι ξέρω εγώ ότι παλιά έκαναν και ποδόσφαιρον και καλάθοσφαιρον.
1: Ναι, αφού ήταν και παρουσιαστής, θεωρεί και έναν, ήταν εχόρευκε, νετραούα, ήταν διαιτητής πρώης κατηγορίας. Έκανε μαζί ένα μάτσι με τον κεραυνό στροβόλ, πά, πότε, 84.
0: Εντάξει, έκαμε λίγα λάθη ο άνθρωπος.
1: Ναι, ρε, εντάξει, ήταν καλός άνθρωπος. Κουλαλήσε για λιόν τον τύπο με τον Καρσέδο, ρε, μάντα κουβέντανε πια, ήταν ο Καρσέδο.
0: Είπε η κυρία Κυριακή ότι ήταν ένας από τους παράγοντες που έπαιξε ρόλο για εμπάφων και συμφώνησα όντως ότι θα μπορούσε να διαφορετική τύχη της πάφου.
1: Είναι δευτέρα παιδί. Εξήχασαν ότι αν δεν έπιανε το κύπελλο λένε το πρώτο να βάει πακέτον.
0: Εντάξει, αλήθεια ότι τότε είχε ένα αμφισβήτηση πριν τη φωτοβολίδα του Τάνκοβιτς τελικό.
1: Φίλε, όλα είναι οι παίκτες που τα κάνουν. Ο Ιθάριο προπονητής, άμα έχεις καλούς παίκτες. Είχε μπέρσεις εν παιχταράες, έχω και τον Τάνκοβιτς, έχω και Μποτζή, έχω και Μποδά, έπια ενδουσιομόνια από εδώ, από εκεί.
0: Εντάξει, θέλει και προπονητή, κύριε Νίκο, όμως, δεν γίνεται μόνο τους
1: υπέχτες.
0: Σίγουρα είναι και προπονητής, αλλά άμα αν έχεις πλειάδα
1: παιχτών, δεν κάνεις
0: τίποτα. Εντάξει, σωστό
1: θέλεις,
0: είμαι καλά, κύριε Νίκο, μου είμαι καλά, κύριε Νίκο, μου
1: δόξα
0: Θεό. Πού? Είδασε και στα καλλιστεία, να πω τα λαθή. Στα βραβεία του ΠΑΣΠ.
1: Να, είσαι τέλειος. Είμαι για καλλιστεία, είχαμε τίποτα, έκαμε ένα φιλικό προχτές, επειάμε και πάμε σε αξιοδηγείο κάτω. Εντάξει, μαζευτήκαμε όλοι, είμαστε μια χαρά.
0: Αν έχει και φαΐ μετά τα παιχνίδια να κανονίσουν 10 παρές μου, απέξουμε να μας ταΐσετε.
1: Πολλά αρχίσεις κατά εμπάφων, έλα.
0: Να σε καλά κύριε Νίκο.
1: Στείλε μου τηλέφωνο σου εκτός αέρα.
0: Θα σε βρω εγώ εκτός αέρα, έχω φίλους μου που σε ξέρουν, είπα μου.
1: Ξέρω τώρα. Στείλε μου τηλέφωνο σου εκτός αέρα σε μήνυμα.
0: Εντάξει κύριε Νίκο μου, να περνάς καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Περπατώ ρε Γιώργο τώρα.
0: Προσεκτικά στο δρόμο.
1: Συνέχεια.
0: Μπράβο, έτσι σε θέλω. Γεια σου κύριε Νίκο μου, ναι ναι. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Εγώ είμαι αυτός.
2: Ρε μαγιός της Άρσενα. Είμαι 15 φορές αυτά, έχω να πω και πάρε αφανικά.
0: Άι στον άνθρωπο ρε τραγουδιστή μου να μιλήσει.
2: Μα ανοίξω ότι είναι λίγο κάτω ο άνθρωπος και όπως το λένε είναι λουάκο να με κλαμμουρίζει να
0: ο άνθρωπος είναι λυπημένος.
2: Μα καλά αν ξέρει, αν έπιανε μίστρα που κανένας και ώρα δεν μπορεί η ΑΕΛ τώρα πως είσαι ρέσει να τον πάρει για προπονητή.
0: Η ΑΕΛ. Αφού η ΑΕΛ έχει τον Μάρτινς να τραγουδιστή στήμα να πιάει άλλο.
2: Ε τούτο τώρα που λένε γιατί άστρα πρέπει να είναι καλός προπονητής τους, δεν γίνεται να...
0: Ας σου πω κάτι, τόσο απλά έχει ακότσα φτιανή αλίδα σαν που τούτος έχω σμένει σου λένε την Κύπρο οι προπονητές. Ο άνθρωπος λαλίτα, δεν το φοβάσαι.
2: Εντάξει.
0: Δικαιούται, πονεί την ομάδα του.
2: Εντάξει, όταν καταστήνω, αλλά φτάνει που μην άρχισε να με τίποτε, υπάρχει μόνο ΑΕΛ.
0: Μόνο ΑΕΛ, είσαι από εκείνους που μόνο τρία γράμματα ξέρουν, α.
2: Όχι στην Ευρώπη, παγκοσμίως μόνο μια ομάδα υπάρχει, ΑΕΛ.
0: Έτσι, πραγματικά με ΑΕΛίστες το συνάντησα πολύ το πράγμα. Φίλε, μια ημέρα είναι παρπάτω στη Λεμεσόν και έχει έναν που γυρίζει αλλή μου Λεωνίδου τίποτε μόνο ΑΕΛ, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο. Έφυγε νηστρά μες στο αυτοκίνητο, κατέβασε το τζάμι, Λεωνίδου μόνο ΑΕΛ και έφυγε.
2: Σου πω κάτι, προχτέ που δεν είναι το παιχνίδι με Απόλλωνα, με το κύπελλο, το τύπο. Έπιασε με κάποια με μπορούμε, αλλή μου ρε φίλε μου, εγώ με απολύσει αξιοριστώ, απλά ο Λεωνίδου μου πες μα πάμε στον Απόλλωνα, στα ποσό σπαντώ, πάλι. Λάει 9.000 Απολλωνίστε, πεθάνε να μου τέσσερα φιλικό με την Αρμίνου. Ένα ακούστησα, για το όνομα του Θεού.
0: Εννοείς να ακούνταν οι Απολλωνίστες.
2: Τίποτε, γιατί σου άκουσες εσύ.
0: Φίλε, ειλικρινά μου, εγώ θωρώ, μα πάει δύο εφάσεις σε τούτο, δεν ξέρω τι να
2: σου πω. Δεν ήταν τελικό, δεν ήταν και σκυλιά τελικού, ρε φίλε.
0: Δεν μπορώ να πάρω θέση, ρε φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Ο καθένας έχει μια κριτήρια του διαφορετικά, αλλά δεν έδωκα έφαση για να σου πω. Πάντως πριν το παιχνίδι, έξω και μέσα στη δυτική μου που ήμουν, είχε πολύ ενθουσιασμό. Τώρα ήταν που είχε τώρα το παιχνιδιού, δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν έδωκα σημασία. Ωραία, χωθήκαν οι άνθρωποι, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
2: Ξέρεις
0: τούτοι, ναι, ξέρεις τούτοι οι τζερί ρε τραγουδιστή όμως με τον κόσμο που δέρνει αλλοιωθήκαν λίγο, δεν είναι όπως παγιά.
2: Ναι, αλλά
0: θα
2: με την
0: αέλη με την ομάδα πράγματα στο 4-0-5-5 ακόμα τραγουδούσε. Άλλον κοινό, δεν μιλώ για την αφοσίωση στην ομάδα. Εγώ πάτω πολλές φορές ότι οι αλίστες, ειδικά μια φορά στην αρένα, εκπλήξαν με πολλά θετικά, σαν πως δεν ξέραν πόσα πόσα. Άκουα του τσαλό, 0-0 στο 85 πρέπει, τώρα ξεκινά. Αλλά εντάξει, τώρα για το πώς εκλαμβάνει ο καθένας την επίδραση του κόσμου, μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά ναι, οφείλω να πω για τους αλίστες ότι έχουν.
2: Το θέμα είναι, για τώρα, να κάνει μια ομάδα και να μας νιώθουμε ότι είναι έδρα, ρε φίλε. Έδρα, έτσι γίνεται στο αλφαμέγα να έχουμε έξι νίκες και τόσο και άλλες βίτσερ. Πρέπει να νιώθει όσο που να έξι μέσα στο αλφαμέγα με την πρέπει να τριφτούν τα σαούνια.
0: Ναι, να σου πω το κλειδί όμως. Για να κάνεις το πράγμα πρέπει να βοηθήσεις η ομάδα με την αγωνιστική της επίδοση. Εντάξει, να πρέπει να φέρει άλλους 11, άλλους 15. Η ΑΕΛ είναι ομάδα ανανόγδοη ρε φίλε, θέλει κάποιες τομές, κάποιες ανανεώσεις. Και να διεκδικήσει πιο ψηλές θέσεις και αλλά γύρω λόγω πρώτα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και ο κύπελλο, σε πρώτη φάση. Αλλά μεγάλη συζήτηση τραγουδιστή μου, θα δούμε. Χάρηκα που σε άκουσα, να περνάς καλά. Γεια σου φίλε, γεια σου. Λοιπόν, εντάξει ρε Παναγίδη, σε όλους τα λόγια που σε ακούσα, αλλά είναι αλήθεια, είμαι ψεύτης. Όντως σε χαρικά, δεν το παρερμηνεύσεις, είναι ένα τάκα κλισέ, απλά την πούμε. Τώρα εσύ το πεις ότι μάγκος είναι η κασέτα και όλο το, αλλά είναι με δόση, όχι δόση, είναι φουλ αλήθεια. Ευχαριστίες σε Πίτσα Παπα Τζονς και εσύ τα χορηγούς της εκπομπής. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δώσε πάσα, αύριο θα είναι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου 4-7 και πάω εγώ αλλαγή στο 2-4 Game Time. Πέμπτη επιστρέφει ο εκλεκτός συνάδελφος Στέγιος Παπαμουησίος. Αύριο θυμίζω πρωί έτσι με το πρώτο φως της ημέρας 6:45 εκπομπή. Καλημέρα στα σπορ με Αλκιν Πότσον και έρχεται γύρω στις 8:30 ο Ανδρέας Πογιατζής για πλούσια ανάλυση. Και τη μέρα σήμερα, όχι Δευτέρα, αλλά χθες το College Score. Δεν έχουμε σήμερα Τρίτη για να το προλογίσουμε. Ακολουθεί σύνδεση με το Intervention Sports στην Ελλάδα με μπόλικες αναλύσεις και για όσα γίνονται στη γειτονική μας χώρα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στην παρέα μας και όσους δεν ήσασταν, πάλι σας ευχαριστώ. Να περνάτε όλοι υπέροχα. Από τον Γιώργο Λεωνίδου που ήταν στο μικρόφωνο και από τον Χρήστο Παναγίδη μας στη ρύθμιση του ήχου, ευχές για καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο σε όλους και σε όλες. Γεια σας.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the Room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση. Αμελιά!

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα, διεθνές υλικό Ουαλή Αγκάνα στις 10 παρατέταρτο.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πέλε. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
4: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
5: Flame grilled tastes better.
6: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
14: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
15: Meridian Sports. Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον αυριανό πρώτο τελικό κόντρο στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας φόρουαρντ ταλαιπωρείται από πελματιέ, από νευροσίτιδα. Στην προπόνηση του Τριφυλιού δεν συμμετείχε ούτε ο Κώστας Λούκας, η συμμετοχή του οποίου κρίνεται αμφίβολη. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα όταν οι διαιτητές δεν επηρεάζονται, τόνισε ο Εργίνα Ταμάν. Προτιμώ όσα μας είπε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος να μείνουν στα αποδυτήρια, δήλωσε ο Ντίνος Μήτογλου. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι για τον πρώτο και τρίτο τελικό. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μια έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι. Πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League στην πρώτη, την 1η και 4η Οκτωβρίου αντίστοιχα. Με 9 ψήφους από τα 13 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ο Στεφάν Λενουά θα συνεχίσει στο τιμόνι της ΚΕΔΙΑ ακόμα 2 χρόνια. Απόν από τη διαδικασία ήταν ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Η εισήγηση του Προέδρου και όσων τον κατήφθηναν σε αυτή την απόφαση να προτείνει και εν τέλει να κρατήσει τον Λανουά ως αρχιδιαιτητή είναι ακατανόητη και απαράδεκτη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι κάθετα αντίθετη στην παραμονή του Γάλλου διαιτητή, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς. Στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Με 16 αντί για 20 ομάδες θα διεξαχθεί η League Face του κυπέλου Ελλάδος την επόμενη σεζόν. Υποχρεωτική θα είναι η παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων γεννημένων το 2004 και έπειτα στην αρχική ενδεκάδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 29χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός Αλεξάνδερ Τζουμπκόφ, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής. 5 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία της η Ένωση. Αν το πλάνο μου ταιριάζει θα σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μου με τον Ίστρουπ είναι πάρα πολύ καλές, τόνισε συνέντευξή του στη Fox με τον Παντελής Ραντζιδιάκος. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της πράσινης ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκου στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Στην εθνική Γκάνα εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Μπάμπα Ράχμαν. Η λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση του Άρη για να αναλάβει τον πάγκο των γιτρίνων. Μήνυμα παραμονής στους Μιλγόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Η Μπενφίκα έδωσε τα χέρια με τον 48χρονο προπονητή της Φούλαμ Μάρκο Σίλβα σύμφωνα με την Αμπόλα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
16: .943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο 943 Interventen Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μπήκαμε μάλλον στο δεύτερο μέρος ή δεύτερο μήχρονο αν θέλετε της εκπομπής. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 και απόψε. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Με δικά σας γραπτά μηνύματα. Ενώ 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα Τρίτης. Καλή εκπομπή μας, λέει η φίλη μας η Ματούλα. Σήμερα έχει γενέθλιο ο γαμπρός μου, δίδυμος. Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει με υγεία. Μας λέει η καλή μας φίλη Ματούλα. Χρόνια πολλά. Και από μένα στο γαμπρό σου, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Υγεία και τα καλύτερα, εύχομαι. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Κώστα, στο Γιώργο, όπως είπα νωρίτερα. Καλησπέρα και στη φίλη τη Νίκη. Καλησπέρα στο 943 Τριβέτεν Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή, φίλε Σάκη, σε ακούμε και σήμερα. Στον 943 συντονίσου. Γκολ, ρεπορτάζ, αναλύσεις, οι πιο μεγάλες συγκινήσεις. Γεια σου, Ρενίκη. Όλα αυτά εδώ, στον 943, Ιντερβέτεν Sports. Λοιπόν, επίσης να πω καλησπέρα και στη φίλη μας την Βίκη. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Τι έχουμε σήμερα? Ρεπορτάζ και πολλά σχόλια. Αναμένω μας, λέει Βίκη, ήρθε πολύ νωρίτερα το μήνυμα. Ναι, δεν έχουμε μάτς σήμερα, Βίκη μου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Φέρε μας έναν άλλο Κώστα κοντά.
2: Έχει έτσι ήδη, έχει υπογράψει.
0: Εντάξει, το έχεις πει εδώ και καιρό άλλωστε.
2: Εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστό.
0: Απλά είναι επίσημο.
2: Επίσημο, ναι, και μάλιστα με μια πολύ ωραία φωτογραφία τη φανέλα με το νούμερο 7 στα social media της ΠΑΕ. Το προανήγγειλε πριν από μισή ώρα και πριν από 10 λεπτά περίπου ο Ολυμπιακός και επίσημα ανακοίνωσε την επιστροφή του Φορτούνη. Κάτι που το περιμέναμε μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία που γνώρισε μια ξεχωριστή εμπειρία και αφού είχε πάρει το Europa Link, το Conference Link, συγγνώμη, με τον Ολυμπιακό, επέστρεψε και πάλι κουριόζος, μια χαρά είναι.
0: Ρε φίλε, εγώ περίμενα να πάρει το 10, να σου πω την αλήθεια.
2: Όχι ρε, ο Φορτούνης στο 7 δεν τα αλλάζει.
0: Α, δεν τα αλλάζει, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως το 7 το φορούσε όλα τα χρόνια που ήταν στο Ολυμπιακό, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το 14 έως το 24, 94 γκολ είδα, 106 ασίστ, 343
2: κλειδιές. Ναι, ναι, πάντα, πάντα αυτό το φορούσε.
0: Ναι, με 6 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και το ευρωπαϊκό.
2: Ακριβώς όπως τα λες. Νομίζω είναι μια κίνηση που δείχνει πολλά. Άλλωστε και όταν έφυγε και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και ο ίδιος είχε πει ότι ποτέ δεν κλείνει η πόρτα του Ολυμπιακού, ποτέ θέλεις επιστρέφεις, και αυτό έγινε, και νομίζω ότι μπορεί να δώσει πολλά πράγματα ο Φορτούνης στα 34 του. Νομίζω για 2 χρόνια θα είναι το συμβόλαιο, τώρα ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το συμβόλαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά με την ποιότητα που τον διακρίνει και στα αποδυτήρια, βέβαια, γιατί έχει πλέον εμπειρίες, είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, είναι 10 χρόνια στον Ολυμπιακό από το 14, βγάλουμε με τα 2 χρόνια που πήγε στη Σαουδική Αραβία, έχει την εμπειρία εκτός από την ποιότητα που διαθέτει να έχει παρουσία και στα αποδυτήρια εκτός από αυτής των αγωνιστικούς χώρους που ξέρουμε όλοι τι μπορεί να δώσει. Και ο Μεντιλίβαρ είχε δώσει το OK για την επιστροφή, έχουν καλές σχέσεις οι δυο τους, οπότε όλα πήγαν καλά. Όπως είχαμε πει, ο Φορτούνης είναι η πρώτη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού και νομίζω, φίλε, τις επόμενες μέρες, ίσως και αύριο, να ανακοινωθεί και η δεύτερη μεταγραφή που είναι του Νάι Λόπες. Το λέω αυτό, Σάκη, γιατί...
0: Υπάρχει συμφωνία δηλαδή, για να το λες, έτσι.
2: Υπάρχει συμφωνία, έχουν δει στα χέρια ο μάνατζερ, ο Ιμπάνιεφ, ο Ινάκη Μπάνιεφ, ο μάνατζερ του παίκτη, είναι και ίδιος μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Ο Μεντιλίμπαρ είναι η μεγάλη του επιθυμία, η πρώτη του μεγάλη επιθυμία ήταν για τον Νάι Λόπες, και ο Ολυμπιακός φυσικά και του κάνει το χατήρι, θα του δώσει ένα καλό συμβόλαιο για 2 χρόνια, 2+1 μάλλον από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, παρά το γεγονός ότι είχε μια πρόταση από την Athletic Bilbao του Ερνέστο, την πρώην μάλλον, γιατί ο Ερνέστο, όπως είναι γνωστό, αποχώρησε από την Bilbao, αλλά ο ίδιος ήθελε να γνωρίσει και αυτή την εμπειρία, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός της Ισπανίας.
0: Ναι, πολλά χρόνια στη Βαγεκάνο, από ό,τι είδα.
2: Και τα πρώτα του βήματα τα κάνει στην Athletic Bilbao.
0: Ναι.
2: Την εμπειρία είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός της Ισπανίας.
0: Ναι, πολλά χρόνια στη Βαγεκάνο, από ό,τι είδα.
2: Όχι, και τα πρώτα του βήματα τα κάνει στην Athletic Bilbao.
0: Ναι,

0: του να είναι οι πιο προχωρημένοι, για τους άλλους δύο θα περιμένουν. Οι δύο είναι ελεύθεροι, ο ένας είναι με μεταγραφή από τη Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός κινείται, Σάκη, σε ισπανικό επίπεδο και περισσότερο, ας πούμε, γιατί δεν έχει την ευχαίρεια να κινηθεί σε μη κοινοτικούς παίκτες.
1: Σωστό. Καλά, αυτό εκεί ξέρει και ο προπονητής την αγορά αυτή.
0: Ξέρει, ναι, ο Νάι Λόπες είναι και Βάσκος κιόλας. Δεν βλέπω πώς μπορεί να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Να σου πω την αλήθεια, αν και αν δεν πέσουν υπογραφές και δεν
1: τίποτα
0: υπάρχει.
1: Τίποτα δεν είναι τελειωμένο.
0: Ναι, πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά σου λέω δεν βλέπω πώς μπορεί με τις σχέσεις που υπάρχουν προπονητή, μάνατζερ, να βρεθεί ένα εμπόδιο, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η Ράγιο Βαγεκάνο ήθελε να τον κρατήσει, του έκανε μια πρόταση, αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης θα τιμήσει τη συμφωνία που έχει κάνει με τον Μεντιλίμπερ και θα έρθει σαν Ολυμπιακό, και αυτός είναι μια καλή προσθήκη. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος χαφ στον κόσμο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη δουλειά, ένα εργαλείο μέσα σε αγωγικά που μπορεί να κάνει
1: τη
0: δουλειά που θέλει ο Μεντιλίμπερ και μάλιστα και σε άλλους ρόλους εκτός από οκτάρι, γιατί η θέση του είναι οκτάρι. Έχω πει και άλλες φορές ότι ο προπονητής φαίνεται να τον υπολογίζει και για αντιτσικίνιο σε κάποια παιχνίδια, δηλαδή να παίζει πίσω από τον center forward και να περσάρει ψηλά. Το έχει αυτό, έτσι όπως το είδα, ας πούμε, κάνα δύο παιχνίδια και στο τελικό με την Crystal Palace. Έχει τέτοιες κινήσεις, είναι αυτές που αρέσουν στο Μεντιλίμπερ και γι' αυτό επέλεξε αυτό το παίκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι στα χαφ Ολυμπιακό θα πάρει μόνο τον Νάι Λόπες. Θα γίνουν τουλάχιστον δύο ακόμα προσθήκες. Φυσικά θα γίνουν και κάποιες αφαιρέσεις. Ο Σιπιόνι θα παραμείνει, αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να παραχωρήσει κάποιον από τους χαφ που έχει, γιατί μαζεύονται πολύ στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού. Οπότε θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, να τα δούμε τι θα γίνει με τον Μουζακίτη, αν θα έρθει κάποια πρόταση. Σήμερα γράφτηκε για τον Έσο ότι έχει μια πρόταση.
1: Ναι, για τη Sporting.
0: Για τη Sporting δεν το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό.
1: Δύσκολα ο Μεντιλίμπαρ να θέλει να αποχωριστεί τον Έσε, που του κάνει τη δουλειά στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Κοίταξε να δεις. Όλα είναι δύσκολα και όλα είναι εύκολα.
1: Αν έρθει μια
0: πρόταση. Ακριβώς η αγορά ξέρουμε ποια είναι. Αν έρθει μια πρόταση τέτοια, δεν μπορείς να πεις και όχι. Όπως έγινε και με τον Κουρτούλα πέρσι, τέτοια εποχή, που ήρθε μια τρελή πρόταση και ο Ολυμπιακός το παραχώρησε με 40 εκατομμύρια. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα με τον Μουζακίδη ή με τον Έσε, ξέρω εγώ. Αν και η εικόνα που έχουμε αφήσει μια από τον Ολυμπιακό, γενικά και από τον προπονητή και από τον οργανισμό, είναι ότι θέλουν να κρατήσουν τη βάση, δηλαδή Τζολάκη, Ρέτσο, Πιρόλα, Έσε, το Ελκαμπή Αρανές για δύο χρόνια. Δηλαδή να παραμείνει η βάση, ο κορμός, και να γίνουν οι ανάλογες
1: προσθήκες γύρω-γύρω, ναι.
0: Ναι, που θα είναι πολλές, όπως φαίνεται. Μπορεί να φτάσουμε και τις 10, δηλαδή, έτσι όπως το εκτιμώ και όπως το βλέπω, ας πούμε. Γιατί στον Ολυμπιακό κατάλαβαν ότι πρέπει να καλύψει τα κενά που εμφανίστηκε στη χρονιά που έφυγε.
1: Για τον Ανδρές Γκαρθία της Βίλα, υπάρχουν δημοσιεύματα.
0: Το διάβασα, παιδιά, κοίταξε, Ρεσάκη, αφού τα έχουμε πει τώρα. Κάθε μέρα θα βγαίνουν και ονόματα. Δεν το ξέρω το θέμα, αυτό δεν έχω ενημερώσει για αυτό.
1: Μάλιστα,
0: το θέμα,
1: okay.
0: Να πω την αλήθεια. Γι' αυτό και με βλέπεις επιφυλακτικό και γενικά δεν ξανοίγομαι πολύ.
1: Ωραία.
0: Κάθε μέρα χθες άλλο όνομα, προχθές άλλο όνομα και έχει ο Θεός. Ναι.
1: Για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν.
0: Εντάξει, η Αντίτας παρουσίασε τη νέα εμφάνιση, δεν έχει και πολλές διαφορές από την προηγούμενη, και η οποία θα κοστίζει 100 ευρώ η μια φανέλα, αρκετά τσουκτερή η τιμή.
1: Είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αλλά δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που καθορίζει την τιμή, είναι η εταιρεία, έτσι για να το διευκρινίσουμε, γιατί ακούστηκαν ήδη πολλά για το ότι είναι ακριβή και τα λοιπά.
1: Για τα εισιτήρια διαρκείας τι γίνεται?
0: Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν φτάσει ήδη σήμερα να γίνει ο Ολυμπιακός 11.500, συγγνώμη. Που σημαίνει, έτσι με τη ροή που έχει το πράγμα, νομίζω ότι και πάλι ο Ολυμπιακός στο τέλος της διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας θα φτάσει στα 22.000-23.000, όπως δηλαδή και πέρσι.
1: Και για όσους βλέπω θέλουν να ανανεώσουν τις θέσεις τους, την Πέμπτη μεθαύριο στις 3 λίγη προθεσμία. Οπότε...
0: Ακριβώς.

0: Μάλιστα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, δεν βλέπω κιόλας.
1: Όχι, φίλε, αυτά προσωρινά. Είπαμε την ανακοίνωση επιστροφής.
0: Α, ήθελα, ναι, ήθελα για το Φορτούνη, συγγνώμη, σε διέκοψε. Ήθελα να σε ρωτήσω για το καλά αναμενόμενο, γιατί είδα και τον κύριο Καραπαπά που αντέδρασε για την συνέχεια του κυρίου Λανουά.
1: Ναι, έχει δίκιο το μέσα στην τρέλα για τον Φορτούνη και τις εξελίξεις. Όχι το παραβλέψαμε, αλλά.
0: Εντάξει, δεν μας ξέφυγε όμως.
1: Κοίτα, ήταν αναμενόμενη αυτή η αντίδραση του Ολυμπιακού. Μόλις έγινε γνωστό ότι το πρωί ανανεώθηκε για δύο ακόμα χρόνια το συμβόλαιο.
0: Και δύο κιόλας, όχι ένα, ρε φίλε. Μου έκανε εντύπωση. Και ένα, όχι μόνο. Ναι. Όλοι οι άλλοι ευχαριστημένοι, δηλαδή.
1: Τι, υπήρχαν και κάποια λευκά. Το λευκά δεν ξέρω
0: τι είναι. Άλλο το λευκό, άλλο το όχι όμως. Για μένα.
1: Εντάξει, το λευκό είναι και λίγο δημόσιες σχέσεις.
0: Ναι, είμαι λίγο απ' έξω. Ούτε ναι, ούτε όχι.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, από όλα αυτά που αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καρπαπάς, μέσα σε όλα αυτά, 9 αστεράκια έχει, εγώ κρατάω πιο πολύ, ας πούμε, το πόσο επιλεκτική ήταν η απόφαση για δύο φάσεις που σημάδεψαν το φετινό πρωτάθλημα. Η μία είναι το γκολ του Γιαζίτζη με την ΑΕΚ.
0: Σωστό, το θυμάμαι.
1: Σημειώθηκε σε θέση offside το Πιρόλα και αν θέλεις, κατά την γνώμη μου, σωστά σημειώθηκε.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αλλά η ίδια ακριβώς φάση στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κατακυρώθηκε τον γκολ.
0: Λάθος.
1: 1-0. Οπότε έτσι. Υπάρχει επιλεκτική, αν θέλεις.
0: Κάνανε πάρα πολλά λάθη φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή για μένα, σε πολλά παιχνίδια δηλαδή. Έτσι.
1: Γενικά,
0: και οι Έλληνες και οι ξένοι, ρόιδα τα κάνανε.
1: Ακριβώς, και οι ξένοι πιο περισσότερο.
0: Οι ξένοι, ναι, στα ντέρμπι, ναι, κάνανε
1: έτσι,
0: πολλά λάθη.
1: Και σε κάποια παιχνίδια σημαντικά. Και ο Ολυμπιακός λέει πως είναι δυνατόν να μένει στη θέση του ένας αρχιδητής για τον οποίο όλες σχεδόν οι ομάδες εξέφρασαν επίσημα παράπονα.
0: Μα γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Δηλαδή και η ΑΕΚ, όπως τα άκουσα πριν, ας πούμε, στην αρχή εξέφρασε παράπονα. Μετά είδε ότι ήταν ψιλοκαλή διαιτησία και σταμάτησε να διαμαρτύρεται.
0: Ναι, ειδικά στο δεύτερο μισό από ότι.
1: Ακριβώς. Η εκπαίδευση των διαιτητών σε χαμηλό επίπεδο, ο ρόλος των. Παρατηρητών απολύτως προσχηματικός, όπως λέει ο Κώστας ο Καραπαπάς. Τιμωρίες διαιτητών επιβάλλονται ασύμετρα, απολύτως στο σκοτάδι και οι ομάδες δεν ενημερωνόμαστε με τίποτα, αλλά τα μηνύματα περνάνε μια χαρά στους διαιτητές. Μην τυχόν και δώσει κανένα απέναντι στον Ολυμπιακό για να πάψετε να ορίζεστε για κανένα δίμηνο. Να είστε καλά παιδάκια και να παίρνετε ορισμούς ξανά και ξανά, ήταν φωνάζει ο Ολυμπιακός και γενικά το κλίμα. Στην ΚΕΔ και πολλά άλλα τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά από το πρωί, οπότε ξεκίνησε το πρωτάθλημα σήμερα.
0: Ναι, καλή μας αρχή λοιπόν.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φυσικά, και μιλήσαμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, με επιστροφή Φορτούνη βέβαια.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: Και αν θυμάστε, τα λέγαμε χθες στην εκπομπή με το φίλο μου τον Γιάννη τον Βασιλείου για το Φορτούνη. Επέστρεψε λοιπόν στην ομάδα της καρδιάς του. Σήμερα έγινε η κηδεία του Μάριου Οικονόμου σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συλλήψης και συγκίνησης. Όλοι οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τέλος και επίσημα από τη Φούλα ο Μάρκος Σίλβα, ο οποίος πάει στην Μπενφίκα. Ερυθρός Αστέρας βρήκε τον αντικαταστάτη του Σάσα Ομπράντοβιτς στο πρόσωπο του Ναβάρου, του Ισπανού, ο οποίος στο τέλος της σεζόν έφυγε από την Μάλαγα και μετακόμισε στη Σερβία για τον Ερυθρό Αστέρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervet & Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός, στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
3: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Interveten Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο 943 Τρεβέντεν Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Τζόρτζης Ιωάννου στην δημοσιογραφική υποστήριξη μετά από πολύ καιρό. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Στο Viber στέλνετε και τις συμμετοχές σας για το δώρο μας, για τις πέτσες, μην το ξεχνάτε. Το μεγάλο διαγωνισμό του 943 Τρεβέντεν Sports. (6) 98 45 21 821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. 2-12-20-59-43 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο στην Καβάλα. Να χαιρετήσω και τα κορίτσια μας εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, Ελένη, Χριστίνα και Μαρία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Βαγγέλη από το κάτω Εγάλεο, το like των 811. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή από το Ήλιον. Επίσης το Ήλιον, από καλησπέρα στην φίλη μου την Εύη και στον Βασίλη. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μου την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον νομό Ηλίας. Καλησπέρα και στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα.

0: Να πω καλό απόγευμα στην, και στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στο Αγρίνιο, στη φίλη μου τη Μάγδα και την Αναστασία. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: 943 Intervention Sports.
0: Γεια σου, γεια σου Σωτήρη, γεια σου. Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Εδώ.
0: Άρχισε μάλλον το πηγενέλα. Είδα το Ναβάρο να πηγαίνει στον Ερυθρό Αστέρα. Ένα αναμονή και στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, παίρνω κάποια μηνύματα από τους φίλους και ρωτάνε ποια είναι η άποψή σου, εάν υπάρχει πιθανότητα να μείνει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Εσύ βέβαια το έχεις πει εδώ και καιρό ότι θεωρείς, ότι δεν νομίζω να άλλαξε η άποψή σου, ότι δεν πιστεύεις ότι θα μείνει. Δεν ξέρω αν άλλαξε.
2: Ότι μπορεί να μείνει ο Αταμάν μετά. Εντάξει, θα δω αν πάρει το πρωτάθλημα και αλλάξει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Και από τη στιγμή που με κάποιους, μπορεί και με αρκετούς παίκτες, να έχουν χαλάσει και οι σχέσεις. Δηλαδή, αυτό που λέει και ένας φίλος εδώ, γιατί δεν βλέπω, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να είναι ομάδα, να είναι οικογένεια. Αυτό λείπει, λέει, από την ομάδα.
2: Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα, δεν παίζει άμυνα. Οπότε, σαφώς υπάρχει θέμα, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πάντως ο άτομα στον Παναθηναϊκό όπως είναι. Τώρα τι μου είπες πριν, είπες για τον Ναβάρο, τι έκανε ο Ναβάρο?
0: Ο Ναβάρο πήγε, πάει στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Πήγε ή πάει?
0: Έχουν καταλήξει, από ό,τι βλέπω εδώ δημοσίευμα από την χώρα, μάλλον από, από τη Σερβία, ότι έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία και μένει μόνο η ανακοίνωση.
2: Έκπληξη θα είναι αυτό πάντως.
0: Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
2: Ναι, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το Σπανούλη, θα έχει ενδιαφέρον σαφώς να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ο Σπανούλης, αν δεν πάει στον Ερυθρός Αστέρα, αρχίζει να αποφάγει πιο πολλές αιτήσεις και ο Άρης.
0: Ναι, γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, άκουγα και το μεσημέρι, τον Παναγιώτη, που έλεγε ότι είναι, περιμένει, δηλαδή σήμερα, αύριο περιμένουν απάντηση στον Άρη. Είτε ναι, είτε όχι, καταλαβες.
2: Ναι, σαφώς είναι καλό για τον Άρη αν ο Σπανούλης δεν πάει στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί φαίνονταν φαβορί. Η Μπαρτσελόνα δείχνει να έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με τον Σπανούλη, γιατί δεν θέλει ο Σπανούλης από τη φάση του να αλλάξει απόφαση. Ο Σπανούλης, ο οποίος βέβαια, η Μπαρτσελόνα λέει ότι είναι κοντά στον Ναβάρο. Μετά βγήκε το όνομα του Σφερόπουλου. Εντάξει, παιδιά, όλα.
0: Όλα είναι ανοιχτά, βέβαια, μέχρι να πέσουν υπογραφές, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
2: Δηλαδή, άμα δεις τις διαρροές, υπάρχουν 100 και τις εκτιμήσεις και τις προγνώσεις και τις προβλέψεις. Όλοι πάνε παντού. Οπότε ας κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Βλέποντας και κάνοντας. Στην εποχή παλιά, ξέρετε, παλιά έβγαινε μια είδηση. Ήταν πράγματι, δεν πρέπει να βγει από κάποιον δημοσιογράφο, πρέπει να μιλάει κάπου. Γι' αυτό και οι ειδήσεις ήταν αποκλειστικές. Τώρα ο καθένας, επειδή υπάρχει το ίντερνετ, γράφει ό,τι θέλει. Ούτε μπορεί να αντεψευτεί, ούτε να επιβεβαιωθεί. Κάποιος θα παίζει μέσα, άλλος παίζει έξω, ούτε καθεξής. Οπότε όλοι γράφουν κάτι. Είναι τόσο γάμος.
0: Η αλήθεια είναι με τις μεταγραφές, συγγνώμη που διακόπτω, ειδικά στο ποδόσφαιρο, φίλε, αν κάτσω εγώ τώρα από τώρα μέχρι 1η Ιούνιου, μέχρι τέλη Αυγούστου. Και πω, 40-50 ονόματα, δεν θα πέσω σε 5-6 μέσα.
2: Βέβαια.
0: Και
2: βέβαια.
0: Μετά τι θα πω, σας τα έλεγα.
2: Ναι, σωστό.
0: Στο γενικό πλαίσιο λέω, εντάξει.
2: Πάμε για το τελικό.
0: Έχουμε τώρα τελικούς.
2: Έχουμε πρώτο τελικό αύριο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπου θα τα πούμε και αύριο βέβαια, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική απουσία για τον πρώτο τελικό. Θα λείψει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στο τελικό με την ΑΕΚ. Είναι μια σοβαρή απώλεια, γιατί ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι παίρνει 18 πόντους από τον Ντόρσεϊ, αλλά κυρίως στους τελικούς στην Ελλάδα είναι απώλεια, γιατί θα πάει στην ουσία με 11 ο Ολυμπιακός, αφού υπάρχει το όριο των 6 ξένων, και άρα λοιπόν στην ουσία δεν κερδίζει το κενό του Ντόρσεϊ. Είναι σημαντική απουσία για την Ελλάδα, πολύ πιο σημαντική για την Ευρώπη. Και επίσης τώρα φέρνει μια καραμπόλα στους ξένους, γιατί έχει υπάρχει δικαίωμα μίας αλλαγής της ομάδος πριν τους τελικούς και μετά από τους 8 ξένους, και μετά να έχει το δικαίωμα να βάζεις 6 από τους 8. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός τώρα μπλέκει, γιατί αφενός μεν ο Μπαρτζόκας έχει το δικαίωμα να κάνει μία αλλαγή, πιθανώς, δεν έχει αποφασίσει ακόμα, πιθανώς εγώ θα βάλει τον Τζόζεφ μέσα, γιατί υπάρχει και ο Μακίσικ με το Φαλ που είναι εκτός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει κάποιος από αυτούς. Θα μπει ο Τζόζεφ και θα βγει ένας από την τελική, να ημώρης. Αυτό για την οκτάδα. Μετά όμως υπάρχει θέμα, γιατί προφανώς από την ταπεισία του Ντόρση θα πρέπει να υπάρχουν τρεις γκάρντ. Άρα λοιπόν εκεί έχει ενδιαφέρον, θα πρέπει να κόψει και ψηλό από την εξάδα ο Μπαρντόκα. Δηλαδή να κόψει κάποιον από τον Χολ και Τζόνς και να πάει με δύο σέντερ, για να πάει και με τον Μπίτερς και με τον Ward και με δύο Αμερικανούς, δύο ξένους γκάρντ. Δηλαδή να έχει τον Τζόζεφ εκεί και τον Ντελικινάφ εκεί, έτσι. Κάπως έτσι θα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα ρόστερ των ομάδων στην Ελλάδα, όμως ξαναπεί ένα θέμα. Τον Ολυμπιακό τον επηρεάζει λίγο παραπάνω, γιατί είναι ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ με το βάθος του ρόστερ. Οπότε είμαστε στην αναμονή. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα θεματάκι με τον Λούκα για τον Ρογκαβόπουλο, να δούμε αν θα είναι 100% έτοιμο αύριο. Ο Παναθηναϊκός
0: έβαλε το, μέσα το Φαρίντ και έξω τον Γκριγκόνης.
2: Εντάξει, λογικό. Δεν έχει κάνει και τίποτα φέτος. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά αυτό αφορά την οκτάδα των ξένων.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε την εξάδα. Γιατί εκεί κόβεις και παίχτες. Δηλαδή, αυτό που λέμε οι αλλαγές των ξένων είναι για την οκτάδα. Μετά είναι η εξάδα. Έξι δικαιούνται να παίξουν σε κάθε παιχνίδι. Εκεί θα δούμε τι rotation θα κάνουν οι προπονητές. Αυτό είπα. Τώρα ο Ολυμπιακός σαφώς είναι τελική, νομίζω πάντως που είναι πιο ήσυχοι από άλλες φορές, μακάρι να μείνουν και ήσυχοι. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει μια καλή χρονιά με την κατάσταση στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, θέλει και το πρωτάθλημα λόγω του πρωταθλήματος της έδρας, είναι και έτος ένα χρόνο, είναι έτος το 2026. Ο Παναθηναϊκός στην ουσία περιμένει το καλοκαίρι των αλλαγών. Αν τώρα πάρει το πρωτάθλημα και αλλάξει κάτι, είναι μια σκέψη. Σαφώς θα παίξουν για τα συμβολιά τους οι αθλητές, για το εγώ, για το γόητρο, αλλά και πάλι νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός το πράγμα το πάρει, η χρονιά του δεν είναι καλή, από τη στιγμή που δεν πήγε καν στο Final Four, το έχασε, δεν πήγε καν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κακή στιγμή είναι και για τις δύο, για τον Παναθηναϊκό, έτσι δηλαδή είναι κακή στιγμή. Άρα το κίνητρο είναι μικρό για τους δύο, θεωρώ, σε σχέση με άλλες φορές. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα από εκεί πέρα.
0: Για το Γιάννη τι λες, υπάρχει περίπτωση να μείνει στην ομάδα του? Γιατί είμαι εδώ, λέει, 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμη. Παίζει κάτι τέτοιο?
2: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μείνει ποτέ ούτε το κούμπο στο Μιλγουόκι. Βέβαια το έχουμε δει πολλές φορές, έχουμε δει πολλά. Αλλά με αυτά που απόθηκαν φέτος, ακόμα και εκεί που έλεγε ότι δεν με χρησιμοποιούν, εγώ θέλω να παίξω, με όλο το κλίμα το οποίο έχει έρθει, δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει. Βέβαια έχει συμβόλαιο ο Γιάννης. Να περιμένουν η πράξη και να το χάσουν το καλοκαίρι του χρόνου, να είναι ελεύθερος, δεν έχει λογική. Αλλά θα πρέπει να πάνε ή σε ανανέωση ή σε ανταλλαγή. Θεωρώ ότι η πράξη θα πρέπει να πάνε σε ανταλλαγή και ο Γιάννης θεωρεί ότι θέλει ανταλλαγή. Τώρα από εκεί και πέρα, μην με ρωτάτε πού, έχουν ακουστεί όλοι οι σιωπάθες.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα ακούς και μια καινούργια. Λογικό είναι. Εντάξει. Άρα. Εδώ βγήκε, ας πούμε, προχθές ότι υπάρχει ένα σενάριο για το Cleveland, νομίζω, αλλά δεν δίνει το Mobley. Κάποιο σενάριο ακούς, παιδιά, δεν δίνεται σημασία.
0: Χάνεσαι, η αλήθεια είναι ότι χάνεσαι, φίλε.
2: Όλες οι ομάδες δεν το πούμε, εντάξει, ποιος δίνει τι, κάποιος θα πέσει μέσα, τώρα ποιος είναι αυτός που να ξέρουμε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη λέει, έλα ρε Γιάννη, τον Άρη που είναι και ο αδερφός σου εδώ, ο καλύτερος.
2: Ναι, ωραία θα.
0: Κάποια στιγμή λογικά πιστεύω θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Έτσι για να κλείσει την καριέρα. Έτσι νομίζω δηλαδή.
2: Μπορεί να αγοράσει κάποια ομάδα.
0: Ακριβώς. Τον κύριο Μάρκ Τέιτουμ, έτσι και με αυτό να κλείσουμε, τον γνωρίζεις?
2: Κάπου τον έχω ακούσει. Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν, ο κύριος αυτός είπε για το NBA Europe και ότι τον Οκτώβριο του 27 είναι ο χρονικός ορίζοντας για να λανσάρουν τη νέα λίγκα. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάποια καινούργια ενημέρωση και τι θα γίνει με αυτό, γιατί έχει χαλαρώσει λίγο αυτό.
2: Πραγματικά τώρα θα δημιουργηθεί λίγκα τελικά ξεχωριστή από την Ευρωλίγκα. Εδώ λέγαμε θα τα βρούνε γιατί δεν συμφέρει κανένα. Τώρα θα κάνουν ξεχωριστή λίγκα, τι να σου πω τώρα.
0: Ο Τέιουμ είναι νούμερο 2 στην ιεραρχία του NBA μετά τον κομισάριο, τον Άνταμ Σίλβερ.
2: Ναι. Εντάξει, άρα λοιπόν έχει σημασία, αλλά δεν πάλι είναι φλό το τοπίο. Δηλαδή, ακούσε 100 πράγματα. Είδε στην αρχή λέγανε ότι ξεχωριστέ διοργανώ. Μετά λέγανε θα κάτσα στο τραπέζι, πρέπει να τα βρούμε γιατί δεν συμφέρει κανένα. Τώρα ξανά τα ίδια. Πιστεύω είναι παιχνίδια επικοινωνιακά για να τα βρούνε στο τέλο αναγκαστικά. Γιατί δεν συμφέρει κανένα να είναι σπασμένη διοργάνωση. Δεν το συζητάω.
0: Μάλιστα. Αύριο περισσότερα, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Αύριο περισσότερα. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Σωτήρη μου. Γεια σου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλε και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με Γιώργο Τσαμπά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Intervention Sports.
0: Καλησπέρα, φίλε.

0: Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Θα μου επιτρέψεις, φίλε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Λάμπρο Καρακάνη που έχει γενέθλια σήμερα, να το ευχηθούμε.
0: Βέβαια, να είναι γερός και δυνάτες.
1: Όλα τα καλά του Θεού εύχομαι, να χαίρετε την οικογένειά του και πάντα έτσι να είναι μάχημος όπως ήταν και όπως είναι.
0: All the best που λέμε και...
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, να είναι γερός, υγεία να έχει και, αυτό και αγάπη συζήτηση.
1: Μπράβο, αυτό είναι το βασικό, φίλε. Λοιπόν, πες μου από πού θες να ξεκινήσουμε, τι θες να πούμε.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι...
0: Εσύ κατευθύνεις.
1: Ο Νίστρουπ είναι εδώ, έτσι, όπως τα είχαμε πει, Δευτέρα μεσημέρι. Ήρθε στην... Α, έχω και κάτι... Α, δεν το είπα αυτό, να το πω. Ήρθε στην Αθήνα, λοιπόν, έτσι κάτι από τα γύρω-γύρω που λέμε, με το που κατέβηκε και πήγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να τον πάρουν. Ξέρεις ποια ήταν από τις πρώτες του κουβέντες?
0: Όχι, λέει, όχι.
1: Τους λέει, α, εδώ έχετε καύσωνα εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα χθες, έτσι. Έχετε καύσωνα στην Ελλάδα. Λέει, πολύ ζέστη, καύσωνα. Νωρίς έχετε καύσωνα. Και του λένε βέβαια ότι εδώ αυτή τη στιγμή είναι με φυσιολογική θερμοκρασία. Να δεις τι γίνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τι λέει, ανεβαίνει ακόμα τόσο πιο πολύ από σήμερα?
0: Εντάξει, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Όποιος κυκλοφορεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι καύσωνας όμως.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί για αυτόν όμως που έχει μάθει από τη Δανία.
0: Βέβαια. Έρχονται χειμώνα και είναι με το κοντομάνικο.
1: Θα είπε στη γυναίκα του άνθρωπο, πήγα και έλειωσα. Λοιπόν, είναι ήδη εδώ η πρώτη του μέρα. Φυσικά δεν, ακόμα δεν έχει πάει στο σπίτι του. Κάπου στενότητα προάστη θα είναι το σπίτι του. Να σας πω ότι κοντά στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού θα μείνει αυτές τις ημέρες. Για λίγες μέρες θα μείνει εδώ. Είδε τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού σήμερα. Συναντήθηκε και θα συναντηθεί, και από ό,τι ξέρω θα έχει ένα γεύμα το βράδυ με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν φαίνεται να έχουμε επίσημη παρουσίαση από τον Παναθηναϊκό αυτές τις λίγες μέρες που θα είναι τώρα εδώ, γιατί θα φύγει και θα γυρίσει πάλι με την οικογένειά του για να πάει πλέον και αυτός να εγκατασταθεί στο σπίτι και να ξεκινήσει την προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Και θα μιλήσει βέβαια με την παρουσίαση του που θα γίνει. Θα μιλήσει και για πρώτη φορά να γνωριστεί με τους εκπροσώπους του τύπου, όταν θα επανέλθει δηλαδή. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα φύγει για το Apeldoorn της Ολλανδίας ο Παναθηναϊκός, όπου εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πολλή δουλειά πάντως τον περιμένει, έτσι, γιατί όσον αφορά το ποιους παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν, όλα αυτά τα λέμε και κάθε μέρα. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά, φίλε, ακούγονται πάλι ένα σωρό παίκτες. Δεν ξέρω, έτσι, αν θες να σχολιάσεις κάτι.
0: Σάκη, ναι, εκ των ούκαν ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να σηκώσει τα μανίκια για να δουλέψει. Εντάξει, γιατί...
1: Να τον αφήσουν να δουλέψει για να τον στηρίξουν, θα πω εγώ, φίλε.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το πρώτο δεδομένο που πρέπει, που ψάχνει και ο ίδιος φαντάζομαι και που ψάχνει και ο Παναθηναϊκός, γιατί εντάξει, είναι σαν ένα σταυροδρόμι η ομάδα που πολύ σημαντικό φέτος και θα πρέπει να ανακάμψει. Τώρα, για επειδή ακούγονται ονόματα συνεχώς, να πούμε ότι η υπόθεση του Γιάννησεν που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κλείσει, επειδή ακούστηκε ότι Bradford τον ανανέωσε, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά αυτό ήταν κάτι που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, έτσι. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή για τον παίκτη, γιατί ο Παναθηναϊκός και τον παλεύει. Και,
1: ναι, και δεν είναι αναιρείτο η ανανέωση του, να πούμε στους φίλους, δεν είναι αναιρείτο, ναι, όποιον ενδιαφέρον, βέβαια, έχει ο Παναθηναϊκός, έτσι, όποιο.
0: Δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως είπαμε και χθες, αλλά ο Παναθηναϊκός την ψάχνει πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι μια υπόθεση την οποία είναι ζωντανός και αξίζει και τον κόπο, γιατί μιλάμε για, έτσι, τα νούμερα του παίχτη, ο οποίος θα δει, μιλάμε ότι είναι εξαιρετικά για την Premier League, πόσο μάλλον για Ελλάδα, έτσι.
1: Να πούμε ότι ισχύει το ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό, για τον Κρίστεσεν, έτσι, από τη Δανία έρχονται αυτά τα πληροφορίες.
0: Ναι, ο Κρίστεσεν είναι, εντάξει, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή, με πιο μεγάλο ρίσκο, γιατί ο παίκτης επίσης είναι, για να είναι στην Μπαρσελόνα και για να έχει παίξει αρκετά παιχνίδια και να χρησιμοποιείται και στο build-up της ομάδας, αντιλαμβανόμαστε γιατί ποιότητα ποδοσφαιριστή μιλάμε, έτσι. Απλά αυτό στα τελευταία δύο χρόνια έχει προβλήματα τραυματισμού, έτσι. Όχι όπως ο Ρενάτο Σάντζες, δεν είναι τέτοια περίπτωση.

0: γι' αυτό έχει γεμάτες χρονιές όλα τα χρόνια. Απλά είχε άσχημους τραυματισμούς στα τελευταία δύο.
1: Ναι, να δούμε και τι θα γίνει με την υπόθεση του Βασίλη Ζαγαρίτη, έτσι, που από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Επίσης να πω στους φίλους ότι μέχρι την Παρασκευή φαίνεται ότι θα είναι στην Ελλάδα, θα έρθει μάλλον και ο Μπαλντίνη στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι εδώ τώρα που έχει έρθει ο προπονητής. Και τι άλλο, γιατί θέλω να σε πάω σε 2-3 θέματα για να προλάβουμε μόνο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει, μάλλον ο Χατζηδιάκος, ξέρεις ότι αγωνίζεται στην Κοπενχάγη. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια σε μια συνέντευξή του για τον Ίστρουπ, για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, και για την πιθανότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είπε δηλαδή το πώς παίζει ο προπονητής, του έπλεξε το εγκόμιο βέβαια, του δανού προπονητή, για τα πλεονεκτήματα που έχει, και ότι θα το σκεφτόταν. Πιστεύω, λέει, τον ρώτησαν αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος στο εξωτερικό και αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αν το σκέφτεται. Πιστεύω, λέει, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αν έρθει το καλοκαίρι ο Νίστρουπ ή οποιοδήποτε προπονητής και μιλήσουμε και μου πει το πλάνο, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να γυρίσω στην Ελλάδα, ναι, θα το σκεφτώ, αν το πλάνο μου ταιριάζει. Και νομίζω φυσιολογικά και λογικά απάντησε ο παίκτης από τη στιγμή που θα του αρέσει ένα πλάνο που θα του πουν, έτσι.
0: Το βέβαια και το οικονομικό πλάνο που είναι και το πιο σοβαρό επίσης για τους ποδοσφαιριστές όταν πρόκειται για μεταγραφή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο πασίγνωστος και συνήθως που πέφτει μέσα δημοσιογράφος ο Ιταλός, ο Gianluca Di Marzio, λέει πως μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή ανάμεσα στον Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό και τον Γκαμπριέλε Τζάπα. Είναι δεξί μπακ ο παίκτης αυτός, που ανήκει στην Κάλιαρη. Να βλέπεις, να δούμε και αυτό ανταλλαγή παικτών όπως και στο μπάσκετ.
0: Και αυτό νομίζω, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι εφικτό αυτό και δεν το γνωρίζω και το ποδοσφαίριστο, να σου πω την αλήθεια. Δεν
1: ναι, ούτε εγώ το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ιδέα. Εντάξει.
1: Και επίσης να πω για ένα παίκτη από την Αγγλία.
0: Για τον Καλάμπρια ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από πολλούς ιταλικούς συλλόγους, έτσι.
1: Μια εκπομπή στην Αγγλία, Center Fox λέγεται ο τίτλος, ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαγκασά της West Ham. Είναι 22 ετών, 1,90, αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικό half. Είναι δηλαδή ένα ψηλό παιδί που μπορεί να αγωνιστεί και ως stopper. Αυτά είναι τα γύρω-γύρω που λέμε, γιατί κάθε μέρα θα λέμε και για ονόματα. Θέλω να μου πεις πως, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο όμως, να μου πεις πως είδες τα δύο χρόνια του Λανουά. Για να κλείσουμε με Γουέμπλεϊ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν... το πρόστιμο δεν ήταν θετικό. Ότι εντάξει, είχε κάποια εξαιρετικά στοιχεία που τα ξέραμε, αλλά είχε και λατώματα και προβλήματα τα οποία δεν σε κάνουν να μπορείς να φερεχθείς πάνω από τη θέση του θεματοφυλάκου.
1: Σαν σήμερα, καλέ μου φίλε, πριν 55 χρόνια ο Παναθηναϊκός πέτυχε κάτι που δεν είχε πετύχει άλλη ελληνική ομάδα. Ούτε είχε φτάσει κοντά για να το πετύχει.
0: Ναι, που μέχρι σήμερα ισχύει αυτό.
1: Μπράβο, μέχρι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών κόντρα στον Άγιαξ. Μεγάλη ομάδα τότε ο Άγιαξ.
0: Σάκη πήρε 3 συνεχόμενα πρωταθλητριών εκείνη την εποχή και ήταν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν, αξίζει να τους αναφέρουμε, φίλε, πριν κλείσουμε, με τις οδηγίες του. Υπό τις οδηγίες του Φέρετς Πούσκας, του μεγάλου αυτού προπονητή, Οικονομόπουλος.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Λεάο Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Α, Τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η Απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Για το φίλο το 568, απευθύνεσαι σε κάποιον Βασίλη. Σάκης εδώ, καλέ μου φίλε. Ψήθυρη του χρόνου που υπογράφεις. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ευχαριστώ τον Θανάση Πουλόπουλο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Τζόρτζι Ιωάννο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης με μαραθώνια εκπομπή και απόψε. Μείνετε εδώ. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Την περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε εξετάζει η Sporting Λισαβόνας. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026-27 παρουσίασε η Adidas. Διαιτές συμβόλαιο με ετήσιες απολαύες 5 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός.

0: Παναθηναϊκός Άκτορ, σύμφωνα με Meridian Sports. Αμφίβολη για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει τίποτα όταν οι διαιτητές δεν επηρεάζονται, τόνισε ο Εργκίνα Ταμάν. Προτιμώ όσα μας είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μείνουν στα αποδυτήρια, δήλωσε ο Ντίνος Μήτογλου. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα των Πρασίνων καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τενοντίτιδα στο δεξιπόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα με την πνευματική διαχείριση. Έχουμε μια έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 33χρονου βετεράνου ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε, 9.43, Inter Veteran Sports. Τι κάνετε, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Και σήμερα εδώ, ολική ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, ο Γιώργος Ιωάννου. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Και πάμε δυνατά μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα.

Ελπίζω να είστε όλοι καλά και εμείς είμαστε καλά. Ελπίζω να σας κρατήσουμε έτσι ωραία παρέιτσα μέχρι το... τη στιγμή που θα αλλάξει η ημέρα, μέχρι τις 12. Αλλά πριν από όλα αυτά θα θέλω να σας πω για τα δώρα που δίνει ο σταθμός. Έχουμε λοιπόν πρώτο δώρο, ταξίδι στις Σπέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Έτσι απλά, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σπέτσες.

Δεύτερο δώρο, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6930

9-9-43-9-43. Η κλήρωση θα γίνει επίσης την Παρασκευή 5 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή. Η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Στέλνετε λοιπόν όνομα τεπώνυμο, γράφοντας ή Αλεποχώρη ή Ροκ Ταβερνάκι. Θα το βρούμε, θα το δούμε. 6-9-39-9-43-9-43 το γνωστό πλέον αγαπημένο νούμερο για τα μηνύματά σας, πέρα από τα δώρα και για τις καλησπέρες και για ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει θέλετε να αναφερθούμε ή να το συζητήσουμε.

2 Ιουνίου λοιπόν. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε για τα καλά και με αυτά που βλέπουμε με τον καιρό, το νιώθουμε πάρα πολύ στο πετσί μας. Η ζέστη ήταν ιδιαίτερη σήμερα. Λοιπόν, γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Σήμερα έχουμε και μια ιδιαίτερη επέτειο. Είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Μόλις το άκουσε ο Γιώργος Ιωάννου, αυτιάστηκε, σου λέει τι έγινε ρε παιδιά. Και όμως φίλε, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Φίλε Ιωάννου, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε έναν χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγελματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά τη διάρκεια της οχταήμερης κατάληψης της εκκλησίας τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος τους στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για την διεθνοποίηση του κινηματός τους και για την καθιέρωση της Δευτέρας Ιουνίου ως Διεθνούς ημέρας εργατριών του σεξ. International Sex Workers Day, έτσι λέγεται παγκόσμια.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούσαν τότε οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Mac Cram. Ακούστε λοιπόν, το 1891 η Διεθνής Ένωση Ποδοσφαίρου αποτελούταν από Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, έτσι. Τότε παίζουν.

Και μια επέτειος που βεβαίως τη θυμούνται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, σαν σήμερα 2 Ιουνίου του 1971. Η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει στο Wembley στην Αγγλία, στο Λονδίνο, τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών. Ητάται μεν με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης, αλλά παραμένει μια ιδιαίτερα ιστορική στιγμή.

Σαν σήμερα το 1904 είχε γεννηθεί ο Τζόνι Βάις Μίλλερ. Για όσους δεν τον ξέρουν, δεν τον έχουν ακούσει, δεν τον θυμούνται, εν πάση περιπτώσει, ήταν 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός. Ήταν, ακούστε, ο Ταρζάν. Πέθανε το 1984. Τζόνι Βάις Μίλλερ. Σαν σήμερα το 1940, στις 2 Ιουνίου, είχε γεννηθεί και ο Κωνσταντίνος Σοβίτα, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος. Πέθανε στις 10 του Γενάρη του 2023.

Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια. Θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ΔΕΦΗ, Κώστας Φορτούνης. Ο Κώστας ο Φορτούνης, ο οποίος επίσημα επανέρχεται στον Ολυμπιακό μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα επαφές με όλους, παίκτες και διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα, ήταν μονόδρομος για μένα. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν από εμένα πολλά πολλά πράγματα.

Κώστας Φορτούνης, ο οποίος φόρεσε τη νέα ρηγωτή εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026-27, ποζάροντας τις επίσημες φωτογραφίες της παρουσίασης.

σε μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα, θλίψη, συγκίνηση, αυτά τα συναισθήματα επικράτησαν. Ο κόσμος των Ιωαννίνων αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια παρευρέθηκαν στην εξόδιος ακολουθία, η οποία τελέστηκε στα Ιωάννινα σήμερα το μας.

Πραγματικά τεράστιο πλήθος, σχεδόν όλη η πόλη των Ιαννίνων στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που έφυγε πολύ πρόωρα, στα 33 του μόλις.

Το deal της ΣΑΕΚ με τον Ζουμπκόφ ολοκληρώθηκε. Η Τραμπζονσπορ έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα και πλέον ο παίκτης θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ.

Άλλη μια είδηση των τελευταίων ημερών είναι ότι οι παίκτρες του Ολυμπιακού σήκωσαν την κούπα της Water Polo League γυναικών μετά την νίκη τους επί της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στην Water Polo League γυναικών μετά την επικράτησή του στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης επί της ομάδας του Λεμού με σκορ 9-7.

0: Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λίγο πριν να δούμε λίγο τη λίστα. Ποδόσφαιρο 84, πόλο ανδρών 75, βόλεϊ ανδρών 66, μπάσκετ ανδρών 36, πόλο γυναικών 33, βόλεϊ γυναικών 22, μπάσκετ γυναικών 16 και χάντμπολ ανδρών 14. ...346 τίτλους. Δεν τους λες και λίγους,

Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από Γλυφάδα, ένας παίχτης τύπου Φορτούνη, αλλά που να περσάρει και λίγο ψηλά έλειπε από τον φετινό Ολυμπιακό. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές. Φόρτσα Θρίλε, Γιάννης από Γλυφάδα. Χίλια μπράβο στα κορίτσια του Πόλο. Χαιρετίσματα από παραλία Γλυφάδας. Γιάννης Μανώλης, ταξιάρχης. Φιλιά πολλά Μανώλη, ταξιάρχη.

Ο Γιάννης μου λέει, σταμάτα να λες τους τίτλους του Ολυμπιακού, γιατί θα πιάσει κατάθλιψη τους απέναντι. Ποιοι είναι απέναντι δεν έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σταματήσω, Γιάννη, θα σταματήσω. Δεν τους ξαναλέω για σήμερα.

0: Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break και σε λίγο εδώ. Δεν φεύγει κανείς, 9.43, Intervention Sports, εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12.
1: Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις

Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο δεν έχουμε και πολλά. Έτσι, περιμένουμε την έναρξη του Μουντιάλ. Η επικαιρότητα δεν είναι και στα ντουζένια της όσον αφορά events, ποδοσφαιρικούς αγώνες. Βέβαια, το μπάσκετ έχει αρκετά. Είναι η εποχή του. Εκμεταλλεύεται την αδράνεια του ποδοσφαίρου, θα έλεγα. Ξεκινάνε αύριο και οι τελικοί εδώ στο δικό μας το πρωτάθλημα. 9 η ώρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη, για τον 943 Interveteran Sports. Ο πρώτος αγώνας. Πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για να δούμε τι γίνεται και στα ξένα πρωταθλήματα. Πάντα μιλάω για το μπάσκετ. Δεύτερη περίοδο στο 8ο λεπτό. Μούρθια Μπαρτσελώνα 27-37. Στις 10 ακολουθεί και ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης Τενερίφε. Για την Τουρκία βλέπω στην δεύτερη περίοδο στο 6ο λεπτό Μπεσίκτας Μπαχτσάσεκίρ 31-24.

Έχει πολλούς αγώνες εθνικών ομάδων, under 23, under 18. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω, διότι θα σας κουράσω και μόνο. Βέβαια και στο ποδοσφαιρικό, έτσι, στα ποδοσφαιρικά δρόμενα έχει πολλούς αγώνες εθνικών ομάδων, φιλικούς, ετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Να δώσουμε κάποια αποτελέσματα. Κολομβία, Κωνσταρίκα, 3-1 τελικό. Πάντα μιλάμε στο πλαίσιο των φιλικών αγώνων. Καναδάς, Ουσμπεκιστάν, 2-0. Στο 78, Κροατία, Βέλγιο, 0-1. Στο 38, Γεωργία, Ρουμανία, 0-0. Στο 16, Μαρόκο, Μαδαγασκάρη, 1-0. Υπάρχει ένας αγώνας ακόμα στις 10 παρατέταρτο, Ουαλία, Γκάνα.

Ένα ωραίο θεματάκι, το δανείζομαι από το gazeta.gr. Μάλιστα γράφει ότι ένας δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ, από τον σημερινό, έβαλε κάτω τα δεδομένα και κατέληξε πως το 1/4 των παιχτών του φετινού Μουντιάλ δεν θα εκπροσωπήσει τη χώρα όπου γεννήθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, με 48 ομάδες να μετέχουν στο προσεχές παγκόσμιο κύπελο, πάνω από 1000 ποδοσφαιριστές απαρτίζουν τις αποστολές. Συγκεκριμένα 1248 αναμένεται να βρεθούν στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, αν και πολλοί εξ αυτών δεν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα όπου γεννήθηκαν. Όπως αναφέρει λοιπόν ο κύριος Χάιμε Μάσιας, δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ, συνολικά 289 αθλητές δεν θα φέρουν στο στήθος το εθνόσημο του κράτους όπου είδαν το πρώτο φως, με το ποσοστό να φτάνει το 23% ή τη σχεδόν 1 στους 4 διεθνείς. Ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 16,5% του 2022. Με τον αριθμό να πέφτει ολοένα και περισσότερο όσο πηγαίνει κανείς προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνετε. Πολλοί παίχτες λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γεννηθεί στις χώρες που θα εκπροσωπήσουν στο Μουντιάλ, που θα αγωνιστούν για τα χρώματα του Μουντιάλ, βέβαια είναι παγκόσμιο φαινόμενο πλέον, είναι η παγκοσμιοποίηση περίφημη που λέμε. Η ομάδα που έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί αλλού αλλά θα αγωνιστούν με αυτήν είναι το εξαιρετικό, η ποδοσφαιρομάνα αυτή που λέγεται Κουρασάο.

Κουρασάο λοιπόν, που έχει 26 παίχτες στην αποστολή του, μονάχα ένας, ο Ταχίτ Τσόγκ, έχει γεννηθεί εκεί, στο Κουρασάο. Οι υπόλοιποι 25 είναι γεννημένοι στην Ολλανδία. Από εκεί και πέρα, η χώρα όπου έχουν γεννηθεί οι πιο πολλοί παίχτες αλλά δεν την εκπροσωπούν είναι η Γαλλία, Αλγερία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αιτή, Τινησία, Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού. Έχουν μπόλικους διεθνείς που ήρθαν στη ζωή όλοι επί γαλλικού εδάφους. Ωραία έρευνα έχει κάνει ο συνάδελφος Κολομβιανός δημοσιογράφος, ο κύριος Χάιμε Μάσιας. Είναι εντυπωσιακό αυτό με το Κουρασάο. Τονίζω το κου, γιατί πολλές φορές το μπερδεύουμε ή έτσι όπως το λέμε φεύγει η γλώσσα και λέγε, το προφέρουμε Κουρασάο και δεν είναι ωραίο, έτσι. Άσε που άμα είναι ώρα που πεινάς, έχουμε άλλα. Συνολικά 40 από τις 48 ομάδες που μετέχουν στο δεσμό έχουν έστω έναν παίχτη που γεννήθηκε σε άλλη χώρα. Με την έρευνα του ρεπόρτερ του Τελεμούντο να καταλήγει πως οι ομάδες με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν αποκλειστικά εντός συνόρων είναι οι εξής. Αυτές τις εθνικές που θα σας αναφέρω τώρα έχουν όλους τους παίχτες που είναι στην αποστολή να έχουν γεννηθεί εκεί. Κολομβία, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Παναμάς επίσης, Σαουδική Αραβία επίσης, Νότια Αφρική επίσης, Νότια Κορέα, Σουηδία, Αυστρία και Τσεχία.

Σας είπα λοιπόν ότι ο Αλεξάνδρα Ζούμπκοφ είναι το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα, το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Σίγουρα είναι επιλογή του Χαβιέρ Ριμπάλτα μετά από συνεννόηση βεβαίως με τον κόουτς, με τον κύριο Νίκολιτς.

Ο 29 ετών Ουκρανός με τίτλους και καλή σεζόν στην Τουρκία με την Τραμπζονσπορ και εμπειρία βέβαια στο Champions League, δίνεται στα κίτρινο μαύρα πολύ πολύ νωρίς.

Να δούμε τι έκανε στην Τουρκία ο νεοφερμένος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Στην Τουρκία λοιπόν κατέγραψε συνολικά 57 συμμετοχές με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ, ενώ την φετινή σεζόν είχε 37 συμμετοχές και 12 ασίστ, ξεπερνώντας τα 2.500 λεπτά συμμετοχής. Σε επίπεδο τίτλων έχει κατακτήσει συνολικά 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα Ουκρανίας, εκ των οποίων τα 3 είναι double, 2 Super Cup Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ουγγαρίας, double. Είχε κάνει και στην Ουγγαρία, καθώς και ένα κύπελο Τουρκίας, συγκεντρώνοντας έτσι ένα πλούσιο παλμαρέ, ένα πλούσιο βιογραφικό. Με σίγουρες εμπειρίες πρωταθλητισμού σε διαφορετικά πρωταθλήματα.

Ουκρανός ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, έτσι για να ακτινογραφήσουμε λίγο τον ποδοσφαιριστή και να μάθουν και οι φίλοι της ΑΕΚ. Μπορεί βεβαίως άνετα να παίξει και από την άλλη πλευρά, ενώ συχνά χρησιμοποιείται και στο 10. Παιδί των Ακαδημιών της Σαχτάρ είναι ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής. Πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στο Ουκρανικό πρωτάθλημα μόλις 10 χρόνια πριν, τη σεζόν 2015-16, και δεν κατάφερε ποτέ, θα πρέπει να πούμε, να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα μέχρι το 18-19, όταν και έφυγε δανεικός στην Μαριουπόλ. Εκεί βρήκε τον εαυτό του, έκανε μια φοβερή σεζόν με 8 γκολ και 4 ασίστ σε 22 παιχνίδια και έτσι ουσιαστικά κέρδισε την μετακίνησή του στην Ουγγαρία, που λέγαμε πριν ότι έχει κατακτήσει τον ντάμπλ για λογαριασμό της Φερεντσβάρος, που έβγαλε από τη ταμεία της 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τον ποδοσφαιριστή, τον καινούριο της ΑΕΚ, τον Ζουμπκοφ. Στη Βουδαπέστη έπαιξε 3 γεμάτες σεζόν με την Φερεντσβάρος, συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 19 μέχρι το 21. Σε 110 παιχνίδια με τους Ούγγρους σκόραρε 19 γκολ και μοίρασε 23 ασίστ. Εκεί εμφανίσεις του τον έκανα να κάνει τον ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας το 2020, αλλά έκανε και τη μεταγραφή πίσω στην Σαχτάρ. Και αυτή τη φορά πέτυχε στη Σαχτάρ. Από το ξεκίνημα του 22-23 μέχρι τον Ιανουάριο του 24-25 κράτησε η δεύτερη θητεία του Ζουμπκοφ στην πόλη που γεννήθηκε. Στο Ντόνετσκ. Λοιπόν, τα πήγαινε περίφημα εκεί έχοντας φανέλα βασικού, αλλά δεν μακροημέρευσε η παραμονή του στο Ντόνετσκ, αφού ήταν ζεστό το ενδιαφέρον της Τραμπζονσπορ, της Τούρκης ομάδας από την Τραπεζούντα. Οι Τούρκοι λοιπόν πρωταθλητές του 21-22, τότε που είχαν πάρει πρωτάθλημα με Μπακασέτα και Σιώπη, αν θυμάστε καλά, κερδίθηκαν από τον Ουκρανό λοιπόν και δαπάνησαν το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνουν δικό τους πέρυσι τον Ιανουάριο. Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο και πριν ντυθεί στα κυτρινόμαυρα, ο Ζουμπκοφ διένυσε, θα λέγαμε, την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Είπαμε και πριν, 12 γκολ και 16 ασίστ σε 57 παιχνίδια με τους Τούρκους. Και η τελευταία του εμφάνιση ήταν ο τελικός του κυπέλου απέναντι στην Κόνιασπορ 2-1 στις 22 του Μάη. Λοιπόν, με την Εθνική Ουκρανία ο Ζουμπκοφ μετράει 45 εμφανίσεις, έχει σκοράρει 3 φορές και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή. Δεν έχει ιδιαίτερο ιστορικό τραυματισμών. Σε πάνω από 20.000 αγωνιστικά λεπτά σε ολόκληρη την καριέρα του ο Ζουμπκοφ έχει χάσει μόλις 36 παιχνίδια, μένοντας εκτός δράσης για συνολικά 210 μέρες από ό,τι βλέπω. Δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού ποτέ, όπως ας πούμε μια ρήξη υγείας του ή κάτι άλλο τέλος πάντων σοβαρό, σε μια εποχή που ένας παίχτης μπορεί να παίξει, να σημειώσετε, πάνω από 60 παιχνίδια σε μια σεζόν και οι τραυματισμοί καραδοκούν. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο Ζουμπκοφ είναι μια αξιολογότατη μεταγραφή.

0: Λοιπόν, για να δούμε γιατί γίνεται και στην εθνική μας, μιας και αναφέραμε τα της εθνικής Ουκρανίας με αφορμή τον Ζουμπκόφ. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν που είναι έτοιμη να πετάξει για Σουηδία, νομίζω αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, πετά αύριο για Στοκχόλμη και μετά στο Παγκρίτιο υποδέχεται την Ιταλία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πέρασε από το ξενοδοχείο της ομάδας. Είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους συμπαίχτες του και τον προπονητή και έδειξε για ακόμα μια φορά που παραμένει ενεργό κομμάτι των αποδυτηρίων και της καθημερινότητας της εθνικής.

Βγαίνουν σιγά σιγά και δηλώσεις παιχτριών πόλο του Ολυμπιακού, της πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, όπως της παιχτούρας αυτής που λέγεται Τριχά. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχικά θέλω να πω και συγχαρητήρια στη Βουλιαγμένη, γιατί είμαστε δύο ομάδες με πολύ καλό επίπεδο. Τα παιχνίδια ήταν πολύ ανταγωνιστικά και το ευχαριστηθήκαμε. Ο τίτλος αυτός δεν σημαίνει κάτι απαραίτητο σαν τίτλος, αλλά είναι σημαντικό πως σε αυτή τη διαδρομή καταφέραμε να αλλάξουμε πράγματα, να σκεφτούμε αλλιώς, να προσεγγίσουμε αλλιώς καταστάσεις. Για το Champions League, είπε ότι φυσικά μας δίνει μεγάλο κίνητρο και θέλουμε πάρα πολύ να πάμε με την ίδια προσέγγιση και σε αυτή την διοργάνωση που έρχεται, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φύγουμε όλες γεμάτες. Μην ξεχνάτε, έχουμε μπροστά μας το... το Final Four, πόλο και ανδρών και γυναικών, συμμετέχει ο Ολυμπιακός και στους άνδρες και στις γυναίκες. Λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά από 2 χρόνια στην Αλκαλίτζ. Καλώς ήρθε σπίτι σου Κώστα, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Σε πολύ καλό δρόμο είναι η υπόθεση του Μίκα Μάρμολ για τους Ερυθρόλευκους. Την περίπτωση του Σαντιάγκο Έζε εξετάζει η Sporting Λισαβόνας. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 2026-27 παρουσίασε η Adidas. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια κυμαίνεται το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικέφαλου. Αμφίβολη για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Ζογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού Άκτορ καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει την τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη είναι το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Ιακουμάκη. Στην εθνική Γκάνα εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Μπαμπαράχμαν. Στο γήπεδο της Τούμπας θα διεξαχθούν οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League την 1η και 4η Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βόλου. Εντός της ημέρας αναμένεται η οριστική απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στην πρόταση του Άρη για να αναλάβει τον πάγκο των Κιτρίνων. Μήνυμα παραμονή στους Milwaukee Bucks έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσει του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Η Μπενφίκα συμφώνησε με τον 48χρονο προπονητή Μάρκο Σίλβα, όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

9 και 7 πρώτα λεπτά, 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή θα σας κρατήσει παρέτσα μέχρι τις 12. Ετοιμάσαμε αλλά και ετοιμάζουμε πολλά θεματάκια. Μεταξύ αυτών, Τότης Φυλακούρης. Μετά τις 10 θα τον έχουμε στην παρέα μας για να μας θυμίσει τι έγινε τότε, το 1971, μιας και σήμερα είναι η επέτειος του τελικού κυπέλλου πρωταθλητριών Παναθηναϊκός Άγιαξ. Εννοείται Μάνος Αραμόπουλος βολτίτσα στον διεθνή χώρο και να μας δώσει και πολλά πολλά έτσι ντεσού από αυτά που έζησε στην Βουδαπέστη στον τελικό του Champions League.

Για να δούμε πώς εξελίσσονται οι αγώνες, οι φιλικοί αγώνες των εθνικών ομάδων. Αναγής, Κολομβία, Κωνσταντίνα 3-1 τελικό, Καναδά, Ουσβεκιστάν 2-0 τελικό, Κροατία, Βέλγιο 0-2 τελικό, στο 50 Γεωργία, Ρουμανία 1-0, στο 45-2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Μαρόκο, Μαδαγασκάρη 2-0, ενώ στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει η Ουαλία την Γκάνα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Τον χαιρετώ. Γεια σου, Ηρακλή μου, πώς πάει?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, ακροατές. Καλησπέρα, Ιντερνετέν.
0: Έτσι.
1: Όλοι καλά.
0: Όλοι καλά και όλα καλά προς το παρόν πάντα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ελπίζουμε να είναι και στο μέλλον.
1: Προσπαθούμε. Και για να δούμε, μια που μιλάμε για την τελική ευθεία πριν από το παγκόσμιο κύπελο, ο Μέση θα ξαναπάρει κούπα. Πώς το βλέπεις, Δημήτρη μου?
0: Γιατί όχι, Ηρακλή? Γιατί όχι? Εγώ είμαι φαν. Εγώ είμαι φαν και της Αργεντινής και του Μέση. Γιατί όχι? Θα κάνει το back to back. Οκ. Ναι.
1: Να την πάρουν την κούπα για άλλη μια φορά τα παιδιά.
0: Τους υποστηρίζεις και εσύ? Τους υποστηρίζεις και εσύ?
1: Βάζω τα κλάματα.
0: Τι λες, αλήθεια λες?
1: Τυχαία εντελώς. Δεν ξέρω πως προέκυψε. Έχει γίνει από πιτσιρίκος. Από 10 ετών. Τώρα κοντεύει τα 40. Ο γιος έχει γίνει, πως το λένε, έχει γίνει προφεσόρ Εσπανιόλα. Έτσι, λοιπόν, έχει πιστοποίηση που έδωσε σε όλο τον κόσμο. Ωραία, τρελαμένος με την Ισπανία, με τις λατινικές χώρες κλπ.
0: Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε ήμουν, το συζητάμε, ο πρώτος που μας έβαλε στον κόλπο υπέρ της Αργεντινής ήταν ο Ντιέγκο.
0: Ο Ντιέγκο, βέβαια, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
1: Ωραία, λοιπόν, τι να πούμε.
0: Για μας παλαιότερους που τον ζήσαμε, τον απολαύσαμε, ήταν τρομερός και φοβερός. Τρομερός και φοβερός. Αλλά και αυτός εδώ, ο Λεωνίδας, ο Λεωνέλ, είναι άλλη εξωγήινος.
1: Καλά το είπες. Καλά το είπες. Ωραίο,
0: είναι εξωγήινος και μάλιστα. Το γεγονός και ο Ρονάλντο βέβαια και ο Μέση, οι οποίοι παίζουν κοντά στα 40 πλέον έχουν φτάσει, έτσι, και παίζουν και έχουν διάθεση να βοηθήσουν τις ομάδες τους και τις χώρες τους και τα λοιπά, είναι απίθανο, απίθανο και απίστευτο.
1: Έτσι,
0: έχουμε να δούμε πολλά και σε αυτό το Μουντιάλ, όμορφα νομίζω.
1: Ναι, απλά και μόνο δεν μου αρέσει γιατί έχουμε συν 10 μέρες, ένα μήνα διαρκούσε παλιότερα, συν 10 μέρες πάει παραπάνω, μήπως εκεί ας πούμε υπάρχει, ναι, κάποιο blackout σε κάποιους ποδοσφαιριστές, 40 μέρες τώρα σε ένα μέρος εκεί κατά από την πίεση κλπ.
0: Ναι.
1: Ό,τι βοήθεια και να έχεις, ό,τι και να παίρνεις, ό,τι και να κάνεις, όποιος και να έχεις γύρω σου, μπορεί κάποια φορά να ξεφύγεις από το στόχο.
0: Και πώς να χωρέσουν, Ηρακλή μου, 48 ομάδες όμως, είναι 48, δεν είναι?
1: Να μην τις φτιάχνανε, τι είναι, ναι, θέμα δικό τους. Δημήτρη μου, λοιπόν, υπόσχομαι σήμερα ότι τουλάχιστον εγώ, λοιπόν, δεν θα σχολιάσω, δεν θα κακολογήσω κανέναν, οπότε θα σταματήσουμε εδώ. Βοήθαμε, σε παρακαλώ, δεν θέλω να κακολογήσω κανέναν.
0: Όχι, όχι, και εγώ θα σε βοηθήσω σε αυτό, πριν να πεις οτιδήποτε. Μάντεψε ποιον έχω στην άλλη άκρη της, της γραμμής.
1: Πλατάνη, λέω, Πλατάνη Αργολίδας.
0: Έτσι ακριβώς, Πλατάνη Αργολίδας. Έχουμε τον κύριο Γκούτσι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κύριε Γκούτσι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Μιλάμε
1: καλησπέρα,
0: με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Απανταχού Πλατανιωτών Αργολίδας. Πρόεδρε, αν δεν τα λέω σωστά, να με μάλωσες.
2: Πολύ σωστά τα είπατε.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, η αφορμή είναι...
2: Για τον αγώνα.
0: Α, μπράβο, η αφορμή είναι λοιπόν αυτός ο αγώνας. Φαρμακάς Trail, έτσι.
2: Φαρμακάς Mount Aran, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, σου παρα...
2: Ορεινό τρέξιμο.
1: Δημήτρη, να πω μόνο κάτι, μόνο μια κουβέντα.
0: Βεβαίως, όλες τις κουβέντες να πεις. Σε παραδίδω στον κύριο Γκούτσι.
1: Όχι, και μετά έχει το λόγο ο Γιάννης και να μας πει ο Γιάννης γιατί οργανώνουν αυτό τον αγώνα κλπ. Εγώ λέω το εξής, ότι την Κυριακή ο Ιντερβέτεν θα είναι παστρατιά εκεί, σε αυτό το μικρούλι όμορφο χωριό. Θα είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε Γιάννη και ό,τι θέλει ρωτάει ο Δημήτρης. Πάμε.
0: Και εσύ, Ηρακλή.
2: Εμείς, ο πολιτικός μας σύλλογος, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος, γιορτάζει φέτος την Πέμπτη, κάνει την Πέμπτη γιορτή βουνού.
0: Ναι.
2: Θέλουμε να φέρουμε τον αθλητισμό κοντά στη φύση.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε δύο διαδρομές στο βουνό, 19 και 12 χιλιόμετρα, που η μισή απόσταση είναι μονοπάτια μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος, ένα πανέμορφο δάσος στο βουνό Φαρμακά. Το όνομα Φαρμακάς έχει προέλθει από τα βότανα που έχει εκεί τα φαρμακευτικά το βουνό μας.
0: Mm-hmm.
2: Και κάνουμε και ακόμη 5 χιλιόμετρα, μια λαϊκή θα έλεγα διαδρομή, πιο απλή, για πιο.
0: Για πιο, έτσι, πιο light, πιο αρχάριους, σαν και εμάς.
2: Για πιο αρχάριους.
0: Που είμαστε πιο πολύ. Λοιπόν. Εγώ δηλαδή στις ταβέρνες.
2: Αγώνα ναι. Στους μαχαλάδες του χωριού, γιατί το χωριό μας είναι, είναι διάσπαρτο. Έχει χτιστεί δηλαδή τους ακτινοτρόφοι οι προγονείς μας και όπου είχαν και τις τάνιες χτάναν και το σπίτι και έχει τρεις γραφικούς μαχαλάδες. Εκεί τα μικρά παιδάκια την Κυριακή θα δώσουν μια άλλη χαρά, μια άλλη ζωντάνια στο μικρό οικισμό. Ο οικισμός μας είναι στα σύνορα Αργολιδοκορινθίας και πολύ κοντά στην Αρκαδία. Mm-hmm. Δηλαδή ένα τριαθνές θα λέγαμε. Είμαστε κοντά στην
1: Αρτεμίσιον, επί του Αρτεμισίου.
2: Ναι, είμαστε πολύ κοντά στον κόμβο της Νεμαίας για όσους θέλουν να έρθουν από Αθήνα.
1: Στην Αγία, είναι ωραία,
2: από τον Γιάννη. Κόμβο της Νεμαίας πηγαίνοντας προς Εθνική Οδό Τρίπολη. Δεν είναι 15 λεπτά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο.
1: Και μετά Αηδόνια, και μετά από Αηδόνια, έτσι Γιάννη.
2: Μετά από τα Αηδόνια το Γαλατά είναι το Πλατάνι.
0: Προς
2: αριστερά είναι το Πλατάνι. Είναι ένα πανέμορφο χωριουδάκι, ένας μικρός οικισμός. Τελευταία απογραφή ήταν 150 ανθρώπους. Όμως ο πολιτιστικός μας σύλλογος κάνει τέτοιες δράσεις που θέλει να δώσει ζωή στην τοπική κοινωνία, αλλά περισσότερο να αναδείξει και τη φυσική ομορφιά που υπάρχει στο πανέμορφο δάσος μας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλούμε τους φίλους της φύσης, καλούμε τους ανθρώπους του που αγαπάνε το ορεινό τρέξιμο. Mm. Την Κυριακή να είναι μαζί μας.
0: Έχει πρόεδρε συμμετοχές προς το παρόν.
2: Αύριο βράδυ κλείνει η συμμετοχή.
0: Αύριο βράδυ.
2: Την Κυριακή πρέπει να προετοιμαστούμε.
0: Ναι.
2: Και το φινάλε της όλης αυτής ότι μετά τον αγώνα έχουμε μια ωραία παραδοσιακή φιλοξενία στο κέντρο του χωριού, στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στον Παχύσιο. Είναι προσφορά του συλλόγου σε όλους τους καλεσμένους που θα έρθουν εκεί στους δρομείς, στους φίλους μας που αυτή την

0: κάνουν το εξής πάρα πολύ απλό. Εισέρχονται στη σελίδα μου, δρομικά νέα GR, αριστερά πάνω ψηλά θα βρουν το πράσινο λογότυπο του αγώνα, Pharmacast Trail, κάνουν κλικ πάνω στο λογότυπο αυτό και αμέσως οδηγούνται στην πύλη. Νομίζω, γιατί είναι 17 ευρώ η συμμετοχή. Ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Στο μεγάλο αγώνα των 19 χιλιόμετρων είναι 17 ευρώ, στα 12 χιλιόμετρα είναι 12 ευρώ η συμμετοχή και στο μικρό αγώνα των 5 χιλιόμετρων είναι 8 ευρώ η συμμετοχή.
2: Να σε ρωτήσω, Πρόεδρε, και το μικρό αγώνα των 5 χιλιόμετρων είναι ορεινός, είναι στο βουνό, στη φύση, στο μονοπάτι απάνω.
1: Είναι στους πρόποδες του βουνού. Περνάει μέσα πάλι από τη φύση και τα
2: λοιπά.
1: Δεν είναι αυτά τα μονοπάτια, τα σκερά μέσα στα έλατα και τα λένε στους πρόποδες.
2: Τι ωραία πράγματα.
1: Δηλαδή, το χρόνο μπροστά μας, είμαστε στους πρόποδες.
2: Τι ωραία πράγματα. Μάλιστα. Η συμμετοχή βεβαίως.
1: Η διαδρομή μας έχει ψωμετρικό γύρω στα 1100. Φτάνουμε στην ψηλότερη κορφή στα 1616. Η μεσαία διαδρομή μας είναι ένα ψωμετρικό γύρω στα 600 με τη Γαϊδουρόραχη που είναι η ψηλότερη κορφή γύρω στα 1100 μέτρα. Είναι κάτι φανταστικό.
0: Και το υψόμετρο του χωριού είναι 350, Γιάννη.
1: Γύρω στα 400 εκεί, 450 κάπου εκεί είναι. Δεν είναι.
0: Εκεί είμαστε, μάλιστα.
2: Εσείς, Πρόεδρε, ζείτε μόνιμα κάτω?
1: Όχι, δεν μένω εκεί στο χωριό, αλλά τον περισσότερο χρόνο τον περνάμε και στο χωριό με διάφορες δράσεις, γιατί είμαι και συνταξιούχος. Με διάφορες δράσεις που δίνουμε ζωή δυστυχώς στην ερημωμένη.
2: Στην ερημωμένη περιφέρεια. Στην ερημωμένη περιφέρεια.
1: Τα μικρά χωριά κινδυνεύουν με αφανισμό.
2: Δυστυχώς. Το καταλαβαίνω απόλυτα, να ξέρετε, γιατί και εγώ είμαι από ένα οικισμό ο οποίος θα παραθμεί κάτω από 50 πλέον και δεν ξέρω τα επόμενα χρόνια αν κατεβαίνουμε και βρίσκουμε ανθρώπους.
1: Στείνουμε συνέχεια.
2: Δυστυχώς.
1: Αυτό θέλουμε και βοήθεια από την πολιτεία να μας βοηθάει σε τέτοιες
2: δράσεις. Αλλά τώρα, ναι,
1: να μπορούμε
2: μεγάλη
1: να
2: κουβέντα. Ναι, τι λέτε, θα την έχετε? Εγώ είμαι απεσιόδοξο αυτό. Μακάρι, εύχομαι να τη βρείτε και να την έχετε.
0: Όπως και το στρατακοχώρι, όμοια πράγματα. Ίδια βοήθεια θα έχει.
2: Ίδια βοήθεια.
1: Οι δυσκολίες μας πεισμώνουν και έτσι με εθελοντική εργασία. Γιατί όλα εκεί, ο καθαρισμός των μονοπατιών και όλα αυτά έγιναν με εθελοντική
2: εργασία.
1: Από ανθρώπους του συλλόγου που αγαπάνε το χωριό τους.
0: Ναι,
1: έτσι θα συνεχίσουμε. Και μεθαύριο στην ΑΤΗ με εθελοντές στην τροφοδοσία, με εθελοντές στη φιλοξενία, όλα λειτουργούν με εθελοντές.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πώς γεννήθηκε η ιδέα, Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, θέλαμε να αναδείξουμε το βουνό απάνω και εδώ και 5 χρόνια μας σταμάτησε λίγο, είχαμε από το 19 το είχαμε σαν ιδέα. Μας σταμάτησε όμως το COVID και όλη αυτή η ιστορία και ξεκινήσαμε το 22 μετά από... Καταφέραμε τα αυτό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν έχει για να δείξει ένα φυσικό τοπίο.
2: Έχετε δίκιο, βέβαια, έτσι είναι.
1: Και ο αθλητισμός είναι το πρώτο αυτό που μπορεί να το φέρει κοντά στη φύση και να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Για να το κάνουμε και για πέμπτη χρονιά, αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται κάτι πολύ καλό, το έχουν αγκαλιάσει οι δρομείς και γι' αυτό περιμένουμε και φέτος για να περάσουν πάρα πολύ καλά.
0: Και σε μια εποχή με πολλούς άλλους αγώνες τριγύρω.
1: Ναι, έχουμε πολλούς αγώνες τριγύρω, αλλά τα πέντε χρόνια τώρα, η πέμπτη χρονιά ίσως έχει οπαδούς ο αγώνας.
0: Εννοείται.
2: Είναι πολύ ωραίο, πραγματικά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πεςτε μου κάτι, Πρόεδρε, δίνοντας το GPS πλατάνη, ορεινή αργολίδα θα με βγάλει?
1: Βεβαίως, και αν...
2: Το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, έτσι.
1: Η ανακοίνωση του αγώνα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και οι διαδρομές που φαίνονται ότι ανεβαίνουν πάνω στο βουνό, μέσα στα μονοπάτια, είναι σε...
2: Ναι. Το βλέπω μέσα από το site που διαχειρίζεται ο Ηρακλής, ο Θανασόπουλος.
1: Ναι,
2: δρομικά νέα είναι περίφημο.
1: Υπάρχουν περίφημο διαδρομές αναλυτικά σε ψηφιακή μορφή που φαίνονται σε πραγματική εικόνα.
2: Και πάλι
0: λοιπόν, Γιάννη, εκτός από το σύλλογό σας, πες μας και ποιοι άλλοι σε στηρίζουν.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας και την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Άργους.
2: Πολύ ωραία.
1: Και κάποιους χορηγούς, εμείς απευθυνόμαστε σε πολλούς με μικρές χορηγίες, όχι σε λίγους χορηγούς με μεγάλες χορηγίες.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι άνθρωποι με το μικρό βαλαντιό τους μας βοηθάνε για να φέρουμε σε πέρας αυτή την ΑΒΕ και βέβαια σημαντικό αυτό είναι
0: η δρομή Άργους θα βοηθήσουν φέτος. Η δρομή Άργους θα βοηθήσουν φέτος.
1: Βεβαίως, τεχνική υποστήριξη έχουμε από τους μαθαροδρόμους.

0: Δήμου Αργολίδα, που οποίου ευχαριστούμε και δημόσια. Που μας βοηθάνε στους χώρους, γιατί εμείς, εντάξει, πολιτιστικός σύλλογος, δεν έχουμε ιδιαίτερη αυτή, αλλά σιγά σιγά χτίσαμε. Δηλαδή για να το κάνουμε πέμπτη χρονιά, μας έχουν βοηθήσει αρκετά.
1: Τι άλλες εκδηλώσεις, πρόεδρε, γίνονται κάτω? Τι άλλες εσείς σαν σύλλογος πέρα από χορούς, φαντάζομαι?
0: Εμείς τον Αύγουστο έχουμε ένα πολιτικό καλοκαίρι. Κάνουμε δύο πανηγυράκια, να τα πω έτσι, στο μικρές...
1: Στο χωριό εκεί, στον οικισμό, στα Πλατάνια.
0: Της Αγίας Άννας το 25 Ιουλίου και στα 9 μέρα της Παναγίας, παραμονή της 23 Αυγούστου. Κάνουμε ένα τεχνικό θέατρο εκεί για τους λίγους κατοίκους που έχει. Για τα παιδάκια τους επισκέπτες έχουμε Καραγκιόζη.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Συγχαρητήρια, πρόεδρε.
0: Κάνουμε κάποιες κινήσεις και φέτος θα έχουμε και προγραμματίζουμε να κάνουμε και τα παιδιά μια επίσκεψη σε ένα μέρος του βουνού, να το αγαπήσουν το βουνό από κοντά.
2: Και, ναι, και Γιάννη, να κάνω και μια πρόταση. Εύκολο είναι αυτό. Ας προσθέσετε λοιπόν ο πολιτιστικός, βάλτε στο καταστατικό και το αθλητικός. Πολιτιστικός, αθλητικός.
0: Μα το έχουμε και το αθλητισμός. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Έχουμε και τον αθλητισμό, βέβαια.
1: Μα
2: το
1: υπάρχει.
2: Έχετε, υπάρχει στον προκηρύξη.
0: Υπάρχει το καταστατικό. Διαφορετικά δεν μας δίνανε άδεια, γιατί για να κάνουμε τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Είναι επαγγελματικός αγώνας με χρονομέτρηση, επαγγελματική, δεν είναι κάτι, τρέχουμε και...
2: Οικογένεια Θανασόπουλου τα χρονόμετρα.
1: Γίνεται ένα στόπουλ. Να σου πω κάτι, υπάρχει και χρονόμετρο πόση ώρα τρώει την γουρουνοπούλα κάποιος? Υπάρχει και σε αυτό κάτι? Γιατί ενδεχομένως μπορεί να πάρουμε μετάλλιο, πρόεδρε.
0: Εκεί κλείνουμε τις κάμερες,
1: κλείνουμε τα αυτά. Κλείνουμε, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε υγεία και να προσφέρετε πραγματικά. Είστε άξιος χαρακτηρίων, πραγματικά. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς.
0: Να κάνω μία.
1: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Στους φίλους της φύσης, την Κυριακή να είναι μαζί μας. Να γραφτούν μέχρι αύριο βράδυ και να έρθουν μαζί μας. Θα είναι μοναδική ευκαιρία να περάσουν όμορφα στο χωριό μας.
2: Και με τα μπανάκι όπου θέλουν.
0: Την πέμπτη γιορτή βουνού.
1: Πέμπτη γιορτή βουνού.
2: Εξαιρετικά. Και με τα μπανάκι στους μήλους.
0: Βέβαια, μετά και τον Άφιον μπορεί να επισκεφτείτε. Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Να είστε καλά, κύριε Γκούτσι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θα το κόψουμε. Ένα λεπτό είναι, βρε Ηρακλή μου. Γιατί να το κόψουμε? Έχεις χρόνο, έτσι δεν είναι? Και για το επόμενο μισάωρο κάποια λεπτά.
2: Βεβαιότατα. Οπότε κλείνουμε και θα ξαναλέω.
1: Ωραία, να κλείσουμε και θα σας ξαναπάρω εγώ. Να είστε καλά. Ναι, έγινε. Θα τα πούμε.
2: Έγινε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
1: Ζωντανή εκπομπή, τα κανονίζουμε όλα στον αέρα. Ωραίος ο πρόεδρος, έτσι, ο κύριος Γκούτσης. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Εκεί στα Πλατάνια Αργολίδας, Φαρμακάς Τρέιλ. Πολύ, πολύ όμορφα πράγματα. Και όσοι δεν τρέξουν, υπάρχει γουρουνοπούλα. Μάλλον πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή, βέβαια, για να φάμε τη γουρουνοπούλα. Τώρα θα περπατήσουμε εκεί 100-150 μέτρα. Θα πούμε ότι κουραστήκαμε. Θα πάμε μετά κάτω από το πλατάνι να περιμένουμε εμείς, να πιούμε νερά και να περιμένουμε τους δρομείς να σερβίρουν. Αυτός και ο Γιώργος Ιωάννου. Για πες, Γιωργάκι μου.
4: Τη γουρουνοπούλα, όποιος δεν θέλει να τη φάει, τη δίνει σε μένα, πάντως, παιδιά.
1: Να έρθεις κάτω, φίλε, να έρθεις κάτω. Άκουσες. Έτσι, να έρθεις κάτω, να δηλώσεις συμμετοχή αύριο, να έρθεις κάτω και θα το ρυθμίσουμε. Μην ακούσει γουρνοπούλα ο Ιωάννου.

οικολογικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.

0: βελτιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 9.30.

9.43 Interveten Sports, επιστρέψαμε. Πάμε γερά, πάμε δυνατά. Η ομάδα πλέον έχει ζεσταθεί και όπως καταλαβαίνετε θέλω να ζεσταθείτε και εσείς. 6-9-39-9-43 6-9-39-9-43 6-9-39-9-43 6-9-39-9-43 Μηνύματα για καλησπέρες, για οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θέλετε εσείς, αλλά και για τα δώρα του σταθμού. Θα τα ξαναπώ ευθύς αμέσως, που λέει και ο Γιώργης Ρουμελιώτης, ο οποίος από αύριο θα είναι εδώ. Επιτέλους. Ο τουρίστας, ο Γιώργος ο Ρουμελιώτης.

Λοιπόν, πρώτο δώρο του σταθμού, ταξίδι στις Σπέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πατράλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Ονοματεπώνυμο Σπέτσες. Δεύτερο δώρο από τον σταθμό, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρη, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939 943 943, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9-10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή, θα γίνουν δύο κληρώσεις και εδώ γράφει το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αλεποχώρη δίπλα. Και Rock Ταβερνάκι να γράψετε και Θάλασσα να γράψετε, μέσα θα είστε. Θα μπείτε στην κλήρωση.

0: Λοιπόν, επανέρχεται Δρυμύτερος ο Ηρακλής Αθανασόπουλος που τον κόψαμε. Θα ήταν κρίμα να περίμενε στη Ηρακλή, μου με συγχωρείς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ωραίος ο πρόεδρος πάντως. Ο πρόεδρος του,
1: και,
0: του Συλλόγου Κατανιωτών Αργολίδας. Ναι. Δραστήριος.
1: Αφαιρετώ και λέω, μια που τώρα έβγαλες και εσύ κληρώσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: επειδή
0: ναι.
1: την Τετάρτη κλείνουν, αύριο Τετάρτη βράδυ κλείνουν
0: οι συμμετοχές.
1: Οι συμμετοχές. Ωραία, κλείνουν οι συμμετοχές. Λοιπόν, να δώσουμε και εμείς, εγώ και εσύ, να δώσουμε και εμείς, να προσφέρουμε και εμείς ένα πιμπ συμμετοχής στον μικρό αγώνα των 6 χιλιόμετρων. Να μην κουραστούν, να μην κουραστεί όποιος πάει εκεί. Να προσφέρουμε ένα πιμπ με όλα τα υπόλοιπα που προσφέρει εκεί ο σύλλογος απανταχού πλατανιωτών.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να κάνεις αν υπάρχουν συμμετοχές, να κάνεις κληροσούλα αύριο στην
0: εκπομπή σου. Βεβαίως, βεβαίως. Για πόσα άτομα. Για πόσα, λοιπόν. για τη συμμετοχή στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, στο μικρό αγώνα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, αν μπορεί, ας πούμε, αν το θεωρεί όποιος, αν ενδιαφερθούν ακροατές και υπάρξει πραγματικά τουλάχιστον μία συμμετοχή, δύο συμμετοχές και γίνει κάποια κλήρωση, εντάξει, αν θέλει να το ανεβάσουμε τα χιλιόμετρα, θα τα ανεβάσουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Αν νομίζει ότι αντέχει.
0: Ωραία.
1: Γιατί θέλει και ειδικές ικανότητες στο βουνό. Δεν προτείνεται για...
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουν την εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: ναι, ναι, ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Να δώσουμε για δύο συμμετοχές, τρεις, πόσες λες?
1: Να δώσουμε δύο.
0: Δύο συμμετοχές. Δύο συμμετοχές λοιπόν στο στον Πλατανιά, εκεί στην Αργολίδα.
1: Στο Πλατάνι
0: Αργολίδας. Ναι. Για την Κυριακή, έτσι. Ονοματεπώνυμο και να γράφουνε Πλατάνι. Τι να γράφουνε, ναι, Πλατάνι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, για να ξεχωρίζετε, για ξεχωρίζει και η κλήρωση αύριο μετά τις 8, έτσι, Δημήτρη, στην εκπομπή σου.
0: Ναι, ναι, ναι. 8 με 9 θα γίνει η κλήρωση, γιατί μετά έχουμε αγώνα. Έχουμε,
1: ωραία.
0: Έχουμε μπάσκετ, λοιπόν, αύριο. 8 ωραία. Με 9 λοιπόν θα γίνει η κλήρωση αύριο. Δύο συμμετοχές στα 5 χιλιόμετρα στο Πλατάνι Αργολίδας.
1: Όποιος θέλει αναβάθμιση το βλέπουμε.
0: Εντάξει, θα το δούμε, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε και σε έναν πάλι ωραίο αγώνα. Τώρα ο Γιάννης έχασε να πει ότι ένα άλλο γιατί αυτού του αγώνα είναι και η ταύτιση με την ημέρα περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε 5η Ιουνίου. Φέτος πέφτει την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή. Λοιπόν, εδώ πάμε πάρα πολύ κοντά μας. Πηγαίνουμε στη Νέα Σμύρνη. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης λοιπόν οργανώνει αγώνα, έναν αγώνα νυχτερινό. Ο αγώνας αυτός ξεκινάει 8, κάπου εκεί 8, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Για να τιμήσει αυτή την ημέρα του περιβάλλοντος. Ήδη είναι sold out όλες οι θέσεις, δόθηκαν δωρεάν. Αθήνα είναι γνωστός ο αγώνας, γιατί έχει επαναληφθεί αυτός ο αγώνας. Και εδώ, Δημήτρη και ακροατές, πρέπει να πούμε το εξής, ότι συνδυάζεται με άσπρη νύχτα. Δηλαδή υπάρχει συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο όλα τα καταστήματα της Νέας Σμύρνης να μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 10.30.
0: Μάλιστα,
1: και θα συνδυαστεί ο αγώνας και με αυτό το δρομικό event στις οδούς της Νέας Σμύρνης. Θα συνδυαστεί με συναυλία και με άλλα happening, να το πούμε έτσι. Ξεκινάει 8 η ώρα από την οδό Ομήρου, ένας δρόμος ανάμεσα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και στο Άλσος. Είναι ένας κεντρικός αυτός ο δρόμος. Θα εξελιχθεί στις οδούς και συνδυάζεται με άσπρη νύχτα. Ένας άλλος λόγος για να πούμε ότι

0: μητρότητα. Να την κάνουμε, Δημήτρη, αυτό το street beauty στη μητρότητα.
1: Να την κάνουμε,
0: γίνεται.
1: Φυσικά, φυσικά γίνεται.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, Έμα Κόμπερν, μια μεγάλη κυρία εξ Αμερικής, αγωνίζεται μεγάλες αποστάσεις και κυρίως, αγωνίζεται αυτή η κυρία, αγωνίζεται στα 3.000 μέτρα στρίπλ, ένα πολύ πολύ απαιτητικό αγώνισμα. Έχει καταγράψει 10 εθνικές νίκες, ήταν νικήτρια στο πολύ πολύ δύσκολο πρωτάθλημα της USA Track and Field για 10 συνεχή χρόνια από το 2011 έως το 2022. Δεν νίκησε το 20, γιατί το 20 υπήρχε απαγόρευση ένεκα της πανδημίας. Από εκεί πέρα η κυρία αυτή αντιμετώπισε θέματα, έχει κατακτήσει ένα χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιμετώπισε τα συνεχώς ατυχία, αντιμετώπισε συνεχείς τραυματισμούς, όπως για παράδειγμα πέφτοντας από ένα από το εμπόδιο σε αγώνα της Σανγκάη, σε Diamond League της Σανγκάη το 24, έσπασε τον αστράγαλό της. Και όταν πραγματικά χρειάζεται να πατάς πάνω στα εμπόδια με τον αστράγαλο, καταλαβαίνουν όλοι πόσο πραγματικά επίπονο είναι να επανέρχεσαι, όπως επανέρχεται η Έμα, πλήρως σε αγώνες και να κατέγραψε προχθές μια σπουδαία επίδοση και έδειξε ότι είναι πολύ πολύ έτοιμη για την φετινή χρονιά. 9-26 κατέγραψε σε αγώνα εκεί στην πατρίδα της. Άτυχη για τους τραυματισμούς, αλλά τυχαίρη σε αυτή την ατυχία της, γιατί φρόντισαν με τον σύζυγό της και προπονητή της να τεκνοποιήσουν και απέκτησαν ένα παιδάκι. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν την γυναίκα, θυμάμαι το περιβάλλον, θυμάμαι την μητρότητα. Έτσι, Δημήτρια?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και αύριο λοιπόν, ο αθλητικός όμιλος φιλοθέης, όπως συνηθίζει εδώ και αρκετά χρόνια, τιμά τις γυναίκες αθλήτριες. Έχουμε αύριο λοιπόν από τις 6 παρατέταρτο στο μικρό αυτό γυμναστήριο της φιλοθέης, ένα μικρό με 200 περιμετρικό στίβο, θα μαζευτούν γυναίκες, κυρίες, ικανές αθλήτριες από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, για να αγωνιστούν κυρίως στα 4 άλματα. Σε χωρίζει η συμμετοχή της Ολυμπιονίκου μας, της Κατερίνας Στεφανίδης στο επικοντό και της τεράστιας σε όλα Αντζελίνα Τόπιτς, η Σέρβα Αντζελίνα Τόπιτς, του μεγάλου τεράστιος και ο πατέρας της, έρχεται

0: θα είναι και ο μεγάλος του αντίπαλος.
1: Α, δεν το έχω κοιτάξει αυτό, απλά και μόνο έριξα μόνο μια ματιά για το...
0: Ναι, όχι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν πρέπει να είναι.
1: Επειδή δεν είναι Diamond League, δύσκολα βρίσκουμε, θα το βρούμε, θέλει λίγο ψάξιμο το
0: link μετά τη Φιλανδία, βλέπω στις 10 του μήνα στο Όσλο, στην...
1: Diamond
0: League είναι στο Όσλο, στην Νορβηγία, στις 10 του μήνα. Εκεί μάλλον θα είναι και ο ντουμπλάι της, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, σωστό. Λοιπόν, τώρα την Πέμπτη λοιπόν στο Πιέτρο Μενέα Memorial, το Diamond League της Ρώμης, τι λες Δημήτρη, θα γράψει πανελλήνιο ρεκόρ ο Μίλτος, θα το παίξουμε με εντερβέτερ στοίχημα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή ψυχολογία, έχει όρεξη πλέον και θα γράψει, ναι. Θα γράψει.
1: Ωραία, το κρατήσαμε αυτό λοιπόν, έτσι πιστεύω και εγώ, και έχει ανταγωνιστές τους δύο Τζαμαϊκανούς, Γκέιλ Πίνοκ, τον Μπαλμπέ, τον Σάρα Μπογιούκοφ, τον Βούλγαρο, τον Αστραλό Άντκοκ, δηλαδή είναι ένα γεμάτο πινάκιο, και πραγματικά ο Μίλτος βρίσκεται σε ένα πολύ πολύ οικείο στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο της Ρώμης. Και πραγματικά και όλοι νομίζω πως στέλνουμε την ενέργειά μας για να προσπεράσει αυτό το 866 του Τσάτουμα. Είναι ένα ρεκοράκι, το έχει ένα μόλις πόντο λιγότερο, 865 είναι, 865 είναι, είναι η ατομική του επίδοση. Ο Μίλτος λοιπόν την Πέμπτη στο Diamond League, θα λέμε πολύ πολύ γρήγορα. Αύριο οι κυρίες μαζεύονται στη Φιλοθέη, την Πέμπτη ο Μίλτος πάει Ρώμη, και τα δύο γεγονότα ζωντανά από την ΕΡΤ. Έτσι Δημήτρη, εκεί
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, για ό,τι άλλο έχουμε εδώ, είπαμε για τον Μίλτο, είπαμε για τις κυρίες. Ωραία, λοιπόν, είπαμε για τις ζωντανές μεταδόσεις, είπαμε... Τελειώσαν τόσο γρήγορα τα θέματα. Μόνο αυτά έχουμε, Δημήτρη.
0: Τι να σου πω.
1: Είπαμε για
0: απλώς, ξέρεις τώρα, κοιτάω το site, τα δρομικά νέα, πολύ ωραίο site πραγματικά. Το έχεις ανανεώσει πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Και υπάρχουν λοιπόν θέματα και για τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μπορεί να τρέξει ο αναγνώστης του site.
1: Ναι, είναι κατά έτος.
0: Ναι, κατά έτος. Πολύ ωραίο αυτό να ξέρεις.
1: Τα έχω προσέξει, ευχαριστώ πολύ, τα έχω προσέξει. Έτσι, και νομίζω κυρίως επιμένω στην ακρίβεια και την αλήθεια.
0: Βλέπω ένα αφιέρωμα που έχεις και για τον περσινό, την τέταρτη γιορτή βουνού του φαρμακά Mountain Running. Φέτος είναι η πέμπτη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πέρσι είχε γίνει 1η Ιουνίου, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, 1η Ιουνίου.
1: Ναι, πάντα και κοντά με την ημέρα περιβάλλοντος, την παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, έτσι, για να υπάρχει αυτή η σύμπτωση κατά το δυνατόν. Κυριακή πρέπει να συμβαίνουν αυτοί οι αγώνες, έτσι, οπότε δεν έχει την, θα λέγαμε, την... πώς να το πω, την ευελιξία ενός Δήμου τώρα, δηλαδή ο Δήμος Δασμίδης και μπράβο του, το έκανε το γεγονός πάνω στην ημέρα περιβάλλοντος, και το συνδυάζει με μια εμπορική γλύκα, δηλαδή καλεί και τον κόσμο, είναι δρομέας ο κόσμος, να πάρει, για να μην μπλέξει με την κίνηση, να πάρει το τραμ και να ψωνίσει στην ανοιχτή αγορά, που είναι εξαιρετική η αγορά της
0: Δήμης. Βέβαια,
1: είναι εξαιρετική. Ωραία. Λοιπόν, και πραγματικά. Τώρα για να, λοιπόν, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, Δημήτρη, πριν κλείσουμε, να δω μήπως υπάρχει κάτι άλλο σε εκκρεμότητα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε και να πούμε. Έτσι ξαναλέμε ότι η Adidas θα παρουσιάσει το νέο της, θα βγάλει στην αγορά το νέο της υπόδημα στις 18 Ιουνίου. Ωραία, λοιπόν, για τα υπερυποδήματα μην το ξαναλέμε, σταματάμε εδώ. Α, ναι, να το βρήκα, έχουμε μια είδηση, καλή.
0: Για να μας πεις.
1: Λοιπόν, Σαμ Μπλασκόφσκι είναι ένας νέος 22 ετών, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, και ανήκει στην ομάδα του Ντένις Μίτσελ. Σε αυτή την ομάδα ο Ντένις Μίτσελ είναι της εποχής του Καρλ Λιούις. Έχει τρέξει πολλές σκηταλοδρομίες.

0: με τον και έχει χρυσωθεί με τον Καρλ Λιούις, αλλά και αντίπαλοι εννοείται στο ατομικό κατοστάρι. Στο κατοστάρι. Έτσι, ο Ντένις Μίτσελ λοιπόν εκεί, λίγο πιο χαμηλά νότια στη Φλόριδα, έχει την έδρα του και γυμνάζει εκεί μια ολόκληρη ομάδα. Ανάμεσα σε αυτούς τους κορυφαίους τους οποίους γυμνάζει είναι και η Σάκαρη Ρίτσαρτσον, αυτή ο λιγόν τη περίεργη στην συμπεριφορά της. Τέλος πάντων, Σαμ Μπλασκόφσκι έγινε ο ταχύτερος ever λευκός σπρίντερ στα 100 μέτρα. Έτρεξε προχθές στο Music City Track Carnival του Cleveland στο Tennessee, έτρεξε σε 9.89 τα 100 μέτρα. Mm-hmm. Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος ότι έτρεξε τόσο γρήγορα. Προσπέρασε, μιλάμε για τους λευκούς, προσπέρασε τον Γάλλο Κριστόφ Λεμέτρ. Ο Κριστόφ είχε το 2011 καταγράψει 9.92.
1: Πώς το είπε στο όνομά του, Λεμέτρ?
0: Λεμέτρ, ναι, Λεμέτρ.
1: Είναι πραγματικά όνομα δρομέα, έτσι, ο άνθρωπος.
0: Κριστόφ Λεμέτρ, ναι, σπρίντερ. Μας παραπέμπει, ίσως είναι σόι, μας παραπέμπει στον επιστήμονα, αυτόν τον επιστήμιο που είχε ασχοληθεί με το σύμπαν, τον αστρονόμο, τον Λεμέτρ. Εκεί μας παραπέμπει ο Κριστόφ.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι, ο οποίος εισήγαγε την έκρηξη του σύμπαντος. Ως επιστήμονα.
1: Αυτά είναι. Εδώ μόνο στον 943.
0: Για το περιβάλλον μιλάμε, Δημήτρη.
1: Αυτά κοντά. Μόνο εδώ, στον 943, Ιντερβέτερ Σπορτ.
0: Καλά, και σε εκπομπή στρατάκι. Και λίγο πριν, είπα στρατακοχώρη. Ποιο είναι το στρατακοχώρη, πες το, Δημήτρη.
1: Λιβάδα Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Λιβάδα Μιλοποτάμου. Είναι συνοικισμός με την Αξό. Την ιστορική Αξό. Με την αρχαία Αξό.
0: Και είναι λίγο πολύ στα βόρεια, δηλαδή πιάνουμε Αιγαίο.
1: Ορεινά, στο Μιλοπόταμο τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Δίπλα ακριβώς από τα ιστορικά Ανόγια.
0: Ακόμα καλύτερα. Ωραία, λοιπόν.
1: Ιστορικά Ζωνιανά, ενδεχομένως για κάποιους.
0: Έτσι, λοιπόν. Σαμ, λοιπόν, Μπλασκόφσκι, ο 989 σπουδαία επίδοση, η ατομική του επίδοση ήταν 10.05. Άρα αυτός ο νέος κατέπληξε, και το βιντεάκι υπάρχει στην ιστοσελίδα μου δεξιά. Λοιπόν, όσοι θέλουν να δουν τον αγώνα του. Κατέπληξε γιατί προσπέρασε δύο φράγματα που παιδεύονται πάρα πολύ κάποια λέει να προσπεράσουν. Ένα φράγμα τα 10 σκέτα, έτσι, και το άλλο φράγμα το 9.90. Έτσι, στα 100 μέτρα τα φράγματα εκεί κειμένο είναι ανά 10 εκατοστά. Έτσι, λοιπόν, και αυτά για τον Σαμ Μπλασκόφσκι. Έτσι, έχει Αμερικάνος, αλλά μας φέρνει σε πολωνικής καταγωγής. Αμερικάνο δρομέα. Έτσι, Δημήτριε. Λοιπόν, αύριο λοιπόν κλήρωση.
1: Αύριο εκκλήρωση. Θα σε βγάλω πάλι στον αέρα μου, πως την κάνουμε και παρέτσα. Να ξαναπούμε ότι δύο εκ των ακροατών μας, όσοι βεβαίως έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν, μιλάμε για Πλατάνη Αργολίδας. Πόση ώρα είναι, Ηράκλη μου, από εδώ?
0: Όταν από την Αθήνα, είναι ΕΜΕΑ, είναι 102 χιλιόμετρα. Ναι. Τα ειδόνια δεν μπαίνουμε ΕΜΕΑ, στρίβουμε για ειδόνια πριν την ΕΜΕΑ.
1: Εντάξει, okay, θα το βρουν στο GPS, μην ανησυχείς, ναι.
0: Λοιπόν, τα ειδόνια πόσο είναι από τη διασταύρωση εκεί με το που θα βγούμε από τον δρόμο?
1: Είναι πάνω κάτω 120 χιλιόμετρα από εδώ, από Αθήνα. Από Αθήνα.
0: Το πολύ.
1: Άρα είναι μία ώρα και κάτι.
0: Ναι, δηλαδή μετά τα ειδόνια θέλει λίγο προσοχή, να πηγαίνουμε όλο δεξιά, να βγούμε Πλατάνη, μην βγούμε στην άλλη μεριά του Φαρμακά, μην δούμε Φαρμακά.
1: Δίνουνε Πλατάνη Αργολίδας. Έτσι.
0: Έτσι,
1: ναι. Πλατάνη Αργολίδας.
0: Πάμε μέσω Κορινθίας, είδες.
1: Εντάξει, okay, θα τα βρούμε αυτά. Είναι πάρα πολύ κοντά λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία απόδραση για την Κυριακή, έτσι.
0: Και μετά επίσκεψη σε επίκαιρα σημεία, μπορούμε να κάνουμε τον μπανάκι μας παντού σε παραλίες.
1: Πολύ ωραία. Απλώς να μας στείλουν όνομα τεπώνυμο, γράφοντας όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Πλατάνη. ή ξέρω εγώ δρόμους, μάλλον να μην τους μπερδεύουμε, Πλατάνη. Ονοματεπώνυμο Πλατάνη. Και οι δύο συμμετοχές θα είναι δωρεάν από εμάς. Βεβαίως εσύ θα πρέπει, τώρα τα λέμε αυτά στον αέρα, αλλά να συνοηθούμε, έτσι. Εσύ θα πρέπει να τους
0: να τους
1: εγγράψεις από την πλατφόρμα της αυτής. Εντάξει, okay.
0: Να συνοηθούμε το
1: γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στην...
0: Να συνοηθούμε το χρονομέτρη, το συνεπώνυμο, τα αδέλφια Λεωνίδα και Κώστα Αθανασόπουλους.
1: Ωραία.
0: Επώνυμους, έτσι να συνεχίσω να γίνει.
1: Εντάξει. Έτσι. Ωραία. Αύριο λοιπόν θα δούμε 8:30 με 9, λίγο πριν την έναρξη του πρώτου τελικού του μπάσκετ, θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτά.
0: Έγινε. Λοιπόν,
1: εξαιρετικά, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλή συνέχεια. Πολύ γρήγορα θα ξαναλέμε αύριο, Φιλοθέη, μεθαύριο Τεντόγλου. Και την Παρασκευή Νέα Σμύρνη και την Κυριακή όλοι στο Πλατάνη. Έτσι,
1: όλοι καθένα έχουμε και άμεση ανταπόκριση από εκεί, είτε Ηρακλής Αθανασόπουλος μόνος του μετά τη συζύγου, είτε με Στρατάκη Δημήτρη. Θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Και ελπίζω να είναι και οι δύο ακροατές μας οι οποίοι θα κερδίσουν.
0: Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς ζωντανή μετά.
1: Τι ώρα ξεκινά.
0: 8:30 ανάμιση ώρα η κάθε κίνηση.
1: 8:30 είναι η πρώτη το 19.
0: 8:30, 9:30 είναι οι τρεις αγώνες.
1: Ωραία, για να τα ξέρω.
0: Και 10 η ώρα τα μικρά παιδιά, τα παιδάκια μας.
1: Κάτι τέτοιο. Και τι ώρα τρώμε, μετά τις 12 τρώμε, έτσι.
0: Εκεί, μέσα έπεσες. Έτσι ώστε να έχουμε και περιθώριο, να μην πάμε να χωνέψουμε για να πάμε χωρίς κίνδυνο.
1: Θα φάμε χωρίς τύψεις.
2: Super Sport 104.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Αύριο 8 με 9 θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, λίγο πριν την άναξη του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

μπορείτε να στέλνετε από τώρα μέχρι και αύριο λίγο πριν τις 8. Δεν έχει σημασία αν είναι και σε άλλες εκπομπές. Τα παιδιά εδώ από την παραγωγή τα βλέπουν και τα περνάνε στη λίστα που πρέπει να τα περάσουν.

Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι εδώ με πολύ πολύ ενδιαφέρον με Τότι Φυλακούρη, με Μάνο Σταραμόπουλο και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα θεματάκια και πραγματάκια μέσα στα μεσάνυχτα.

0: 1943 Intervet Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
0: 9.43 Intervet Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά από 2 χρόνια στην Αλκαλίτζ. Καλώς ήρθε σπίτι σου Κώστα, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια στην οικογένειά μου, τα λόγια του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Σε πολύ καλό δρόμο η υπόθεση του Μίκα Μάρμολ για τους Πειραιώτες. Την εντός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27 παρουσίασε η Adidas. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Αμφίβολοι για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Ζογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τενοντίτιδα στο δεξί πόδι, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό πρώτο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Sold out ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Wembley κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βολού. Μήνυμα παραμονής στους Milwaukee Bucks έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ολική Ανατροπή» με τον Δημήτρη Σταρατάκη.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

10 και 7 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. Ολική ανατροπή ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ιωάννου, που σε λίγο θα μπει στο στούντιο και θα μας πει για τα του μπάσκετ. Ενώ στην κονσόλα είναι ο Χάρης Ζαφυράκης. Λοιπόν, θα σας πω μια είδηση, η οποία μόλις την διάβασα, λέω μπράβο στο παλικάρι. Όνομα Μπρέντεν Άρανσον. Δεν είναι Ισλανδός, είναι Αμερικάνος. Αναγκάστηκε να φύγει τη νύχτα του γάμου του προκειμένου να ενσωματωθεί στην Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όταν ο Μπρέντεν Άρονσον ζήτησε σε γάμο την αγαπημένη του Μιλάνα το καλοκαίρι του 24, το ζευγάρι αποφάσισε πως η 30 Μαΐου του 26 ήταν μια καλή ημερομηνία, καθώς ακόμα και αν ο μεσοεπιθετικός της Λίντς έμπαινε στην αποστολή τον ΗΠΑ για τον παγκόσμιο κύπελο, θα προλάβαινε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία που θα ξεκινούσε την 1η Ιουνίου. Εν τούτης, οι Αμερικάνοι αποφάσισαν ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα. Έτσι, χάλασε τα σχέδια του 25χρονου ποδοσφαιριστή, που ξαφνικά θα έπρεπε να βρίσκεται με τους συμπαίχτες του, εάν συμπεριλαμβανόταν βεβαίως στα πλάνα του Ομοσπονδιακού Προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Όντως, συμπεριλήφθη στην αποστολή τον ΗΠΑ και πλέον τρέχουμε τώρα. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος από την έναρξη της προετοιμασίας, πετάχτηκε μέχρι το New Jersey να παντρευτεί και... Παρά το γεγονός ότι άργησε καμιά ωρίτσα να παρευρεθεί στο γάμο του, αναγκάστηκε να περάσει και την πρώτη του νύχτα ως παντρεμένος στο δρόμο. Μόλις λοιπόν παντρεύτηκε, μπουφ, μπουχός. Στις 2.30 λοιπόν τα ξημερώματα έπρεπε να φύγει για να προλάβει να ενσωματωθεί ξανά στην αποστολή της USA εν ώψη του φιλικού αγώνα με την Σενεγάλη. Και ο Ποτσετίνο, αυτός ο κατά τα άλλα άξιος προπονητής, δεν τον έβαλε να παίξει ούτε δευτερόλεπτο. Ο άνθρωπος έφυγε από το γάμο του, δεν έκανε ούτε πρώτη νύχτα του γάμου, και ο ομοσπονδιακός προπονητής, κύριος Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, δεν τον έβαλε ούτε δευτερόλεπτο. Κύριε Ποτσετίνο, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Βρε αγόρι μου Μπρέντεν, αυτά τα κανονίζουνε πριν. Να έρθω ο coach, θα παίξω. Αν είναι να μην παίξω, ας κάτσω μια βραδιά ακόμα να τη χαρώ, ο γάμος μου είναι. Να περάσω και την πρώτη νύχτα του γάμου. Τώρα το κοροϊδεύαν οι φίλοι του, υποθέτω.

0: show.
1: Λοιπόν, Γιώργο, την άκουσες την είδηση που είπα? Την άκουσες, την ήξερες και από πριν. Έτσι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έφυγε ο άνθρωπος την πρώτη του νύχτα του γάμου, του γάμου του, την πρώτη νύχτα του γάμου του, να πάει σαν τρελός να ενσωματωθεί με την αποστολή, διότι και καλά έχουμε φιλικό? Έλα ρε εσύ, πες και εσύ, πες και εσύ, που θα πεις βέβαια το θέμα, έτσι. Έλα, κάτσε και στη μέση. Ναι, λοιπόν, παιδιά, έτσι είναι ζωντανή εκπομπή. Τα κάναμε εδώ λίγο μαντάρα. Ακούγεται και λίγο φασαρία, σαν να φυσάει, σαν να είμαστε πάνω στα βουνά, στο πλατάνι. Λοιπόν, και έφυγε ο άνθρωπος από το γάμο του σαν τρελός, παράτησε τη γυναίκα. Νιόπαντρι, πώς το λένε αυτό? Νιόπαντρι, δεν λέγεται?
2: Νιόπαντρι, νιόπαντρι.
1: Τα έχω ξεχάσει, είναι πολλά χρόνια από πατέρα. Λοιπόν, και τι έγινε? Τζίβο, ρε φίλε, δεν τον έβαλε ούτε δευτερόλεπτο. Τιμή σένεκε, ρε φίλε, για τον κόπο του. Έφυγε από το New Jersey και πήγε, δεν ξέρω κι εγώ που πήγε. Πού πήγε?
2: Τι, δεν έπαιξε, γέλασε.
1: Και δεν έπαιξε, όχι δεν έπαιξε. Δευτερόλεπτο, ούτε καν τον έβαλε. Ρε φίλε, δηλαδή, Μάρτον. Δεν τον άφησε ούτε να φάει τούρτα γάμου. Δεν σου λέω για τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν σου λέω για τα υπόλοιπα.
2: Έπρεπε κανονικά πρέπει να το ξεκινήσει βασικό.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Βασικούρα. Βασικούρα. Και άστο να παίξει 10 λεπτά και βγάλει.
2: Έστω για να πει ότι.
1: Ναι.
2: Ή έστω μια αλλαγή κάτι.
1: Δεν μπορεί να την όμα τρελάνε τώρα. Μην τον φέρει, ρε φίλε. Πες του να σπουδάσει, βάλω. Κάτσε μια μέρα ακόμα, δεν βάργεσαι. Κάτσε, κάνε πρόσκεψη, μην κουράσει πολύ.
2: Εγώ θα έλεγα
1: τον νου σου.
2: Θα έλεγα όχι, α ήταν εθνικοί αγώνε και ιστορίε.
1: Θα έλεγε όχι στην εθνική, ρε φίλε, αφού το είχαν. Ναι, αλλά το είχαν κανονίσει από πριν.
2: Καλά, γι' αυτό σε κλείσει το γάμο του τώρα.
1: Ναι, γιατί θα σου πω, το διάβασα κιόλα. Είχε. Η προετοιμασία ήταν να ξεκινήσει 1η Ιουνίου. Σου να παντρευτώ 30, θα κάτσω πρώτη νύχτα του γάμου. Μπουρουμπούρου, όλα καλά, όλα ωραία. Θα ανοίξουμε τα δώρα. Και 1η Ιουνίου θα είμαι εκεί. Και άκου να δει τι φέρανε τώρα από την Ομοσπονδία. Ξεκίνησε μια εβδομάδα νωρίτερα η προετοιμασία. Και του λέει την προπονητή, να σου πω, εγώ θα πάω. Θα κάνω το γάμο μου και θα γυρίσω τρέχοντας. Για να γίνουν όλα. Έτσι.
2: Και δεν πήγε.
1: Και ρε φίλε, δεν τον έβαλε ούτε λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Τώρα βέβαια όλα αυτά αν ισχύουν οι πληροφορίες, αλλά γιατί να μην ισχύουν? Δεν έχουμε κάθε λόγο, δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε αυτό. Λοιπόν,
2: κρίμα.
1: Πάμε μπασκετάκι. Πάμε. Γιώργο Ιωάννου, μπασκετάκι.
2: Λοιπόν,
1: κρίμα,
2: έχουμε,
1: κρίμα,
2: εξέλιξη,
1: το παιδί, ναι, κρίμα.
2: Έχουμε εξέλιξη.
1: Έχουμε, για πες.
2: Το έλεγα και πριν στην εκπομπή 5 με 6.
1: Ναι.
2: Ότι οι λίστες των ξένων για τους δύο αιώνιους μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Για τον αυριανό αγώνα, για τους τελικούς,
2: ναι,
1: γιατί
2: ναι,
1: μιλάς
2: για,
1: τώρα.
2: Για τους τελικούς.
1: Ωραία, για πάμε.
2: Ωραία, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε πραγματοποιήσει μία αλλαγή, τον Φαρίτσιδας του Γκριγκόνης. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην οχτάδα του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε και εκεί αλλαγή.
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, ο παίκτης ο οποίος προσθέθηκε στην οχτάδα είναι ο Κόρι Τζόσεφ.
1: Που
2: λίγο πολύ έπρεπε να το περιμένουμε. Γιατί μπήκε στο Final Four, πήρε περισσότερες ευκαιρίες.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο παίκτης ο οποίος μένει έξω είναι ο Μόντε Μόρις.
1: Ο Μόρις μένει έξω,
2: Ο Μόρις θα μείνει έξω, οπότε πιθανότατα οι εμφανίσεις του με την ΑΕΚ να είναι και οι τελευταίες του με τον Ολυμπιακό. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν όχι βεβαιότητα, να αποτελέσει παρελθόν ο Μόντε Μόρις.
1: Ναι. Okay. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε Μόντε Μόρις out και Τζόσεφ in. Σωστά.
2: Οι υπόλοιποι είναι Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χόλτα, Ερικ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ. Έτσι αναφέρουμε και τους υπόλοιπους 7 παίχτες.
1: Ναι.
2: Από αυτούς τώρα θα κόβονται 2,
1: ναι,
2: και 6 θα είναι στην 12άδα.
1: Από τους 8 λες τώρα. Ναι. Από τους 8 ξένους πρέπει να είναι οι 6 στη 12άδα. Και άλλοι 6.
2: Και άλλοι 6 Έλληνες.
1: Και άλλοι 6 Έλληνες, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό έχουμε τίποτα? Τελευταία νέα.
2: Από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι. Είχαμε λίγο μια περίεργη κατάσταση τις προηγούμενες μέρες.
1: Καταρχάς σταματήσαν οι ανακοινώσεις, Γιώργο. Δεν έχουμε άλλες ανακοινώσεις.
2: Όχι, όχι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε άλλες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι. Μετά τους αγώνες θα
2: δεν ξέρω για πόσο θα.
1: Ναι.
2: Για πόσο θα γίνει. Για πώς θα μείνουμε έτσι, για πόσο μάλλον θα μείνουμε χαλαροί.
1: Χωρίς ανακοινώσεις εννοείς. Πώς θα ζήσουμε χωρίς ανακοινώσεις, αυτό εννοείς.
2: Να δούμε μάλλον για πόσο θα μείνουμε χωρίς ανακοινώσεις. Για πόσο.
1: Για πόσο. Ναι, ρε φίλε.
2: Δεν νομίζω να αργήσουνε.
1: Μετά τους αγώνες θα έχουμε ανακοινώσεις.
2: Θα έχουμε ανακοινώσεις ούτως ή άλλως μετά τους τελικούς σίγουρα.
1: Τέλος πάντων. Το θέμα είναι
2: πριν. Γιατί θα πρέπει να ανακοινώσει οι ομάδες, παράδειγμα ο Ολυμπιακός, τις μεταγραφές του. Πρέπει
1: καλά,
2: να δικαιώσει.
1: Εγώ δεν λέω τέτοιες ανακοινώσεις,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Εννοείς πολεμικές. Πολεμικού περιεχομένου εντός εισαγωγικών πάντα.
1: Πολεμικές. Ναι. Αυτές κάνουν τη διαφορά. Τώρα μεταγραφές, ναι. Ναι, okay.
2: Λοιπόν. Τώρα εντάξει. Του πολεμικού περιεχομένου καλό θα είναι να λείψουν. Μακάρι να μην
1: χωρίσει. Καλά, εντάξει. Μέσα στα όρια πάντως πολεμικού.
2: Ας περιοριστούν οι δύο αιώνιοι σε αυτό που θα συμβεί εντός του παρκέ.
1: Μην πάθουμε για καμία κατάθλιψη. Έτσι.
2: Ας περιοριστούν οι αιώνιοι πάντως τουλάχιστον.
1: Μακάρι.
2: Στο παρκέ.
1: Ανακοίνωσε sold out ο Ολυμπιακός για τον πρώτο και για τον τρίτο αγώνα.
2: Ναι. Και για τους δύο αγώνες είναι.
1: Στο στάδιο της Κυπριακής, ναι. Ο Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
1: Έχουν τεθεί στην κυκλοφορία στην
2: Ελλάδα. Ναι, εννοείται. Αφού το δεύτερο, το Game 2 είναι δεδομένο ότι θα συμβεί.
1: Ναι, σωστά. Είναι.
2: Για το Game 4 δεν ξέρουμε, μπορεί να έρθει 3-0. Δεν ξέρουμε για οποιοδήποτε από
1: το δεύτερο παιχνίδι είναι την Παρασκευή. Σε 9 ώρα επίσης στο T-Center.
2: Ακριβώς.
1: Αύριο είναι ο πρώτος αγώνας στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Ο τρίτος αγώνας, ο οποίος είναι δεδομένος, είναι την Δευτέρα στις 9 στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Από εκεί πέρα, εφόσον
2: χρειαστεί. Τετάρτη
1: και Παρασκευή.
2: Game 4 και Παρασκευή Σάββατο. Game 5.
1: Τέλος πάντων.
2: Game 5, ναι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε άλλο από μπάσκετ, Γιώργη?
2: Τι έχουμε άλλο από μπάσκετ? Λοιπόν, με βάση τον πειρασμό τώρα, δεν θα το κάνω.
1: Τι έφερα μέσα τώρα.
2: Έχεις καταλάβει, έτσι. Εγώ σου έχω μιλήσει και από πριν.
1: Να, για πες.
2: Ξέρεις τι?
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Πληροφορία.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Για πες.
2: Λοιπόν.
1: Αρκεί να είναι τσεκαρισμένη, έτσι. Μια πληροφορία.

0: Ναι.
1: Θα το έχουν καταλάβει.
0: Για πότε,
1: σίγουρα.
0: Για πότε θα το έχουν καταλάβει. Γιατί
1: το έχουν καταλάβει γιατί σίγουρα το έχουμε ξανααναφέρει στην εκπομπή με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: Α, ναι.
1: Ότι, ότι υπάρχει διάθεση του Ολυμπιακού να φέρει.
0: Με ονόματα.
1: Ναι.
0: Πέστο το τερεφιλέ.
1: Αναφέρομαι στο Μάριο Χεζόνια.
0: Στο Χεζόνια. Και η δική σου πληροφόρηση είναι ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία ο Ολυμπιακός με τον Μάριο Χεζόνια.
1: Ακριβώς.
0: Οκ. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Κόντρασε, αυτό... κόντρασε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
0: Που δεν το θέλουν, ναι, αυτό εννοείς. Τι εννοείς κόντρασε πάρα πολύ κόσμο.
1: Διότι περισσότεροι αυτά που έχω εισπράξει μου έχουν έρθει πόσα μηνύματα ότι δεν παίζει τίποτα με Χεζόνια και δεν παίζει τίποτα με Χεζόνια.
0: Α, δεν παίζει εννοεί, δεν,
1: δούμε.
0: Δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει συμφωνία, θα το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: τον φέρει.
0: Σωστά, σωστά. Δεν είναι και ιδιαίτερα αγαπητό ο Χεζόνια στον κόσμο του Ολυμπιακού. Έτσι, έχει δηλώσει η φαν του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν είναι. Κάνω λάθος.
1: Δεν κάνει λάθος. Βέβαια, είχε δηλώσει
0: ότι.
1: Δεν αντιμετωπίζω πλέον τον Ολυμπιακό όπως τον αντιμετώπιζα παλιά. Το έχει πει αυτό στη συνέντευξη τύπου του Final Four. Συγγνώμη, στη συνέντευξη τύπου παραμονές του τελικού. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Εννοεί πλέον τον αγαπά τον Ολυμπιακό, αυτό είπε.
1: Δεν λέει αυτό. Παρ' όλα αυτά ναι, αν με ρωτάς, το πρώτο που θα το μεταφράσω σε. Είμαι επαγγελματίας.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται ότι είναι τα παιδιά όλα αυτά επαγγελματίες. Ένας παιχταράς, όχι ότι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε.
1: Οι μόνες
0: η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δυναμώνει πολύ. Δηλαδή, γενικότερα, οι κινήσεις του όλες είναι προς.
1: Γενικά, υπάρχει διάθεση να ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το ρόστερ και λόγω της κατάκτησης Ευρωλίγκας και λόγω του νέου ΣΕΦ. Που οι εργασίες θα γύσουν το αργότερο, εγώ σου λέω 13-14 Ιουνίου.
0: Θα παίξει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Πού θα
1: αυτό
0: πες.
1: Είναι μια καλή ερώτηση.
0: Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός,
1: είναι μια καλή ερώτηση.
0: Έχει κάνει.
1: Λοιπόν, υπάρχουν.
0: Σαν ένα αρένα, νομίζω, έφαγε άκυρο. Λέμε. Καλά, δεν μιλάμε για τη σέντερ, δεν μπορεί να παίξει εκεί. Έτσι. το σκέφτεσαι.
1: Για κανένα λόγο δεν μπορεί κάποιος να το σκεφτεί. Δυστυχώς. Μακάρι να γινόταν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μακάρι να γινόταν. Να υπήρχε τόσο καλή ατμόσφαιρα.
0: Καλή αύρα.
1: Ναι. Αλλά δυστυχώς καλή αύρα τόσο πολύ δεν υπάρχει. Σίγουρα υποψήφιες έδρες για αυτό το κομμάτι είναι τα δύο αωράκια στην Κρήτη.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Πάνω στο Ηράκλειο Ολυμπιακός στην Κρήτη. Ναι.
1: Με ρωτάς αν θα μετακινηθεί ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, ενώ η δεύτερη έδρα, η δεύτερη πιθανή είναι η Κύπρος.
0: Ναι, το άκουσα γι' αυτό.
1: Το γήπεδο που φιλοξένησε το Ευρωμπάσκετ.
0: Η Γλυφάδα, ας πούμε, κάτι το Μάκης Λιούγκας είναι μικρό.
1: Ναι. Είναι δύσκολο και εκεί.
0: Τέλος πάντων, θεωρώ όμως τότε να κάνει μετακίνηση ο Ολυμπιακός μέσα στον κυκαιώνα των αγώνων που έχει για την Ευρωλίγκα. Να κάνει και άλλες μετακινήσεις, αεροπλάνο. Γιατί...
1: Καταρχάς, να δούμε πόσο θα διαρκέσουν τα έδρα. Γιατί
0: εντάξει,
1: οι πηγές δικές μας αναφέρουν ότι μπορεί να διαρκέσει και τριετία.
0: Τριετία.
1: Λέμε τώρα έτσι ότι φυσικά δεν χρειάζεται να αλλάξει τελείως έδρα η ομάδα. Είπαμε έτσι. Δεν λέμε ότι τρία χρόνια ο Ολυμπιακός θα πει στην Κύπρο ή στην Κρήτη. Έτσι. Υπάρχουν εργασίες που θα πρέπει να γίνουν. Αυτό που θα λέγαμε off season, δηλαδή καλοκαίρι,
0: πότε
1: μετά τους τελικούς.
0: Πότε ξεκινάνε τα έργα, αλήθεια?
1: Καταρχάς, τα βαριά έργα πρέπει να γίνουν τον καιρό που η ομάδα δεν παίζει. Οπότε, ακόμα και την επόμενη μέρα από τους τελικούς, από τη λήξη του πρωταθλήματος, το αργότερο δηλαδή, εγώ σου λέω 13 Ιουνίου ή 14, αν πάει σε πέμπτο μάτς, μπορεί να λήξει νωρίτερα.
0: Άρα, ξεκινάνε άμεσα μετά το τέλος της σεζόν.
1: Ακριβώς. Οι εργασίες τώρα στα βοηθητικά γήπεδα του ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να έχουν ξεκινήσει ήδη. Διότι αυτές είναι άλλες εργασίες που είναι εύκολο να γίνουν ακόμα και τη στιγμή που οι παίχτες βρίσκονται στο παρκή και αγωνίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ωραία, εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Θα είμαστε.
1: Αυτό όμως έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να συζητάμε.
0: Καλά,
1: για το ΣΕΦ,
0: ναι,
1: για μεταγραφές, για πολλά.
0: Σωστά.
1: Και για τη μία ομάδα και για την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Για πες μου τώρα, με τον μπάσκετ κλείσαμε ή θες να πεις και κάτι άλλο? Είσαι εντάξει με τον μπάσκετ? Με το NBA είσαι εντάξει?
1: Περιμένουμε τους τελικούς του NBA, εγώ θα σου πω.
0: Τι έχουμε εκεί? Έχουμε New York Knicks
1: με Σαν Αντώνιο Σπέρς.
0: Η New York Knicks είναι και υποψήφιος αντίπαλος του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή θα γίνει και ματσάκι εκεί. Ζαφυράκης δεν το είχε, τα έπαιξε.
1: Το έχει πει ο κύριος Τσάκος. Το είπε ο κύριος Τσάκος αυτό.
0: Έλα, αγόρι, μα αυτή είναι δική μου
1: πληροφορία. Ότι υπάρχει διάθεση.
0: Μόνο ο Ιωάννου έχει
1: πληροφορία. Υπήρχε η διάθεση, υπάρχει μάλλον η διάθεση να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι, θα το φτιάξει ο κύριος Τσάκος.
1: Γιατί να μην γίνει.
0: Στη Νέα Υόρκη έχει μεγαλώσει.
1: Δεν λέμε να
0: παίξει.
1: Προφανώς δεν μιλάμε τώρα.

0: για επίσημο μάτς, μιλάμε για ένα φιλικό. Έτσι,
1: τι, εμπορικών... πώς μπορούσε να γίνει επίσημο δηλαδή.
0: Έχει γίνει στο παρελθόν. Βέβαια έχουν περάσει και 30 χρόνια.
1: Τι, Super Cup Ελλάδος, τι.
0: Θυμάσαι
1: το παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Το McDonald's Championship.
1: Ναι, ρε φίλε, ό, να γίνει έτσι. Εάν το πάρει, περίμενε.
0: Αν με ρωτάς, καλό θα ήταν, αλλά
1: εάν το πάρουν
0: είναι δύσκολο, έχει 30 χρόνια να γίνει.
1: Εάν το πάρουν οι Knicks, θα γίνει, ναι, αφού το πήρε και ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη,
0: θα είναι,
1: Super
0: Cup. Θα είναι λίγο έτσι, η αλήθεια είναι.
1: Αν δεν το πάρει, θα πάει. Θα πάει σαν Αντώνη Ολυμπιακός. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά τώρα. Είναι...
0: Να είμαστε ειλικρινείς, ο Ολυμπιακός έχει παίξει ένα, με τους Σπέρς.
1: Ένα ανεπίσημο
0: επίσημο μάτς. Σαν Αντώνιο Ολυμπιακός.
1: Ξέρω, το ξέρω. Ανεπίσημο επίσημο μάτς ήταν.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς όταν παίζεις με ομάδες από τον NBA. Λοιπόν, ωραία, τα πάμε λοιπόν τα του μπάσκετ. Για πες μου λίγο γιατί με την επιστροφή του Φορτούνη, έχεις να πεις κάτι.
0: Για την επιστροφή του Φορτούνη.
1: Ναι, Ζαφυράκη, έχεις να πεις κάτι για την επιστροφή του Φορτούνη. Το γνωρίζεις καταρχάς ή.
2: Ανακοινώθηκε,
1: ναι. Δεν το γνώρισε. Μ' αρέσει ο Ζαφυράκης, ο οποίος ναι.
2: Εγώ είμαι πολύ παιδιά.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε. Όπα, περίμενε γιατί σε έχω εκτός, σε έχω off. Ναι, για πες. Δεν είσαι δημοσιογράφος, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου.
0: Όπως και να έχει.
1: Η ομάδα σου είναι Ολυμπιακός.
0: Η ομάδα μου είναι Ολυμπιακός και είμαι περήφανος γι' αυτό. Όχι μωρέ, εντάξει. Δεν είμαι κάποιος φανατικός, αλλά μου αρέσει η ομάδα μου και την υποστηρίζω.
1: Άρα με φορτώνει να πεις γι' αυτό.
0: Χαρά. Εντάξει, έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει η αλήθεια είναι.
1: Πώς εγώ πιστεύω. Μια χαρά τον
0: είδα
2: νομίζω.
0: Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα Φορτούνι όπως είδαμε στην Bayern τον Νόιερ. Δηλαδή κάπως έτσι θα τον δούμε.
1: Δηλαδή.
0: Θα προσπαθεί, δεν θα προσπαθεί. Θα είναι λίγο 50-50. Αν και γιατί είναι πορωμένος, πιστεύω θα κάνει πράγματα.
1: Να δούμε. Και αυτό το λένε πολλοί. Δεν είναι.
0: Γιατί είναι πορωμένος.
1: Θα είναι
0: αλλά...
1: πιο πολύ στα αυτά. Στα...
0: Λόγω ότι είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά. Θα δείξει, δεν ξέρω.
1: Δεν ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ, σε βλέπω.
0: Ναι, γιατί.
1: Χαλάρα.
0: Εντάξει, πάει και έρχεται. Πάει και έρχεται.
1: Πάντως πλέον Σαουδική Αραβία, Ελλάδα το κόψε. Δεν θα πηγαίνει να έρχεται εκεί. Μα στέλνει
0: δεν χρειάζεται. Βέβαια να πούμε ότι ο Φορτούνης είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που φόρεσε την καινούργια φανέλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Με τη ωραία.
0: Γιατί την ανακοίνωσε. Δεν πρόλαβε να την ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, την ανακοίνωσε η Adidas.
2: Εγώ δεν έχω δει.
1: Είναι ωραία, Ρίγο. Τι είναι.
2: Δεν έχω δει. Θα τη δω τώρα.
0: Θα την δείξω εγώ.
2: Θα μου τη δείξει ο Ιάννου και θα σου πω είναι ωραία.
1: Ναι, σε παρακαλώ, θέλουμε κρεμόμαστε από τα χείλη σου να μας πεις τη γνώμη σου για το dress code της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Πέρα από εχολήπτης είμαι και designer ρούχων.
1: Έτσι.
2: Στο Μιλάνο κάπου υπάρχω.
1: Έχει κάνει Μιλάνο. Έχω μάθει ότι έχει κάνει και Μιλάνο. Γιατί γελά. Δηλαδή να μην τα λέμε αυτά.
2: Μου δείχνει ο Άννου την μπλούζα και είναι πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία όντως.
2: Απλή και ωραία.
1: Είναι αυτές οι ρηγωτές έχουν μια...
2: Απλή και ωραία.
1: Έχουν μια γοητεία.
0: Μπορώ να υποθέσω ότι θα έχει κόκκινο σορτσάκι έτσι όπως τη βλέπω η αλήθεια είναι. Έτσι.
1: Καλά ναι μάτως.
0: Ναι, επειδή έχει κόκκινη πλάτη γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι τώρα το στυλιστικό.
1: Τώρα το σορτσάκι παίζει μικρότερη σημασία πλέον. Όλη η δουλειά είναι φανέλα. Όλη η δουλειά είναι φανέλα.
2: Αυτό που λέει κιόλας γι' αυτό.
1: Ναι. Και όταν έρθει και ο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό και γράψει από πίσω Ρονάλντο. Εγώ έχω μια πληροφορία από έγκυρη πηγή ότι ο Κριστιάνο είναι καθοδόν για Πειραιά. Γελάτε.
2: Σαν το Μαρσέλο.
1: Γελάτε τώρα. Τώρα γελάτε. Για να δούμε. Θα γελάτε όταν θα έρχεται. Όταν θα τρέχετε στα αεροδρόμια.
0: Εγώ περιμένω γιατί τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει το σκληρό ρόλο.
1: Γιατί δεν
0: πήρε
1: να πούμε. Η άλλη τύχα ποια είναι αυτή που παίζει είναι καλύτερα τον Ολυμπιακό. Δεν έχω καταλάβει. Η άλλη τύχα. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Λεφτά έχει. Δεν είναι καλύτερη απλά και
1: λεφτά. Για να δούμε ποιο θα πέσει μέσα. Ο Χεζόνια που έχει εσύ την. Την πληροφορία ή ο Ρονάλντο που έχω εγώ. Για να δούμε. Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Όχι, τίποτα.
1: Τίποτα. Έμενε άφωνος, έτσι.
0: Θα αρχίσει, εγώ περιμένω να αρχίσει το σκληρό ροκ τώρα με τις ελληνικές ομάδες, με τις μεταγραφές τους.
1: Ναι,
0: γιατί θα αρχίσουν τώρα να ενισχύονται, έχουν προχρηματικά.
1: Η μεταγραφή της ΑΕΚ πάντως αυτός ο ποδοσφαιριστής που πήρε είναι πολύ καλός. Δηλαδή νομίζω θα βοηθήσει. Δεν είναι η παιχτούρα αλλά είναι καλός, είναι τίμιος, έχει πολύ καλό βιογραφικό, καλό ρόστερ και νομίζω ότι θα βοηθήσει και είναι επιλογές Νίκολιτς εκεί που πονάει η ομάδα.
0: Λογικό, γιατί τώρα η ΑΕΚ πρέπει να θέλει να κάνει προσθήκες εν ώψη της Champions League.
1: Ναι.
0: Ναι, τυχαίο, play-off θα παίξει.
1: Λοιπόν, άκου Γιώργη Ιωάννου, σε λίγο θα έχουμε τότε φυλακούρη. Ξέρεις τι εστί τότε φυλακούρη για τον Παναθηναϊκό. Ζωντανή ιστορία, ήταν και το 71 στο Wembley. Θα μας τα πρέπει. Πει ωραία τα λέει.
0: Πρέπει
1: ωραία,
0: γιατί εντάξει είναι και είμαι, είναι και η μέρα τέτοια.
1: Είναι και συντοπίτης Γλυφαδιώτης από εκεί έτσι να ξέρεις. Λοιπόν,
0: είναι, και, είναι και η μέρα τέτοια.
1: Είναι και η μέρα λόγω της, με αφορμή την επέτειο θα τον βγάλουμε. Λοιπόν, άρα αμέσως μετά φίλες και φίλοι τότες φυλακούρης για όλους τους φίλους αλλά ιδιαίτερα τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εσύ χάρη να μας ευχαριστείς που σε ενημερώσαμε για πολλά πράγματα για το Φορτούνι. Έτσι.
2: Κάθε μέρα με ενημερώνω.
1: Έτσι φεύγεις εδώ του βανιασμένος από ενημέρωση. Σωστά.
2: Ακριβώς. Λες και εγώ πάει σχολείο.
1: Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.

0: Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα, τα πέραντι στο Σταφόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: 943 Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
3: Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Επανέλθαμε 10 και 33 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ιωάννου, τον ακούσατε μόλις για τα μπασκετικά, και στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, ο οποίος ενημερώνεται ανελιπώς από εμάς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα που θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τότη Φυλακούρη. Θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού. Με αφορμή την επέτειο τη σημερινή, στις 2 Ιουνίου του 1971, η ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε με τον Άγιαξ στον θρυλικό αγώνα αυτόν στο Γουέμπλεϊ, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Κύριε Φυλακούρη, καλησπέρα σας. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα στους συνεργάτες σου, καλησπέρα στην εκπομπή σου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Είμαστε όλοι αυτιά που λένε,
1: ναι.
0: Διότι θέλω να μας μεταφέρετε όσο μπορείτε βέβαια, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να γυρίσουμε στο τότε, να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, να μας δώσετε κάποια στιγμιότυπα που έχετε αποθανατήσει έτσι μεταφορικά στο μυαλό σας.
1: Φτάνοντας στο Γουέμπλεϊ ή να πω μερικά...
0: Όχι, πάμε και στη διαδρομή, ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε εσείς να το
1: πείτε. Ναι, η διαδρομή πρέπει να την πούμε από την αρχή, διότι εκεί είναι το ζουμί που λένε, το ρεζουμί.
0: Βεβαίως, πάμε έτσι, ναι.
1: Πούσκας. Ήτανε πρωτόγνωρο, το όνομά του, ήτανε μεγάλος προπονητής και εμείς περιμέναμε... πώς το λένε, να τον δούμε από κοντά, να τον διαβάσουμε, να τον δούμε να παίζει, να τον δούμε να μιλάει, να τον δούμε να κάνει προπόνηση. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά ήταν μια επιθυμία μας, ήταν μια, ας το πούμε, μια γνωριμία.
0: Ναι,
1: έτσι, με ένα,
0: ναι,
1: μεγάλο, ναι.
0: Με ένα θρύλο.
1: Γιατί εγώ έχω γνωρίσει τον Πελέ όταν έπαιξε τα πρώτα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, εδώ πέρα ήμουν πιτσιρίκος,
0: ναι.
1: Και μετά γνώρισα τον μεγάλο Πούσκας. Και κατόπιν ερχόμαστε στο Γουέμπλεϊ, θα σας πω για τον Κρόιφ.
0: Ναι. Τι ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Τρεις γνωριμίες.
0: Ναι.
1: Ήτανε θεού θέλημα να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να είναι και η ομάδα τόσο αγαπημένη, με τόσα Ελληνόπουλα, δεν υπήρχε ξένος ποδοσφαιριστής μέσα,
0: ναι.
1: Και με έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε την ορολογία ή την οτροπία ή τη σκακέρα του ποδοσφαίρου,
0: ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι μείναμε με ανοιχτό το στόμα όταν ήρθε και έκθαβη όταν άρχισε να μας λέει πώς ακριβώς θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό. Όχι στο ελληνικό, γιατί δεν το ήξερε το ελληνικό, αλλά στο ευρωπαϊκό.
0: Να, στο ευρωπαϊκό. Είχε λοιπόν κάποια μυστικά, κάποιες στοχεύσεις, κάποιες έτσι...
1: Ναι, τα ήξερε όλα από πιθαμή προς πιθαμή. Διότι μπορώ να πω ότι δεν τα κατάφερε πολύ καλά στο ελληνικό,
0: ναι.
1: Αλλά στο επαγγελματικό, το εξωτερικό, το ευρωπαϊκό, ας το πούμε, ποδόσφαιρο, μας έδωσε θεμέλια, μας έδωσε τη δυνατότητα ότι 11 Ελληνόπουλα μπορούν να πάρουν το κύπελο ευρωπαϊκό. Ποιος το πιστεύει, κανείς δεν το πιστεύει, ούτε και εμείς δεν το πιστεύουμε.
0: Κανείς, πραγματικά.
1: Μας έκανε όμως τόσο εντύπωση τα λόγια του και η αγάπη η οποία είχε για την ομάδα, και έτσι βάλαμε πλώρη και πιστέψαμε ότι κάτι μπορεί να κάνουμε.
0: Είναι αυτό που έχει ακουστεί, 11 αυτοί, 11 εμείς ισχύει, το έλεγε.
1: 11 αυτοί, 11 εμείς, ναι, μπαινε μέσα και έλεγε 11 αυτοί, 11 εμείς. Και από πίσω ο Σούρπης έλεγε παίζουμε με τον Ηλυσιακό. Όποια ομάδα παίζαμε με τον Ηλυσιακό.
0: Τον Ηλυσιακό, έτσι.
1: Δεν είχε καμιά άλλη ομάδα, τότε ήταν καλή ομάδα ο Ηλυσιακός. Έλεγε τον Ηλυσιακό.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Βέβαια απευθυνόταν και σε παίχτες ικανούς, παιχταράδες, διότι για να φτάσεις εκεί, άσχετα τώρα αν λέμε 11 εμείς, 11 αυτοί και τα λοιπά, ήσασταν και μία φουρνιά που άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προεξάγοντας βέβαια του Μίμη, του Δωμάζου.
1: Εσείς να το πείτε, διότι
0: το λέω, ναι, εγώ, το λέω,
1: σαν ποδοσφαιριστές, εγώ παρασκευάζω σαν ποδοσφαιριστή, είχα το Δωμάζο και μετά όλους τους υπόλοιπους.
0: Να, να, να. Θα πούμε και για το Δωμάζο. Θα πούμε για το Δωμάζο.
1: Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα δέσαμε την ομάδα, διότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε και μας έλεγε διάφορα πράγματα. Μανουσχάρι, όταν με είδε εμένα, ναι, και του είπανε, μας είδε το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω ποιο παίζαμε, με την Καβάλα παίζαμε, δεν θυμάμαι.
0: Το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα, λέτε,
1: Ναι, ναι, ναι. Με είχε βάλει ο προπονητής έξω αριστερά, και του λένε στο τέλος, του κάνανε και λέει το νούμερο 10, λέει, του λένε είναι ο καλύτερος παίκτης. Ναι, λέει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά εμένα μ' άρεσε το 11.
0: Εσείς φοράγατε
1: το 11. Αδύνατος, ο αδύνατος, ναι. Άρα μου δώσανε λοιπόν την πρώτη ευκαιρία ότι μου άρεσα. Άρεσα και εγώ και περνά, γιατί έπαιζα και τότε τα παιχνίδια, άρεσα και έπαιρνα και εγώ θάρρος. Μετά κάθισε και να μας πει ακριβώς τι ήθελε, και το όπλο του είναι ότι δεν ξεχωρίζω κανέναν.
0: Ναι, είναι όλοι...
1: Δεν ξεχωρίζω κανέναν.
0: Ναι, ίσοι,
1: έτσι. Είσαστε όλοι οι ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που έκανε, αυτό που ήθελε να μας εφησίσει και να μας το δώσει, να το καταλάβουμε στο μυαλό μας, το ήταν ο καλύτερος τρόπος και η καλύτερη, πώς το λένε, το καλύτερο σουτ που έκανε ήταν να βάλει την μπάλα ή να μας βάλει την ιδέα στο μυαλό ότι κάτι είμαστε. Και το πέτυχε.
0: Και το πέτυχε, βέβαια. Και με το παραπάνω. Έτσι.
1: Δηλαδή, έφερα ότι το σουτ το καλύτερο που έχουμε δει σε όλη τη ζωή μου εγώ ήταν όταν σου έπαιρνε την μπάλα στον Οικονομόπουλο και στον Κωνσταντίνου. Καταλαβαίνεις, τότε καταλάβαμε τι εστί σουτ ή τι πάει να πει ουγγρικό ποδόσφαιρο.
0: Όταν είναι έκανε σουτ, οποίο... λέτε στην προπόνηση τώρα,
1: ναι. Όπου ήθελε την έστειλε την μπάλα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, σας είπα στην αρχή ότι είδα τον Μπελέ, μετά είδα τον Μπούσκα και μετά είδα τον Κρόι.
0: Να ξέρετε ότι μιας και λέμε για τον θρυλικό ποδοσφαιριστή, τον Ούγκρο, τώρα που πήγαν κάτι φίλοι στο Champions League, η Ουγγαρία ζει και αναπνέει για τον Φέρεντς Πούσκας, πουλάει πάρα πολλά φανέλες της εθνικής με το όνομα Πούσκας. Γενικότερα έχει επικεντρωθεί το όνομα, βέβαια, του πολύ ωραίου γηπέδου αυτό.
1: Να σας πω το τελικό, δηλαδή, για να καταλάβετε τι εστί Πούσκας. Το μπάσκετ το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τον ναό του Μανέκου κάτω από τη θύρα 7.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ που παίζει ο Μανέκος πριν πάει στο ΟΑΚΑ.
0: Τον τάφο του Ινδού, λέτε.
1: Λοιπόν, ναι, ο Δωμάζος έστειλε την μπάλα και την ποδοσφαιρική και ήθελε να βάλει καλάδι με το πόδι του.
0: Ναι.
1: Βάρεσε 5 και δεν έβαλε κανένα.
0: Ο Δωμάζος, τώρα ποιος ο μόνος ο
1: Δωμάζος. Άλλο χτύπαγε στον ταμπλό, άλλο δεν
0: έβαλε. Ναι, είναι και δύσκολο, είναι και εύκολο, ναι.
1: Και λέει ο Πούσκας.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Πούσκας. Με το διερμηνία του. Εγώ θα ρίξω 3. Του λέμε ένα δεν μπορεί να βάλει, να κουμπίσει ταμπλό.
0: Ναι.
1: Βάρεσε 3.
0: Ναι.
1: Και βάλε και τα 3. Από τη σέντρα.
0: Ψέματα,
1: από τον κύριο που κάνει τσάμπο.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εγώ όταν τώρα αυτό τον Αντωνιάδη, ρωτήσετε τον Ελευθεράκη, τον Καμάρα. Άμα σας πω, άμα σας λέω ψέματα. Ήταν ο άνθρωπος. Αφού έστειλε την μπάλα από την περιοχή, στα πόδια του δεν την έριχνε κάτω, τη βάσταγε όρθια εκεί πέρα.
0: Ναι, τέτοια, αυτά
1: του πιέ,
0: ναι.
1: Και έλεγε, πού θέλει να σε στείλω, στη μεγάλη περιοχή.
0: Αυτά μου αρέσουν πολύ αυτές τις ιστορίες.
1: Και έλεγε, και ο Κωνσταντίνου και ο Οικονομόπουλος, ο συγχωρεμένος, γελάγανε.
0: Καταρχάς έχετε πολλά χαιρετίσματα και φιλιά από τον Δήμο τον Τζαπαλιάρη, έτσι. Είναι εδώ δίπλα μου, σας άκουσα.
1: Τι να κάνουμε, μεγαλώσαμε και χαθήκαμε που λένε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δημό, θες να πεις κάτι στον κύριο Βιλιακούρη?
2: Λέω, πότε θα έρθεις από εδώ? Καλησπέρα.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Γιατί
1: τώρα έχω για να λάβει και την γυναική ομάδα του Πανεγού, σαν γενικός αρχηγός. Και καταλαβαίνεις τώρα θα αρχίσουμε πάλι τώρα τα... Γιατί είχα πάει στη μέση του πρωταθλήματος και τώρα θα αρχίσω από την αρχή και πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ο γιος?
1: Ο γιος έχει δικά του μαγαζιά τώρα, είναι επιχειρηματίας, έχει την κουτσίκα τσίκα αυτά τα χάμπουργκερ.
2: Κουτσίκα τσίκα, ναι, κουτσίκα τσίκα.
0: Α, ο γιος σας είναι που έχει την κουτσίκα τσίκα στην Ελφάδα.
1: Ο γιος με άλλα δύο παιδιά, ναι.
2: Γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό δεν τα λες εδώ. Δεν τα λες για το παιδί να του κάνεις λίγο διαφήμιση?
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Λέω, θυμάσαι το Παναθηναϊκό, έφυγε και ο γονιός, φύγανε όλοι. Σιγά σιγά.
1: Έφυγε, είμαστε σιγά σιγά, σιγά σιγά φεύγουμε.
2: Σιγά κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, να σηκωνόμαστε πριν και να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε ότι υπάρχουμε και από εκεί πέρα.
2: Εκεί με την Κρυφάδα τι γίνεται, με την Κρυφάδα εκεί.
0: Τον Ποσειδώνα.
2: Με τον Ποσειδώνα τι γίνεται.
1: Ποσειδώνα. Του χρόνου θα βγει και αυτός πρωταθλητής, πιστεύω να είναι μια κατηγορία. Εκεί κοιτάμε τα περισσότερα τα παιδιά. Είναι και προπονητής και ο γιος μου στην ομάδα, αλλά είναι και στην Ακαδημία μαζί με τον Λουτσιάνο,
2: ναι.
1: Αυτό τον Βραζιλιάνο. Έρχεται τώρα και ο φίλος του, ο Τζοβάνι, από την Βραζιλία. Θα καθίσουν εκεί για ένα-δύο μήνες, θα προσέξουν, θα κάνουν στα παιδάκια. Καταλαβαίνετε, έχουμε Ακαδημίες, έχουμε κάπου 100 παιδιά, έχουμε το σύντορα της Γλυφάδας.
2: Ναι, ναι.
1: Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ έπαιζα στον Κεραυνό, τότε Κεραυνό, τώρα είναι ο Γλυφάδας. Ναι, ναι, πολλά χρόνια, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, τα ξέρω,
0: αλλά έπρεπε η Γλυφάδα να έχει μια ομάδα η οποία να πρωταγωνιστεί. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε λίγο περίεργοι εκεί πέρα, είμαστε, δεν βοηθάμε. Λοιπόν, κύριε Φυλακούρη, θέλω να μου δώσετε ένα έτσι ντεσού από την ημέρα εκείνη στο Wembley, από τον αγώνα αυτών καθ' αυτών, από τη θωριά του Κρόιφ.
1: Περάσαμε, ναι, περάσαμε και την Everton και κανείς δεν πίστευε ότι με τον Ερυθρό Αστέρα που δεχτήκαμε 4 γκολ μέσα στο Πούλμαν και μετά μέσα στο αεροπλάνο, από το γήπεδο να μας φτάσει στο αεροπλάνο, περάσαμε το γήπεδο να αλλάξουμε. Και ο Πούσκας είπε ότι καλά μη στεναχωριέστε, βάλανε 4 γκολ. Εμείς 8 μέρες θα περάσουμε, θα τους βάλουμε 3 γκολ και θα προχωρήσουμε στον τελικό. Το κοιτάγαμε καλά καλά, μεταξύ
0: τι λέει
1: ο όροφος ο τρίτος ήταν ένα καζίνο.
0: Ναι.
1: Και λέει ο τότε ο γενικός αρχηγός, ο Διακάκης, λέει ποιος θέλει να πάει να παίξει στο καζίνο. Τι να πάει να παίξει καζίνο, κανένας. Μόνο ο αείμνος ο Δωμάτζος είπε,
0: ναι.
1: Και αν ήθελε και ο Καμάρας.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι είχαμε, κλαίγαμε και λέγαμε τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Ναι. Να πάμε στο καζίνο.
0: Τώρα μιλάτε όταν είσαι στο Λονδίνο.
1: Όταν είδαμε, όχι, όταν χάσαμε.
0: Α, μετά
1: το 3, το 4, το 4-1 από την...
0: Από την Everton.
1: Από την Everton, όχι, από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Από τον Ερυθρό Αστέρα, ναι.
1: Στο Σοδείο που μας πήγε, είχε καζίνο. Πριν φύγουμε.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα φεύγαμε.
0: Ναι.
1: Και γυρίζει και λέει ανεβείτε πάνω όλους ποιος θέλει. Ανεβήκανε, δεν είχε τους έδωσε λεφτά ο Διακάκης. Εμείς εντάξει οι περισσότεροι υποδοσίασε. Καλήσαμε και έλεγαμε τη μοίρα μας, λέμε τι είχαν.
0: Ναι, ναι.
1: Κανείς δεν πήγε. Πήγε ο Δωμάζος με τον Καμάρα να ρίξει μια ματιά και κατεβήκανε. Και λέμε τι λέει ο άνθρωπος, θα μας κερδίσει, θα κερδίσουμε τον Ελλάδα. Και όμως μπήκε μέσα από διτήρια, μέσα στη λεωφόρο και λέει αν μέσα σε 4-5 λεπτά έχετε βάλει ένα γκολ, εγώ θα χάσω το δίπλωμά μου και δεν θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό. Θα πάρουμε την πρόκριση πάνω από 3 γκολ. Αν βάλετε όμως μέσα σε 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Μάγος ήτανε. Έβαλε ο Ντονιάδης στο πρώτο γκολ.
0: Και όλα πήραν
1: το πρόκριση. Εκεί πέρα τους καθάρισε και το δεύτερο γκολ. Μετά πέρασε, έδωσα και την παλιά του Καμάρα και το τρίτο γκολ και καταλαβαίνει μετά. Το κοιτάγαμε στα μάτια και λέγαμε ένας ήταν ο Άγιος που έδινε ο Ιησούς Χριστός, τώρα ήρθε στο ποδόσφαιρο ο Άγιος με τα θαυματουργό του πόδια και με τα θαυματουργό λόγια του.
0: Για πέστε μου για το Wembley, και για τον Κρόιφ.
1: Φτάσαμε λοιπόν
0: στο Wembley.
1: Στο Κρόιφ. Στο Wembley. Είμαστε, νομίζω ότι μας έφαγε περισσότερο η παραμονή εκεί πέρα. Έρθαμε πολλές μέρες. Και ίσως κουραστήκαμε, δεν ξέρω τι λέω. Και μπαίνουμε σε ένα γήπεδο το οποίο το κοιτάγαμε με δέος. Λέμε τι που φτάσαμε.
0: Τι γίνεται.
1: Είδαμε λοιπόν και τις φανέλες και τις σημαίες του Παναθηναϊκού. Είδαμε και μερικές άλλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ήτανε,
0: ναι.
1: Ήτανε η βοήθεια της ελληνικής ψυχής που λένε. Αυτό μπορούν να το δημιουργήσουν και να το έχουν πάντοτε. Όλες οι ομάδες οι ελληνικές.
0: Αυτό προϋποθέτει να έχεις και
1: Έλληνες στην Ευρώπη.
0: Και Έλληνες παίχτες όμως πρέπει να.
1: Μπράβο. Είμαστε λοιπόν Έλληνες όλοι.
0: Έτσι.
1: Αυτό όταν λοιπόν μπήκαμε μέσα, όταν μπήκαμε λοιπόν στα αποδυτήρια, τι αποδυτήρια, σαν να μπαίνει σε ένα σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν
0: υπερλούξ,
1: γρασαλέ, γρασαλέ, ναι. Πήγαμε μέσα εκεί πέρα και αρχίζει ο Πούσκας τα δικά του τα σχετικά να δίνει
0: στον
1: καθέναν τι θα κάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν σας λέω τίποτε. Όλες τις λέξεις που είπε στον κάθε ποδοσφαιριστή μου έχουν μείνει μέσα στην καρδιά μου. Μου έχουν μείνει μέσα στο μυαλό μου και μπορώ να πω ότι αχ, να είχαμε ένα τέτοιο προπονητή τώρα. Στο σημερινό παραθυνικό.
0: Μακάρι να υπήρχαν όπως υπάρχουν τώρα τα μέσα και να είχε ηχογραφηθεί αυτή.
1: Και να είχαμε Έλληνες, όλο Έλληνες.
0: Καλά, ναι. Αυτό τώρα δυστυχώς είναι τα σημεία των καιρών, κύριε Φυλακούρη. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά όσο δυνατόν περισσότερους όμως. Μην υπάρχουν ομάδες χωρίς έναν Έλληνα στην ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι. Όταν λοιπόν είπε τη σύνθεση του Παναθηναϊκού, είπε ότι δεν υπάρχει διαφορά στους ποδοσφαιριστές του Άγιαξ με τους δικούς μας. Εμείς μπορούμε να είμαστε πιο τεχνίτες, αλλά δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όσο είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν θα δείξετε αδιαφορία εάν τυχόν και τους δείτε να περπατάνε παραδοσιακά μέσα στο γήπεδο, διότι ξαφνικά μπορεί να είναι καβαλάριδες. Καβαλάριδες πάνω στην μπάλα και να την πάνε πιο γρήγορα και από τα άλογα. Και τις κουβέντες μας είπε.
0: Ήτανε γρήγορη η ομάδα του Άγιαξ τότε, πολύ.
1: Από τίποτα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, όταν θα έρθει η στιγμή. Λέει λοιπόν εκεί πέρα και λέει του Καμάρα, Αριστίδη, είναι 11, αυτοί 11 κι εμείς, αλλά αυτοί οι 10, οι 10 είναι ισάξιοι με εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε να είναι από τον σφαιστή, γιατί τα προσβάλλω εσάς.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πει για τον Δωμάζο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά από αυτούς, γιατί είναι 10 ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές μαζί με τον τερματοφύλακα, αλλά ξεχωρίζει ένας.
0: Ο Γιώχαν.
1: Μπορεί το νούμερο 14. Είναι ο Κρόιφ. Ο οποίος αυτός έδωσε εντολή να μην παίξει ο Άγιαξ τότε με την National.
0: Ναι.
1: Διότι λέει, εγώ δεν θέλω να χάσω τα πόδια μου, γιατί ήταν πολύ σκληρή ομάδα.
0: Ήταν σκληρή ο Ουρουγουανή, ναι.
1: Και έβγαινε τότε ο Κρόιφ και λέει, εγώ δεν χαραμίζω την καριέρα μου μισή σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τότε στείλανε τον Παναθηναϊκό. Μέχρι ναι. Ο Παναθηναϊκός ναι. Και παίξαμε.
0: Ήταν όντως τόσο σκληρή όσο έλεγε ο Κρόιφ. Ήταν,
1: ναι, ναι. Να σκεφτείτε ότι τους παίξαμε τότε τη National και στη Ντούμπα. Αν θυμάστε ή δεν το ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Αυτό,
1: National,
0: δεν το θυμάμαι.
1: Η ναι. National γύριζε τότε. Ήθελε να παίξει με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έπαιξε στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟ και έτυχε να είναι και η τρίτη ομάδα εμείς.
0: Ναι.
1: Έβαλε λοιπόν ο Αρτίμε, κέρδισε δεν ξέρω 3-2, κέρδισε την 3-1, κέρδισε τον ΠΑΟ ναι. Και είχε βάλει 2 γκολ ο Αρτίμε. Παίζουμε εμείς, χάσαμε όπως το λένε, έβαλα πάλι και εγώ τον γκολ. Και έγινε η National να παίξει στη θέση του Άγιαξ και λέμε αμάν, τι ξέρουμε την ομάδα αυτή είναι. Και πάμε λοιπόν να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Μετά τον Άγιαξ, παίξαμε στο Μοντεβιδέο. Τα ξέρετε αυτά,
0: ναι,
1: θα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η ώρα και η στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Πάραμε λοιπόν στον Άγιαξ. Μπαίνοντας μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, ήταν τα πόδια μου τρέμανε.
0: Ναι.
1: Είδα κάτι μεγαθύρια, είδα τις φανέλες τους και έψαχνα να βρω το 14. Είδα λοιπόν ένα λεπτοκαμωμένο με κάτι εντάξει, πολύ, ναι. Πολύ σφυργηλά πόδια, δυνατά πόδια,
0: ναι.
1: Αλλά και είδα και κάτι άλλα.
0: Ναι.
1: Έρατα,
0: ναι.
1: Κοίταγα τα πόδια μου ή κοίταγα αλλωνών συμπαιχτών μου, εκτός από του Ελευθεράκη, του Αντωνιάδη, του Δωμάζου και του Καμάρα, όλοι οι άλλοι μας είναι λεπτομακαμωμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το τι που πάμε εκεί πέρα μας. Και μπαίνω μέσα και βλέπουμε το μεγαθύριο του.
0: Το
1: γήπεδο. Και βλέπουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε. Ο Καμάρας είχε την περίπτωση του Κρόιφ. Παίξαμε και στο ημίχρονο χάραμε ένα 0. Και στο ημίχρονο μπαίνει μέσα, θέλω να σου πω για τον Κρόιφ, μου λέει, και λέει, πάμε καλά, μη στεναχωριέστε. Τυχερό ήταν το ένα γκολ με την κεφαλιά, πήγε στο άλλο στην άλλη μεριά του Οικονομόπουλου. Μη στεναχωριέστε, μπορεί να ισοφαρίσουμε. Δεν ισοφαρίσαμε, δεχτήκαμε και το δεύτερο τέρμα, τέλος πάντων. Και λέει στο ημίχρονο ότι Αριστίδη, Καμάρα, είσαι λίγο βαρύς, δεν μπορεί να τον πιάσεις. Πρέπει να βάλουμε έναν να τον κυνηγάει, να τον πιάσει.
0: Και πιάσε, και βάλε εσάς, ε.
1: Και βάλε εμέναν. Και μου λέει, ακόμη και στην τουαλέτα ή χτυπήσει και τραυματιστεί, θα πας από πάνω του μαζί με τον Διερμηνέα και θα κάθεσαι και θα τον κοιτάς.
0: Man to man που λέγαμε
1: εδώ. Ναι, man to man, ναι. Και χάσαμε 2-0. Ο κόσμος, ο Έλληνας φίλαθλος, είχε καταπιεί τους Ολλανδούς. Όταν σας λέω οι 10 δηλαδή, οι 10 Έλληνες είχαν καταπιεί τους 100 Ολλανδούς.
0: Ναι, από τις φωνές και από τον ενθουσιασμό.
1: Διότι οι περισσότεροι αυτοί είναι από τις φωνές και τις ιαχές του πάνεγου, διότι αυτοί φωνάζαν, αλλά οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, από τα ποτά που πίνανε και τέτοιο, δεν ξέραν και τι φωνάζαν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. γι' αυτό το λέω και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί μπήκε ο κόσμος μέσα. Δεν είναι χιουμοριστικό αυτό, είναι πραγματικό. Μπήκε μέσα όταν πανηγυρίζαν η ομάδα του Άγιαξ, μπήκε μέσα ο κόσμος και με πήρε ένα σε μένα, γιατί είχα αλλάξει φανέλα και με πήγαινε στους ώμους του και με πανηγύριζε και του έλεγα, εγώ δεν ήξερα και να μιλήσω και εγώ, θα του έλεγα stop, σταμάτα, stop. Καταλαβαίνετε?
0: Σας σηκώσανε και στους ώμους του, δηλαδή,
1: και γελάγανε οι άλλοι στο τέλος. Και άλλαξα τη φανέλα, άλλαξα εγώ τη φανέλα με τον Κρόιφ.
0: Αλήθεια?
1: Γιατί την άλλαξα?
0: Ναι.
1: Γιατί την άλλαξα? Την άλλαξα λόγω του ότι με έβαλε με έναν τον φιλάω.
0: Ναι.
1: Και όταν το βράδυ έγινε εκεί στο ξενοδοχείο, οι ηγέτες, οι παίκτες του Άγιαξ και του Παναθηναϊκού και όλοι, οι δημοσιογράφοι άρχισαν και λέγανε ότι πάρα πολύ καλά, number 10 Δωμάζος, number Κρόιφ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Και αναφέρανε και το μοντικό μου όνομα, και το number 8, man to man, λέει, very good, και λέει ο Κρόιφ, λέει ο Πούσκας, ναι, λέει ο Τότης, ο number 8, λέει, πάρα πολύ καλός. Και γυρίζω εγώ και του λέω με τον Διερμηνέα, πες τους, ότι εγώ μόνο το 14 έβλεπα. Μόνο την πλάτη του. Και μείναν όλοι, και πέσαν όλοι οι ενέσθητοι. Και λέει ο Πούσκας, φύγε από εδώ πέρα, φύγε εσύ, θέλω να μας τρελάνεις. Του νομίζετε την αλήθεια, λέω.
0: Την αλήθεια,
1: Δεν του πήρα μια φορά την μπάλα. Έπαιξα με τον Ελλάδο το 1-2, που την πετάει μπροστά του από τον Κρόιφ την μπάλα 10 μέτρα. Και γυρίζω εγώ από μέσα και του λέω, ρε Κώστα, του λέω, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Τόσο να το πω και να τελειώσω, μου είχε πάρει την μπάλα και ήταν 10 μέτρα μπροστά μου.
0: Μύθος.
1: Λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είμαι
0: αυτό, η αίσθηση που μένει από εκείνο το... αυτή η αίσθηση είναι και η αλήθεια, έτσι. Αυτό.
1: Να πω και κάτι όμως. Ήταν άδικο το αποτέλεσμα.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Παίξαμε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, ήταν και μεγάλη.
1: Δεν δημιουργήσαμε τις 10 ευκαιρίες που δημιούργησαν αυτοί και βάλανε τα 2 γκολ. Αλλά τα 2 γκολ που βάλανε ήταν τελείως τυχαία.
0: Ναι.
1: Το ένα χτύπησε στο καψί το πόδι και άλλαξε πορεία πάνω από τον Οικονομόπουλο. Και το άλλο βάλεσε στο έξω αριστερά την μπάλα και βάζει δεν θυμάμαι ποιος βάζει το Καμάρα ή ο Καψί την μπάλα. Και πάει στην έξω άλλο δόση του άλλου γόνια. Άμα το που κάνει 20, 100 φορές που λέμε, 100 φορές να το κάνει, δεν το κάνει.
0: Καμιά φορά η τύχη είναι,
1: αλλά ήταν τέτοια η ομάδα που χαιρόσω να τη βλέπεις. Όταν λοιπόν τώρα καμιά φορά την έχω εδώ τη βιντεοκαθέ και τη βλέπω, λέω τι άρχοντες ήταν αυτοί, τι μπάνα. Αλλά και εμείς,
0: και η ομάδα,
1: τι ωραία που παίζαμε.
0: Και η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ομαδάρα τότε. Τώρα,
1: τι Ελληνόπουλα είχαμε, τώρα μιλάω με την καρδιά και...
0: Εννοείται, μα σας είπα ότι απευθυνόταν ο Πούσκας σε παιχταράδες. Σε παιχταράδες. Τη φανέλα του Κρόιφ την έχετε ακόμα ή την δώσατε στην
1: ομάδα? Έκανα, όπως το λένε, έκανα τη μεταφορά από το ένα σπίτι να πάω στο άλλο, μετακόμιση, και πάνε και τα και κάτι είχα και κάτι από το Ιράν, τότε από που είχα πάει με την εθνική στρατιωτική στρατιωτική ομάδα.
0: Ναι, την Εθνική Ενόπλων.
1: Ναι. Στην Ενόπλων, το παγκόσμιο το πήραμε, στο Ιράκ,
0: και εκεί χάθηκε.
1: Είχα πάρει κάτι από εκεί, από τον Σάχη. κάτι περιδέρεια και κάτι πώς, δεν τα έχασα και αυτά πάλι και αυτά. Μου τα πήρε όπως το λένε, αυτός που μετέφερε. Εγώ είχα 100 κουτιά. Πού να τα μετρήσω.
0: Τέλος πάντων, κρίμα πραγματικά.
1: Είναι κρίμα γιατί τα έχασα. Τέλος πάντων, πήγαμε δικαστικό, δεν είναι καλά τίποτε.
0: Κύριε Φυλακούρη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να έχετε υγεία. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή να μιλήσουμε γενικότερα.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μιλήσει για τον Άγιαξ. Εντάξει, είμαστε υπερήφανοι που κερδίσαμε όλα τα παιχνίδια σαν Έλληνες.
0: Έτσι, αυτό.
1: Είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Δεσμεύομαι ότι θα μιλήσουμε για το σημερινό Παναθηναϊκό, για το γλυφαδιώτικο ποδόσφαιρο. Είναι ενδιαφέρον.
1: Μπράβο. Εύχομαι να πάει κάθε ελληνική ομάδα εκεί που έρθει ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Τιμή μου που σας είχα σήμερα στην εκπομπή μου.
1: Ευχαριστώ, σε κούρασα λίγο, αλλά.
0: Δεν με κούρασε καθόλου, εμένα μου αρέσουν.
1: Με συγκίνησε, λοιπόν, δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Πραγματικά.
3: Ιντερβέτεν Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά από 2 χρόνια στην Αλκαλίτζ. Καλώς ήρθε σπίτι σου, Κώστα, το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα αλλημέρεια στην οικογένειά μου, τα λόγια του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Σε πολύ καλό δρόμο η υπόθεση του Μίκα Μάρμολη για τους Ερυθρόλευκους. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για την σεζόν 2026-2027 παρουσίασε η Adidas. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Αμφίβολοι για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Ζογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού Άκτορ καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Κόρι Τζόσεφ πήρε θέση του Μόντε Μόρι στην οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τον πρώτο τελικό, τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ Νταβίτ Σιμών ανακοίνωσε και η Φυσιά. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βόλου. Μήνυμα παραμονή στους Milwaukee Bucks έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσει του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ολική Ανατροπή» με τον Δημήτρη Στρατάκη.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, 9.43 Ντερβέτεν Sports, 11 και 9 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπει πλέον στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, σε ολική ανατροπή μιας μαραθώνιας εντός οικών και σήμερα εκπομπής. Από αύριο όμως γυρνά ο άνθρωπος Γιώργος Ρουμελιώτης, ο άνθρωπος τουρίστας, ο άνθρωπος παραγωγός, ούτως ώστε τα πράγματα να έρθουν να ισορροπήσουν λιγάκι, γιατί δεν μπορεί να κάνω και 15 ώρες εκπομπή. Ακούσαμε λίγο πριν τον Τότι Φυλακούρη με τις πολύ ωραίες ιστορίες. Εμένα μου αρέσουν πολύ να ξέρετε ιστορίες από τα παλιά, έτσι λεπτομέρειες που δίνουν το κλίμα της τότε αναμέτρησης μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άγιαξ. Βγάλαμε τον Τότι Φυλακούρη με αφορμή την επέτειο της σημερινής του τελικού του κυπέλλου πρωταθλητριών Παναθηναϊκός Άγιαξ. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο, έτσι, η καλύτερη γέφυρα να περάσουμε και στον Μάνο Σταραμόπουλο, το της Φυλακούρης, και η επέτειος η σημερινή του Παναθηναϊκού με τον Άγιεξ. Καλώς όρισες, Μάνο μου, καλώς όρισες από Βουδαπέστη. Τι κάνεις,
1: πώς είσαι? Καλώς σε βρήκα, Δημήτρη, μια χαρά εσύ, και χαιρετισμούς και στους ακροατές το 943 Ιντερβέτε Σπορτ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι μας έφερες καταρχάς από Βουδαπέστη?
1: Καταρχήν να πω κάτι για το, δεν ξέρω αν το πάτε, ότι για από εκεί εκείνη.
0: Μιλάς για το 1991.
1: Ο αείμνης ο Νίκος ο Γουλαδρής είχε βγάλει πρίμη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το οποίο μετά δεν το αποδέχθηκαν, ενώ βεβαίως μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τότε στον ημιτελικό υπήρχαν οπαδοί του Ολυμπιακού, είμαστε μαζί σου, Παναθηναϊκοί και αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι το περιβόητο πανό που υπήρχε, ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τώρα εντάξει, στον τελικό...
0: Άλλες εποχές, αλλά...
1: Το τελικό ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, ο Άγιαξ εκείνης της εποχής που ήταν η δεύτερη φορά που παρουσιαζόταν σε τελικό, την πρώτη είχε πάει στη Μαδρίτη και γνώρισε την ήττα 4-1 από τη Μίλαν του Τζιάννη Ριβέρα. Ήτανε, το παιχνίδι του 69 ήταν ο πρώτος τελικός που μεταδόθηκε ζωντανά από την ελληνική τηλεόραση, αλλά μεταδόθηκε μόνο, δεν ξέρω γιατί, το δεύτερο ημίχρονο, σε περιγραφή παρά του αείμνης του Γιάννη Διακογιάννη. Εκεί λοιπόν ο Πράτη και η παρέα του με τον Ριβέρα είχαν πατήσει τον Άγιαξ 4-1. Και την επόμενη χρονιά με πιο μεγαλύτερη εμπειρία, πιο διαβασμένη, με τον Μπάρι Χουλσόφ που ανέλαβε να επιτηρήσει τον Αντώνη Αντωνιάδη που ήταν φόβος και τρόμος, με τον Ράισμπεργκεν, τα μεγάλα αστέρια, τον Έσκεν, τον Γκάιζερ από αριστερά, τον Σουρμπίρ δεξιά, τον Βάσοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας, τον Σέρβο. Εντάξει, κατάφερε να πάρει την νίκη εκείνη με 2-0.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω αν άκουσες, αν είχες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ακούσεις που έλεγε ο Τότης ο Φυλακούρης, ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε άλλαξε το μαρκάρισμα του Κρόιφ, έβγαλε τον Καμάρα από πάνω του και βάλε τον ίδιο. Και μετά το τέλος του αγώνα, τέλος πάντων, λέει καλώς, πήγες καλά και τα λοιπά. Λέει τι καλά, λέει, μόνο το νούμερό του έβλεπα σε όλο το πράγμα. Δεν το προλάβαινα.
1: Εντάξει, ο Κρόιφ ήταν με τον Κάιζερ, άλλη ιστορία, Τζόνι Ρέπα. Άλλη ομάδα ο Άγιαξ τώρα, εντάξει, ήταν πολλές ταχύτητες περισσότερες από τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια, λογικό είναι, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, τώρα 9 μέρες πριν την τελική. Τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινάει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Τι γίνεται λοιπόν? Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχουν 4 εθνικές ομάδες που μέχρι τώρα δεν είχαν καταφέρει να πατήσουν το πόδι τους. Και αναφέρουμε στο Ουσμπεκιστάν, στην Ιορδανία, στο Πράσινο Αγροτήρι και βέβαια το Κουρασάο, που είναι η πιο μικρή χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι. Τώρα επίσης, ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένας Μεξικανός, ο Ζιλμπέρτο Μόρα, που είναι 17 χρονών και 240 ημερών, ενώ θα είναι 7 ποδοσφαιριστές αντάριδες και μερικοί και λίγο παραπάνω, ανάμεσά τους βέβαια ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μέση και ο Νόιερ, και θα υπάρχουν και 22 ποδοσφαιριστές που θα είναι κάτω των 20 ετών. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο συνολικά έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή 1248 ποδοσφαιριστές, 48 οι ομάδες βέβαια για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Όπου σίγουρα θα παίξουν στα 104 παιχνίδια 891 ποδοσφαιριστές, γιατί εντάξει όλοι ποτέ δεν χρησιμοποιούνται. Θα δούμε. Επίσης υπάρχουν 449 ποδοσφαιριστές από διαφορετικούς συλλόγους και από 71 χώρες.
0: Ναι.
1: Οι 14 λοιπόν ποδοσφαιριστές είναι από Ασία, 6 από την Αφρική, δηλαδή που αγωνίζουν στο πρωτάθλημά τους, γιατί περισσότερο αγωνίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες και άλλες, έτσι. 7 από τη Βόρειο Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, 8 από την Νότιο Αμερική, την Κομεμπόλ, και 1 από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, και 35 από την Ευρώπη, από την UEFA δηλαδή. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Κάρλος Κεϊρός, ο Πορτογάλος προπονητής, φέτος θα είναι ο τεχνικός της Γκάνα. Είναι το 5ο παγκόσμιο κύπελό του. Ήταν το 10 προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, το 14 του Ιράν, το 18 επίσης του Ιράν, το 22 του Ιράν, φέτος της Γκάνα. Αλλά 5 είχε και ο Μπόρα Μιλουτίνοβιτς, έτσι, ο Σέρβος, που ήταν από το 86 μέχρι το 2002. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο 43χρονος ο Κρέγκ Γκόρντον, το τροφλέκα Σκωτίας, 43 χρονών, 162 ημερών. Ναι. Είπαμε, ο μικρότος είναι ο Ζιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού. Ναι. Εντάξει, τώρα πάμε σε... να μην δούμε... Ατυχία σήμερα για τον Ντεαρασκέτα της Εθνικής Ουρουγουάης, εκεί που πίστευε και το τεχνικό team και το ιατρικό ότι έχει ξεπεράσει ή πλησιάζει στο τέλος της αποκατάστασης του, έπαθε υποτροπή στο τραύμα του. Είναι ποδοσφαιριστής της Φλαμέγκο, είχε πρόβλημα στη δεξιά κλίδα και τώρα φοβούνται, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τελικά θα αποκλειστεί ο 31χρονος αυτός ποδοσφαιριστής. Θα δούμε.
0: Ναι, είναι σοβαρός τραυματισμός.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Θα πω τώρα μια είδηση για ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Ματσάρη, ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή.
0: Ναι, του Ηρακλή πλέον.
1: Είναι πολύ πιθανό, βρίσκεται σε επαφές μάλλον με τον Ισίνιε. Το όνομα του Ισίνιε έχει παίξει και πέρσι και για ομάδες της, ναι, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν θυμάμαι καλά. Τώρα λοιπόν ο Ενσίνιε που έχει γυρίσει, όπως ξέρουμε όλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έπαιζε εκεί στο MLS,
0: Πάει Ηρακλή.
1: Είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ηρακλή. Μπορεί δηλαδή να το δούμε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Πόσο είναι αλήθεια τώρα ο Ενσίνιε?
1: 35-36.
0: Είναι 35-36. Μάλιστα.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ΕΠΟ, θέλοντας να αποχαιρετήσει τον Μάριο Οικονόμου, το διεθνές φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρίτιο 7 Ιουνίου, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος θα φάνε όλοι μαύρο περί βραχιόνιο. Επίσης είναι τραυματίας και δεν θα ακολουθήσει αύριο την αποστολή της Ελλάδος στην Σουηδία και μετά στο Παγκρίτιο για το παιχνίδι με την ανανεωμένη Ιταλία ο Γιαννούλης, ναι, της Augsburg. Νομίζω θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον ΠΑΟΚ. Έχει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού και από της Augsburg. Νομίζω θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον ΠΑΟΚ. Έχει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού και από

0: αυξηθεί ο μισθός του κατά 35% όπως λέει ο κανονισμός, αλλά θα παραμείνει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά μπορεί να, εντάξει, να μην το ήξερε ο Κουλιεράκης νωρίτερα, να μην το έχει βάλει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην θέλει να ακολουθήσει τη Βόλφσμπουργκ στην δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Οπότε
1: είναι το. Σωστά.
0: Είναι πιθανό να έχει ξεκινήσει μέσω του ατζέντη του επαφές με διάφορες ομάδες. Μία από αυτές που σίγουρα έχει λεφτά είναι η Μπεσίκτας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το να γυρίσει στην Ελλάδα το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο τη σήμερον ημέρα.
1: Και θέλει Μπεσίκτας να κάνει και να μπει σφήνα στην Γαλατά και στη Φενέρ.
0: Ναι, Γαλατά Σαράι περισσότερο παίρνει 5 χρόνια συνεχόμενα τον τίτλο. Και στην Φενέρ με Μπαρτσέου προσπαθεί, αλλά δεν καταφέρνει. Τώρα πρέπει να πούμε ότι είναι εξαιρετικά πιθανό η UEFA να στείλει τον αρχιδιαιτή τον Ρομπέρτο Ροσέτη να κάνει κάποια σεμινάρια εδώ σε δημοσιογράφους, ειδικά με το ΒΑΡ και γενικά τους τελευταίους κανονισμούς. Δηλαδή ξέρουμε ότι από το παγκόσμιο κύπελλο ήδη ξεκίνησε προχθές το διεθνές φιλικό παιχνίδι Ισλανδίας-Ιαπωνίας. Όταν ένας παίκτης είναι να γίνει αλλαγή, πρέπει αυτός που θα βγει από το γήπεδο να βγει σε διάστημα μόλις 10 δευτερολέπτων.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής που ήταν να βγει για να αντικατασταθεί

0: φέρεται να έχει υποσχεθεί και έχει κάνει επαφές με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τον 38χρονο διεθνή Πολωνό φορ, που ξέρουμε όλοι ότι με το τέλος περίοδου έφυγε από την Μπαρσελόνα, έτσι, και μάλιστα κάθισε κάτω και τους αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό στιγμιότυπο.
1: Ναι.
0: Του προσφέρει λοιπόν εκ των υποψηφίων για την Προεδρία της Φενέρμπαχτσε 20 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Mm-hmm,
0: τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ο Λεβαντόφσκι πιθανότατα έχει προτάσει και από τη Σαουδική Αραβία που του προσφέρουν 90 εκατομμύρια το χρόνο. Θα δούμε τι θα πει και η κυρία Λεβαντόφσκι.
1: Γιατί
0: σε αυτές τις περιπτώσεις και οι γυναίκες παίζουν το ρόλο τους.
1: Ο διευθυντής είναι γυναίκα, ναι.
0: Ναι.
1: Ο διευθυντής, ο υπουργός.
0: Η Ρεάλ Μαδρίτης, που και αυτή έχει εκλογές σύντομα, ο διεκδικητής του θρόνου, ας το πούμε έτσι, που θέλει να πάρει τη θέση του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο 38χρονος μεξικανός επιχειρηματίας που είναι, θεωρείται στην Νότιο Αμερική, ο βασιλιάς των ανανεώσιμων πηγών, ο Ενρίκε Ρικέλμε, έχει υποσχεθεί ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα πάρει τον Χόλαντ, τον ορβηγό φόρ της Manchester City, καθώς επίσης και τον Κλοπ. Και τώρα λέει ότι θα πάρει ως αθλητικό διευθύντη τον παλιό άσο της Ισπανίας αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης, το Ράουλ.
1: Ναι.
0: Θα δούμε βέβαια όλα αυτά, γιατί ο σημερινός πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, 78 ετών πλέον, έχει συμφωνήσει με τον Ζωσέ Μουρίνιο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.
1: Ναι.
0: Θα δώσει και την αποζημίωση που πρέπει στην Μπενφίκα, και στην Μπενφίκα όλα δείχνουν ότι θα πάει ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος έφυγε από τη Φούλαμ.
1: Ναι.
0: Του αποχαιρέτησε κιόλας.
1: Mm-hmm. Πότε γίνονται εκλογές? Πότε γίνονται εκλογές εκεί στη Ρεάλ? Πότε έχουν εκλογές?
0: Σε 10 μέρες.
1: Σε 10 μέρες, μάλιστα.
0: Παράλληλα, η Ρεάλ έχει συμφωνήσει με τον ελεύθερο πλέον από τη Λίβερπουλ, τον Γάλλο διεθνή φόρο, τον 25χρονο Κονατέ, που ενώ πριν 2 μήνες βλέπαμε ή διαβάζαμε τουλάχιστον ότι η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί του και με τον Ατζέι του προφανώς, γιατί αυτός κάνει όλες τις διαπραγματεύσεις, για ανανέωση του συμβολαίου του. Προφανώς δεν τα βρήκανε τώρα,
1: ναι.
0: Και ο Κονατέ πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης όπως εκτός συγκληρωστικού απρόκτου, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.
1: Δεν τα πήγε βέβαια και τόσο καλά φέτος στη Λίβερπουλ, η αλήθεια είναι αυτή, δεν ήταν καλός, αλλά
0: δεν τα πήγε γενικά η άμυνα της
1: Λίβερπουλ. Ναι. Παρέπε, ναι.
0: Γιατί ενώ ενισχύθηκε από το κέντρο και μπροστά, δεν φρόντισε να ενισχύσει όπως το φυλακή της.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Ο Κονατέ θα υπογράψει λοιπόν τετραετές συμβόλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης να δούμε ότι η Chelsea, που έχει έναν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ στον κόσμο, τον Ισπανό, τον διεθνή, τον Μάρκο Γουρέγια, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον νέο της προπονητή, άφησε να εννοηθεί η Chelsea ότι αν έρθει πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ θα πουλήσει τον Κουκουρέγια.
1: Mm-hmm.
0: Ο Κουκουρέγια για μένα είναι μια ομάδα μόνος του, έτσι.
1: Νομίζω είναι ο καλύτερος παίκτης της Chelsea.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτός ο Νούνο Μέντες και κανένα δύο ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει στα αποδυτήρια των μπλε, έτσι, γιατί όλα δεν είναι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, κρίνονται και εκτός αυτού.
1: Βεβαίως, και εκτός.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, είναι αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση και καμιά πρόταση στα 100 εκατομμύρια, πολύ πιθανό να το δώσει η Τσέλσι.
0: Όχι, 70 είπε τον έχει.
1: 70, αλλά λέω αν έρθει 80, 90, δηλαδή.
0: Όχι, 70, λέει, αν δώσουν κάποιος τον
1: δίνουμε. Α, είπαμε 70, τον δίνουμε. Έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: 70 είναι η τιμή πώληση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, η πρωταλλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η Paris Saint-Germain, έτσι, ανανέωσε το συμβόλαιο του Γουίλιαν Πάτσο του Γκανέζου, ο οποίος στα 24 του χρόνια ήταν από τους καλύτερους και φέτος στη θέση του.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να είναι και αυτό στην κορυφαία δεκάδα της σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, προτίμησε η τεχνική επιτροπή της UEFA και έβαλε τον Γκάμπριελ με παρτενέρ τον Μαρκίνιο, τον αρχηγό του δηλαδή στην Paris Saint-Germain. Εντάξει, κάποιος έπρεπε να μείνει απ' έξω, έμεινε ο Πάτσο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Πάτσο λοιπόν υπογράφει τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30 με αυξημένες εννοείται υποδοχές. Παράλληλα, η Paris Saint-Germain κινείται για να πάρει τον ταλαντούχο επιθετικό της Μπόρνεμουθ, τον Ζουνίρ Ελ Κουπί, Κρουπί για την ακριβία. Θα δούμε τώρα, γιατί

0: όλες οι ομάδες φροντίζουν να ενισχύσουν το πλωστάσιο τους έτσι ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι η Wolves που υποβάστηκε, βέβαια ήταν η πρώτη που υποβάστηκε, παρά τα αυτά συνεχίζει και αυτή να ενισχύει το πλωστάσιο της. Πήρε τον Trippier, το διεθνή Άγγλο πιστοφύλακα, που ήταν μέχρι πρόεδρος του Newcastle. Όπως επίσης η
1: πολύ δυνατή μεταγραφή αυτή, πραγματικά. Πολύ δυνατή μεταγραφή. Και πολύ πρέπει να πάρει δυνατούς, γιατί έχει στην Championship.
0: Ναι, σωστό το πρωτάθλημα. Εξίσου σκληρό, ίσως και πιο δύσκολο.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πραγματικά.
0: Επίσης ο Άντριου Ρόμπερτσον, ο δεύτερος αριστερός μπακ της Λίβερπουλ, έφυγε γιατί δεν του έγινε πρόταση για ανανέωση. Πήγε στην Τότεναμ, υπέγραψε 30 συμβόλαιο. Οπότε τώρα ανοίγει αυτομάτως ο δρόμος για να δώσει τη μάχη του ο Κώστας Τσιμίκας, ούτως ώστε να παραμείνει είτε πρώτος στην αριστερός μπακ με τον Τσάμπι Αλόνσο στη Λίβερπουλ, γιατί υπάρχει και ο Ούγγρος ο Μίλος Κέρκες, ή και δεύτερος. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, για τον Κώστα Τσιμίκα, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Μανώ, να σε ρωτήσω κάτι, να σε αποδεσμεύσω για λίγο και να επανέλθουμε μετά να πούμε και δύο πραγματάκια για το όσα έζησες στη Βουδαπέστη. Έχεις τη δυνατότητα, ωραία. Σε αποδεσμεύω και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα σε βγάλω στον αέρα πάλι. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε πάλι τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει και πέντε πραγματάκια για την Βουδαπέστη, παρευρέθηκε εκεί στο τελικό του Champions League. Απλώς να πω πριν πάμε στις διαφημίσεις των 11.30 ότι το Μαρόκο έριξε 4 απέναντι στην Μαδαγασκάρη στο πρώτο τελευταίο της τεστ πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ελκαμπή έκανε το 4-0, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 9.43 Ιντερβέτ ένα σπορτς. Έχουμε περάσει το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ολική Ανατροπή. Έχουμε κρεμότητα με τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει έτσι γρήγορα την αίσθησή του από τον τελικό του Champions League, ο οποίος παρευρέθη και ήρθε εχθές από Βουδαπέστη και νομίζω αύριο πετάς και για Σουηδία με την Εθνική Ελλάδος, σωστά?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, το παιχνίδι δεν ήταν καλό, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Το γκολ που έβαλε στο 5ο λεπτό με εκείνη την καραμπόλα που προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα ο Μαρκίνιος, βρίσκει πάνω στο Βέλγο στον Τροσάρ και αυτομάτως φεύγει μόνος του στην επίθεση ο Γερμανός ο Χάβερτς, που πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω, οι παίκτες της Άρσεναλ, ο Αρτέτα, πήγαν όλοι πίσω, βέβαια ήταν από πριν σχεδιασμένο, γιατί είδα ότι δεν είχε βάλει ακραίους οπισθοφύλακες, είχε βάλει στόπερ να παίξουν το ρόλο του ακραίου οπισθοφύλακα, είναι δεξιά εκεί το Μοσκέρα, τον Κολοβιανό σέντερ μπακ, αριστερά είχε τον από το Εκουαδόρ τον Ικάπιε. Mm-hmm. Και τα δύο σέντερ μπακ, τον Σαλιμπά και τον Γκάμπριελ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε φαινόταν, γιατί ο Μεν Σακά, όταν είχε πρόβλημα ο Μοσκέρα, τον τουμπλάριζε. Ο Δε Ράις ερχόταν και βοηθούσε τον Ικάπιε. Φαινόταν καθαρά ότι η Αρσενάλ πάει να πάρει το μάτς με τον γκολ, το τυχερό γκολ στο 5ο λεπτό.
0: Ναι. Και γενικότερα ήταν η μορφή τέτοια να το κλέψει το μάτς, ναι.
1: Από. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν τόσο καλά επιτηρούμενη η άμυνα της Arsenal που δεν μπόρεσαν οι Γάλλοι να κάνουν τώρα σουτ. Οι Γάλλοι ενώ όλοι οι ποδοσφαιριστές της Παρί.
0: Ναι.
1: Είναι ξένοι αρκετοί.
0: Ναι. Μόνο
1: στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ ότι ο Ενρίκε που είναι πανέξιμος προπονητής και πανούργος, σου λέει να κρατήσω λίγο πιο πίσω την άμυνα, να δώσω λίγο χώρο στους Άγγλους, ούτως ώστε να τους χτυπήσουμε στις αντεπιθέσεις. Και όντως αυτό έγινε. Είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο τον Κβαρατσχέλια ειδικά να μπορεί να τριπλάρει, να μπαίνει, να δημιουργεί προβλήματα. Το Ντουέ ήταν, δεν ήταν στο γήπεδο, το ίδιο ήταν νομίζω. Δεν έκανε τίποτα, έτσι. Και εγώ, αν δεν είχε κάποιες ενοχλήσεις ο Κβαρατσχέλια, το Ντουέ έπρεπε να βγάλει ο Ενρίκε. Εν πάση περιπτώσει. Ο Ντεμπελέ είχε κάποια προβλήματα, φαινόταν κάποια στιγμή, αλλά θεωρώ ότι οι παίκτες παίρνουν τόσα εκατομμύρια. Έπρεπε να είναι σαν τον Τάσο Μητρόπουλο, αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Που και με αίματα που λένε παίζανε, ρε παιδί μου, μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι,
1: τα μεγάλα παιχνίδια πρέπει οι ποδοσφαιριστές που αμείβονται περισσότερο
0: από πολλούς
1: μαζί να δίνουν και να μάχονται μέχρι το τέλος. Ο Ντεμπελέ, για παράδειγμα, έτσι, του προσφέρει τώρα, παίρνει 15. Του προσφέρει, επειδή λύγει το συμβολίο, 30 εκατομμύρια πάλι. Θέλει 60.
0: Ναι.
1: Δεν λέω να τα πάρει, αλλά πρέπει στα μεγάλα παιχνίδια, στους τελικούς, να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, πληρολόγος, και με μισό πόδι να παίζουν. Δεν μπορεί να λάει τόσα
0: λεφτά. Αλλά πώς ζητάει 60, έχει πρόταση για 60 εκατομμύρια. Πώς το ζητάει αυτό ο
1: μάνατζερ.
0: Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Τι να πεις. Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα νούμερα, έτσι, ατζέντες παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Καλά, βέβαια. Μόνο οι ατζέντες παίζουν ρόλο πλέον.
1: Ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εγώ λέω ότι αν ο Αρτέτα έπαιζε ανοιχτά το παιχνίδι, φοβήθηκε ότι θα έχει επανάληψη του περσινού τελικού με την Ίντερ,
0: ναι,
1: που δέχτηκε 5 γκολ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και σου λέει, έχουμε βάλει τον γκολ, θα το παλέψουμε και μπορεί να το κρατήσουμε. Ή θα δούμε τι θα γίνει, να πάει παράταση και παραπέρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τελικά στα πέναλτι είναι θέμα τύχης, ψυχραιμίας, αλλά πάρα πολλά τύχης, έτσι. Αλλά ο αγγλικός τύπος μου έκανε εντύπωση που όλοι είπανε εναντίον του Γκάμπριελ, του Στόπερ, αλλά κανένας δεν μίλησε για τον Έζε που έχασε πρώτος πέναλτι και ο οποίος, αν μη τι άλλο, πέρυσι το καλοκαίρι πληρώθηκε, όχι αυτός, η Κρίστα Πάλας 80 εκατομμύρια για να τον δώσει στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Και δεν είπανε κουβέντα για τον Έζε, δηλαδή. Έλεος, δηλαδή.
0: Βέβαια, τώρα να πούμε για τα πέναλτι αυτή, τώρα δεν θέλω να το εκφράσω έτσι όπως το σκέφτομαι, που σταματάνε μπροστά και έτσι χάνουν την ισορροπία τους. Και λογικό είναι, το σώμα φεύγει και η μπάλα πάει προς τα πάνω. Νομίζω είναι αθλειότητα τώρα αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι δυνατό σε τελικό Champions League να πας να χτυπήσεις το πέναλτι? Καταρχάς έχει κατακυριεύσει το άγχος. Διαλέγεις μια γωνία, ένα ευθύβολο σουτ και δεν θα σου πει και κανένας τίποτα στο φινάλε, έτσι.
1: Συμφωνώ, αλλά το μυαλό του καθενός
0: διαφέρει. Ναι, εντάξει, βέβαια.
1: Αυτό είναι. Και δεν ξέρω αν και πριν αυτοί έχουν, όλοι πρέπει να έχουν κάνει και προπόνηση, έτσι. ασχέτως.
0: Να, καλά, βέβαια, αλλά εκείνη την ώρα ο ποδοσφαιριστής.
1: Ένα τελικό πρέπει από πριν την προπόνηση να έχουν χτυπήσει ο καθένας από 10 πέναλτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι. Δεν ξέρει ποιοι θα λάβουν εντολή ή ποιοι θα μείνουν στο τέλος για να εκτελέσουν τα πέναλτι. Τι να πω.
0: Τέλος πάντων, μπας περίπτωση. Ο Γιαγόνε,
1: Ο Γκάμπριελ, να δεις τώρα τι γίνεται. Ενώ τον αποδοκίμασα ο τύπος και αυτά, από χθες και σήμερα έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις της φανέλας με το νούμερο 350%.
0: Αλήθεια. Τώρα, γιατί, για ποιο λόγο τώρα.
1: Προφανώς θέλουν τώρα, το κατάλαβαν οι φίλοι που τον αποδοκίμασαν και σου λέει, εντάξει, ας κάνουμε μια καλή κίνηση. Εντάξει, καλό είναι.
0: Ωραίο είναι αυτό, είναι, δείχνει, ναι, δείχνει, ναι, πραγματάκια, ναι. Δείχνει μια κουλτούρα.
1: Καλό είναι να καταλαβαίνουμε και τα λάθη μας.
0: Βέβαια, σωστά. Ωραία, δύο λογάκια για την εθνική, μιας και ταξιδεύεις στην Ελλάδα, Σουηδία, για να σε αφήσουμε να πάει να ξεκουραστείς, ναι.
1: Εξαιρετικά δύο δύσκολα παιχνίδια, με τη Σουηδία καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σουηδία με γκιόκερες, με πολλά αστέρια, έτσι. Και μετά με την Ιταλία πιστεύω θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι, γιατί ο προσωρινός προπονητής μέχρι να γίνουν 22 του μηνός οι εκλογές στην Ιταλία, όπου να εκλεγεί νέα ηγεσία και μετά από εκεί πέρα θα αναθέσει και σε νέο προπονητή, πιστεύω ότι θα είναι ο Αντώνιο Κόντε. Λοιπόν, τα παιδιά που θα βάλει ο Σίλβιο Μπαλντίνι, σημερινός προπονητής της Ελπίδων, θα δώσει τον καλύτερο αυτό. Ο μόνος έμπειρος, ο μόνος, δεν ήταν αυτός που κάλεσε, ο μόνος που πήρε τηλέφωνο τον προπονητή και του είπε διαθέσιμος ήταν ο Ντοναρούμα. Μην νομίζει κανένας ότι από μόνος του κάλεσε όλους τους νέους, όχι.
0: Ναι.
1: Οι έμπειροι, δηλαδή ο Ντονάλι, ο Μπαρελά, δεν πήραν από ότι είμαστε διαθέσιμοι. Προφανώς θέλουν να πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Δικαιούνται και αυτοί, έτσι.
0: Κατακαημένη εθνική Ιταλίας. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο. Τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, τουρίστες. Να πάνε διακοπές να δουν το παγκόσμιο κύπελο μόνοι τους. Αν θέλετε. Οι Γάλλοι από τις παραλίες.
0: Τέλος πάντων, τι να πω.
1: Είναι, είναι δύσκολα παιχνίδια, αλλά καλά τεστ για την Εθνική Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Η οποία ξέρουμε ότι από την πλευρά τη δεν θα έχει Γιαννούλη, Καρέτσα και Κωνσταντέλια που έχουν θέματα με τραυματισμού.
0: Ελπίζω να πάει καλά η εθνική, να παρουσιάσει καλό πρόσωπο.
1: Εντάξει, πρέπει, γιατί ο Σεπτέμβριος κοντά είναι. Είναι η Nations League με πολύ δύσκολους αντιπάλους.
0: Έτσι. Πλέον με απαιτήσεις πολλές. Χωρίς.
1: Τη μεγάλη κατηγορία.
0: Βέβαια. Τα κανονάκια έχουν τελειώσει, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, μόνο μου σου εύχομαι καλό ταξίδι, να περάσεις καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και από εκεί και πέρα, καλή επιτυχία και στην εθνική. Και καλή επιστροφή, φυσικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή σήμερα. Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος που μας έδωσε έτσι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Γενικώς κάναμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο, αλλά και το στίγμα του από τον τελικό της Βουδαπέστης που δεν πότε έγινε, το Σάββατο, το βραδάκι. Και βεβαίως πετά πλέον για Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται την Πέμπτη με την Εθνική Σουηδίας και την Κυριακή με την Εθνική Ιταλίας, την ανανεωμένη, αυτό τώρα είναι με ερωτηματικό, με την προσωρινή, τέλος πάντων, να πούμε έτσι, Εθνική Ιταλίας, η οποία με τα νέα παιδιά θέλουν να δείξουν πολλά πραγματάκια και καλό είναι οι ποδοσφαιριστές μας να έχουν το νου τους, που λέμε.

Βλέπω μια είδηση η οποία κοσμεί τα sites, τα αθλητικά τις τελευταία λεπτά. Μάλλον η Λίβερπουλ τα βρήκε με τον Άντωνι Ράολα και θα είναι ο νέος της προπονητής. Διετές συμβόλαιος, όπως λένε οι πληροφορίες, υπέγραψε. Μάλλον δεν υπέγραψε ακόμα, έχει συμφωνήσει προφορικά. Ο Άρνε Σλότ, Νορβηγός, αποτελεί παρελθόν. Το λέγαμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα η Λίβερπουλ να μείνει με τον Νορβηγό. Ο Ιραόλα, ο οποίος έκανε πραγματικά εξαιρετικά πράγματα στην Μπόρμουθ, την οποία και βγάλε και για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη μόλις μερικές εβδομάδες πριν. Ο 44 ετών τεχνικός εργάστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας, στα Κεράσια για μια τριετία, στη Μιραντές και στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τα Κεράσια είναι μπόρνου, για κάποιους δεν καταλάβαν, έτσι. Είχε προτάσει και από Μίλαν, όπως λένε οι πληροφορίες, και από Crystal Palace, αλλά όταν βεβαίως έτσι φωνάζει η Λίβερπουλ, δεν έχεις και πολλές επιλογές, λέω εγώ.

Λοιπόν, ήδη ο Βασίλης Γεράσιμου έχει έρθει εδώ στα πέριξ του σταθμού. Θα αναλάβει σκυτάλι μετά τις 12, θα σας πάει μέχρι τις 5 το πρωί, γνωστά πράγματα. Θα μας πει και για το καινούριο απόκτημα της ΑΕΚ, που όλες οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Τα είπαμε πιο πριν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Λοιπόν, έχουμε τελικά από, από τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Κολομβία, Κωνσταρίκα 3-1, Καναδάς, Ουσμπεκιστάν 2-0, Κροατία, Βέλγιο 0-2, Γεωργία, Ρουμανία 1-1, Μαρόκο, Μαδαγασκάρι 4-0, το τέταρτο γκολ ο Ελ Καμπί, και Ουαλία, Γκάνα 1-1.

Πάμε να δούμε και αποτελέσματα από τα play-off σε μπάσκετ, σε πολλά ξένα πρωταθλήματα, όπως στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Τουρκία, αλλά και στο Ισραήλ. Λοιπόν, Παρί, Σολέ, 89-90.

Η Σολέ λοιπόν κάνει το 1-0 στη σειρά. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Σολέ. Ήδη στον άλλο ημιτελικό, στα play-off του γαλλικού πρωταθλήματος, η Μονακό προηγείται της Ναντέρ με 1-0 στη σειρά.

στην Ισπανία, στα ισπανικά έτσι παιχνίδια για τα playoffs. Μούρθια Μπαρτσελόνα 68-91. Λίγο πριν από το τέλος του αγώνα, η Real Madrid της προηγείται μόλις με ένα πόντο της Τενερίφε 96-95. Δεν είναι τελικό ακόμα.

στην Τουρκία. Super League Τουρκία. Μπεσίκτας Μπαχτσισεκίρ 82-79. Για να δούμε και στο Ισραηλινό πρωτάθλημα τι γίνεται στα play-offs του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Χαποέλ ΧΑΕΜΕΚ, Χαποέλ Ιερουσαλήμ 91-98. Μακάμπι Ρισόν, Χαποέλ Τελαβίβ 69-95.

Να θυμίσουμε ότι αύριο ξεκινούν οι τελικοί του δικού μας πρωταθλήματος μπάσκετ. Η τελική μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Πρώτος αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώρα έναρξης 9. Εδώ από τον 943 Inter Veteran Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδου, μπορείτε να τον ακούσετε. Να θυμίσω ότι από την οκτάδα των ξένων ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αλλαγή έγινε για όλη τη σειρά των τελικών, άρα η σεζόν για τον Μόντε Μόρις τελείωσε πρόωρα. Ο Μουστάφα Φαλ και ο Σακίλ Μακίσικ έμειναν επίσης εκτός ρόστερ. Αύριο θα απουσιάσει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεν υπολογίζεται για τον πρώτο αγώνα, αφού εξαιτίας της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες έχει τεθεί εκτός. Εγώ να σας ξαναπώ τις ημέρες και τις ώρες των τελικών. Ο πρώτος αγώνας λοιπόν αύριο, όπως είπαμε, 3 Ιουνίου στις 9. Ο δεύτερος την Παρασκευή 5 Ιουνίου επίσης στις 9 ώρα έναρξης από το Τισέντερ, από την έδρα του Παναθηναϊκού, το Ολυμπιακό Στάδιο. Την Δευτέρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επίσης 9, όλοι οι αγώνες ξεκινούν 9 από το ΣΕΦ. Σίγουρα αυτοί οι τρεις αγώνες είναι δεδομένοι. Εφόσον χρειαστεί τέταρτος αγώνας, θα γίνει την Τετάρτη 16 στις 9 ώρα έναρξης, ενώ ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας, εφόσον χρειαστεί πάντα, είναι προγραμματισμένος για τις 13/6. Το Σάββατο λοιπόν 13/6 στις 6 ώρα το απόγευμα ο πέμπτος τελικός, εάν χρειαστεί, και εφόσον χρειαστεί θα είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα.

Λοιπόν, στο ντοκιμοντέρ του Sky, η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία που προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή Prime Time. Μίλησε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος είπε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε στην εκπομπή, στόχος είναι η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού να μην χαθεί, αλλά να διατηρηθεί με τρόπο που θα κρατά ζωντανή τη μνήμη και τη σύνδεσή της με τον σύλλογο, ακόμη και όταν η πρώτη ομάδα θα έχει μεταφερθεί στο νέο της σπίτι. Είναι λοιπόν μια ιδέα που αρέσει στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα στην εκπομπή προβλήθηκαν σε μακέτες τα σχέδια για το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ένα πάρκο, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και ανοιχτή πισίνα. Σύμφωνα πάντα με την πρόταση, στόχος είναι να παραμείνουν τα δύο πέταλα, καθώς και η εξέδα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ώστε το γήπεδο να μην χαθεί ολοκληρωτικά από τον αστικό χάρτη της Αθήνας. Πραγματικά η ιδέα μοιάζει ως ένα ιδανικό σενάριο για την επόμενη μέρα της Λεωφόρου να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως ιστορικό μνημείο του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Αύριο ραντεβού στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ήταν στο μικρόφωνο Δημήτρης Ρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ιωάννου, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα το πω εγώ, μην με χάσετε, και αμέσως μετά Βασίλης Γεράσιμου, ο άνθρωπος του Πρόεδρου. Θα σας πάει, όπως είπα και πριν, μέχρι τις 5 το πρωί παρέιτσα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, να είστε καλά πάντα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη μετά από 2 χρόνια στην Αλκαλίτς. «Καλώς ήλθες σπίτι σου Κώστα», το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. «Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου», τα λόγια του Έλληνα μέσω επιθετικού. Σε πολύ καλό δρόμο υπόθεση του Μίκα Μάρμολ για τους ερυθρόλευκους στην εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για την σεζόν 2026-2027, παρουσίαση Αντίτας. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκοφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μέσο επιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια κυμαίνεται το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Αμφίβολοι για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Κόρι Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μοντεμόρη στην οχτάδα ξένων του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τον πρώτο τελικό, ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το σπουδαιότερο κεφάλαιο που γράφτηκε ποτέ από ελληνικό σύλλογο στην Ευρώπη, το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 55 χρόνων από τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, εκτός πλάνων Ιβανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις των Τάισον Οσδόεφ και Γιακουμάκη. Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Νίκη Βόλου. Μήνυμα παραμονής στους Μιλγόκι Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα και την ομάδα του Πειραιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος του Προέδρου» με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12. Καπεδό ξεκινάμε και για σήμερα. Σημερώνει Τετάρτη 3 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού όσοι θέλετε, 943sports.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνιδάκια, τα πιο σημαντικά, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Τα φιλικά μάλλον, λίγο πριν το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινά, είπαμε, σε 8 μέρες από σήμερα, 11 του μήνα. Λοιπόν, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1. Μαρόκο-Μαδαγασκάρη 4-0, ο Ελκαμπή έβαλε γκολ το τελευταίο, το τέταρτο γκολ το έβαλε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ουαλία-Γκάνα 1-1. Και ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για τα play-off για την Ιταλία. Ουνιόν Μπρέσια με την Άσκολη 1-1 στο 86. Αυτά, φτωχό πρόγραμμα το χθεσινό του στοιχήματος. Πιο πολλά τα φιλικά μάτς, λίγο πριν είπαμε ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ξεκινάει 11 του μήνα στις 10 το βράδυ. Το πρώτο μάτς Μεξικό με την Νότια Αφρική. Λοιπόν, στα δικά μας σήμερα το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό το βράδυ σε 9 η ώρα από το ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πρώτο μάτς τελική για την Basket League.

και από ό,τι διαβάζω εδώ, μια που λέγαμε για τον μπάσκετ, ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έβγαλε τον Αμερικανό τον Μόρις από την οκτάδα των ξένων και έβαλε τον Καναδό τον Γκάρι Τζόσεφ. Άρα η οκτάδα των ξένων, από ό,τι διαβάζω εδώ, θα είναι ο Τζόσεφ, ο Μιλικίνα, ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς, ο Τζόουνς, ο Χαλ και ο Μιλουτίνοφ. Θα παλεύουν για 6 θέσεις σε κάθε αγώνα. Αρχίζει γενομένης από το Game 1 το σημερινό στις 9 το βράδυ. Εκτός οκτάδας ξένων έμειναν εκτός από τον Μόντε Μόρις, ο Σακίλ Μακίση και ο Μουσταφά Φαλ.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει ήδη με μηνυματάκια στο Viper. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα, ο φίλος ο Γιώργος από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα, δεν τα έχουμε πει, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Να σε καλά φίλε μου, καλημέρα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή της ΑΕΚ με τον Ζούπκοφ. Η Τραμπζονσπορ έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα.

Καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Πού ήσουν, Παναγιωτάκη, μέχρι χτες το πρωί? Σε πήρε ο ύπνος και έγειρες? Καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, εδώ συντονισμένος. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μερούλα και σε όλα τα παιδιά εκεί στο Περιστέρι, στη Βεάκη. Εχθές όμως εξαφανίστηκε μετά τις 4 η ώρα. Πού γίναγες? Δουλειά, ε? Ή ύπνο? Ξεχάστηκες. Τα δωράκια του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Είπαμε το ταξίδι στις Σπέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά 9 με 10 το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για το τραπεζάκι, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο αλεποχώριστο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρονο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχή και εδώ στο Viper του σταθμού 6939 943 943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε, κληρώσεις θα γίνουν Παρασκευή πρωί 5 του μήνα 9 με 10 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή να έχει. Σε παρακολουθούμε, λέει ο φίλος ο Τόλι. Ακολουθούμε, λέει ο φίλος ο Τόλι.

Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος Περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Να πούμε για το πόλο του Ολυμπιακού, εκεί που είναι φοβερές οι ομάδες του Ολυμπιακού και στο άντρες και στις γυναίκες. Οι γυναίκες κέρδισαν σε ένα συναρπαστικό μάτς 7-9 την Βουλιαγμένη. Έκαναν το 3-1 στη σειρά και πήραν το πρωτάθλημα, το 16ο για τις γυναίκες του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Ο Παντελής ο φίλος από την Καλυθέα. Και η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, το μηνυματάκι της από τον εξωτικό Πειραιά. Είπαμε, φιλαράκο, μάλλον τώρα άνοιξες. Πέρασε ιατρικά ο Ζούμπκοφ, ολοκληρώθηκε ο ντιλ. Έστειλε η Τραμπζονσπορ τα απαραίτητα έγγραφα και είναι παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό, μην ξεχνάμε, για εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι Κέκνο σου είναι το μπιστρό, ένας πολύ ωραίος χώρος, θα περάσετε όμορφα από το πρωί ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Παρασκευή ή Σάββατο επιλέγετε μπουκαλάκι για 4 άτομα, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάουζ. Καλημέρα Βασίλη, αεκάρα μόνο, Νικολάκης εδώ στο φούρνο με τις ωραίες μπουγάτσες και τα ωραία πενιρλί και τα ωραία διάφορα κόλπα. Δουλειά, Μπιλάρα, δούλευα. Δεν μπορούσα να σε ακούσω μετά, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης. Πολύ δουλειά, τώρα τον αφέντη, Παναγιώτη μου. Καλημέρα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αλλιώς τα μηνυματάκια σας στο Viber τα δεχόμαστε, 69-39-943-943. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα: για σπέτσες, Γιάννη μου είσαι ok. Μπιλάρα, έχουμε τίποτα ματσάκια για αύριο, γιατί τα προγράμματα εδώ στο στοίχημα είναι μικρά, ναι, δεν έχουμε πολλά παιχνίδια, παιδιά, είπαμε, έχει

0: Μετά έχει μεγάλο φιλικό, τεράστιο φιλικό, θα κλείσει τον κόσμο σπίτια. Φιλιππίνες, Γκουάμ. Τι είναι Γκουάμ τώρα, αυτό τώρα το Γκουάμ. Φιλιππίνες, Γκουάμ. 2:30. Παιχνίδια από την Λίγκα 1 του Καμερούν. Κύριε Στρατάκη, έχει ένα παιχνίδι αύριο το μεσημεράκι, 2:30 ώρα, ξέρεις, θα το μεταδώσουμε με live. Φιλιππίνες, Γκουάμ.
1: Φιλιππίνες,
0: Γκουάμ.
1: Ναι, ναι, το μεταδίδουμε live.
0: Τι είναι το Γκουάμ?
1: Γκουάμ είναι...
0: Α, όπου είναι το Γκουάμ, τι είναι χώρα αυτή το Γκουάμ?
1: Χώρα, δεν είναι το Γκουάμ?
0: Ναι, για να παίζει φιλικό, τι θα είναι?
1: Ναι, κάτι θα είναι τέλος πάντων.
0: Γκουάμ.
1: Γκουάμ. Είναι ένα φαγητό που το φτιάχνουν στις Φιλιππίνες.
0: Μπριάμ είναι αυτό.
1: Μπριάμ είναι. Ναι. Έχω μπερδέψει τον Γκουάμ με τον Μπριάμ.
0: Δηλαδή αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, πώς γίνεται να το δούμε, ρε φίλε.
1: Θα το δούμε, φίλε.
0: Ένα link να δούμε τι είναι το Γκουάμ.
1: Φιλιππίνες, Γκουάμ. Για
0: Φιλιππίνες, οκ.
1: Για γουγκλάρε το να δεις. Γκουάμ.
0: Φιλιππίνες, οκ. Το Γκουάμ, τι είναι το Γκουάμ.
1: Για να δούμε, ρε φίλε. Ναι. Τώρα με βάλε σε σκέψη. Θα
0: ναι,
1: να φύγω, αλλά δεν θα φύγω, θα βρω πολλά το Γκουάμ.
0: Και τελικά λέγαμε χθε για το Κουρασάο. Ξέρετε ότι παίζουν φίλε στη Β' Ολλανδίας.
1: Ναι,
0: Αϊτχόφεν, Μίλτες, Μπροχάλ.
1: Έχει παίχτες, ναι, έχει.
0: Ναι, αλλά παίζουν Ευρώπη, δεν είναι άγνωστοι τελείως.
1: Όχι, ρε φίλε, μιλάμε για ποδοσφαιρομάνα.
0: Πάμε για την έκπληξη.
1: Πάμε για την έκπληξη, δυναμικά, ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, μετά έχει παιχνίδια που παίζει ο Στρατάκης Καμερούν Ελίτ 1.
1: Α, μ' αρέσει αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, αποκλείεται να παίξει, ας πούμε, ο Στρατάκης την Κολόμπε με την Άιγκλε Ρόγιαλ.
1: Θες να πεις κάτι για την Κολόμπε?
0: Όχι, ρε φίλε, λέω για την ομάδα. Έχει Μαυροβούνιο Γεωργία, προκληματικά του Euro Under 19.
1: Ναι.
0: Η Ιαπωνία-Πορτογαλία, αυτό είναι απλά φιλικό. Ναι, τουρνουά Τουλών είναι αυτό.
1: Αχα.
0: Και για αυτά βασικά, κάποια πρωταθλήματα έτσι, πολύ έτσι δεν παίζει κανένας. Προ ένα από το Μαρόκο, άντε καλά κρασιά. Σας θα βγει ο κούρευτο. Τι άλλο έχει, τίποτα. Α, έχει κάποιες Σουηδίες β' κατηγορία. Έχει ματσάρα πάλι 8 η ώρα και αυτό δεν χάνεται. Γιβλατάρ, Βρετανική Παρθένη Νήσι.
1: Και
0: αυτό δεν χάνεται. Πολύ Σουηδία βλέπω, κατηγορίες μικρές. Κύπελα πρέπει να αναφτάσει, σωστά, κύπελα. Φιλικά παιχνίδια το βράδυ. Έχει Αλβανία, Ισραήλ, Δανία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία με την Αλγερία, Πολωνία, Νιγηρία. Αυτά έχει το βράδυ και πολλά παιχνίδια πάμε από Καμερούν και τέτοια πράγματα. Βρήκαμε την Γκουάμ.
1: Ψάχνουμε, αλλά
0: μούλα, ούτε ψαχτήρι δεν βρίσκουμε.
1: Ούτε το ψαχτήρι δεν τη βρίσκουμε.
0: Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μπουτάρα, καλημέρα.
0: Καλώς το Χριστάρα.
2: Καλημέρα και στο παιδί εκεί.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι ο Δημήτρης. Ψάχναμε την Γκουάμ, κάτσε βγήκε έξω τώρα. Πίσω από την πόρτα, περίμενε.
2: Η άσχολη διακόπηκε.
0: Η άσχολη, για κάτσε να δω, ρε φίλε. Ήταν ένα-ένα στο 90. Μπήκανε μέσα. Όχι, στο 111 είναι 1-1. Το βλέπω εγώ εδώ.
2: Και εγώ στο ένα-ένα το βλέπω, αλλά τα άλλα έχει διακόπηκε.
0: Α, δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Από το, άκου τώρα, αν το έχεις παίξει over 8 και 12 1-1 και να έχει μείνει εκεί, με 90 λεπτά.
2: Όχι, και γκολ-γκολ, περιμένω για να πιάσω...
0: Γκολ-γκολ το πιάσεις, φίλε. 1-1 είναι.
2: Χ και γκολ-γκολ.
0: Α, χ και γκολ-γκολ, εντάξει.
2: Ναι. Καλή μεταγραφή της ΑΕΚ αυτή.
0: Ναι, καλώς παίξει, ακριβή μεταγραφή. Δεν είναι ευθύνη.
2: Ακριβή μεταγραφή, αλλά την κορονοτούπα την κάνατε πάλι όμως,
0: Ποιος? Γιατί πράγμα?
2: Φωνάζατε, τον ψηφίσατε όμως.
0: Όλοι τον ψηφίσανε. Ποιος τον ψηφίσε?
2: Όχι, Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός τον ψήφισε μόνο.
2: Ναι,
0: μόνο αυτό.
2: Τι δεν ψήφισε?
0: Το Λανουά.
2: Ναι.
1: Ολυμπιακός δεν θέλει.
2: Ο Καραπαπάς και τέτοια.
0: Α, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Ο Λανουά Ολυμπιακός τον ήθελε πέρυσι.
2: Πέρυσι, δεν ξέρω τώρα, επειδή ο Ολυμπιακός αφήνει όχι, για έξι θα πάω, ναι.
0: Α, πάνε κόντρα.
2: Ναι, εντάξει μωρέ, τώρα αυτά είναι τώρα που συμφέροντα τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, έχω να πει έχει κάνει η Κανιάκη, αυτό δεν με αφορά την Κανιάκη, εγώ δεν είμαι στη δίκη ΣΑΕΚ. Ο Λανουά δεν κάνει να είναι στην Ελλάδα, γιατί ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και αυτός και ο Αγκάτσης.
2: Όπως το είπε και ένα ρεπόρ του Παναθηναϊκού και τέτοια, για μένα έγκλημα που ψήφισε ο Παναθηναϊκός με τον Λανουά, λέει.
0: Ναι, άλλο το, άλλο τι κάνουν οι ειδικοί, σε άλλο τι λέμε εμείς, εντάξει. Εγώ λέω ότι ο Λανουά, ο Πέρης, τα έλεγα, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, και αυτός και η ΕΠΟ.
2: Και η ΕΠΟ, γενικά.
0: Και από εκεί πέρα κάποιοι τους ψήφισαν, βέβαια, και τους βγάλανε, και τώρα φωνάζουν.
2: Τώρα είναι μετά από δύο χρόνια, τώρα λέω.
0: Ας πρόσεχαν.
2: Τώρα ότι κερακίνη με
0: όποιος
2: αφωνάζει τώρα είναι
0: εδώ ο Ντάδρος. Όταν γυρεί το γάλα δεν μαζεύεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το Φορτούνι

0: το βλέπεις εσύ να δημιουργούν στο Ολυμπιακό πάνη πίσω που, το, που υπογράζει, δηλαδή...
1: γυνάει, είναι οριστικό από ό,τι λένε. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι κανένας παίκτης τυχαίος, ένας παίκτης που ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Τώρα δεν ξέρω ότι, εντάξει, εκεί που έπεσε πήγε καλά, δεν ήταν ότι, δεν ήταν, πώς το λένε, σαν τον Ποντένσε που δεν πήγε καλά εκεί. Έπαιξε καλά στην ομάδα του Δόν, ήταν καλός παίκτης, πολύ καλή χρονιά έκανε. Εντάξει, λογικά θα προσφέρει στον Ολυμπιακό, τώρα δεν ξέρω.
0: Έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια και από, για τον Αντρέ Λουίς, κάπου η Αγγλία, από την Αγγλία.
1: Έχει προσφέρει 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Για παίχτη που δεν τον έχουμε δει. Αν πουλήσει αυτό ο Ολυμπιακός 10 εκατομμύρια που παίχτη, έχει παίξει μισή ώρα.
2: Για ποιον έχει
1: τον Αντρέ Λουίς.
2: Τον Αντρέ Λουίς, 30 εκατομμύρια.
1: 10 εκατομμύρια.
2: 10 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή, αν πουλήσει και 10 εκατομμύρια παίχτη που δεν έχει παίξει καθόλου. Εντάξει, ποιο τη χάρη του Ολυμπιακού, γεννάνε και τα κακόρια του.
0: Ναι, όχι ρε παιδί μου, το ξέρουν από το τρίο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, το ξέρουν, το ξέραν ότι έπαιζε εκεί. Στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε καθόλου. Έπαιζε εκεί, στο Ολυμπιακό δεν έπαιξε καθόλου.

0: see tonight. It could go.
1: Τίποτα κλικέο.
0: Τι Βαγεκάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε, παιδιά. Ακούγονται ονόματα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θα ακουστούν πολλά ονόματα. Κρατάτε μια πισινή. Σε ό,τι ακούτε, μόνο αν υπάρχουν οριστικές.
1: Για με τις 3-4 μεταγραφές που πάει να κάνει τώρα, τις καλές μεταγραφές που εκεί που χρειάζεται, θα είναι έτοιμη στα...
0: αν δεν φύγει κανείς, θα είναι μια έτοιμη ομάδα, ναι.
1: Σαν το πλέον του Champions League. Και ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αυτοί που δεν θα είναι έτοιμοι, που θέλουν δουλειά ακόμη, είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή...
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον νέο προπονητή, τώρα θα το κοιτάξει λίγο μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, θα αργήσει.
2: Δεν έχει μιλάμε... μόνο, στη...
0: μόνο εκεί.
2: Μόνο εκεί. Και λοιπόν, μιλάνε αγγλικά οι άνθρωποι εκεί.
0: Αμερικάνικα μιλάνε αγγλικά.
2: Ναι, αμερικάνικα, αγγλικά. Και ανακαλύφθηκε από το Μαγκελάνο, λέει, το 1541. Δεν το είχαμε ανακαλύψει.
0: Ο Μαγκελάνος, όχι.
2: Ο Μαγκελάνος.
0: Το ανακαλύψαμε σήμερα που το είδαμε.
2: Καλά, εμείς σήμερα το ανακαλύψαμε. Γκουάμ, λοιπόν. Ποδοσφαιρομάνα, εσύ.
0: Ναι,
2: έκανα παιχταράδες. Όχι ακόμα, αλλά έχει ακαδημίες.
0: Μικρό.
2: 150.000 κόσμο έχει.
0: Ναι, και παίρνει την μπάλα 16 από του 150.
2: Ναι, θα παίξουν καμιά 22-23 για να βγάζουν αποστολή. Ναι. Θα πάρουν και την πρώτη.
0: Τώρα σου λέγανε σε ένα παιδί μου στον Ολυμπιακό
2: ναι.
0: ή στον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ, θα φέρανε τον Τάδε από την Γκουάμ.
2: Από την Γκουάμ. Ναι.
0: Δεν θα, όλη νύχτα θα βρίζες.
2: Γιατί?
0: Λέω, έτσι θα βρίζανε ο κόσμος. Ποιο Γκουάμ θα λέγανε και τώρα και τα βρίζανε. Και ένα μεγάλη παιχτάρα.
2: Ναι, κι όμως μπορεί να έρθει και να πέσουν τα τσιμέντα.
0: Μπράβο, ναι, κανείς δεν ξέρει.
2: Κανείς, να πέσουν τα τσιμέντα. Φίλε.
0: Κύριος Στρατάκης έστειλε μήνυμα, κύριος Μπέλος έστειλε μήνυμα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Βασίλη, σου, καλημέρα μου και στον κύριο Στρατάκη. Και αν όλα πάνε καλά την Πέμπτη, θα πιούμε μια Coca-Cola. Πέμπτη θα είσαι εδώ δηλαδή.
2: Πέμπτη, εδώ θα είμαι, που δεν θα είμαι εδώ.
0: Θα έρθει ο κύριος Μπέλος, είπε.
2: Α, θα έρθει μετά τις 12.
0: Μετά τις 12, ναι, που τελειώνει το κατάστημα.
2: Ναι, ναι.
0: Αν δεν πάει για περπάτημα.
2: Αν έρθει και ο Μπέλος. Κάτι,
0: ναι,
2: θα γίνει,
0: ναι.
2: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα φέρει.
2: Κοαγόνιτσα είπε.
0: Καλημέρα, λοιπόν, και στο φίλο μας τον κύριο Στρατάκη. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό.
2: Α, γεια σου Παναγιώτη.
0: Ελπίζω να σου κάνει παρεούλα στην εκπομπή. Μπα, θα φύγει.
2: Όχι, φίλε, γιατί. Πολλές ώρες.
0: Σπέτσε, είχε ο φίλος στείλει μηνυματάκι. Γκουάμ είναι ένα νησί στο ελληνικό, ναυτική βάση των Αμερικανών. Από εκεί έφυγε το αεροπλάνο για να βομβαρδίσει τον Αγκασάκη.
2: Α, τα βλέπει.
0: Εσύ μαθαίνει.
2: Αμέ. Από εκεί, ε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό είναι προσαρτημένο στο σπίτι.
0: Μπράβο, στα Αμερική. Γεια σου Δημήτρη και εσένα, Τόλι 7.
2: Γεια σου ρε Τόλι 7.
0: Το λεπτά που ήταν δίπλα σου και,
2: ναι, ωραίος,
0: και ο άνθρωπος τρελάθηκε.
2: Ωραίος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μπορεί να πει και 5 αλήθειες εδώ, μπορεί να στείλει για αυτά που έλεγε.
0: Για αυτά τα χάλια σου.
2: Για αυτά τα
0: ο Γιάννης από το Βόλο έστειλε μήνυμα για Σπέτσι. Γιαννάκη μου, είσαι okay, κομπλέ. Το βρήκαμε και τον Γκουάμ. Εντάξει.
2: Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε και τον Γκουάμ. Με ποια ομάδα παίζει λοιπόν αύριο τον Γκουάμ?
0: Με τις Φιλιππίνες. Εντάξει, γνωστή είναι, φίλε Φιλιππίνες.
2: Ναι, Φιλιππίνες γνωστή, ναι. Άλλη φορά ποδοσφαιρομάνα από εκεί. Εγώ νομίζω ότι είναι διπλό.
0: Αύριο έχει εκπομπή.
2: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα πάλι?
2: 8.
0: 8-12.
2: Όχι, 8-12.
0: Τι ώρα?
2: Αύριο καταρχάς έχω. Γυρίζει ο Ρουμελιώτης.
0: Α, γυρίζει.
2: Αλλά έχουμε και τον αγώνα, ρε φίλε, αύριο.
0: Α, 9 ώρα αγώνα.
2: Λοιπόν. Μετά την Πέμπτη έχουμε Εθνική Ελλάδος. Παρασκευή πάλι ο αγώνας. Έχουμε πολλά.
0: Τέλος το Κουρασάο. Μόνο IT υποστηρίζουμε. Εγώ Κουρασάο.
2: Δεν αλλάζουμε. Δεν είμαστε κολλητοί.

0: είμαστε.
1: Μπράβο, κουρασάω. Τι IT τώρα. Όταν θα παίξουν μαζί να δει, θα είμαι τελικά 4 γκολ να τη ρίξει.
0: Αν
1: πάνε τελικά μουντιάλ. Κουρασάω IT.
0: Κουρασάω IT, τελικό μουντιάλ.
1: Είμαι τελικό. Να μην πάνε και οι δύο
0: μπορεί
1: να στον όμιλο να συναντηθούν στον όμιλο.
0: Όχι, να μην πεθάνουμε. Αύριο να πεθάνουμε Κυριακή.
1: Δεν θέλω να μα πάνε ούτω ή άλλω. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μα και Δημήτρη, καλή ξεκούραση.
0: Καλή νύχτα, καλή νύχτα, παιδιά.
1: Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.

0: αυτός κάνει εκπλήξεις. Χάτζημαν, παιδιά, πώς το λένε, κάνει κούρα. Ο Χάτζημαν, σπίτι αραχτός μάλλον, που πρωί δουλεύει έτσι λέει, και κάνει κούρα ομορφιάς, κύριος Χατζημανόλης. Η Αϊτή υπήρξε το πρώτο κράτος στον κόσμο που αναγνώρισε επίσημα την Ελληνική Επανάσταση. Τον Ιανουάριο του 22, ο πρόεδρος της Αϊτής, Ζαν Πιέρ Μπουαγέ, ανταποκρίθηκε θερμά στην έκκληση των Ελλήνων για βοήθεια, στέλνοντας επιστολή συμπαράστασης και επιχειρώντας να συνδράμει ηθικά και υλικά στον αγώνα των Ελλήνων. Η Αϊτή, εμείς είμαστε κουρασά όμως. Να κάνουμε, ευχαριστούμε την Αϊτή, τους Αϊτανούς, για τη συμπαράσταση, αλλά εμείς υποστηρίζουμε κουρασάω. Τι να κάνουμε τώρα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα, βάλεμε για Παρασκευή για τον μπιστρό. Σε έβαλα φίλε, πάμε να περάσει ωραία ελληνική βραδιά. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στον μπιλάρο.
1: Κλαμπ Μεγάρων Κουρασάω.
0: Έτσι. Αυτά θέλω.
1: Έτσι.
0: Γιατί έχει κλαμπ Manchester United Real. Να μην έχει και το Κουρασάω.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κλαμπ Μεγάρων Κουρασάω, έτσι. Ανταπώ. Τελικά αυτό το Κουρασάω, τι είναι, μάθαμε χθες.
0: Μάθαμε, τα είπαμε χθες. Δεν τα άκουσες.
1: Δεν τα άκουσα τώρα, μετά τις δύο.
0: Πού να τα ξαναθυμάμαι τώρα. Είναι χώρα όμως, είναι μια χώρα μικρή, όχι μεγάλη, και πολλοί ποδοσφαιριστές της παίζουν σε... Ο ένας παίζει στην Αϊντχόφεν, παίζει παίχτες στην Μίντερσμπρο και στη Χαλ, παίζουν σε πολλοί παίχτες στην β' κατηγορία της Ολλανδίας. Δηλαδή είναι παίχτες που παίζουν Ευρώπη, δεν είναι παίχτες που παίζουν εκεί.
1: Το Κουρασάω, είπες ότι είναι μικρό κράτος.
0: Ναι.

0: Πες τώρα, άκουσα για Φορτούνι.
1: Φορτούνι είναι μάλλον οριστικό από ό,τι λένε. Επιστρέφει.
0: Ναι, ναι. Όχι, ανακοινώθηκε.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε, ναι. Το
1: μεσημέρι. Εντάξει, δεν είναι κακή λύση. Εντάξει. Ο Φορτούνι είναι ένα παίκτη εγνωσμένη αξία. Έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Καλή χρονιά στη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι λαϊ ποντένσε που ήρθε άπραγο. Από εκεί που έπαιζε, δεν έπαιζε μάλλον. Είχε πολλά προβλήματα. Ήταν από τους καλούς παίκτες κάτω στην ομάδα του Δόνη και έκανε καλή χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Okay, μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, περνάνε τα χρόνια. Αλλά 35-40 λεπτά, ένα ημίχρονο, καλή μπάλα το έχει ο Φορτούνης. Έτσι πιστεύω.
0: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω και στον προπονητή Δόνη. Δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος τις ομάδες τους, αυτές που βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων ήταν καλογυμνασμένες όλες, έτσι.
1: Ναι, τώρα θα τον δούμε το Δόνη και στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ, παρεπιπτόντως.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να υποστηρίξουμε και από εκεί.
1: Ναι, Σαουδική Αραβία, ε.
0: Ναι, τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό πιστεύω ο Φορτούνης έχει να προσφέρει στο Ολυμπιακό. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να είναι και καλή ομάδα, ε. Γιατί ένα παίκτη δεν φαίνεται την άνοιξη.
0: Ακριβώς. Αλλά κοίταξε, ο Φορτούνης θα είναι πολύ καλό παράδειγμα στο να ξεκλειδώσει κάποιες άμυνες. Έτσι με τις μικρομεσαίες ομάδες που θα παίζουν τα
1: πόδια ναι.
0: Που δεν το είχαμε φέτο.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι,
1: σωστό.
0: Σε αυτό θα βοηθήσει πιστεύω πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα όμως βλέπω να γίνονται πάρα πολλές κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπω κάμια εντεκάδα.
1: Ακούγονται πολλά ονόματα. Η λογική λέει ότι 7-8 παίκτες ο Ολυμπιακός θα πάρει. Ναι, θα διώξει παίκτες.
0: Εντεκάδα θα φτάσει και θα το δεις.
1: 11 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Και πώς θα μοντάρεις. Είναι πολύ ρε φίλε.
0: Πρόσεξε, δύο τερματοφύλακες.
1: Με τη διαφύγει ο Τσολάκης.
0: Όχι, άσε το, ο Τσολάκης βασικός.
1: Ένα τερματοφύλακα.
0: Καρκιάς και Μπότης φεύγουν.
1: Έχεις
0: Καρκιάς λέω.
1: Δεν έχεις τότε, Πασχαλάκης λες.
0: Πασχαλάκης.
1: Θα πάρεις ένα τερματοφύλακα, θα έχεις τον Πιτσιρικά ο πίσω, θα τον κάψεις αυτό, ναι.
0: Ο Μπότης φεύγει.
1: Θα εντάξει κάποιον άλλο από την β' ομάδα. Δηλαδή μπορεί να πάρει δύο μαφιλιάκε. Καλού θα παίζει κανένα, θα παίζει μόνο ο Τσολάκη.
0: Έχει άλλη... ακόμα ένα, τον Κουρουπί. Κοίταξε, πάντα τέσσερι έχει ο Ολυμπιακό. Τερματοφυλάκι.
1: Ναι, παιδί, αλλά αν πάρει.
0: Έχει τον Κουράκη και λέω τον Κουρουπί.
1: Αν πάρει δύο μαφιλιάκε ονόματα, θα αστείλουν να παίξουν κιόλα.
0: Λοιπόν, πρόσεχε, δύο τερματοφύλακε. Δύο δεξιά μπακ, τέσσερι. Ένα αριστερό, πέντε. Δύο στόπερ, 7. Βάλε Φορτούνη 8. Βάλε Λόπε 9. Και 2-3 εξτρέμ.
1: 12.
0: Δεν πάμε 11. 11-12.
1: Ναι, νομίζω είναι πολλούς λες, φίλε. Πολλούς λες.
0: Όχι, δεν είναι πολύ.
1: Πρέπει να φύγουν αρκετοί, ρε φίλε. Όμως τι ώστε θα έχει 200 παίκτες.
0: Ο Κωστίνη έφυγε.
1: Ένας έφυγε. Οι άλλοι. Πρέπει να διώξει ο Ολυμπιακός 5-6 παίκτες για να πάρει 11.
0: Ο Μπιανκόν φεύγει. Ο Καλογερόπουλος θέλει στο συμβόλαιό του, θέλει να πάει να παίξει μπάλα, λέει, στο εξωτερικό. Ένας από τα δύο αριστερά μπακ θα φύγει. Μάλλον ο Ορτέγα φεύγει. Στα αμυντικά χαφ, εντάξει, εκεί πέρα έρχεται ο Λόπης, δεν πιστεύω να πάρει άλλον παίχτη εκεί πέρα. Στα εξτρέμ είσαι μόνο με Ροντινέ και Ζέρσον, οπότε θέλεις δύο.
1: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι πως θα μοντάρει, δηλαδή, είναι πολύ.
0: Και βγαίνει η δεκάδα.
1: Ναι, η δεκάδα βγαίνει, αλλά το μοντάρισμα είναι δύσκολο μετά.
0: Έχεις τη βασική δεκάδα. Στους βασικούς παίκτες, το κορμό τον έχει, δηλαδή. Τσολάκης, Ρέτζο Σπιρόλα, αριστερά τον Μπρούνο ή ο καινούριος παράδειγμα, δεξιά καινούριος, εντάξει. Στα αμυντικά χαφ έχεις Έσε, παράδειγμα έρχεται ο Λόπες ή ο Τσικίνιο γυρνάει πιο πίσω και έχεις Έσε Τσικίνιο που πιστεύω αυτό πρέπει να κάνει φέτος, έτσι, και να πάρει παίκτη πιο μπροστά που να είναι επιθετικός. Έχεις Έσε Τσικίνιο, μπορεί να κρατήσει και τον Καρσία, έχεις τον Μουσακίτη, δηλαδή έχεις παίκτες. Ζέρσον τον Ροντινέη θα τον έχει σαν εξτρέμ φέτος. Μπροστά έχεις πώς το λένε, Ελκαμπή, Ταρέμι και Γιάρεψουκ. Μάλλον ο Γιάρεψουκ θα παίζει τώρα το καλοκαίρι στα προκριματικά, γιατί οι άλλοι δύο θα είναι στο Μουντιάλ.
1: Να δούμε. Πάντως μου φαίνεται μεγάλο το νούμερο. 12 παίκτες δεν μοντάρονται εύκολα. Δηλαδή και τι παίκτες θα πάρεις, ας πούμε, αν πάρεις παίκτες ονόματα και ακριβές μεταγραφές που λένε, θα θέλουν να παίζουν κιόλας.
0: Κοίταξε, αυτούς που θα μπουν από τους καινούριους παράδειγμα θα είναι ένα δεξί μπακ και ένας εξτρέμ.
1: Μα δύο παίχτες όμως, φίλε, δεν φτιάχνεις την ομάδα. Γιατί παίζεις δεν είσαι καλός. Δεν σου λείπαν αυτοί οι δύο παίχτες, παίζεις για να έχεις καλή ομάδα.
0: Πρόσεχε. που λες για το μοντάρισμα.

0: Μπορείς να τους μοντάρεις σιγά σιγά. Δηλαδή βάζεις αυτούς τους δύο στην αρχή και μετά σιγά σιγά με την πάρα του χρόνου μπαίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Πάντως μου φαίνεται μεγάλο
0: το να φτιάξεις καινούργια ομάδα.
1: Ναι, για την ομάδα δύσκολο να φτιάξεις.
0: Απλά γεμίζεις την ομάδα σου.
1: Για να δούμε. Γιατί μου φαίνεται πολύ 11-15. Πάρα πολύ.
0: Όχι, θα δεις. Τόσοι θα πάνε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
0: Αυτά.
1: Καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος μας, καλημέρα Μπίλα, από Τάσο Τζιοβάνι, βάλαμε για τις πέτσες, έβαλα. Ο Νικόλας ο Στέλλας, καλημέρα Μπιλάρα μου, καλή βάρδια. Σήμερα τρέχει διαγωνισμός πέτσες, ναι, τρέχει μέχρι την Παρασκευή. Γράφεις όνομα επώνυμο, τη λέξη πέτσες, φίλε Νικόλα. Υπάρχει και το Blue Curaçao για ωραία κοκτέιλ. Θα μας τα φτιάξει ο φίλος στο Περιστέρι και με το μαγαζί που κάνει τις κληρώσεις. Μπιστρό, Παναγιώτη, να βάλει ποτά από το Κουρασάο. Παναγιώτη, άκου τώρα, ποτά από το Κουρασάο. Το μπλου Κουρασάο. Το όχι, δεν μπορεί, καν το όχι ο Παναγιώτης εκεί. Νικόλα μου, είσαι οκ για τις πέτσες. Ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει μια φωτογραφία της κυρίας Ζούμκοφ, η οποία είναι πανέμορφη, ναι, την κοίτα σήμερα σε βιντεάκια. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας ο neerpapaki 943.gr.

διαβάζω εδώ ότι η Ρεάλ, είδες λίγο πριν βγήκε, η Ρεάλ έκλεισε τον Dumfries, έκλεισε η Ρεάλ Μαδρίτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο εκεί όπως πάντα στην Παιανία. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο από την Έγινα. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο, γεια σου Κυριάκο.

0: Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι με τον Κώστα. Παρεούλα, καλημέρα παιδιά. Ο Δημήτρης Απολίνης, ναι, η Ραόλα κλείνει η Λίβερπουλ για 2 χρόνια. Το άκουσα πριν που το έλεγε ο Μάνος Θαραμόπουλος στο Δημήτρη Στρατάκη. Κλείνει για 2 χρόνια. Σλότ έφυγε. Νέα λοιπόν σεζόν, νέα χρονιά για τον, για τη Λίβερπουλ και τον Ιραόλα, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην Αγγλία με την ομάδα του και τώρα θα πάει σε μεγαλύτερο πάγκο, σε μεγαλύτερο, όχι σε μέγεθος. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλειο Θάλασσα, από Λιούπολη.
0: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αλλά, να σου πω κάτι. Το βλέπεις διπλό το μπάσκετ σήμερα, τον Παναθηναϊκό?
0: Διπλό δίσκο.
1: Ένα 40 με 2,70 τώρα. Ο Ντόρσεϊ δεν παίζει. Δεν ξέρω, περίεργο παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, φίλε.
1: Τώρα δεν ξέρω. Γιατί θα το πάρει ο Ολυμπιακός στη σειρά. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός και να το κάνει το 1-1 αμέσως την Παρασκευή. Αλλά είναι λίγο περίεργη απόδοση. Πολύ φαβορή, ξέρω εγώ.
0: Αν το βλέπεις, εντάξει. Εγώ το είπα και χθες ότι οι φαβοροί θα έχουν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και κάτι άλλο να σου πω. Ζευγάρι τελικού Μουντιάλ. Γαλλία-Βραζιλία, απόδοση 9, το βλέπεις?
0: Βλέπω κουρασάω τελικό εγώ. Το έχω πει 100 φορές.
1: Αυτό το κουρασάω τι είναι,
0: ξέρω εγώ,
1: αυτό.
0: Κάπου βρίσκεται.
1: Έλατε.
0: Ομαδάρα. Ναι, υπάρχει.
1: Ξέρεις, δύο φιλικά. Η Γεωργία-Ρουμανία.
0: Ένα-ένα η Γεωργία με την.
1: Και το άλλο η Ουαλία.
0: Η Ουαλία ήρθε ένα. Μισό λεπτό. Να το δω.
1: Η Ουαλία με την Γκάνα.
0: Η Ουαλία με την Γκάνα ήρθε 1-1 κι αυτό.
1: Οκ. Okay. Πάντως το μπάσκετ είναι περίεργο. Το πρώτο παιχνίδι το έχει πάρει και πέρυσι ο Παναθηναϊκός και το χάσε.
0: Ναι, αλλά φέτος ήταν ο Παναθηναϊκός, πέρυσι ήταν καλύτερος από φέτος.
1: Ναι, ναι, καλά, κάτι
0: ήταν και η χρονιά η περσινή, α πούμε, ήταν και οι δύο ομάδες ψηλοαπαγοητευμένες. Πήγανε με τελικό, αποκλειστήκανε. Δεν πήγανε τελικό, αλλά πήγανε μέχρι τέλος και οι δύο. Φέτος ο Ολυμπιακός το πήρε. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός, είδες, με τον ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά.
1: Αν και στο δεύτερο παιχνίδι παίξε καλά με τον ΠΑΟΚ.
0: Αλλά έφαγε πάλι πολλούς πόντους, ρε φίλε μου.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Δεν παίζει άμυνα. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει λίγο το πάνω χέρι.
1: Πάλι ο Ολυμπιακός στον Ευρωλίγα και είναι λίγο σαν να εξεφουσκώσει. Θα δούμε. Αλλά λόγω απόδοση ήταν 42.
0: Αν το βλέπεις, φίλε, μη σε πάρω στο λαιμό μου.
1: Okay,
0: να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Στάνο μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. 1,40. Εντάξει, παιδιά. Μπορούσα να ήταν και εγώ παραπάνω, 50-60, αλλά εκεί είναι. Δεν είναι βάση ομάδων, έτσι πως είναι οι ομάδες τώρα που μιλάμε. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και μέσα στο. Όχι να πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει, να πάρει το πρώτο μάτς. Αλλά πάντα αυτά τα μάτς είναι, είπαμε, ιδιαίτερα. Μεγάλα ντέρμπι και στο μπασκετάκι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι στα καλύτερά του μετά την Ευρωλίγκα. Θα δούμε, παιδιά, σήμερα το βράδυ στις 9 το πρώτο μάτς. Ό,τι βλέπετε παίξτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Γιώργος Παγκράτη, βάλαμε αν θέλεις για το μπιστρό για Σάββατο. Γιώργο μου, σέβαλα.

Να πούμε για την ομάδα της Μικόνου στο μπάσκετ, η οποία δήλωσε ότι θα παίξει στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Θα ας πω και την διοργάνωση που δήλωσε, να το βρω. Φιλάρα, ησυχία, παιδιά, έτσι θα πάμε τώρα με τα γραφικά. Δεν έχουμε ποδόσφαιρο, ούτως ή άλλως, δικό μας εδώ είναι χώριο. Θα πάμε με τα γραφικά, οι ομάδες κινούνται, ακούγονται ονόματα και βέβαια με μουντιάλ, ε. Έχουμε και το μπασκετάκι, έχουμε και το NBA, σπουδαία μάτς, βραδινά μάτς, σπουδαία, Νέα Υόρκη με τους Spurs.

Ο φίλος ο Πέτρος μου στέλνει μηνυματάκι, μια φωτογραφία. Καλημέρα, με τι διάθεση να πάμε για ύπνο τώρα μετά από τη δουλειά, λέει ο φίλος. Ο οποίος έχασε ένα παιχνίδι, παιδιά. Τι λέει ρε φίλε, έχασε ένα παιχνιδάκι. Θα έπαιρνε καλά. Όπω ρε φίλε, 1186 ευρώ, ε. Και έχασε ένα παιχνίδι, ποιο είναι αυτό, από τη Φιλανδία. Το έχεις παίξει, άσου το έχεις παίξει και ήρθε ένα-ένα. Κρίμα φιλαράκο μου, κρίμα. Δώδεκα λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θωμάς από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα, σε όλη την τρελοπαρέα. Ο Στέφανος, να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου. Σήμερα έχει γενέθλια και την έχω βάλει και ακούει, τη Μαρία από το Εγάλαιο. Μαρία μου, χρόνια πολλά από το σύζυγο και από εμάς.

Λοιπόν, σήμερα από ό,τι βλέπω είναι και μια παγκόσμια, τεράστια παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Όλοι ποδηλάτε σήμερα γιορτάζετε. Είναι η παγκόσμια ημέρα για το ποδήλατο σήμερα. Χρόνια πολλά στους ποδηλάτες, όλους και στα ποδήλατα.

Λοιπόν, παιδιά, και σήμερα ζέστη πολύ. Μάλλον και χτες ζέστη είχε και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη. Έτσι θα πάει τώρα, παιδιά. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. 30 βαθμούς βλέπω σήμερα. Σάββατο, Κυριακή, 32-33. Θα μου πεις καλοκαιράκι, είναι ζέστη, θα κάνει χιόνια. Παιδιά, ορμάτες στις παραλίες. Θα κάνετε τα μπάνια σας. Το παιχνίδι του Union Press, η άσκολη, βλέπω ότι έχει διακοπή. Φίλε Χριστάρα, τώρα δεν ξέρω το λόγο. Πάντως βλέπω ότι έχει διακοπή. Το απλακωθήκανε, μπήκανε μέσα, δεν ξέρω. Είναι μπαράζ εκεί στην Ιταλία. Ο φίλος ο Γιώργος από το Μπουρνάζι, Μπιλάρα, καλημέρα. Πώς και δεν έχει σήμερα επισκέπτες. Είπαμε, παιδιά, ο κύριος Μπέλος, είπαμε την Πέμπτη. Ανακοινώθηκε την Πέμπτη, θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν κάνει καμιά έκπληξη αργότερα. Ο κύριος Χατζημαν, ο κύριος Χατζημανόλης, ο φίλος μας, μάλλον θα κάνει κούρα ομορφιά, θα ξεκουράζεται.

0: Για πάμε στην γραμμούλα πριν το διαλυματάκι μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον ονομάζω, τον Ελπιέρο.
1: Ναι, στο φιλότερο πλατάνι της Πελοποννήσου.
0: Το στρατάκι.
1: στο μπίλι μου, στο Βασίλη μου. Μπράβο, Βασίλη. Άκου τώρα.
0: Ακούω.
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Καλά, πιο πολύ για σένα, για παρέα. Αλλά πήρα γιατί είχε βγει προηγουμένως στο στρατάκι ο Τότης ο Φυλακούρης.
0: Αυτό έγινε το μεσημέρι, 6 ώρα, 7, τι ώρα έγινε.
1: Έγινε πιο όργα.
0: Πιο νωρίς, ναι.
1: 10 η ώρα, 10
0: ναι.
1: η ώρα, 10
0: ναι.
1: και μισή, κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ είχα στείλει ένα μήνυμα, εντάξει δεν μπόρεσε να το περάσει γιατί μίλαγε με τον Σταραμόπουλο πολύ ο στρατάκης. Και θέλω να πω το τότε το Φυλακούρη συγχαρητήρια τότε με το Γουέμπλεϊ. Και ότι τον είχα γνωρίσει πριν 59 χρόνια, όταν ήταν 20 χρονών. Αυτά τα λέω γιατί μπορεί να ακούει ο Τότης.
0: Ναι.
1: Και είχε έρθει με την Εθνική Ενόπλων και έπαιξε με τον Αστέρα Μανιάδος, δηλαδή με την ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο Γιώργος Οκούδας, ο Θανάσης Αγγελής, ο Τουρκομένης, ο παλιός τερματοφύλακας του Εθνικού και τα άλλα παιδιά που ήταν
0: ναι,
1: παρέα.
0: Ναι.
1: Φάγαμε, αρχίσανε τις τρίπλες, τα κουνάκια, ο Φυλακούρης με τον Κούδα χάσει την μπάλα παιδιά. Και τότε έμαθα ένα κόλπο που έκανε ο Κούδας που έπιανε με τα ντακούνια ανάποδα πίσω από τη, και το έφερνε μπροστά στο πίσω από το κορμί την μπάλα μπροστά.
0: Ναι.
1: Και το έκανα αυτό, ναι, θυμάμαι και το είχα βγάλει Κουδέικου. Ήταν το κόλπο που είχε κάνει ο μεγάλος Μέγας Αλέξανδρος ο Γιώργος Κούδας. Τελικά χάσαμε 7-2. Είχε βάλει 4 γκολ ο Γιώργος, καλά 2 ο Φυλακούρης. Και η δουλειά είναι ότι του δίνω συγχαρητήρια του τότε γιατί βγήκε και μίλησε πολύ ωραία για την ομάδα. Δεν είχαμε ελπίδες τότε, παιδιά, δεν είχαμε ελπίδες, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε όλους τους αγώνες πολύ καλά. Να στείλω χαιρετίσματα, Βασίλη μου, στο Θύμιο μου, στην Κύπρο, το Γιδάκο, στην Ελληνάρα μου, κάτω την πατριωτισσά μου, στο Επιτάλιο και στο Στρατάκι και στο Δίζι, στο Δίζι.
0: Τον πρόεδρο.
1: Έχω μαζέψει πολλούς ψήφους.
0: Έτσι, μπράβο. Θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημέρα και καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Για χαρά. Τζίτζι, παιδιά, θα έχουμε αύριο, Τετάρτη, που είναι η μέρα του Προέδρου. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε μήνυμα. Γεια σου, Μιλάρα, με τη μουσική σου. Καλή παρέα. Γεια σου, Γιωργάρα μου, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο τον Κιανό εκεί με την παρέα του. Στεφανίδη, Βαλάντη και όλα τα παιδιά. Και ο Σαμπατζάκης, ο Μιχάλης, ο οποίος είναι σέντρεφορ δυνατό, παίζει γερή μπάλα και έχει και καλή άμυνα όμως. Το φίλο μου τον Αντρέα. Παίζει μπάλα και στον Μπουρνάζι.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα και εγώ εδώ, Κώστας νωρίς σήμερα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Γεια σου φίλε Κώστα. Θυμίζουμε τα δύο δώρα από το σταθμό για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Το δεύτερο δωράκι μας είναι το ταξίδι στις Σπέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει και αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί. Γεωργιάδης και Πουρναράς. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού 69 39 943 943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

και ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστας από Νέα Φιλαδέλφια. Έστειλε μήνυμα για τον διαγωνισμό για τις πέτσες, για το δωράκι μας για τις πέτσες.

Να και ο φίλος μας ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι, και ο φίλος ο Θοδωρής. Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Θοδωρής από την Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου φίλε, καλημέρα Μπιλάρα μου. Μετά έχουμε πει, λέει, χρόνια πολλά για τα γενέθλια προχτές και καλή, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Λέει ο φίλος μας από το Παγκράτη που έστειλε μήνυμα, ο φίλος ο Δημήτρης. Και στο φίλο μας τον Παύλο από το Παλαιό Φάληρο. Είπαμε και το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Κνωσού, ακριβώς στη γωνία. Ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ ή για Σάββατο. Παρασκευή, θυμίζω, έχει ελληνική βραδιά. Σάββατο, βραδιά house. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, για ένα φίλο ή μία φίλη. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Παρασκευή ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα μας.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο τον Σταραμόπουλο, τον Πεχταρά, ο οποίος γύρισε από Βουδαπέστη, είδε τον τελικό. Σας τα είπε και πριν με τον Δημήτρη Στρατάκη, τώρα φεύγει και πάει Σουηδία για το μάτς της Εθνικής, τα δύο φιλικά της Εθνικής, το ένα στη Σουηδία και το άλλο στην Κρήτη με την Ιταλία. Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Καλώς το φίλο.
1: Τι κάνεις, αγόρι, να μου καλέσαι.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, είμαι και εγώ, αγόρι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί πολύ και να δεις ότι δεν είσαι μόνος και είμαστε και εμείς εδώ, θα σου κάνουμε παρέα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ προφανώς, γιατί και εσύ μας ξενυχτάς για να μας ψυχαγωγείς.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν μας προστάζει και όλα στο κάτω-κάτω.
0: Ναι, μου εντάξει, παρέα κάνουμε. Τι...
1: ναι. Ήθελα να πιάσω μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει με ένα φίλο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Για τις μεταγραφές στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, προφανώς μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είναι ο Κουράκης ο τότε θεματοφύλακας, θα είναι ο Στουρνάρας.
0: Ναι, θα είναι. Πιτσιρικάς.
1: Ναι, ο οποίος τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός από την Ηρακλή, τον έχει δανεικό. Είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού αυτός. Είναι γηγενής παίκτης δηλαδή. Και πήρε αυτόν για τρίτο τερματοφύλακα και δεύτερο θα είναι ένας Μίσντα που είναι Πολωνός από το Ιρίο Άβε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας πίσω από τον Τζολάκη δηλαδή. Επίσης έχει και πρόταση ο Αντρέ Λουίς από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω αν τον δώσει ο Βεντιλίπα και δεν τον έχει δει τον παίκτη όπως είπε εσύ προηγουμένως.
0: Δεν έχει παίξει, έχει παίξει μια ώρα όλα σύνολο, έχει παίξει 50 λεπτά, 40 λεπτά σύνολο.
1: Πώς ναι, και είναι ένας παίκτης ο οποίος μου αρέσει, είναι ο κρύβο ότι μου αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που δεν μπόρεσε να παίξει λόγω υπεραρτημίας ξένων που είχε ο Ολυμπιακός και τον είχε αποκλεισμένο στην

0: Συνεπώς, αν έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, ο Ολυμπιακός θα μείνει με κλασικό σεντερφόρ τον Ενκαμπή και τον Γιάρετζου που επιστρέφει. Άρα θα πρέπει να πάει και για τρίτο σεντερφόρ, ο οποίος θα είναι βέβαια χειροτικός για να μην έχει πρόβλημα ξένων.
1: Και θα είναι, τρίτη λύση.
0: Ναι, ναι,
1: να βρει ένα παίκτη το οποίο θα δεχτεί να παίζει σαν τρίτος. Γιατί θα είναι ο Ελκαμπή πρώτος και ο Ουκρανός δεύτερος. Γιατί ο Ουκρανός γι' αυτό γυρνάει, για να παίξει.
0: Είναι δύσκολο να βρει τρίτο παίκτη. Το σύντροφο πρέπει να βρει. Αλλά θέλει να δεχτεί ο ίδιος ο παίκτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και άμα είναι και ακτινοποιημένος, δύσκολο να τον αφήσει τον πάγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Να πληρώσει πολλά λεφτά. Να πληρώσει πολλά λεφτά για να έχει να παίξει τον πάγκο. Εκτός αν αποφασίσω με τη Λίμπα να αφήσει τον Ελκαμπή πιο πίσω.
0: Ή αυτό, ή να ανεβάσει έναν παίκτη από
1: αυτό. Αυτά είναι θέματα του προπονητή.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Είναι προφανώς αυτά τα πράγματα. Και επίσης, θυμήθηκα που είχε πει προηγουμένως για το Κουρασάο, και εγώ είμαι υπέρ του Κουρασάο.
1: Έτσι, όλοι Κουρασάο, τελείως. Φαν κλαμπ.
0: Ήμουνα σε Λεσάο, πάλι σε ΑΟ ήμουνα.
1: Ναι, τώρα Κουρασάο, ναι.
0: Και φαντάζεσαι να δεις Κουρασάο με IT που λέγατε προηγουμένως τελικό.
1: Βεβαίως, ε. θα πάνε φυλαγή όλοι οι παίχτες. Θα οικονομήσουν οι μπούκιδες.
0: Δεν θα μείνει τίποτα, ο Βασίλη. Πάντως δίνω πολίτικη στο Μαρόκο εγώ.
1: Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Το Μαρόκο, ναι, δηλαδή μπορεί να, δεν λέω ότι θα πάει πολύ πολύ ψηλά, αλλά τον Όμιλο μπορεί να τον περάσει το Μαρόκο. Είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίκτες.
0: Ναι, ναι. Και επίσης θα πω και εγώ κάτι με τον ομιλητή μου, τον Ολυμπιακό, πήρε πριν τον κύριο Βασίλη, αν κάνω λάθος.
1: Ναι, από τα Μέγαρα.
0: Ναι, από τα Μέγαρα ο άνθρωπος, που είχε πει ότι χρειαζόμαστε και στόπερ προφανώς, γιατί έφυγε και το άλλο γύρο και βάλαμε το κουτσίδι το εχθές του, το ανέβασε ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, έτσι πάλι εκεί ένα παίχτη, εντάξει, πώς λέμε, να κάνει τα ρεπό. Αν εισαγωγικά του Πιρόλα και του Ρέτσου.
0: Ναι.
1: Γιατί λογικά αυτοί θα είναι οι δύο. Οι δύο βασικοί αμυντικοί θα είναι αυτοί, ο Ρέτσος και ο Πιρόλα, που είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες.
0: Πάνω Μαρμόν που ακούγεται ο άλλος, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο στόπερ που ακούγεται στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί ακούγεται και πολλά δεξιά μπακ και κανένα μπακ δεν βλέπω προς τον Παρόν. Και δεξιά και αριστερά ακούω, αλλά δεν...
1: Εντάξει, ακόμα είναι τα ονόματα, παίζουν ονόματα, δεν έχουν γίνει κάτι. Ο Φορτούνης είναι πρώτη γραφή του Ολυμπιακού, που επιστρέφει, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι, Ολυμπιακός ο ψάξιμο. Είναι, ακούγονται ονόματα, μανατζαρία έρχονται, φεύγουν, στέλνουν email για παίκτες, αν τα δύο με τη Λίμπαρ θα πάσεις.
0: Όπως είπα και χθες που τηλεφώνησα, ότι προτιμούσα αριστερά Βίχο με Μπρούνο όπως είναι, και Τσάπρα από δεξιά και έναν άλλο παίκτη κοινοτικό μπροστά του, για να κλείσει αυτό το πράγμα. Από εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα από ό,τι θα πάρει και άλλο σκάφη. Μην νομίζω ότι μόνο ο Νάιν Λόπεθ που ακούγεται μόνο. Και επίσης υπάρχει και ο Σιπιόνι, ο οποίος ξεχάστηκε.
1: Ναι, γι' αυτό είναι.
0: Αυτός είναι... Από έχει Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μέσα στα σπέκτες που υπολογίζω με την Λίμπαρ και ο Σιπιόνι.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα σου για τον μπάσκετ, το είπαμε και χτες. Είμαστε φαβοροί εμείς, αλλά. Υπάρχει ένα αλλά. Επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι γιόρθο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα πρέπει να δώσει προσοχή ο Ολυμπιακός. Μην το παπαθεί και πει ότι. Και καλά, εντάξει, μεθανότερα και το κερδίσαμε το παιχνίδι, και δεν ξέρω έτσι.
1: Ναι, και σωστό.
0: Και και ποδοσφαιρικά από τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστό. Θέλει να μάθει δύσκολο. Δέρμπι, είναι δέρμπι.
0: Πρέπει να είναι λοιπόν συγκεντρωμένοι σε άμυνα και επίθεση, προσιλωμένοι όταν θα σου έχει πει ο κ. Μπαρτζόκας, και από εκεί πέρα όλα μπορούν να συμβούν.
1: Ωραία.
0: Αυτά, Βασίλη μου.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλημέρα.
0: Δύναμη να ξέρει ότι είμαστε μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Η φίλη μας η Ελένη που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή.

Το τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, πλησιάζουμε 1:30 και εδώ είμαστε, τα λέμε, έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες μέχρι τις 5, είπαμε Τετάρτη 3 Ιουνίου. Στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης είστε, στους 94,3 Ιντερβέτεν Sports. Να και ο φίλος μας ο Ηλίας που έστειλε μηνυματάκι και ο φίλος ο Γιώργος, ο γείτονας εκεί από τη Νέα Ιωνία και ο Δήμος που είναι κοντά γείτονας εδώ στο Ηλίον.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Επανήλθαμε με μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπιλάρα από Κύπρο. Ο φίλος ο Κώστας Κύπρο μας ακούτε, είπαμε, από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Φύλακας, Μπιλάρα, και έχει αρκετή ζέστη για την ώρα. Ναι παιδιά, έχει... δεν κάνει κρύο, το μην τρελαθούμε. Είναι καλή βραδιά, ωραία βραδιά. Λοιπόν, είπαμε το παιχνίδι σήμερα 9 η ώρα, το μεγάλο μάτς, το πρώτο μεγάλο μάτς της σειράς για το μπάσκετ League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις 9 η ώρα στο ΣΕΦ.

και ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσόμπιλα. Καλημέρα, βάλαμε στην κληροσούλα και για το εστιατόριο στο Αλεποχώρι και για τις πέτσες. Φίλε Γιάννη, είσαι ok και εσύ. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Αθλημπηλά, να ξεκινήσει πάλι η Super League, να έχουμε να τρώμε τα μουστάκια μας. Τώρα κάνουμε διακοπές, φίλε. Θα κάνουμε μπάνια και οι παίκτες και οι υπόλοιποι. Και εμείς κάνουμε τις διακοπές μας. Διακοπές. Δεν έχουμε μπάλα, τέλος πάντων. Από τέλη Ιουλίου, εκεί που ξεκινάνε τα αποκλιματικά, θα έχουμε να λέμε. Έχουμε βέβαια και τα μεταγραφικά. Σιγά σιγά θα μπαίνουν έτσι οι ομάδες πιο δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι.

Είχαμε και έναρξη πανελλήνιων εξετάσεων για τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να πούμε. Ήταν η πρώτη μέρα χθες. Καλή επιτυχία, καλά διαβάσματα και είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Αν δεν γράψετε καλά, δεν τρέχει και τίποτα. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι, κύριε Αλέξη, θα μου βάζει τώρα τον Διάκο, μου λες ήλιος ο Μπέλος. Ο Μπέλος είναι ο μορφάντας. Περιπατητής. Ναι, το ξαναλέω παιδιά, είπαμε όσοι τα παιδιά γράφουν εξετάσεις τώρα πανελλήνιες, δεν υπάρχει λόγος να τρελαίνεστε, ούτε οι γονείς, ούτε τα παιδιά. Και αν δεν γράψετε καλά, είπαμε, δεν τρέχει και τίποτα, δεν χάνεται ο κόσμος σε ένα διαγώνισμα. Εντάξει, μην τρελαθούμε σε εξετάσεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ακούμε πολλά και διάφορα κάθε χρόνο σε εξετάσεις. Γι' αυτό γονείς και μπαμπάδες, μαμάδες, τα παιδιά μην τα πιέζετε, ό,τι γράψουν, γράψουν. Δεν είναι όλα να γίνουν επιστήμονες, υπάρχουν και άλλες δουλειές. Δεν τελειώνει, είπαμε, η ζωή με τις εξετάσεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μαρίνο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, Γιάννης Φούρναρης στην Ηλιούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή δουλίτσα να έχεις. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, φίλε Χρυσταρά, δεν έχει πολλά παιχνιδιά από ό,τι βλέπω. Έχει ένα παιχνιδάκι 3 η ώρα Αιτή με τη Νέα Ζηλανδία. Ένα παιχνίδι 3 και 10 Μπαράκας με την Ουρακάν. Και στις 3 και μισή ένα παιχνίδι από την Κολομβία, Ατλέτικο Τζούνιορ με την Ατλέτικο Νασιονάλ. Λίγα πράγματα, δεν έχει κουπονάκια τα βράδια τώρα μεγάλα. Είπαμε, παιδιά, υπηρεσιάζει το Μουντιάλ και όσο να είναι τα παιχνίδια, τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει τόσοι άλλος και ετοιμάζονται οι ομάδες για το Μουντιάλ. Υπομονή να έρθει το Μουντιάλ, να παίξουμε σχηματάκι. Μην ασχολείστε και πολύ πολύ με πράγματα, ομάδες οι οποίες είναι παντελώς άγνωστες. Να μου πεις, πιάνουμε τις γνωστές. Οκ, σωστό και αυτό. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γρατσίας. Γεια σου, Μπιλάκο μου. Καλημέρα, καλό δρομολόγιο. Τρίπολη, Τονό, Ναύπλιο και Άργος.

Λεπτομέρεια, ποια λεπτομέρεια, το Ρωμάνο που λες, ε? Ή κάτι άλλο, κύριε γραφίστα. Καλημέρα Μπιλάρα, τελικά ο Σπανούλης θα πάει στον Άρη. Παιδιά, υπάρχει μυθική πρόταση από ό,τι διαβάζω για τον... το Ισκιάκι, λες, το είδα και αυτό, το είδα. Έχει μυθική πρόταση από ό,τι διαβάζω από κάποια site. Ο Άρης κάνει στο Σπανούλη 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ιδιωτικό αεροσκάφος και μεγάλο budget. Θα δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έχει μεγάλη πίεση και από τον Αντετοκούμπο που είναι κολλητός εκεί του Κινέζου στον Άρη. Η πρόταση είναι τεράστια, 2 εκατομμύρια ευρώ, μεγάλη πρόταση για μπάσκετ, προπονητή στο μπάσκετ, ιδιωτικά αεροπλάνα και τα υπόλοιπα. Για την εθνική μας ομάδα είπαμε, δεν το πάμε, το λέμε τώρα, ότι τα παιχνίδια της εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Τελευταία φορά που έπαιξε εθνική ήταν το 21, το Μάρτιο του 21, στο γήπεδο της Τούμπας. Και τώρα για το UEFA Nations League αφήνει το Καραϊσκάκι προσωρινά και επιστρέφει στην Τούμπα για δύο αγώνες, είπαμε, με την Γερμανία και την Ολλανδία. Ολλανδία είναι 5η 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία 4 Οκτωβρίου, 10 παραπέρατο και τα δύο μάτς. Είπαμε για το UEFA Nations League. Τώρα δεν ξέρω, το γήπεδο της Τούμπας θα το φτιάξουν τώρα. Τι, δεν λένε ότι θα φτιάξουν το γήπεδο της Τούμπας από την αρχή και θα παίζω πάω καλού. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως εκεί, από ό,τι είπε ΕΠΟ, τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο Μπιλ με γυναίκα και έξι, με γυναίκα και έξι παιδιά, η άλλη έρχεται το η άλλη έρχεται το ιδιωτικό αεροπλάνο με τα εισιτήρια, ναι, και πολλά παιδιά. Ο Βασίλης Πανούλης ανταχαίρεται ο άνθρωπος, πολύτεκνος, έξι παιδάκια. Δεν μπορεί κάποιος, κάποιο θα γίνει μπασκεμπολίστας να μοιάσει τον πατέρα του, κάποιο θα γίνει. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Μια ερώτηση, αν ξέρεις πόσο ήθελε η Ρεάλ με την Τενερίφη. Κάπου διάβασα να το φιλαράκω κιόλας, μην κάνω κάποιο λάθος, σε πάω στο λαιμό μου. Νομίζω ότι η Τενερίφη έκανε, κέρδισε μέσα στο, μέσα στη Ρεάλ. Στο μπάσκετ μιλάμε πάντα. Ναι, έσπασε την έδρα 0-1 η σειρά. 4,4 δεύτερα πριν τελειώσει το μάτς, ο Χάιμε Φερνάντες με σούτ και κέρδισε η Τενερίφη 98-97. Ένα 0 στα προημιτελικά της Basket League εκεί στην Ισπανία.

Τενερίφη, ναι. Τι είπα εγώ, Τενερίφη δεν είπα. Καλημέρα Βασίλη, νομίζω από την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο ΠΑΟΚ. Αυτή που μας έρχεται ή την παραπάνω? Γιατί αυτή που μας έρχεται έπρεπε να ξεκινήσει να είναι παραπάνω, οκ, okay, αλλά αυτή που μας έρχεται δεν ξέρω τώρα πότε είναι. Λέγανε ότι αυτή τη χρονιά. Άρα ο φίλος μου Κλάους λέει από την επόμενη χρονιά. Το 98-97 κέρδισε, είπαμε, η Τενερίφη την Ρεάλ. Στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα έβαλε καλάθι ο Φερνάντες και ξέρανε την Ρεάλ. Μιλάμε για μπάσκετ πάντα και εκεί έχουν play-off. Τενερίφη τερμάτισε 8η, παρακαλώ, αλλά έκανε το 0-1. Ο Θανάσης Πανούλης είναι ο γιος, ο 15χρονος που μαγεύει τα παρκέ, ύψος 1,89. Παλικάρι. Το 27-28 θα πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει στο Καφτατζόγλιο, άρα φέτος θα παίξει κανονικά στην Τούμπα.

Ο φίλος ο Ηλίας, ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Μπιλάρα, καλημέρα. Ξέρεις τι γίνεται με τον Φορτούνι? Ο Φορτούνι, παιδιά, επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού για την χρονιά που μας έρχεται. Άφησε τα Σαουδική Αραβία εκεί που έπαιζε στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Επιστρέφει πάλι στον Ολυμπιακό. Παίκτης του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνι, και πάλι μετά από 2 χρόνια, νομίζω. 2 χρόνια έχει φύγει.

0: Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Να είσαι καλά Γιώργαρα μου. Ο φίλος ο Κλάους, Παρικία εκεί, Φορτούνης, Κουρμπέλης, Μασούρας, Σέκεφελτ και Πάολο Φερνάντες. Ναι, οι οποίοι κάνανε καλή χρονιά. Και οι πέντε που λες, και ο Φορτούνης και ο Κουρμπέλης και ο Μασούρας και ο Σέκεφελτ και ο Πάολο Φερνάντες κάνανε πολύ καλή χρονιά στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Ο Φορτούνης επιστρέφει. Θα επιστρέψει και ο Πάολο Φερνάντες στην ΑΕΚ, γιατί είναι ιδανικός. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνει στην ΑΕΚ ή θα παραμείνει εκεί στην Σαουδική Αραβία ή θα πάει κάπου αλλού. Πάντως επιστρέφει, γιατί είναι ιδανικός στην ομάδα που έπαιζε. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη.
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις.
1: Περιμένω τώρα τον αυριανό αγώνα.
0: 9 η ώρα.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, δύσκολο μάτς, δεν είναι εύκολο.
1: Χωρίς Λούκα, μάλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, μάνι-μάνι 10 πόντι και 5-6 ασίστ ή μείον.
0: Για να δούμε, θα γίνει.
1: Τι να σου πω, όλα γίνονται.
0: Εντάξει, δεν είναι, μεγάλο μάτς είναι.
1: Θες που λες που δεν ήμουν αισιόδοξος.
0: Ναι.
1: Μου είπες ότι δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Πότε ήσουν για την ομάδα σου.
1: Είναι η εικόνα της ομάδας μου, ρε φίλε.
0: Ναι, μα εγώ δεν είδες, ρε φίλε, την κυρία χρονιά. Πώς την κρίνεις. Εσύ μου πες για τον χρόνο, μου λέγες.
1: Όχι για τώρα σου λέω.
0: Εκεί μου για τον το χρόνο, μου λέγες. Ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτες, εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν μου λες για φέτος.
1: Όχι, ο ποδόσφαιρο είμαι αισιόδοξο.
0: Α, εσύ, εντάξει, οκ. Okay. Βγάλαμε και μια αισιοδοξία νότα. Εντάξει.
1: Όχι, είμαι αισιόδοξο ο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι νέο προπονητή και έχει όρεξη για δουλειά.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι καλό πράγμα να το ξέρει στη ζωή σου, να έχει όρεξη. Και πιστεύω ότι θα πάρει και Έλληνες προσφερειστές και πολλούς Σκανδιναβούς. Δηλαδή Σουηδούς, Ελβετούς, Νορβηγούς.
0: Εντάξει, δεν είναι Σκανδιναβοί.
1: Είναι.
0: Ελβετοί, Σκανδιναβοί είναι Νορβηγοί, Φιλανδοί, Σουηδοί.
1: Α, μπράβο, μόνο στους Ελβετούς επιθέσεις. Πες με, είμαι και λίγο αγιογράφητος.
0: Αγιογράφητος τι, Άγιος είσαι. Α, δούμε, α δούμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας με τα γραφικά, α δούμε πολλά.
1: Εμένα μου άρεσε ο παίκτης που πήρατε, αυτός που πήρατε, ο
0: Ζούμκοφ.
1: Πολύ καλός παίκτης αυτός λένε.
0: Ναι, έχει πολύ καλά στοιχεία, είναι καλός παίκτης, έχει κάνει πολύ καλά. Έχει παίξει Champions League, έχει βάλει γκολ στη Real, είναι ένας καλή παίκτης ποδοσφαιριστής, τα πάγε χτες, όλα μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς παίκτης, καλό βιογραφικό, πολλά παιχνίδια στην Τουρκία, καλή ομάδα Τραμπζονσπορ, από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, πήρε τελικό κυπέλλο, το πήρε.
1: Α, πήρε το κυπέλλο.
0: Ναι, Τραμπζονσπορ το πήρε το κύπελλο.
1: Μπράβο.
0: Και ένας παίκτης ο οποίος και ακριβώς είναι και καλά στοιχεία έχει. Αλλά όλα τα υπόλοιπα βέβαια μέσα στο γήπεδο,
1: ναι, έτσι είναι. Εσύ τι άλλα, δεύτερο.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
1: Και εγώ να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιωτάκη μου.
1: Θα τα πούμε άμα είναι αύριο.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
1: Να
0: είσαι καλά. Γεια σου, πάνω μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Πάνω σε μια νότα αισιοδοξία. Την βρήκαμε για το Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό, την επόμενη χρονιά. Την καινούργια δηλαδή. Παναθηναϊκός πάμε που έχει νέο προπονητή, τον Ίστρουπ, ο οποίος ετοιμάζει την ομάδα. Τώρα θα δούμε μεταγραφές τι θα κάνει.

Με τον Παναγιώτη, ο φίλος ο Τρελάρας, ο φίλος μου ο Σάκης από την Κόρινθο. Να μας δώσει το τηλέφωνο του να το φωνάξουμε για ευχές αρχές του χρόνου. Γεια σου φίλε Σάκη, Τρελάρα.

Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Τζίτζης, ο πρόεδρος και ο μελλοντικός πρωθυπουργός, θα μας σώσει την Ελλάδα. Ο κύριος Τζίτζης έστειλε μηνυματάκι, ο οποίος αύριο θα είναι εδώ κανονικά στην παρέα μας, να μας αναλύσει τα παιχνίδια που έρχονται του Μουντιάλ. Γιατί είναι ειδικός σε αυτά ο κύριος Τζίτζης. Και αν μας πει και τα υπόλοιπα νέα για το εργάλειο, για τις γυναίκες του και όλα τα υπόλοιπα, αύριο το βράδυ μετά τις 12 θα τον έχουμε παρέα. Είναι η ώρα του Προέδρου. Γεια σου κύριε Τζίτζη.

Ο Γιώργος λέει: Γερασίμου, εσύ, χαίρομαι που σε βρίσκω ξανά. Χαιρετώ από βραδινή βάρδια ρεσεψιόν στην ΚΟ. Πάμε δυνατά. Γιώργαρα μου, καλημέρα. Βάρδια στην ΚΟ, ε. Ξεκίνησε η σεζόν εκεί. Καλή δουλειά να έχει, φιλαράκο μου. Γιώργο, ναι, εδώ είμαστε καθημερινά. Ξημερώματα Δευτέρας έως ξημερώματα Παρασκευής από τις 12 έως 5. Φίλε Γιώργο, από την ΚΟ. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, αν θες βάλε με κληροσούλα για το μπιστρό. Μπορώ να πάω ή Παρασκευή, Σάββατο και τις 2 μέρες, λέει ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ανδρέα μου, είσαι ok, είπαμε μπουκαλάκι για 4 άτομα ή για Παρασκευή που έχει δυνατή ελληνική βραδιά με πολύ χορό, πολύ κέφι, με ωραίες παρουσίες, ή Σάββατο επίσης δυνατή βραδιά με χάος μουσική. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, εκεί στη Βεάκη και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Είστε ok στο Viper του σταθμού.

φιλαράκο Θανάση μου, τώρα με ρωτάς για την καρτούλα. Δεν το ξέρω, φίλε, να ρωτήσω και να σου πω αύριο. Καλημέρα, καλό μήνα μου, λέει ο Θανάσης, με υγεία και πολλές ευχές για τα γενέθλια. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Και σκληρώσεις έβαλα. Φίλε Θανάση, είσαι οκ. Okay.

και ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι, Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα φίλε, καλή δουλίτσα. Μπιλάρα πότε με το καλό, λέει ο φίλος, φεύγεις με αδειούλα. Εγώ φεύγω 10 Ιουλίου και γυρνάω τέλη Ιουλίου. Εγώ φιλαράκο αργώ ακόμα, εσύ έχεις ακόμα ένα μήνα και κάτι για να φύγεις. Εγώ φεύγω Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο. Εμείς φεύγουμε Αύγουστο, εκεί γύρω στις 5-7 Αυγούστου θα την κομπανίσουμε και θα γυρίσουμε γύρω στις 25 περίπου, κανένα 23 μέρες. Θα κάνουμε τα μπάνια μας με τα κορίτσια μου. Το διαβάζω εδώ πέρα η δισούλα, ο Elon Musk, αυτός ο μπατήρης, το φτωχαδάκι, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον, λέει, να αγοράσει το OnlyFans προκειμένου να το κλείσει. Τα λεπόρια μετά. Διαδηλώσεις, πορείες βλέπω να έρχονται. Γιατί κύριε Elon Musk να το κλείσει το OnlyFans, κατάλαβα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα. Γιώργος από την Νέα Μάκρη. Γεια σου φιλαράκο. Από το Μοσχάτο φίλος ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα και στον συνάδελφό του τον Κώστα που ακούει τώρα στο ψυχικό. Τώρα παιδιά τι να μου λέει ο φίλος Μπιλάρα, το είδες τι έγινε στην Καλαμάτα με το... Εντάξει παιδιά τι να πεις τώρα, δεν μπορώ να πεις πράγματα τώρα. Σκοτώνει ο άλλος τον άλλον, σκοτώνει τη γυναίκα του άλλος. Μιλάμε για τρελά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Τι μπορεί να πεις τίποτα. Τι να πεις. Τη ζήλευε λέει και τη σκότωσε. Άκου τώρα τρέλα. Και από ό,τι λένε εκεί διαβάζω και ακούω και εγώ ότι η συμπολικατοικία λέει δεν είχαν φασαρίες. Μάλλον λένε ότι είχαν φασαρίες και πάει αστυνομία, δεν βρήκε τίποτα. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας διαβάζω δεν είχαν δώσει λέει δικαιώματα. Πριν από κανένα μήνα έχει γίνει ένα μικρό καυγαδάκι. Τώρα μικρό καυγαδάκι να οδηγήσει σε δολοφονία, αποκλείεται να μην είχαν καυγαδάκια πολλά και έντονα. Τώρα τι έχει γίνει παιδιά. Το θέμα ότι έφυγε μια νέα κοπέλα από τα χέρια του άντρα της. Λέει τη ζήλευε. Δηλαδή τη ζήλευε λέει και λένε ότι είχαν πολλά θέματα και ήθελε να χωρίσει. Ωραία, χώρισε ρε άνθρωπο, πρέπει να σκοτώσει. Δηλαδή κι άλλοι χωρίσανε. Άμα ο κάθε χωρισμένος να σκοτώνει τη γυναίκα του, χωρίζει, δεν ταιριάζει, χωρίζει, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Δεν άκουσε κάτι καλό στην τηλεόραση. Και δεν είναι ότι σκότωσε. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν 45 μαχαιριές τώρα. Βρήκανε οι ιατροδικαστές.

Ο φίλος εδώ, καλησπέρα από την Βίκη για το δώρο που κληρώνεται. Σπέτσες, καλή συνέχεια. Βίκη μου, είσαι ok, μπήκες στην κλήρωση και εσύ για τις σπέτσες. Είπαμε ταξιδάκι στις σπέτσες, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα του Γιώργου, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δωράκι έχουμε και ένα πολύ ωραίο τραπεζάκι, ένα ωραίο δείπνο ή ένα γεύμα για 4 άτομα σε ένα πολύ ωραίο χώρο στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρονο ροκ ταβερνάκι. Συμμετοχές εδώ στο Viber του σταθμού, όπως και για τις σπέτσες, όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη σπέτσες ή θάλασσα, ό,τι θέλετε. Κυρίως είπαμε Παρασκευή πρωί 9 με 10 με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Ναι, στην Ρεάλ θα πάει και ο Κονατέ, ο παίκτης της Λίβερπουλ. Θα φύγει από τη Λίβερπουλ και θα πάει στη Ρεάλ με συμβόλαιο 4 ετών διάρκειας. Ο Κονατέ, ο οποίος δεν πήγε καθόλου καλά φέτος. Αν πεις πήγε καλά η Λίβερπουλ, όχι, γενικότερο το κακό. Η κακή χρονιά δηλαδή, αυτό λέω. Και ο Κονατέ θα πάει στις άλλες πολιτείες, θα πάει στην Ισπανία, στη Ρεάλ, με 4 χρόνια συμβόλαιο. Μπίλαρα, καλημέρα. Μένα, Βασίλης στην ονόματος, από τα κάτω Πατήσια. Γεια σου, Μπίλαρε.

Ο κύριος Μπέλος που είναι, ναι, Γιώργο μου μπουρνάζει. Έχεις δίκιο, έστειλε ένα μήνυμα νωρίς 12 και 10 και τώρα είναι εξαφανισμένος. Μήπως έχει γυρίσει, πάει στο περπάτημα ο κύριος Μπέλος. Μπορεί να έχει περπάτημα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. 12 και 10 και τώρα είναι εξαφανισμένος. Μήπως έχει γυρίσει, πάει στο περπάτημα ο κύριος Μπέλος. Μπορεί να έχει περπάτημα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κιόλας.

Ο φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το Ναύπλιο. Γεια σου Κωστή μου και σε σένα. Ναύπλιο πανέμορφο και μια πολύ ωραία εκδρομή, κοντινή εκδρομή κοντά στην Αττική, και είναι και πολύ ωραίο και ωραίες παραλίες.

0: Ο φίλος ο Μάνος, καλημέρα Βασίλη, ευχαριστούμε για τη βραδινή παρέα. Μάνος από τη Νέα Σμύρνη, να σε καλά φιλαράκο μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα, όπως έκανε και ο φίλος ο Σωτήρης. Μιλάρα, από όταν πάμε στο φίλο στον Κιανό. Να πάμε στον Κιανό, να πάμε την άλλη εβδομάδα μάλλον. Κιανός, φίλος καλός, Κυριάκος. Το Στεφανίδης, τον είχαμε φέρει εδώ, το Γιαννάκη, το Στεφανίδη και το Βαλάτη και όλα τα παιδιά. Καλά φιλαράκια. Αλλά έχουν και coach δυνατό, τον Αμπατζάκη. Δυνατός coach αυτός. Σεντρεφόρ, δεν αφήνει αντίπαλα δίχτυα να μη σκοράρει. Αλλά έχει και δυνατό αμυντικό, τον Αντρέα, το φιλαράκι μου. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Μπίλη, δεν σου πω χρόνια πολλά, να είσαι καλά, ρε φούλη μου.
0: Α, για προχθές, να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιώργιο, δίδυμος είσαι σαν εμένα.
0: Δίδυμος, ναι, 1η Ιουνίου.
1: Εγώ είμαι 16.
0: Κοντεύεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Κοντεύεις και εσύ.
1: Εντάξει, πόσο έγινες, αδερφέ?
0: 23. 56, 56, κλεισμένα 56.
1: 56 είσαι.
0: Κλείσαμε, τα πατήσαμε. Κάτω, τα βαράμε.
1: Ναι. Δεν σου φαίνεται.
0: Μου φαίνεται, φαίνω για 25. Θα τα ακούει ο Μπέλος.
1: Εγώ είμαι, θα γίνω 45.
0: Αχ, εντάξει, κοντά κοντά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μια χαρά. Καλά είμαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φιλαράκο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είσαι καλά, για χαρά. Ναι, παιδιά, πατήσαμε, τα πατήσαμε κάτω, τα πατήσαμε δυνατά τα 56.

Ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, φιλαράκο. Τόσα χρόνια μας κάνεις παρέα τα βράδια. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Γεια σου Νικόλα μου. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας να πάρουμε μια ανάσα. Να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μηνύματα και παρεχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Μου ήρθε τώρα, βλέπω εδώ στο σύστημα. Ιντεπενδιέντε Μεντεγίν με την Ντεπορτίβο Κουκούτα 2-1. Μιλάρα, έχουμε αποδώσει το παιχνιδάκι το σημερινό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τον μπάσκετ. Μισό λεπτό, φίλε, να μπω και να σου πω και τις αποδόσεις του παιχνιδιού. Το πρώτο μάτς για τους τελικούς εδώ στο μπάσκετ, το δικό μας.

λοιπόν έχει τον Ολυμπιακό, από ό,τι βλέπω, απλή νίκη στο 1.41, νίκη του Παναθηναϊκού, απλή νίκη του Παναθηναϊκού στο 2.82, μείον 5,5 πόντους στον Ολυμπιακό να είναι κερδίσει με 6 και πάνω, δίνει 1.86, over 168,5 το ίδιο 1.86 και under 168,5 πάλι στο ίδιο στο 1.86, φαβορεί δηλαδή, έχει τον Ολυμπιακό και να κερδίσει και με αβάτζο και να κερδίσει και απλή νίκη με 1.41, είπαμε Παναθηναϊκός, απλή νίκη στο 2.82.

και ο φίλος ο Σπύρος. Μπιλάρα καλημέρα, βάλαμε για σπέτσες και για το εστιατόριο στο Αλεποχώρι. Φίλε μου Σπύρο, είσαι ok και εσύ. Παιδιά, είπαμε απλά χρειάζεται όνομα, επώνυμο και τη λέξη σπέτσες ή θάλασσα, ό,τι προτιμάτε, ή και τα δύο αν θέλετε. Και οι φίλοι και οι φίλες που τα κερδίσουν θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού για να παραλάβουν το δωράκι τους, το ταξιδάκι τους ή το τραπεζάκι. Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, ο φίλος ο Γιώργος από τον Πειραιά.

Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Την τέλος του μήνα φεύγουμε για Σαντορίνη για δουλειά, για σεζόν. Αργείς όμως, τέλος του μήνα. Ιούλιο θα ξεκινήσει, θα γυρίσει Σεπτέμβριο. Άντε με το καλό, φιλαράκο μου, καλή δουλειά εκεί στη Σαντορίνη. Πολλοί κόσμος φεύγει τώρα, έχει ξεκινήσει και έχει πάει στα νησιά για σεζόν που λέμε.

φίλος μου στείλε πριν για το μπασκετάκι, για τις αποδόσεις. Με ρωτάει η Μπιλάρ αν έχεις και του σκόρερ. Λοιπόν, μισό λεπτό να φύγει να τους βρω. Βεζένκοφ να βάλει 20 πόντους και πάνω. Έχει δύο απόδοση. Να βάλει 25, 4, 4, 20 και 30 και πάνω. Ανεβαίνει 9,5, 35 πόντους, 18. Ο Ναν να βάλει 20 πόντους και πάνω, 2,5 απόδοση. Λέω το πιο μικρό το όριο. Ο Φουρνιέ με 20 πόντους, 3,35. Ο Ντέιβις 5,25. Και από εκεί πέρα είναι ο Οσμάν με 6,5 και μετά ανεβαίνει πολύ. Μιλουτίνοφ, Λεσόρτ, Πίτερς, Σλούκας να βάλουν από 20 πόντους και πάνω. Ανεβαίνουν πολύ οι αποδόσεις από 11, 12, 16, 19 και πάει λέγοντας. Α, ο κύριος Μπέλος, παιδιά, εμφανίστηκε. Έχουμε περπάτημα τις Τρίτες, κύριε Γερασίμου, γυμναστική και διατροφή. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Μπέλος, παιδιά, περπατάει. Περπατάει 3 παρα 10 το πρωί. Είναι περιπατητής, γνωστός εκεί στο Περιστέρι γενικότερα. Κάνει και γυμναστική, κάνει και διατροφή. Μοντέλο, κύριος Μπέλος, για να βγει στις παραλίες. Να μην βγει όπως ήταν πριν, σαν όρκα. Να βγει κανονικά, σαν άνθρωπος. Γεια σου κύριε Σωτηράκη, κύριε Μπέλο. Καλή γυμναστική. Καλό περπάτημα. Μην κουράζεσαι πολύ όμως, γιατί έχεις και δουλειές αύριο το πρωί. Καλημέρα στο φίλο μας το Νεκτάριο που έστειλε μηνυματάκι. Το καλό φιλαράκι από την Έγινα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα.

γλυκάκια να φέρεις την Πέμπτη και άσε μας για το περπάτημα, αφού δεν τρώσε, κάνεις δίαιτα, κάνεις διατροφή. Τώρα ζητάς γλυκάκια. Α, σου φέρω, είπα, μία σοκοφρέτα και αυτό γλυκό είναι. Νεαρός τώρα, 60 χρονών, δεν το λες και νεαρό. Εντάξει, δεν το λες και γέρο βέβαια, μπέλο. Να φτάσουμε τα χρόνια σου και να είμαστε έτσι, καλά θα είναι.

Μοσχαρίσια 12 το βράδυ που έρχομαι, κύριε Μπέλο, δύσκολο να βρω. Αν την πάω το μεσημέρι θα είναι στουπί, στουπέτσι. Ας σε φέρε Μοσχαρίσια εσύ που τα καταφέρνεις στο ψήσιμο. Σαν θέλω να σου φέρω κανένα γλυκάκι από τη χαρά. Τα χεράκια της. Να πας άκλαυτος. Σε 4 χρονάκια θα φτάσω την ηλικία σου, λέει ο κύριος Μπέλος.

Ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι ρίχνει ένα καρφί στον κύριο Μπέλο να του πάρω σκούπα για τελικούς του κυρίου Μπέλου. Μάκης Περιστέρι 7. Δεν ξέρω, θα τα ξέρει ο κύριος Μπέλος που έχει πέσει μέσα στον Παναθηναϊκό ό,τι και φέτος. Εντάξει, έτυχε, είναι μια άτυχη στιγμή του κυρίου Σωτήρη. Εντάξει, παιδιά, τώρα έκανε μια λάθος πρόβλεψη. Δεν πήγε καλά. Εντάξει, το κάνουμε και θέμα. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, φίλε μου, το έχει ρίξει σαλατούλα τώρα τελευταία που έχετε εδώ στο σταθμό. Όταν έρχεται και φέρνει τα διάφορα τα ωραία τα, από το κατάστημα, τα μπριζολάκια, τα κεμπάπ. Εντάξει, τρώει σαλατούλα, βέβαια τσιμπάει και λιγάκι κρεατάκι τσιτσί. Δεν πάει σαλάτα μόνη της, αλλά δεν είναι όπως τις άλλες φορές που έτρωγε και το κουτί. Μα του είπανε τα κορίτσια ότι πρέπει να χάσει κανένα κιλό για να βγει στην παραλία. Του είπανε και αποφάσισε να χάσει κιλά μαζί με τον φίλο μου το Χατζη Μανώλη. Το έχουν ρίξει στη δίαιτα, στη διατροφή μάλλον, στην υγιεινή ζωή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από μένα. Ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Θα κάνει υπομονή ο κύριος Μάκης 7-8 μέρες, θα δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα. 7-8 μέρες μιλάμε για σκούπα. Άρα μιλάμε για σκούπα. Γιατί 7-8 μέρες ένα 3-0 είναι. Ή 3-0 ή 0-3, κύριε Μπέλο. Δεν λες 15 μέρες πως πάει σειρά 3-2. 17 μέρες πόσο είναι.

μπορεί και ένα 3 λέει ο Μπέλος. Κάνει και προγνωστικά. Ένα 3 τη σειρά. Άστο κύριε Μπέλο, μην ξανοίγεσαι κύριε Μπέλο. Έτσι έκανε στην Ευρωλίγκα. Μην ξανοίγεσαι. Άστο λεβέντη μου. Πες θα δούμε. Δύσκολα μάτς και αυτό. Τι ξανοίγεσαι. Α, ή 3-1 λέει. Ή 1-3 ή 3. Τόσο σε λιγάκι. Θα τα αναλύσει όλα την Πέμπτη που θα είσαι εδώ. Αύριο θα τα αναλύσει ο κύριος Τζίτζης, ο μπασκετικός ποδοσφαιρικός Τζίτζης. Εσύ την Πέμπτη θα τα αναλύσει με τον δικό σου τρόπο, κύριε Μπέλο, τρώγοντας και μία σοκοφρέτα. Ή προτιμάς σερενάτα ή κίντερ, σαν μικρό παιδί που είσαι. Ή σοκολάτα, τι θέλεις. Τα ίδια άκουγα λέει ο Μάκης και πριν καιρό, πριν το τελικό της Ευρω... πριν το Final Four, και τον έφαγε ο καναπές. Σοκοφρέτα, οκ, σοκοφρέτα. Θες τη μαύρη ή κανονική? Και μαύρη τώρα.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Να του πάρεις, λέει ο Γιώργος, μπουρνάζει τη μαύρη σοκολάτα, λέει, τώρα που κάνει δίαιτα. Η άλλη παχαίνει. Εντάξει, παιδιά, το ρίξει μια μέρα έξω. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Θα μας πει ο Μάκης για Ισπανούς, Τούρκους, Σέρβους που λένε για Ευρωλίγκα Μαϊμού να μας κάνει ένα σχόλιο. Ο Παπα-Νικολάου, μιλάμε για μπάσκετ. Ο Κώστας είπε ότι ναι, μεγάλη υπόθεση στο ευρωπαϊκό, αλλά πάντα θέλουμε να παίρνουμε και το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τρία λεπτά πριν τις τρεις θα πάμε στο διαλυματάκι μας μικρό. Και γιατί μετράει μέρες ο Μποντιρόγκα, να μας πει, λέει ο Μάκης, λέει ο Σωτήρης. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: 943 Intervention Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.